0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενατορμούς μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωση του το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενατορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούς. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη, βάσει της συμφωνίας, θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Αχμαντάντζαντ Χαμενεΐ, δηλώσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποστολή της ομάδας των διαπραγματευτών είναι η προώθηση και η διασφάλιση της εφαρμογής των όρων και των διατάξεων της συμφωνίας κατ' εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Επίσης, σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ, προκειμένου να αγοράσει ανθρωπιστικά αγαθά και άλλα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αδλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά τορμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Πλέον η αστυνομική της αστυνομία. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κυβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος η Πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού, θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση για απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική ευθουργία σε απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην αναμέτρηση που έληξε πριν από λίγο, ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Στις 4 το πρωί, το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Να συστηθούμε. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι έτοιμη να απαντήσει. 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα στο skyradio.gr, στο καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και ο Πολ Μακάρτνεϊ τραγουδά για να γιορτάσουμε μαζί του τα γενέθλιά του. Γίνεται σήμερα 84 ετών ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Μέρες παγκόσμιου κυπέλου. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά έχουμε βυθιστεί σε αυτό. Δεν ξέρω για σας, εγώ σίγουρα. Χάρηκα με το Κονγκό. Εμφανίστηκε σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια. Και πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δύσκολα μετράω πόσες φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Μάλλον φτωχό. Πρεμιέρα της Αγγλίας, όλες οι διοργανώσεις του διεθνούς ποδοσφαίρου, μα όλες από το 1966 και ύστερα, ξεκινάνε με το ίδιο ερώτημα. Επιτέλους η Αγγλία, η χώρα που δημιούργησε το ποδόσφαιρο, που γέννησε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα πάρει τον τίτλο? Και όλες τελειώνουν με μια άδοξη έξοδο της Αγγλίας νωρίτερα ή αργότερα στο τουρνουά. Χθες έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, λένε οι Άγγλοι, επιτέλους είδαμε μια διασκεδαστική αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα. Με έναν ωραίο τύπο για αρχηγό, το Harry Kane. Τα παρακολουθούμε. Να, όσοι εν πάση περιπτώσει αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο, τα ψιλοπαρακολουθούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν παιχνίδια που αρχίζουν στις 3 τα ξημερώματα, παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 τα ξημερώματα. Αλλά είναι ωραία αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μετέχουν 48 ομάδες, οι 32 από τις οποίες θα προκριθούν στον επόμενο γύρο, στα νοκάουτ. Τότε θα αρχίσουν τα κανονικά παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά εννοώ, τα με αγωνία και σκοπιμότητα. Τώρα είναι περισσότερο αγώνες επιδείξεως. Οι ομάδες κάνουν επίδειξη, διότι για τις ισχυρές τουλάχιστον χώρες πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να αποκλειστούν. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστεί μια ομάδα όταν από τους 48 ή 32 θα προχωρήσουν. Γιορτάζει ο Πολ Μακάρτνεϊ τα γενέθλιά του. Η Αγγλία γιορτάζει που επιτέλους μετά από δεκαετίες είδε μια διασκεδαστική ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα διεθνές τουρνουά. Ας μείνουμε στην Αγγλία. Ψηφίζει σήμερα το Μάντσεστερ, όχι το Λίβερπουλ του Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Πολ Μακάρτνεϊ απλώς γιορτάζει. Ξεκινήσαμε με έναν παλιό Πολ Μακάρτνεϊ. Αυτός είναι ο πιο καινούριος Πολ Μακάρτνεϊ από το καινούριο του νοσταλγικό άλμπουμ που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τις μέρες που αφήσαμε πίσω. Λίγη ακόμη φλιαρία περί Βρετανίας. Σήμερα λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία έχουν εκλογές. Ψηφίζει μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια δυτικά του Μάντσεστερ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Το όνομα της περιφέρειας είναι Μέικερφιλντ. Ψηφίζουν επειδή παρετήθηκε ο βουλευτής που είχε εκλεγεί, του Εργατικού Κόμματος. Παρετήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στο δήμαρχο του Μάντσεστερ να εκλεγεί βουλευτής. Γιατί θέλει να εκλεγεί βουλευτής? Γιατί θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς να γίνει πρωθυπουργός, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Αν κερδίσει τις σημερινές εκλογές, τότε είναι βέβαιο ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θα αντιμετωπίσει μια μομφή κατά του σημερινού πρωθυπουργού. Θα πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εφόσον εκλεγεί σήμερα βουλευτής, θα είναι υποψήφιος αρχηγός. Και από εκεί και πέρα η πολιτική σκηνή στη Βρετανία μπορεί και να αλλάξει. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα ψηφίσουν σήμερα το πολύ 75.000 άνθρωποι. Τόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι σε αυτή τη μικρή περιφέρεια. Δεν θα πάνε και όλες τις κάλπες, φαντάζομαι. Κάποιοι θα ξενύχτησαν να δουν και την Αγγλία να παίζει μπάλα. Αν ψηφίσουν καμιά 50.000, καλά θα είναι. Και αυτοί οι 50.000 που θα ψηφίσουν, εφόσον εκλέξουν τον Άντι Μπέρναμ, τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, θα δώσουν ένα κλότσο να αρχίσει να γυρίζει πάλι ο τροχός της πολιτικής κρίσης στην πραγματικότητα στη Βρετανία. τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Είδα σήμερα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε. Γίνονται σταθερά δημοσκοπήσεις από το 2016, που η Βρετανία έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit και ψήφισε ότι θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε μέχρι σήμερα, σταθερά, κάθε 6 μήνες, τίθεται στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα: καλά κάναμε που φύγαμε ή κάναμε λάθος? Το 2016 και το 2017, εκείνοι που έλεγαν «καλά κάναμε» ήταν ελαφρώς πλειοψηφία. Από το 2019 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μια όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία άρχισε να λέει «λάθος κάναμε». Τώρα, στην τελευταία δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί η ψαλίδα άνοιξε απότομα. Δηλαδή, εκείνοι που λένε ότι κάναμε λάθος με τον Brexit, ότι κάναμε λάθος που ψηφίσαμε να φύγουμε, είναι σχεδόν 60% των Βρετανών. Εκείνοι που λένε ότι καλά κάναμε είναι κάτι λιγότερο από 30%. Υπάρχει ένα 10% που λέει, ξέρω κι εγώ, μπορεί καλά, μπορεί όχι. Το μεγάλο θέμα του κόσμου βέβαια είναι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που υπεγράφει και από τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τελετή εκεί μετά το δείπνο του με τους G7, υπεγράφει και από τον πρόεδρο του Ιράν, θα γίνει αύριο η τελετή και θα ξεκινήσει υποτίθεται μια διαπραγμάτευση. Η ανακούφιση είναι δεδομένη, δεδομένο είναι και το ερώτημα. Αν τόση φασαρία έγινε για μια συμφωνία η οποία απλώς γυρίζει τα πράγματα εκεί που ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος, πριν την 28η Φεβρουαρίου, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Υπάρχουν αρκετές ασάφειες. Οι δύο μεγαλύτερες είναι αν το Ιράν με βάση αυτή τη συμφωνία έχει δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούζ μετά από τις 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία για τα πυρηνικά. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το τρίτο μεγάλο ερώτημα είναι αν το κομμάτι της συμφωνίας που δεν αφορά τους δύο υπογράφοντες, αλλά έναν τρίτο παράγοντα που δεν υπογράφει, το Ισραήλ, θα τηρηθεί. Γιατί η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από το Λίβανο και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα αποκατασταθεί. Όσοι ψάχνουν για κακούς ιονούς τους βρίσκουν. Για παράδειγμα λένε, μα καλά, στις Βερσαλίες έπρεπε να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη συνθήκη. Η προηγούμενη φορά που υπεγράφει μια διεθνή συνθήκη στις Βερσαλίες το 1919 για το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου δεν βγήκε σε πολύ καλό. Ήταν μια συνθήκη που απλώς οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έπειτα αυτό που θα γίνει αύριο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, επελέγει να γίνει σε ένα μέρος, ένα ορεινό θέρετρο της Ελβετίας, το Birkenstock. Εκεί όπου ναυάγησε το τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης για το σχέδιο Ανάν, αν θυμάστε. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Αυτή είναι η εθνική φωνή της Βρετανίας, η Σοφία Βέμπο της Βρετανίας, η σπουδαία Βέρα Λίν. Ήταν η τραγουδίστρια του πολέμου. Τα τραγούδια της άκουγαν οι Βρετανοί φαντάροι στα μέτωπα τα ευρωπαϊκά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκείνη γύριζε τα στρατόπεδα και τραγουδούσε για χάρη τους. Πέθανε σαν σήμερα 103 ετών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτή τη συμφωνία και τα κρίσιμα κλειδιά της και τα ανοιχτά ερωτήματά της. Ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφάντης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Ιφάντη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι το λογικό ερώτημα είναι, μα καλά, κάναμε 108, ζήσαμε μάλλον ο κόσμος έζησε 108 μέρες βομβαρδισμών, θανάτων, καταστροφών, μεγάλης οικονομικής αναταραχής, απλώς για να συμφωνηθεί να γυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν πριν.
1: Είναι απολύτως εύλογο το ερώτημα και καταδεικνύει ότι αυτός ο πόλεμος έτσι όπως αποφασίστηκε και εκτελέστηκε δεν είχε κανένα νόημα και θα έλεγα ότι έκανε τα πράγματα χειρότερα. Υπό ποια έννοια? Αν ο στόχος ήταν βεβαίως να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν ή εν πάση περιπτώσει να συνθηκολογήσει, μετά το τέλος του πολέμου και μετά από 2 μήνες μιας πολύ εύθραυστης εκεχηρίας Συρίας, το Ιράν μάλλον βγαίνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξέροντας βεβαίως ότι κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, κάθε φορά που θα στριμώχνεται θα αναγκάζει όλους τους υπόλοιπους να υποχωρούν. Άρα από αυτή την άποψη, δηλαδή από το τι σκεφτόταν αυτοί που πήραν την απόφαση στην Ουάσιγκτον αλλά και στο Τελαβίβ, αυτός ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα. Δεν ήταν απλώς άχρηστος, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τώρα, αυτή είναι μια στρατηγική αποτίμηση. Από την άλλη, το ότι έχουμε συμφωνία είναι καλό. Είναι καλό για όλους.
0: Ναι, προφανώς. Και το ερώτημα τώρα είναι, το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο. Δηλαδή αν εξασφαλίζει διάρκεια σε αυτήν την κατάσταση ειρήνης ή απλώς είναι πρόλογος για μια επόμενη κρίση. Γιατί εγώ πρόχειρα λέω ότι μια συμφωνία με το Ιράν επί της ουσίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα πολύ δύσκολα θα πραγματοποιηθεί σε 60 μέρες. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ποτέ. Και δεύτερον, υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και το ενδεχόμενο ο Λίβανος να την τεινάξει στον αέρα. Το φοβάστε αυτό?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Για το πυρηνικό πρόγραμμα να πούμε ότι, όπως ενδεχομένως είχαμε πει και μαζί, δεν θα μπορούσε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν το περιθώριο και δεν είχαν και την υπομονή να διαπραγματευτούν μια συμφωνία στις λεπτομέρειές της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο έκαιγε και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο ήταν να ανοίξουν τα στενά. Έτσι, λοιπόν, όλα παραπέμπονται σε αυτή τη διαπραγμάτευση των 60 ημερών, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτό, δεν λέει τίποτα, μπορεί να πάει και να κρατήσει και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να κρατήσει και παραπάνω. Αλλά

0: ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήταν εκεί, προσπαθούσε να κάνει κάποιους ελέγχους. Όταν η Αμερική αποσύρθηκε από τη συμφωνία της και το Ιράν σταμάτησε να δέχεται ελέγχους, έτσι δεν είναι?
1: Την πρώτη περίοδο, την πρώτη περίοδο Τραμπ, βεβαίως. Ναι. Και αυτό βεβαίως είναι και καταδεικνύει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και από το Ιράν, γιατί κατά πόσον εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία αυτή και αυτή τη φορά, τον πρόεδρο Τραμπ δηλαδή, και βεβαίως η γενικότερη καχυποψία που υπάρχει απέναντι, η δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, καχυποψία που υπάρχει απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν, αφού κέρδισε τη μάχη της επιβίωσης, θα συνεχίσει κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν έχει λόγο ύπαρξης εάν δεν προσπαθεί να αλλάξει την περιοχή. Και εδώ είναι και το ζήτημα του Λιβάνου. Μιλάμε πάντα για το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως είναι ένας παράγοντας ο οποίος δύσκολα μπαίνει στην εξίσωση, τη γενικότερη, αλλά από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν το Ισραήλ αύριο έφευγε όπως φαντάζομαι θα κάνει από τον Λίβανο, η ύπαρξη της Χεσμολά εκεί...
0: Ναι, η Χεσμολά δεν θα φύγει.
1: Και δεν θα φύγει, και πάλι και εδώ θα πω ότι ο λόγος ύπαρξης της Χεσμολά από το 82-83 που την δημιούργησε το Ιράν στην ουσία, είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα μαζικό τρομοκρατικό κίνημα σαν τη Χεσμολά θα μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Ένας από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά ήταν επίσης να. Είχαν υποθεί τα πάντα μέχρι από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μέχρι την καταστροφή όλου του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος και βεβαίως την εξαφάνιση των συγγενικών οργανώσεων τύπου Χεσμολά, Χαμάς κλπ. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι στο τραπέζι τώρα.
1: Στο τραπέζι, ναι. Υπάρχει βεβαίως μόνο αναφορά στο Λίβανο και εκεί, γιατί η Χεσμολά είναι η μεγαλύτερη σιητική οργάνωση και προφανώς είναι και ο μόνος τρόπος να έχει πρόσβαση το Ιράν προς την Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που άλλαξε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Γεωπολιτικά δηλαδή για τους φρουρούς επανάστασης είναι πολύ κρίσιμος ο Λίβανος και η Χεσμολά. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λωρίδα της Γάζας, οπότε και αυτό κάτι σημαίνει, φαντάζομαι, δηλαδή η σημειολογία του ότι όλα τα υπόλοιπα που απουσιάζουν, ακόμα και οι Χούτι, οι Εμένοι, είναι κάτι, ενδεχομένως κάτι λέει. Και λέει βεβαίως και ότι και το Ιράν δεν είχε τα περιόριστα περιθώρια διαπραγμάτευσης για να βάλει σε μια τέτοια συμφωνία ολόκληρη την αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι,
1: παλεύουμε με την αβεβαιότητα.
0: Και κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα, όπως λένε στα
1: αγγλικά.
0: Λένε οι Αμερικάνοι, ναι, για να πάνε τα πράγματα, να μην πάνε με το χειρότερο τρόπο. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Είδα μια δήλωση του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος είχε μια σπάνια ευκαιρία να έχει μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, και είπε μετά ότι διαπίστωσε μια εντυπωσιακή αλλαγή της αμερικανικής στάσης στην Ουκρανία. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι τώρα θα ασχοληθεί με την Ουκρανία. Τι λέτε?
1: Δεν ξέρω. Μακάρι. Δηλαδή, και το λέω αυτό με την έννοια του ότι ο Μακρόν φαντάζομαι εννοεί μια διαφορετική αντίληψη, στάση αμερικανική απέναντι στην Ουκρανία, υπέρ της Ουκρανίας.
0: Ναι, αλλιώς δεν θα ήταν εντυπωσιακή. Λοιπόν, ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι τα δεδομένα στο έδαφος με την απόλυτη ακινησία και μάλιστα σε κάποια σημεία από ό,τι λένε οι αναφορές και την υποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ίσως αυτή τη φορά με τον τρόπο που τακτικά δουλεύει το μυαλό του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη φορά να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία, αν αυτό εννοεί. Δηλαδή αν συνειδητοποιεί ο Πρόεδρος Τραμπ ότι αυτή τη φορά είναι και η Ρωσία, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν όταν δεχόταν το Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και τον ταπείνωνε με τον τρόπο που τον ταπείνωσε. Νομίζω ότι κάπως έτσι συνήθως σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά από τόσα χρόνια μπορούμε έτσι να έχουμε ένα ψυχογράφημα. Οπότε ίσως αυτό εννοεί. Αυτό βγαίνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα ασθενά Τορμούς μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διαλέψη από τα ασθενά Τορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχαμεντ Σταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Χρέος της Ελληνικής Πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός, που έχει κρίθει προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ωραίο, έχει μια ιστορία αυτό το μουσικό θέμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μη ύφεση του Μέντελσον. Σαν σήμερα, 1948, μια επανάσταση στη μουσική βιομηχανία. Ως τότε οι δίσκοι βινιλίου, μάλλον δεν ήταν καν βινιλίου, οι δίσκοι ήταν αυτά τα βαριά που ίσως έχετε δει σε παλιατζίδικα ή στο σπίτι του παππού, κάτι τεράστια βαριά πράγματα 75 στροφών. Μια εταιρεία, η Columbia, εφήβρε τον δίσκο βινιλίου 33 στροφών που ήταν επανάσταση τότε. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε ο πρώτος δοκιμαστικά και είχε αυτό ακριβώς το μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή το κονσέρτο του Μέντελσον για βιολί σε μη ύφεση. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 5ης 18 Ιουνίου. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφει χθες επισήμως και ψηφιακά. Βεβαίως, αύριο θα γίνει η τελετή στην Ελβετία και θα υποτίθεται ότι θα αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά τα πράγματα, δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, αποκαθίσταται η ομαλότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό φαίνεται ήδη, αν μπείτε τώρα να δείτε τις τιμές, όπως κάνω εγώ κάθε πρωί τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από περιέργεια. Η τιμή του Brent είναι στα 75 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι είχε φτάσει τα 120 και θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν στα 71, άρα έχουμε μια γοργή αποκλιμάκωση. Ο στόχος αυτός προφανώς έχει επιτευχθεί. Όλοι οι άλλοι στόχοι που είχαν εξαγγελθεί στο ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, όχι, γιατί ούτε συνθηκολόγησε το Ιράν, ούτε εγκατέλειψε τελείως το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων και τα αποθέματα βαλιστικών πυράβλων που έχει αγγίζονται, ούτε βεβαίως σταματάει η χρηματοδότηση των οργανώσεων που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή, τύπου Χούθη, Χαμάς και κυρίως Χεσμπολάχ. Συνεπώς υπάρχουν πολλά κενά στη συμφωνία αυτή. Απλώς, όπως λένε οι Άγγλοι, σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι κακό ή τουλάχιστον να μην συμβεί πολύ γρήγορα. Τώρα, εδώ στα εσωτερικά, όλοι παίζουμε με αυτήν την καινούργια εφαρμογή. Πόσο κάνει, φαντάζομαι μπήκατε. Πόσο κάνει.gov.gr. Είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Ωραίο είναι. Πλάκα έχει. Πας στο σούπερ μάρκετ, σημαδεύεις τον barcode ενός προϊόντος ή γράφεις το όνομά του και βλέπεις ταυτόχρονα πόσο κάνει το ίδιο προϊόν σε όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ και βλέπεις επίσης πόσο κάνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι ωραίο ως παιχνίδι. Μπορεί λιγάκι να πιέσει, τουλάχιστον τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, αλλά εκείνοι που ξέρουν λένε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν διαμορφώνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν είναι τα σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τις τιμές παράλογα, είναι σε άλλους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας το πρόβλημα και βεβαίως η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει να το δούμε, μας επιτρέπει απλώς να δούμε ότι αυτό που αγοράζουμε εδώ εμείς σε αυτό το ποσό, ένας Γερμανός ας πούμε το αγοράζει 30% φθηνότερα. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Αναρωτιόμαστε μεν γιατί, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία για να το αγοράσουμε. Θα το πάρουμε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας.

0: Παίζουμε με το όπως το κάνει. Παίζουμε, μάλλον περιμένουμε, καθώς έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο που δουλεύει πυρετόδος για να ετοιμάσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση. Σε πόσο, 3 μήνες από τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι απλώς ένα δις, θα είναι κοντά στο 1,5 λένε τώρα. Το πόσο θα είναι εξαρτάται εν μέρη και με το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφής, το βράδυ δείπνο αρχηγών για να ξεκινήσουν. Θα συζητήσουν για την Κίνα, θα συζητήσουν για την Ουκρανία, θα συζητήσουν για τη Ρωσία. Αλλά στο βάθος αυτή η σύνοδος έχει θέμα τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, ο οποίος συζητείται ήδη τώρα που έχουμε Κυπριακή Προεδρία, αλλά θα συζητηθεί, μάλλον δεν θα έχει τελειώσει η συζήτηση όταν θα αρχίσει η Ελληνική Προεδρία του χρόνου, τέτοια εποχή. Εκλογές κατά τα άλλα, γενικώς εκλογική συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν υποχρεωτικά νωρίς οι εκλογές. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη εκείνων που καταλαβαίνουν παραπάνω, οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Ιούνιο. Ακόμη και ο Ιούνιος παίζει. Έστω Μάιος. Πακέτα για τη Διεθνή Έκθεση, παροχές, κλασικές αλληλοκατηγορίες. Στο Πασόκ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο εσωτερική. Ο κύριος Δούκας είπε προημερών ότι γιατί όχι να μιλήσουμε και με τον Τσίπρα. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι η απόφαση που πήρε το συνέδριο ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία ισχύει μέχρι το βράδυ των εκλογών, όχι μετά από αυτό. Και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία τη συζήτηση από τώρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επικαλείται προφανώς την περίφημη ρίση του Φρανσουά Μιτεράν, πολύ χρησιμοποιημένη, ότι ανάμεσα στην προεκλογική και την μετεκλογική περίοδο μεσολαβεί μια κρίσιμη στιγμή, οι εκλογές οι ίδιες. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον μεγάλο Πολ Μακάρτνεϊ, τον μεγάλο τραγουδόποιό του αιώνα. Κλείνει σήμερα τα 84 και με αυτή τη μουσική υποπρόκρουση πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σκάκα το 3 ημερολόγιων. Καλεσμένη στο ημερολόγιο σήμερα κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Τώρα πλησιάζουμε σε εκλογές, οπότε πρέπει να θυμίζουμε την περιφέρεια, την εκλογική περισσότερο παρά την υπουργική ιδιότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει πάντα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι στην Ελλάδα όταν πλησιάζουν οι εκλογές τα μολύβια κατεβαίνουν, οι υπουργοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την επανεκλογή τους και λιγότερο για το τι θα αφήσουν πίσω τους στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πώς αντιστέκεστε σε αυτό.
1: Αντιστέκομαι στεναρά. Πραγματικά, εδώ τώρα μελετάμε διάφορα πράγματα. Στο Υπουργείο είναι ένα πολύ, ξέρετε, νευραλγικό χαρτοφυλάκι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης.
0: Ναι,
1: ειδικά προφανώς. Αυτή τη στιγμή με πετύχατε πραγματικά να μελετάω κάποιες απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που λέμε για την αύξηση των ορίων ηλικίας που έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιατί υποτίθεται ότι τώρα.
1: Εδώ με πετύχατε πραγματικά να μελετάω τις απαντήσεις.
0: Υποτίθεται ότι έχουμε μια υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζουμε τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, με βάση το δημογραφικό, με βάση το προσδόκιμο ζωής. Έτσι δεν είναι? Τώρα, εσείς δηλώσατε ότι δεν θα αλλάξουν τώρα το 2027. Θα αλλάξουν το 2027.
1: Είναι, επανεξετάζεται ανά 3 χρόνια.
0: Ανά 3 χρόνια, σωστά.
1: Ανά 3 χρόνια με βάση τον μνημονιακό νόμο του 2010 με το προσδόκιμο ζωής. Εμείς τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή εκπονείται το Aging Report, που θα είναι δηλαδή η έκθεση για τη γύρανση, που μέσα από εκεί θα χρηστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς βλέπουμε και έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έτσι, έχει δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχει αυξηθεί η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γύρατος στα 65,5 χρόνια. Έχει αυξηθεί πολύ. Και επίσης οι προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν αποβεβαιώνονται από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή όσο δεν επιβεβαιώθηκε με βάση τα πολιτιστικά στοιχεία που έβγαλε η Eurostat πριν δύο μήνες, οι προβλέψεις που έλεγαν πόσο θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Είμαστε κάτω από τη μία μονάδα από το 2010 μέχρι σήμερα. Επομένως, εμείς θεωρούμε με τα στοιχεία που έχουμε ότι είναι επαρκή και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας όπως προβλεπόταν, όπως δηλαδή στην επανεξέλεξη.
2: Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι θέμα που δικαιούται η ελληνική κυβέρνηση να το αποφασίσει μόνη της ή το διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Είναι μια, αυτό εκπονείται το Aging Report και είναι σαφώς μέσα αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλα. Τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ δουλεύονται με ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν αξιολογούνται και ανακοινώνονται του χρόνου, το 27 θα ανακοινώσουν. Όμως εμείς τα στοιχεία αυτά τα δουλεύουμε καιρό και ήταν και η προτεραιοποίησή μου, ξέρετε, ότι με το που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, γιατί δεν πίστευα όταν το ανέλαβα ότι θα πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας, να σας πω την αλήθεια, με βάση την εξειδίκευση που έχω. Και έτσι αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή το είδα και τα στοιχεία που έχουμε δεν επιβεβαιώνουν ούτε τις προσβλέψεις της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής, αλλά και η μέση μας ηλικία αυξήθηκε πάρα πολύ στα αξιοδότηση. Πάρα πολύ.
2: Άρα, επανεξέταση πια το θέμα αυτό θα ξανάρθει το 2030. Έχουμε καιρό.
1: Όταν είναι να γίνει, ναι. Το 2030.
2: Το δημογραφικό όμως είναι ένα θέμα.
1: Ξέρετε, πάμε για αύξηση. Όχι, δεν το λέμε. Δεν μπορεί να προκύψει αυτό. Ίσως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και σε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι πολύ.
2: Το δημογραφικό όμως παραμένει μια πίεση στο θέμα του, στο συνταξιοδοτικό, γιατί ναι. Θεωρητικά οι άνθρωποι ζούμε όλο και περισσότερο, αλλά στην αγορά εργασίας μπαίνουν όλο και λιγότερο, γιατί απλώς γεννιούνται λιγότερα παιδιά, συνεπώς μοιραία αυτή η διαφορά θα ανοίγει πάντα. Και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία που είχα δει είναι ότι δεν έχει επίσης καλυφθεί ένα κενό, ότι και εκείνοι που είναι στην αγορά εργασίας δεν γράφονται, δεν πληρώνουν εισφορές για αυτούς οι εργοδότες τους, προτιμούν να βρίσκουν άλλους τρόπους να παίρνουν την αμοιβή τους, δεν λέω μαύρα, αλλά πάντως με μπλοκάκι, με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, με αποτέλεσμα αυτή η απόσταση ανάμεσα στο ποιοι πληρώνουν εισφορές και ποιοι περιμένουν από τις εισφορές των νεότερων να πάρουν τη σύνταξή τους να μεγαλώνει, όχι?
1: Σωστά το θέσατε το θέμα, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται προκειμένου να χτίσουμε σήμερα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος για τις γενιές του αύριο? Πρώτον, είναι ουσιαστικό, είμαστε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Άρα, να εργαστούμε για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Νέοι, γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή είναι στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εργασίας και μέσα και από προγράμματα ΔΥΠΑ, μέσα και από άλλες πολιτικές, όπως η πολιτική, η μεταρρύθμιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, η οποία έχει φέρει να φαίνεται δηλωμένα, μπορεί να υπήρχε αντίλωτα, αλλά δηλωμένα από τις 35.000 που εμφανίζονταν επίσημα όταν έγινε τέλη του 23 αυτή η μεταρρύθμιση, πλέον έχει φτάσει, είναι και εποχικότητα, από 250 μέχρι 300.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισφέρουν στο ασφαλιστικό μας.
2: Γύρω στις 300.000 είναι αυτοί που εργάζονται και το δηλώνουν και πληρώνουν την αντίστοιχη εισφορά. Μάλιστα.
1: Και εργάζονται και πληρώνουν ένα πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Έχει δηλαδή το ότι η σύνταξή του είχε υποστεί περικοπή 30%, αυτό έχει καταργηθεί. Αυτή ήταν η μεταρρύθμιση.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και πλέον όλο και περισσότεροι βγαίνουν στην αγορά εργασίας αφού πάρουν τη σύνταξή του. Άρα διευρύνεται το εργατικό δυναμικό. Ένα δεύτερο, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, θέμα είναι το θέμα της εισφόρης διαφυγής. Τι γίνεται με αυτό? Σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κρίσιμο βαθμό η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί το 25 σε σχέση με το 24 2,7 εκατομμύρια ώρες παραπάνω υπερορίας. Αυτά σημαίνει φυσικά και ένα αντίστοιχο αντίκτυπο και στα έσοδα των εσφορέων κοινωνικής ασφάλειας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα ψηφιοποιείται ο ΕΦΚΑ, δηλαδή γίνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Και μέσα από τις καινούργιες API Delta, δηλαδή το σύστημα Ariadne, αποτελεί την αχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με βάση το Εργάνη 2, που είναι η μεταρρύθμιση για την εργασία που όλα εκεί δηλώνονται ηλεκτρονικά, το Εργάνη 2 και το Ariadne θα μιλάνε πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και θα πρέπει ό,τι υπάρχει στην εργασία να υπάρχει και στην ασφάλιση. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί υπήρχαν αποκλήσεις, όπως και εσείς όλοι σωστά είπατε, και πλέον θα υπάρχει αντιστοίχηση με βάση την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια. Άρα είναι ένα όπλο, δεν λέμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαφώς έτσι μόνο, αλλά είναι ένα όπλο, είναι ένας άλλος άξονας που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εισπορροϊδεφυγή. Για να μπορέσουμε να περισσότερο να αυξήσουμε τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων. Από εκεί και πέρα. Είναι πολύ κρίσιμο ότι δίπλα στο διανεμητικό σύστημα έχουμε βάλει το ΤΕΚΑ. Είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής
2: ασφάλισης. Δουλεύει αυτό. Γιατί θυμάμαι έγιναν πολλές συζητήσεις όταν καθιερώθηκε το ΤΕΚΑ. Υπήρχε πάντα η απορία αν θα πείσει, αν δηλαδή κάποιος νέος θα πιστεί να μπει σε αυτό.
1: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση με την κουρική αυτή. Είναι πρώτος πυλώνας. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 600.000 ασφαλισμένους και 280 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα είναι ένας νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πραγματικά εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να χτιστεί. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Άρα έχουμε πολλά στάδια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως αυτή τη στιγμή βάζουμε τα θεμέλια ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι με βάση τους ατομικούς κουμπαράδες και χρήματα που θα επενδυθούν από το ΤΕΚΑ θα μπορέσουμε να γίνει ένας από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της χώρας που θα εγγυώνται μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για την νέα γενιά. Δηλαδή είναι το ασφαλιστικό σύστημα της νέας γενιάς υποχρεωτικό τον πρώτο πυλώνα. Παράλληλα όμως πρέπει να στήσουμε και το δεύτερο πυλώνα ασφάλιση. Τι είναι εκεί? Είναι η προαιρετική ασφάλιση στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Και παίρνουμε και καινούριο νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς με νόμο που είναι και εισηγείται ο 58 του 23 της κυβέρνησης, μπήκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας, διαφάνειας και λειτουργίας με υψηλά εχέγγυα. Έχουμε δει ότι όπως έχει λειτουργήσει ο νόμος αυτός, χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Χρειάζονται δηλαδή περισσότερα κίνητρα για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, συνακόλουθα περισσότεροι εργαζόμενοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας. Άρα φέρουμε νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες με βάση του πελών θα υπάρχει ένας ορισμός, μια μορφή ανοιχτά ΤΕΑ, θα λέγονται, στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας, που εκεί πέρα θα μπορούν να μπουν χωρίς συγκεκριμένες αδειοδότηση, αλλά θα υπάρχει μια ομπρέλα ενός μεγάλου ΤΕΑ, που από εκεί θα μπαίνουν και στα μέσα και θα κάθονται μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα μπαίνουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο.
2: Τύπου
1: πολυεργοδοτικά, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει πιο σχηματοποιημένα, να το καταλάβουμε. Αλλά εκεί λοιπόν θα μπαίνουν επιχειρήσεις μικρότερες, άρα περισσότεροι εργαζόμενοι, γιατί θα προσδοκούν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να προσδοκούν να πάρουν μια συνταξιοδοτική συμπληρωματική παροχή. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς εδώ είμαστε πίσω αρκετά. Πρέπει λοιπόν να το ενισχύσουμε και πλέον και πέραν τούτου τα ΤΕΑ γίνονται και επενδυτές, επενδύουν τα κεφάλαια αυτά που έχουν και αυτά
2: έτσι γίνεται, νομίζω ότι έτσι γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου και
1: πρέπει και εμείς λοιπόν να πάμε και στην κλίση αυτή και παράλληλα θα εισάγουμε και ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, το ΑΠΕΣ, θα λέγεται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα φέρουν εξίσωση, θα γίνει η εξίσωση που έπρεπε να γίνει και πολιτικά είχαμε δεσμευτεί, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Και παράλληλα θα υπάρχουν και καινούργια φορολογικά κίνητρα, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον πυλώνα να το χτίσουμε για να φέρει μια καλύτερη διασπορά του, να επιφέρει μια καλύτερη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοντσταμπάχ Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ από την πλευρά του προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Παράλληλα σημείωσε ότι η αποστολή της ομάδας των διαπραγματευτών είναι η πρόθεση και η διασφάλιση της εφαρμογής των όρων και των διατάξεων της συμφωνίας κατ' εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοντσταμπάχ Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, αγκάθι της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εχθές δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Σε ανάρτηση του τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που προωθούνταν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ομαλοποιείται η κατάσταση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά και τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αναφέροντας χαρακτηριστικά, παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτύπωμά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αστυνομικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση και απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική ευτουργία σε απιστία και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νουν πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Στην αναμέτρηση που έληξε πριν από μία ώρα, ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Αυτή την ώρα το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: κοκτέιλ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ενθουσιασμένος από τη χθεσινή ομιλία Καραμαλή.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσουλευκή επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό για Μελιάρη. 2-10-48-00-170 έως 4.
1: Υπάρχει κάτι από αυτά που είπε χθες ο Καραμαλής με το οποίο να διαφωνήσεις?
2: Μπορείς να διαφωνήσεις με αυτά που λέει, αφού...
1: Ειδικά αυτό που λέει στις άπλες ναι, στις ξάπλες ναι, στις βάρκες ναι,
2: στους σκύλους και στις γάτες ναι,
1: στις τσάρκες ναι. Μα... ο Νότης το έχει κάνει Ευαγγέλιο αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό.
1: Ο Καραμαλής στις βάρκες και στις τσάρκες.
2: Ο Καραμαλής είναι...
1: αυτό.
2: Έτσι, είναι φοβερός τύπος. Είναι ο τύπος για την παρέα, είναι ο τύπος ο οποίος θα πει καταπληκτικά πράγματα.
1: Καλή κουβέντα δεν έχεις πει για τον άνθρωπο.
2: Για πρωθυπουργός της λιτότητας δεν έκανε. Για όλα τα άλλα θα είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο καλύτερος άνθρωπος να κάνεις παρέα.
1: Στο μεταξύ, διαβάζω.
2: Με χιούμορ, με γνώσεις, με ιστορίες καταπληκτικές. Με απίθανο τρόπο να μιλάει και εκφράσεις μοναδικές. Έτσι, μιλάμε ότι θέλουμε.
1: Ξέρεις, το πιο βαρετό πράγμα στη ζωή μου, ξέρεις ποιο είναι? Η δεξίωση μετά το γάμο. Παντρεύουν φίλοι τα παιδιά τους, πάω. Πέρασε η ηλικία που παντρευόταν οι φίλοι μας. Τώρα παντρεύονται οι φίλοι των παιδιών μας. Λοιπόν, σε ένα πρόσφατα, σε μια δεξίωση του γάμου, μου είχαν βάλει στο ίδιο τραπέζι με τον Καραμαλή και την Ατάσα. Υπέροχα περάσαμε. Το τι πλάκα κάναμε. Δεν μιλήσαμε
2: χιούμορ,
1: ούτε ένα λεπτό.
2: Το χιούμορ του είναι καταπληκτικό. Τα σόκινγκ που λέει.
1: Στο μεταξύ...
2: Μπορεί να μιλάει σοβαρά και να σου πετάξει κάτι και να πεθάνει στο γέλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τον Καραμαλή κανένας. Και ο Σαμαράς είναι έτσι.
1: Και ο Σαμαράς. Στην παρέα είναι πολύ καλός. Ναι. Προσέξτε τώρα.
2: Και ο Πάγκαλος είναι έτσι.
1: Πάει.
2: Συγχωρεμένος.
1: Θα θυμηθείς όλους όσους ήταν έτσι. Λέμε μια κουβέντα.
2: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό να το έχεις.
1: Βέβαια είναι δύσκολο. Διαβάζω στο μεταξύ από σήμερα, από το πρωί, αναλύσεις των αναλύσεων, γιατί το έκανε αυτό ο Καραμαλής και γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής. Ρε παιδιά, είχε πάει σε μια αποφύτηση θεραπευτηρίου, τι θέλετε ότι μιλάει για τα ελληνοτουρκικά? Έκανε μια ομιλία απευθυνόμενη στην νεολαία. Είπε, εσείς τώρα δεν ξέρετε τι είναι ο Κελαϊδόνης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας μιλήσω για τον Κελαϊδόνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Καθόμαστε τώρα να τη βάλουμε στο μικροσκόπιο, να την αναλύσουμε, επειδή εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για όνομα του Θεού, δεχτείτε και λίγο κάποια πράγματα, ότι απλώς είναι έτσι. Βαρέθηκα από το πρωί να διαβάζω χαζές αναλύσεις συναδέλφων.
2: Ναι, εντάξει. Θυμάσαι,
1: λοιπόν,
2: με τον Κυλανδόνη τα είχε ο Ράλης, το θυμάσαι, που στη Βουλή είχε πει...
1: Τον είχε καταγγείλει.
2: Ναι, ότι...
1: Γιατί δεν ήταν
2: όχι άλλους Κυλανδόνηδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα φρέσκα κουλούρια. Έσκασε μία είδηση που έχω την αίσθηση ότι θα έχει και πολιτικές αναγνώσεις. Η δικαστική μας συντάκτρης, η Έλενα Γαλάρη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας την πει. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, του κ. Χαράλαμπου Μπουρλιώτη, να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους πολυοδομιών σε όλη τη χώρα. Από εξειδικευμένο προσωπικό θα ψάξουν πιθαμί προς πιθαμί όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας. Θα ελέγξουν όμως και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τι θα κάνουν? Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις ποθενέσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Η αρχή έδωσε εντολή για ελέγχους με αφορμή την υπόθεση του κυκλώματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν οδηγηθεί 6 άτομα στον ανακριτή, απολογήθηκαν και μετά τις απολογίες τους προφυλακίστηκαν. Σας θυμίζω ότι κατηγορούνταν ότι εξυπηρετούσαν υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος έναντι αμοιβής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κύριος Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας.
1: Μισό λεπτό,
3: για αυτή την υπόθεση που έλεγα.
1: Σε διακόπτω. Η έρευνα, η διαταγή για την έρευνα αφορά προς το παρόν μόνον υπαλλήλους. Δεν αφορά κυβερνητικά στελέχη, επειδή
3: όχι.
1: Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δικαίως ή αδίκως, θα του κρίνει η δικαιοσύνη, και κάποιοι που είχαν διατελέσει γενικοί γραμματείς, δεν αφορά τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία, αφορά μόνο τα στελέχη των πολεοδομιών. Σωστά.
3: Ακριβώς. Είναι αφορά σε υπαλλήλους που έχουν κέρυες θέσεις σε πολεοδομίες.
1: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο τους υπαλλήλους, αφορά και τους συγγενείς τους, οπότε θα ελεγχθούν και οι συγγενείς. Πρόκειται για μια τεράστια έρευνα, όπως λένε από την αρχή, για το ξέπλυμα μαυρόμικου κλίματος, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θα ελεγχθούν σε βάθος τα πρόσωπα. Τώρα, πώς θα γίνει? Για κάθε μια πολεοδομία, γιατί σας λέω ότι πρόκειται για τις πολεοδομίες σε όλη τη χώρα. Για κάθε μια πολεοδομία, λοιπόν, που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις, τότε θα σχηματίζεται αυτό το
1: πρόσφατο. Ή αποκτήθηκε χρήμα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του καθενός. Ναι.
3: Σωστά. Θα σχηματίζεται ένα πόρισμα, θα διαβιβάζεται στον αρμόδια εισαγγελέα για να διενεργήσει προκαταστική εξέταση, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα για εξέπλυμα βρώμικου κλίματος ή κάποιο άλλο αδίκημα. Και τα ύποπτα αυτά περιουσιακά στοιχεία, τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, αυτά θα δεσμεύονται.
1: Ωραία. Τώρα, μάθαμε όμως ότι εκτός από την υπόθεση των πολεοδομιών, ο κύριος Βουλιώτης έχει διατάξει και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άλλες δύο υποθέσεις. Θες να μας πεις τι αφορούν?
3: Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε απολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες, είχε αφηθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, κατηγορείται ότι κατασκεύαζε παρανόμως σκευάσματα. Η αρχή εντόπισε εδώ μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εδώ, 2,5
3: εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
2: Πώς μπορεί να το κάνει ένας φαρμακοποιός να πουλάει κάτι, να κάνει σκευάσματα?
1: Από το πλάι.
2: Απλώς... Πώς όμως?
1: Τι πας εσύ, σου λέει, έχω και ένα καλό. Έχω ένα ματζόνι ωραίο. 50 χωρίς απόδειξη.
2: Μα αυτό από κάποιο τα παίρνει. Από κάπου τα αγοράζει αυτό, δεν είναι?
1: Τις πρώτες ύλες. Προφανώς.
2: Έφτιαχνε από πρώτες ύλες.
1: Ναι, έφτιαχνε. Έτσι δεν είναι? Τα έφτιαχνε.
3: Ναι, ναι, παρασκευάζε.
1: Αυτό.
2: 2,5 εκατομμύρια.
1: Ο φαρμακοποιός μπορεί να φτιάξει ό,τι θες. Δεν έχεις την ταινία με τον Βέγκο που λέει να σου βάλω από τα αλμυρό ή θες από το γλυκό? Αυτό έκανε. Που λέγε ματζούνια και κονόμα.
2: Για 2,5 εκατομμύρια.
1: Πόσους πέθανε δεν ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι, και το άλλο.
3: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη υπόθεση. Και η δεύτερη αφορά μια υπόθεση διακίνησης νοσευμένου ελαιόλαδου.
1: Ναι.
3: Η εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
3: Εδώ η αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εντόπισε περισσότερα από 10 κίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία φυρίδα. Έχει δώσει λοιπόν εδώ
1: ένα που πούλαγε λάδι.
2: Έναν ελαιόνα δηλαδή είχε πουλήσει αυτός, θελάθρα.
3: Και...
1: άμα τον όθευε.
2: παιδί μου.
1: Αυτός πού ήταν στην Αθήνα, γινόταν η δουλειά αυτή, ξέρουμε?
3: Προς το παρόν. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν. Δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή.
1: Σταμάτησε αμέσως, ρε. Στην Κρήτη, λέει ο άλλος. Γιατί μόνο η Κρήτη έχει λάδι. Αμέσως. Πράγματι από τη Μυτιλίνη. Αμήν σημαίνεται ζώα.
2: Πολύ σωστό.
1: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Ούτε στον ΕΠΚΕΠΕ δεν πήραμε χαμπάρι τι γινόταν, αλλά λέμε τώρα. Αμέσως η Κρήτη.
3: Προς το παρόν δεν γνωρίζω σε ποια υπόθεση, σε ποια περιοχή είναι. Για ποια, ποια περιοχή.
1: Ωραία. Αν μάθεις, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται και θα σας ενημερώσω.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τώρα, να είστε μας, καλά, καλό μεσημέρι.
2: Για τις πολεοδομίες δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρουμε όλοι μας αυτό ότι γίνεται.
1: Μα για τίποτα. Εγώ δεν εκπλήσουμε σε τίποτα. Ούτε για το φαρμακοποιό, ούτε για το λαδέμπορα. Για... Η χώρα της κομπίνας
2: είμαστε. Πρέπει να είναι το πιο διεφθαρμένο σημείο, ας πούμε, οργανισμός του δημόσιου.
1: Καλά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ διεφθαρμένα. Αλλά μην πιάσουμε τώρα, ανοίξουμε τον κλείδωνα. Άστο. Γενικώς. Είμαστε η χώρα της κομπίνας. Μα εγώ στο λέω, ρε, εσύ, κυκλοφόρησες στους δρόμους το καλοκαίρι. Βλέπεις κάτι αμάξια και λες, μα υπάρχει τέτοιος πλούτος στην Ελλάδα που τα στατιστικά λένε ότι ένας στους τρεις πεινάει. Πού στο διάλο βρίσκονται τόσες αμαξάρες, τόσες κοτεράκλες, πας στις μαρίνες και είναι γεμάτο Εντάξει, υπάρχουν και πλούσιοι. Δεν
2: είναι σαφέ ότι οι αρχέ δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του. Γιατί όταν βλέπει έναν τύπο ο οποίο δηλώνει 20.000 το χρόνο και κυκλοφορεί με Range Rover που κάνει 150.000, λε, πότε παιδί, σε όλη τη ζωή δούλευε αυτό για να βγάλει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Έχω έναν, δεν θα πω περιοχή τώρα γιατί τη φταίει η περιοχή, που είναι υδραυλικό. Και μου λέει Σαββατοκύριακο, μου λέει πριν χαλάσω καιρό, θα χτυπήσω μία κύθνο. Λέω με το πλοίο, όχι ρε, μου λέει, με το σκάφος. Ωπα ρε μεγάλε, δουλεύουμε 40 χρόνια και δεν έχουμε μια βάρκα. Εσύ πως το διάλογο το βρήκες στο σκάφος. Έχω λέει 2-300 πάνω, δηλαδή έχει κανένα κάτω 12 μέτρο. Πόσο κάνουν αυτά εσύ που ξέρεις?
2: Ξέρω.
1: 300
2: χιλιάρικα σίγουρα.
1: Τι μου λες, 200 κάνουν μόνο οι μηχανές.
2: Όχι, τόσο.
1: Ωπα. Αυτούς τους δόη, άμα στηθούν εκεί στην άκρη στον κάβο και δουν τι περνάνε, φαίνεται ο άλλος τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο Σταύρο
2: Αναβολικά,
1: Ιωαννίδη.
2: Αναβολικά, γράφει ένας φίλος. Τι? Αναβολικά.
1: Α, είδες, ακόμα καλύτερα. Σταύρος Ιωαννίδης από τη Λουκέρνη, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται αύριο να υπογραφεί εκεί

0: Τα πυρηνικά, ας πούμε. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε τίποτα για τα πυρηνικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε.
1: Για πολλά δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά. Είναι και ο Λίβανος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει πολύ νωρίτερα από ότι τα πυρηνικά. Ναι. Γιατί πριν από λίγη ώρα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη που δείχνει τις θέσεις των στρατευμάτων του στο νότιο Λίβανο και λέει ότι δεν θα αποχωρήσουν από εκεί πριν απομακρυνθεί η απειλή της Χεζμπολάχ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
2: καλά
1: υπάρχει Σταύρο, ένα τεράστιο ζήτημα.
2: Συγγνώμη, αλλά από όλη την οικουμένη στο Μπούργκενστονκ βρήκαν να πάνε. Εκεί όποιος έχει πάει έχει αποτύχει.
1: Ήμουν εκεί το 2000.
2: Ήμουν εκεί το 2004 μαζί με τον Ιγνατίου.
0: Μήπως αυτό επιδίσουν εσύ.
2: Και κάτι άλλους λεβέντες για να υποτίθεται να βρεθεί η λύση για τον Κυπριακό. Φύγαμε νύχτα άπραγοι, ας πούμε.
0: Θέλαμε λύση.
1: Μετά... Το ίδιο το 2024 με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και εκεί 90 ηγέτες.
2: Αφού είναι γρουσόζικο το μέσο. Για δεν πάνε πουθενά άλλο. Τι
1: μάλλον
2: πάθει.
1: Είναι ο συμβολισμός αυτός, δεν ξέρω.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει τεράστια κριτική και μέσα στην Αμερική εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή, γερουσιαστής της Λουιζιάννα, Μπιλ Κάσιντι, λέει πριν από τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά. Το Ιράν είχε γονατίσει από τις, από τις κυρώσεις. 13 Αμερικανοί στρατιώτες ήταν ζωντανοί. Τώρα οι 13 έχουν πεθάνει. Οι οικογένειες έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια στην αντλία βενζίνης. Οι οικονομικές κυρώσεις δεν υπάρχουν. Και το παρόλα αυτά οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει.
1: Από θέματα πυρομαχικών, να πούμε γι' αυτό, έχουν εξαρτηθεί σχεδόν. Και είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται
0: στις ΗΠΑ. Το λέει φιάσκο εξωτερικής πολιτικής ever.
2: Τώρα εκεί επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ποιος θα είναι? Κατάλαβα, δεν θα πάει ο Τραμπ.
1: Όχι, οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο Τζέιντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, και από την πλευρά των Ιρανών ο Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Θα έρθουν και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Θα έχει ενδιαφέρον, ίσως όχι το ενδιαφέρον που αναμέναμε με τις υπογραφές. Παρόλα αυτά, επειδή, όπως σας είπα, θα μπουν στο τραπέζι αυτά τα πολύ ακαμπτώδη ζητήματα του Λιβάνου και των Πυρηνικών, έστω και αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη έτσι, στην πρώτη επαφή που θα έχουν οι δύο αντιπροσωπείες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα δώσουν, αν θέλετε, το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Επίσης, τώρα για να λύσω και την απορία σας για τον Μπέργκενστοκ, εκτός του ότι είναι ένα γρουσούζικο πράγματι θέρετρο για τέτοιου είδους συνομιλίες, είναι όμως και ένα πολύ ασφαλές σημείο για να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες. Έχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να απομονωθεί.
2: Και κλείνει στο δρόμο και δεν περνάει κουνούπι. Ένας δρόμος πάνω στο βουνό είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ορεινό θέρετρο, το γνωρίζεις, Βασίλη, ήσουν εκεί. Είναι πολύ δύστολο να το προσεγγίσει κανείς.
2: Είναι χάλια του εστιατόριο, πρέπει να σου πω. Μας είχαν πήξει στο πλαστικό φαγητό.
1: Ευτυχώς που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται
2: δεν
1: θα δώσουν άδειες στους δημοσιογράφους να είναι κοντά.
0: Χάλια, χάλια.
2: Ναι, ναι. Το Φρέντο χάλια ήταν, να σου πω την αλήθεια, που θυμάμαι. Ένα
1: ξέπλυμα. Ευτυχώς να λέμε, δηλαδή.
2: Οι Ελβετοί μόνο από τυριά ξέρουν, τίποτα άλλο.
1: Και σοκολάτες.
2: Και σοκολάτες, πράγμα.
0: Και λεφτά, και λεφτά.
2: Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό?
1: Λοιπόν, ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αυτές τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί θα αφηχθούν οι αποστολές. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες, όπου αναμένεται να έχουν διάρκεια λίγων ωρών, προς το μεσημέρι δηλαδή.
2: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Αυτή η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή, ότι θα συναντηθούν.
2: Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μου.
0: Βεβαίως. Γεια σου, Σταύρο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή καλά να περνάς, γιατί είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία.
1: Δεν είναι άσχημο.
2: Ναι, ναι. Μπάνιο μόνο στη λίμνη μην κάνεις, μην γελαστείς.
0: Είναι πηχτή.
2: Όχι, είναι γεμάτο μικρόβια.
0: Και πηχτή.
2: Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχτάζι Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλιμπάφ προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Αγκάθιτη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, μέτρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ομαλοποιείται σταδιακά η έλευση πλοία στα στενά του Ορμού, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμού για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρει η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 67χρονος Ιταλός που είχε κριθεί προφυλακιστέως δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε από τα αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τηλέφωνα αυτά δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε το ψωμί μας με τον Κυλαϊδόνη. Διότι ακούγοντας το πρώτο τραγούδι και αυτά που είπε ο Καραμαλής, εμένα μου ήρθε ένα άλλο τραγούδι του Κυλαϊδόνη που έχει βαθύτερο πολιτικό νόημα κατά τη γνώμη μου και ταιριάζει Γάντι με αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο στα κόμματα. Που ένας κοιτάει ποιον βουλευτή θα πάρει, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιον θα πάρει, ποιον θα αφήσει, κόσμος πάει.
4: Πολιτικό καμάκι, λέγονταν παλιά. Πολιτικό καμάκι.
3: Ναι, λοιπόν, το τραγούδι που μας εκφράζει απολύτως εμένα και τον Νότι, για πάρα πολλούς λόγους, είναι το τραγούδι του Λουκιανού που ακολουθεί.

0: Τάσο πριν τον κάνει με τυράνια τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το σπάθι πάγα που σε τίγωγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μαρή και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Πάρτο, γιατί πιο κάτω θα το χοντρίνει. Και δεν κάνει ακούν και μικρά παιδιά.
2: Εντάξει, εδώ λέει ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, η Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Και
2: η
1: πολιτική κάπως
2: έτσι.
1: Εγώ πολιτικά το διαβάζω. Θα πάρει το Πασόκ την Τζάκρη ή δεν θα την πάρει? Θα πάρει ο Τσίπρας τη Γεροβασίλη ή δεν θα την πάρει? Η Νέα Αριστερά θα κρατήσει το αυτούς που θα κρατήσει ή θα πάρει και αυτή στον Τσίπρα? Αυτό το Ταλαβέρι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις φυσιολογικό είναι, οι εκλογές μυρίζουν, αλλά αυτή την περίοδο.
2: Και εντυπώσει να δημιουργήσουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε
2: Κουκουλόπουλο. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Τα έχει ζήσει.
3: Καλό μεσημέρι για τους δυο, στους ακροάτες και τους ακροάτες. Σας βρίσκω και φάντους πάνω.
2: Βέβαια.
1: Να σας πω και κάτι. Ξέρετε πόσες έχει ο μήνας σήμερα? 18 Ιουνίου.
2: Ένας μισός μήνας έχει φύγει.
1: Ιουνίου. Έχει μπει το καλοκαίρι και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, κύριε Κουκουλόπουλο.
3: Για τα καλά, μπήκε τα καλά. Πώς δεν πήραμε?
1: Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς και εσείς αφορούν και πολύ κόσμο, σας πληροφορώ ότι δεν αφορούν. Το παρακολουθούν, αλλά δεν σκάνε κιόλας.
3: Γιατί το λέτε, πού ξέρεις τι θα συζητήσουμε?
1: Γιατί βγαίνω κι εγώ έξω.
3: Εδώ η κυβέρνηση, ας πω κάτι, η κυβέρνηση, σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, άνοιξε δύο μεγάλα ζητήματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι... δύο από τα τρία κεντρικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, καμιά σημασία δεν έχει. Βγήκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός προχθές και έκανε μια δήλωση πραγματικά αποκαλυπτική. Εγώ είμαι προς υπογράφο, τον συγχαίρω για τη δήλωσή του.
1: Ποια λέτε?
3: Είπε στην περιοδία του στη Βούλα, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Λέω, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
3: Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, είμαι και εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
3: για τον πρόσθετο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων, όπου αθροίζονται τα μέτρα που ξεκίνησαν από το Δεκέμβρη πέρσι μέχρι πρόσφατα για την ενεργειακή κρίση, και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι θα ανακοινωθεί και περίπου 1-1,5
1: ευρώ
3: νέα μέτρα.
2: Στη ΔΕΘ.
3: Από κάπου τα έχει πάρει ο Πρωθυπουργός.
1: Εννοείται. Εννοείται.
3: Και εκείνος δεν έχει κάποιο μαγικό.
1: Ούτε για την κυβέρνηση υπάρχει τζάμπα. Προφανώς το έχει πάρει.
3: Ωραία συζήτηση. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από φορολόγηση τραπεζών. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από τους μερισματούχους που έχουν το φθηνότερο φόρο σε όλη την Ευρώπη.
1: Από τα καύσιμα το έχει πάρει, από τη φορολογία των μισθωτών.
3: Ναι, από τις έμεσες φόρους, τον πληθωρισμό.
1: Έτσι. Βέβαια, εννοείται.
3: Διατείνεται η κυβέρνηση ότι καταπολεμάει τη φοροδιαφυγή. Εγώ θα πω ότι πάνε πολύ καλά ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει.
2: Έκανε, πήρε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πούμε ότι έβαλε λίγο το χέρι λίγο πιο βαθιά.
3: Εντάξει, το ζακμαρτό πρέπει να μπει τέλος. Δεν έχει πετυχεί. Όταν γίνει απολογισμός, θα δείτε τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Γιατί, κοιτάξτε, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, εγώ θα σας πω μια κουβέντα σοβαρή. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας, μαραθώνιο ως χώρο, ως πολιτικό σύστημα. Και μόνο ένα στοιχείο που τύχει καθημερινή προχθές σε πολύ καλή θέση όπως το άξιζε, η ΑΔΕ έβγαλε ένα στοιχείο ότι πέρσι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα ήταν 241 ευρώ. Τόσο είναι.
2: Τόσο δηλώνουνε.
3: Τόσο δηλώνεται.
1: Ναι. Να σας πω.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πέρα από τη μεγάλη. Δεν θα πω φοροδιαφυγή. Φοροαποφυγή θα πω, γιατί όταν έχει υπερκέρδη από τα δηληστήρια μέχρι τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τους παραγωγούς και από εκεί μέχρι τις τράπεζες και λες εγώ δεν κάνω έκτακτη φορολόγηση, ενώ υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη, μέχρι φοροαπαλλαγές που υπάρχουν από γονικές παροχές μέχρι και άλλο θέλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές μας έβαλε το ζήτημα που βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα ζήτησα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος να συζητήσουμε για τις φοροαπαλλαγές, κύριε Κιώτη.
2: Χίλιες φοροαπαλλαγές.
3: Είναι κάποιες δεκάδες δις. Υπάρχουν δικαιότατες φοροαπαλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολλές που σηκώνουν νερό τουλάχιστον, για να το πω κομψά.
1: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω?
3: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραίο το κόλπο σας να πιάτε αλλού την κουβέντα για να μην συζητήσουμε τους καυγάδες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα το αποφύγετε.
2: Θα το συζητήσουμε, δεν μπορεί να γίνεται.
3: Όχι, και
1: επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω, ωραία ήταν αυτά που είπατε, άλλωστε συμφωνούμε και μαζί σας, αλλά εδώ τώρα για ένα Πασόκ που προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανακάμψει από την πτώση των τελευταίων διμήνων, θέλουμε να μας πείτε πώς ακούσατε αυτή τη χθεσινή διαμάχη Δούκα Διαμαντοπούλου και αυτή την ουδέτερη δήλωση της διαρροής που έγινε το βράδυ από την ηγεσία του κινήματος, που λέει «Παιδιά, μην τσακώνεστε», χωρίς να μας πει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί δεν μπορεί όταν δύο διαφωνούν, ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο.
3: Εγώ έχω τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα ήδη από καιρό, κύριε Σιώτη.
1: Άρα ποιος λέτε ότι έχει δίκιο εσείς?
3: Κοιτάξτε, το Πασόκ δεν είναι παράκλητος κανενός κόμματος, ούτε δεξιά του ούτε αριστερά του. Είναι παράκλητος μόνο του λαού και της πατρίδας. Τελεία. Ούτε μου σε το στελέχη δημόσια, ούτε με σχολιαστής δηλώσεων. Μένω σταθερά προσανατολισμένο στα μείζωνα, σαν να το πει πω για να αλλάξει το θέμα. Αλλά γιατί το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκα είναι η κορυφαία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του εκπροσώπου, που είπε ότι έδωσε μια πρώτη ειλικρινή απάντηση για την ακρίβεια και είπε: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι αρκετά μεγαλύτερη από την Ευρώπη στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πιο εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Όπα, αν δείτε την Καμπή, ξέρετε καλά την ενασχόληση μου χρόνια με τα ενεργειακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αν δείτε λοιπόν την Καμπή εξάρτηση τη χώρα από το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι αυτή μπαίνει στο κόκκινο στα χρόνια του Τσίπρα, λοιπόν, και κλιμακώνεται στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο κόλπο κάνετε.
3: Αυτά τα.
2: Απαντήστε όμως και τα ισοκομματικά.
1: Κύριε Κουκουλόπουλε,
2: ήταν επιλογή του κ. Μητσοτάκη το φυσικό αέριο.
1: Συμφωνούμε. Θέλω να μας πείτε.
3: Μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε, οι υδρογονάνθρακε στην Ελληνική δεν υπήρχαν. Έτσι, την πιο σύγχρονη ελληνική μονάδα τη χώρα στην Πτολεμαίδα 5 την καθυστέρησαν από κοινού και εξαδιαιρέτου 4 χρόνια, παρακαλώ. Εάν λειτουργούσε μόνο στην ενεργειακή κρίση, θα είχε αποσβεστεί. Γιατί σύμφωνα με επίσημε μελέτε ομάδων επιστημονικών στο Βαρόν, εάν δούλευε στην ενεργειακή κρίση, θα είχαμε γλιτώσει επιδοτήσεις στο ρεύμα ένα κομμάτι.
1: Αν υποστηρίζετε την άποψη Δούκα ότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασίας είναι μόνο προς τα αριστερά, ή αν υποστηρίζετε την άποψη Διαμαντοπούλου που λέει όταν το λέμε αυτό χάνουμε όλους τους κεντρώους ψηφοφόρους και τους χαρίζουμε στο Μητσοτάκη.
3: Ακούστε, εγώ σε δεν είμαι σε παράγγελτη κανενός και καμιά κουβέντα για συνεργασία δεν υπάρχει πριν τις εκλογές. Θέλω όμως να είμαι απολύτως καθαρός και να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια απόφαση συνεδρίου που είναι απολύτως καθαρή, έτσι. Το δεύτερο όμως που το θεωρώ εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό είναι αυτό που σας πω, δεν επιμένω για να ξεφύγω σε αυτά που σας είπα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι στις εκλογές που έρχονται. Είναι εξαιρετικά πιθανό να απαιτηθούν συνεργασίες και το ελληνικό σύνταγμα δεν έχει τις προβλέψεις της Γερμανίας ή της Ιταλίας, για παράδειγμα.
1: Σωστό.
3: Με τα τρίμερα.
1: Άρα πρέπει κάποια στιγμή το Πασόκ να μας πει ποιον προτιμά για να συνεργαστεί.
3: Το Πασόκ λοιπόν προτιμά τις θέσεις του. Εγώ πιστεύω ότι
1: ναι, τα κόμματα λοιπόν είναι συγκεκριμένα.
3: Πρέπει να μιλήσουμε στα μείζωνα σοβαρά. Γιατί αν κλιμακώνομαι λίγο την κουβέντα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι το ένα είναι με το φυσικό αέριο και το άλλο θέμα με το ηλεκτρικό ρεύμα έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας που το νομοθέτησε επιπόλαια και ανεύθυνα ο Τσίπρας και το εφαρμόζει με αφροσύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το Πασόκ όμως. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το Πασόκ.
3: Μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
1: Σιγά μην απαντήσετε. Σιγά μην σας απαντήσω.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το Πασόκ είναι κολλημένο εκεί που είναι, είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του. Θολώνει τα νερά.
1: Και επειδή είναι θολά τα νερά, τσακώνονται και τα στελέχη του.
2: Να σας πω και κάτι προσωπικό. Να σας πω και κάτι προσωπικό για εσάς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στη Βουλή βγήκατε και πλέξατε το εγκόμιο για τον κύριο Στουρνάρα και αμέσως μετά βγήκατε και είπατε εμείς όμως λέμε παρόν για την ανανέωση τη θητεία του. Αυτό είναι κλασική στρατηγική Πασόκ. Θολώνω τα νερά. Δεν έχω ξεκάθαρες θέσεις για τα θέματά μου.
3: Αν είναι κλασική στρατηγική Πασόκ, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στις εκλογές.
2: Μα δεν πάτε πολύ καλά, γι' αυτό.
1: Δεν το βλέπουμε.
3: Α, συμπεριφερόμαστε.
1: Θα θέλαμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
3: Πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Μα τώρα, σοβαρά, γιατί ψηφίσατε παρόν στο Στουρνάρα? Εσείς είπατε, η ομιλία σας ήταν απολύτως ορθή, γιατί την παρακολούθησα.
3: Μα εγώ δεν θα δικούσα ποτέ την συμβολή του Γιάννη Στουρνάρα.
1: Δεν νιώσατε άσχημα όταν μετά από όλα αυτά είπατε στο τέλος να ψηφίσουμε παρόν?
3: Γιατί που στο κάτω-κάτω βιώσαμε, μάλιστα επιφυλάχθηκε όταν έρθει ο καιρός, όταν ο ίδιος το επιλέξει, ότι θα επιβεβαιώσω συνάντησή μας, ιδιαίτερα σημαντική, εκείνες τις μέρες που υπήρχε το μεγάλο δίλημα αν θα προχωρήσουμε σε Brexit ή όχι, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχω μια προσωπική εμπειρία, τον είχε επισκεφτεί ως γραμματέας τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, έτσι, εκ μέρους της υπόλοιπης γεννηματά, δεν ήταν ιδιωτική συνάντηση. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, όταν ο ίδιος επιλέξει, θα επιβεβαιώσω αυτά που συζήτησαμε και αυτά που είδα. Γιατί είδα κάτι, ένα non-paper που δόθηκε μέσω τρίτου προσώπου στην κυβέρνηση τότε, έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτά δεν σβήνουν.
2: Πώς θα καταφέρετε να περάσετε τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και σας πήρε την δεύτερη θέση? Αυτό θέλω να καταλάβω εγώ.
3: Κοιτάξτε, την είχε πάρει κάποιο και η κυρία Κουσαντοπούλου, θυμάστε, αλλά την έχασε.
1: Δεν είναι
2: το ίδιο
1: μέρος.
3: Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά σημειώνω μια παραδοξότητα, έτσι. Λέει περί χαρίς ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση βάση Γκάλουπ, ας πούμε, σε ένα 24ωρο, αλλά όμως θυμίζω ότι του ανέθεσε εντολή αξιωματικής αντιπολίτευσης του ιδίου και 43-44 βουλευτών το καλοκαίρι
1: του ελληνικού
3: λαός, έτσι, και το αποποιήθηκε. Και συμπεριφέρεται μάλιστα στους μη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν δυνάμει, γιατί έχει τριχοτομηθεί, ή το, μάλλον τέταρχοτομηθεί, γιατί είναι και η ανεξάρτητη, ανεξάρτητη. Λοιπόν, συμπεριφέρεται στους βουλευτές, λες και είναι διορισμένοι, ενώ όλοι έχουν μια εντολή, με ένα πρόγραμμα βγήκαν, έτσι. Δεν είναι διορισμένοι οι βουλευτές, εκλεγμένοι είναι.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, λοιπόν, κύριε Κουκουλόπουλε. Είναι
3: υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Γενικά ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Αυτό έχω να πω.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
1: Δική μας. Γεια σας. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Την απολαμβάνουμε τη συζήτηση, αλλά είναι παλιός. Ξέρει να πετάει την μπάλα στα μνήματα με μοναδική ικανότητα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ήθελα να πω, θες κάτι να πεις?
2: Πες το.
1: Ότι παιδιά, ακούστε, για να είσαστε λίγο υποψιωμένοι, έχει αρχίσει τον Ταλαβέρη εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 Ιουλίου στην Τουρκία. Είδα χτες ξαφνικά, Ρενότη, πώς πας επίσκεψη και πας και το κατητή σου. Ξαφνικά χθες οι Αμερικάνοι θυμήθηκαν να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση Halk Bank, για την οποία επί 9 χρόνια λέγανε ότι έχουν γίνει απίστευτες κομπίνες και ετοιμάζανε να τις βάλουν πρόστιμο 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ξαφνικά χθες η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έτσι απλά και ωραία. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το δώρο του Τραμπ προς τον Ερντογάν, γιατί και ήταν μπλεγμένος και ο γαμπρός του, αν θυμάσαι καλά, θα μείνει αναπάντητο από τον Ερντογάν? Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, δεν θα του κάνει κανένα αντίστοιχο δώρο αντίστοιχες αξίας?
2: Τι να του κάνει δηλαδή?
1: Πού να ξέρω.
2: Πού να μας ενδιαφέρει εμάς, Βασίλη?
1: Δεν ξέρω.
2: Εμένα θα με ενδιαφέρει να έχει κρατήσει τη Χαλκ. Θα μπορούσε να κρατήσει τη Χαλκ να την τρέξει και να του δώσει τα F-16, ας πούμε, να του δώσει τα F-35.
1: Μπορεί να δώσει
2: τη Χαλκ, δεν με ενδιαφέρει εμάς.
1: Μια υπόθεση που είχαν κάνει σημεία οι Αμερικάνοι 9 χρόνια, τη διέγραψε ένα δικαστήριο χτες όλος τυχαίως, ξαφνικά, και καθάρισε ο Ερντογάν. Το ίδιο θα γίνει και με την Ελλάδα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είτε πριν είτε μετά τη σύνοδο θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα,
2: λογικό,
1: όλο και κάτι θα δώσουμε στους Αμερικάνους για να έρθει ο πρόεδρος να πάει να πηγεί καφέ με τον Μητσοτάκη. Δεν έχουμε δει τίποτα φοβερό.
2: Ό,τι ζητάει το παίρνει.
1: Κάτσε. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Να τα ξέρετε αυτά για να είστε υποψιασμένοι. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ήθελα απλώς να πω ότι γιατί γκρινιάζει ο κόσμος στην κυβέρνηση το λέω, για να μεταβιβάσει, λέει, ένα ακίνητο στην Ισπανία, στη Γερμανία, γιατί τώρα κοιτάμε και το εξωτερικό μου,
1: ναι, στο πόσο κάνει.
2: Το πόσο κάνει. στη Ισπανία και στη Γερμανία, λέει, κάνει μέχρι 100 μέρες να μεταβιβάσει ένα ακίνητο. Στην Κύπρο μία εβδομάδα. Εδώ 7,5 μήνες το λιγότερο.
1: Τι 7,5 μήνες, ρε.
2: Και πάει,
1: τελειώσει 7,5 μήνες.
2: Και πάει, λέει, με ένα χρόνο και.
1: Θεός. Ναι. Σου λέω, εγώ 1,5 χρόνο έκανα. Με συμβολεογράφο γάτα, δικηγόρο γάτα, μηχανικό γάτα, αρχιτέκτονα γάτα, γιατί μόνο με καλό συνεργάζουμε. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά τη γραφειοκρατία. Τι μου λες τώρα.
2: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του Αντιπρόεδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατόλλαχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εν τω μεταξύ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται από διοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούς. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα και υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που είχε κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Αυτή την ώρα το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Όπως πάντα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Εδώ που ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί σας και εσείς μαζί μας στον Sky συντονισμένοι. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 29 και 30 δευτερόλεπτα. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς πολύ πρωινούς, σε εσάς επίσης πολύ πρωινούς, είτε για εργασία είτε για κανένα τριήμερο, έχοντας πάρει και κάποια άδεια, καθώς έτσι έχουν τελειώσει και εξετάσεις των παιδιών και ενδέχεται κάποιοι να θέλετε να πάτε και τα παιδιά σε παππούδες, γιαγιάδες. Οπότε λοιπόν παίρνετε και μια μέρα άδεια, ξεκουράζετε κι εσείς, πάτε και το Σαββατοκύριακο και περνάτε πολύ όμορφα σε αυτό έτσι εδώ προς το μέσον και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου ή η πρώτη αδιούχεια, γιατί όχι, αύριο κυρίως, αλλά και σήμερα εργάσιμη μέρα για σχεδόν όλους μας, οι τυχεροί όχι, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά. Τα δεδομένα είναι ότι είμαστε στον Sky, εμείς στο Νεοφάληρο, εσείς από ποιο σημείο και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ, είστε εδώ και σας καλημερίζουμε.

όλη την εργασία όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών και των συναδέλφων στο διοικητικό κομμάτι. Είμαστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε και βεβαίως έχουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με την κυρία Δημήτρη Σταματίου, την κυρία των Χολιπτών, είμαστε αυτό το πρωινό μαζί. Έχετε την καλημέρα της. Ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και σύνδεση με το ημερολόγιο και βεβαίως με το Σαν Σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως η κυρία Αργυρό Γεμελιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις αυτήν την ώρα αν κάτι σημαίνει έξω στους Αττικούς και όχι μονοδρόμους. Είμαστε εδώ για να σας ακούσει η Αργυρό και εμείς να διαβάσουμε το μήνυμα που θα μας δώσει αλλά και βεβαίως τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς, προς όλους εσάς. Και η είδηση λοιπόν η οποία είναι τη τελευταία στιγμή είναι ότι και ο Λευκός Οίκος ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι στην Ελβετία. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι για την Ελβετία. Τον πέτυχε σύμφωνα με τον Μιχάλη Γνατίου, τον αναλυτή μας και ανταποκριτή μας διεθνών θεμάτων και βεβαίως των δεδομένων από τις ΗΠΑ στο αεροδρόμιο. Τον κύριο J.D. Vance, αυτή η απόφαση να μην συμμετάσχει τελικά σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα και να μην παρευρεθεί, διότι δεν θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες σήμερα λοιπόν. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη. Και προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει για τη συνάντηση. Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εκεί όπου περιμέναμε σήμερα τις υπογραφές και τις συζητήσεις, δεν εκτοσυζητήσουν, είναι κάτι το οποίο τελικά δεν θα γίνει, καθώς από ό,τι αντιλαμβανόμεθα και από ό,τι λένε οι πλευρές και ιδίως η πλευρά του Ιράν, αγκάθι για όλα αυτά είναι ο Λίβανος και είναι οι επιχειρήσεις, στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα, η αλλαγή και η ανατροπή η οποία έχουμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά ξέραμε. Έχουμε τις υπογραφές από τον κύριο Τραμπ και βεβαίως από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο. Μένει να δούμε πώς αυτό θα ερμηνευθεί, πώς θα συζητηθεί και βεβαίως πώς θα καμφθούν όλα αυτά και βεβαίως τι θα γίνει με το Ισραήλ και, και τις εχθροπραξίες με το Ιράν. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση, έτσι όπως φαίνεται, της κατάστασης με την ναυσιπλοεία στις θανάτου Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μία χτίδα φωτός υπάρχει στο να υπάρξει αυτή η διάρκεια της συζήτησης στις 60 ημέρες και να επανέλθουν τα πράγματα σε μία κανονικότητα. Αναμένουμε λοιπόν όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την σύνοδο την καλοκαιρινή και βεβαίως για όλα αυτά τα οποία έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Συζήτησε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και φυσικά με το θέμα του Ορμούζ, αλλά και είχε και μια κατευθείαν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι αναφορικά με την στάση Ελλάδος υπέρ της Ουκρανίας, αλλά βεβαίως το επισήμανε και πολύ πολύ αυστηρό ύφος και τόνο το ζήτημα με τον ντρόουν εδώ το οποίο βρέθηκε στην Λευκάδα το Ουκρανικό. Την ίδια ώρα όπως διαβάζουμε και στις εφημερίδες, κάτι το οποίο προφανώς εδώ, όχι προφανώς, προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια αρνητικά, αλλά τελικά φαίνεται πως η Ελλάδα εκεί όπου μπορεί και εκεί όπου πατάει γερά και στα θεμέλια και βεβαίως στα πόδια της, είναι εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυρία Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, όπου βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Εχθές είχαμε τα εκ νέου εύσημα τα οποία λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν για τη συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον μήνα Νοέμβριο. Σε σχετική λοιπόν εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης Friends of Europe, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ροξάνα Μιντζάτου, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης των κοινωνικών εταίρων πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη και οδηγό για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη και φυσικά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, επισημένοντας ότι επιτεύχθηκε σε χώρα χωρίς παραδοσιακή ισχυρή κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου και υψηλή κάλυψη συλλογικών συμβάσεων. Εδώ από την
αντιπολίτευση. Τα σχόλια ήταν αρνητικά έως μην πω κοροϊδευτικά. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να τα συζητήσουμε και μένουν να δούμε πραγματικά ποιος ακριβώς μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και ποιος μένει απλά σε πυροτεχνήματα ή όχι. Όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και την αποτύπωση αυτής, βεβαίως τα ζητήματα της οικονομίας, σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση των μέτρων που ανακοινώνονται. Ακούσαμε χθες και το συζητήσαμε και εδώ με τον Άρη το Μπορδοσέλτε το πρωί, αλλά και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες εκπομπές. Αυτό το δήθεν το δωρεάν μετακίνηση και το κόστος μετακίνησης για τους νέους, άλλος λέει 100 εκατομμύρια, άλλος λέει 80, άλλος λέει 100 ευρώ το μήνα, άλλος λέει 80 ευρώ το μήνα. Υπάρχει όμως, όπως πολύ σωστά ακούσατε και το ηχητικό, υπάρχει και το, είπε, και το θύμισε ο κ. Καλιάνος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κάρτα περιορίσεων διαδρομών προς όλους και για όλους, για όσες μετακινήσεις θέλεις την ημέρα, κανένας περιορισμός. Με 27 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, τα κόστη, οτιδήποτε, αυτά τα οποία πετάει οποιοδήποτε ως πυροτέχνημα έτσι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά του πόπολου και του λαού, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούν ξανά και πώς ακριβώς θέλουν, διότι ακούμε και από διάφορα στελέχη, τόσο από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, όχι του κράτους, και του κυρίου Ξοχοίδη ως υπουργός προστασίας του πολίτη, αλλά και από άλλα κόμματα και από την κυρία Καριστιανού, ότι ναι, γιατί όχι. Ο κ. Αυγερινός χθες τον 84 είπε ότι ναι, γιατί να μην πάρει αυτοδυναμία και να μην είναι πρώτη πρωθυπουργός της χώρας για τα ιστορία της χώρας η κυρία Καριστιανού. Ή ότι ο κ. Τσίπρας δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα είναι ναι, γιατί να μην είναι και μπορεί να είναι και αυτοδύναμος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα σκεφτούμε, οφείλουμε να τα ακούμε και οφείλουμε και εμείς να σας τα βάζουμε σε πολύ πολύ απλή βάση, να είναι κατανοητά από όλες και από όλους, έτσι πραγματικά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Φυσικά όμως δεν μπορεί όλα αυτά, δεν θα αμαυρώσουν όλα αυτά, δεν θα μειώσουν την πολύ μεγάλη αξία, και αυτό θα συζητήσει το πρωί και Παύλος Τσίμας 14 με την κυρία Λίνα Μενδώνη, όλο αυτό το οποίο ήρθε χθες και πραγματικά φώτισε και πραγματικά άλλαξε όλος ο Παρθενώνας, άλλαξε όλη η Ακρόπολη, ο Βράχος, όλη αυτή η αποκατάσταση πλέον του δυτικού τμήματος και ετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας έτσι την όψη του μνημείου στην πληρέστερη και δυνατή μορφή με ακρίβεια χίλιοστού εδώ και 220 χρόνια. Πραγματικά αυτό, πραγματικά αυτή η εικόνα ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε, παρόλη την γκρίνια, παρόλη την φαγωμάρα, παρόλη την εδώ είναι Βαλκάνια, δεν το ξεχνάμε, το Διονύση Σαββόπουλο δεν επεξεγέλασε, είναι εικόνα η οποία πραγματικά με ελληνικά χέρια, με ελληνικά μυαλά, ναι, έρχεται και αποκαθίσταται έτσι η ολοκλήρωση μετά από 220 χρόνια του δυτικού αετώματος, του Παρθενώνα και του μνημείου της Ακροπόλεως στον κόσμο και βεβαίως στα μάτια όλων, όλης της ανθρωπότητας, όλης της οικουμένης. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως επιμελήθηκαν από την Αθηνά Μαράκη, συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Αγκάθι τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με λοιπόν με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσχεται Χεσμπολά, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Ο γραφικός οίκος με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ ΗΠΑ με το Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη και προς το παρόν ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί για τη συνάντηση αυτή. Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Στο μεταξύ, τις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολά με μονάδα Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας.
μεταξύ τώρα, ο ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, το MOU λοιπόν, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του τώρα προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται και αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Την ίδια ώρα, μαλλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά και τη συμφωνία αυτή με εμπορικά πλοία διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται και στη συμφωνία. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε τον Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές της και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος χθες συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε

η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της πολεμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο επαρσιατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούμπη τώρα προκάλεσε δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Ανάς Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα που αναζωπηρώνει τη συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Την ίδια ώρα στο Πασόκ αναζητούν τρόπο για να αμβλύνουν τις εντυπώσεις από αυτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα που έχει ανοίξει ο κύριος Χάρης Δούκας. Μετά την προσεκτική αποσιώπηση, η κόντρα φούντωσε διαδικτυακά με την Άννα Διαμαντοπούλου να εκτοξεύει βιετριολικά σχόλια για το Δήμαρχο Αθηναίων, ενώ το γάντι σήκωσε ο κύριος Δούκας που κατηγόρησε ότι προωθεί η κυρία Διαμαντοπούλου τη γαλάζια ατζέντα. Σε κατάσταση τώρα ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την άτυπη αντιπολίτευση Παπάς Πολάκης Δούρου να αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στον Αντένα, είπε ότι θα έχουμε παρουσία στην ΔΕΘ και ο Φάμελος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, ερωτά ο κύριος Παπάς. Εάν δεν θέλει ο κύριος Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαρθετικό ψηφοδέλτιο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές είναι η σταθερή θέση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και τον γιο της. Από εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέως δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Πλέον, οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Ενώπιον του τρεμελού αφεντικού κακουργημάτων, συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι. Μάρτυρας φίλαθλος κατέθεσε ότι οι ιδεοπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών φωνάζοντας ευρεστικά συνθήματα. Για ακόμη μία φορά πάντως, οι γονείς του Γιώργου Λεγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη σε αίθουσα του εφετείου. Αύξηση 5,7% κατέγραψε συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 26 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή σε ποσοστό 4,2% αν το θέλετε, καταγράφηκε στην χώρα πέρσι, καθώς οι γεννήσεις ανήλθαν στις 65.594 σε σύγκριση με τις 68.467 το 2024. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από την Ελστάτ το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντιστοίχως. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% επίσης. Ένα στου δύο ασφαλισμένου που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότηση επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσει τι προποθέσει εξόδου. Μόνο το μήνα Απρίλιο κατατέθηκαν 16.325 νέε αιτήσει, ενώ στο σύνολο του έτου ενδέχεται να ξεπεράσουν τι 220.000. Στάσιμη στην 50η θέση μεταξύ των 70 χωρών παρέμεινε η Ελλάδα το 2026 στην Παγκόσμια Επιτηρίδα Ανταγωνιστικότητας. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα, η χώρα παίρνει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αξιολογεί κρατικός φορέας, ο οποίος θα έχει πλήρη εικόνα τυχών οφειλών στο δημόσιο και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε πρώτη φάση και μεταγενέστερα σε ΟΤΑ, εταιρείες ενέργειας, ίδρυυσης και κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως ονομάζεται, θα εκδίδει πιστοποιητικό φερεγγιότητας κάποιου ύστερα από αίτημα του ιδίου με βαθμολογία από το A έως το D, το Α ότι δεν έχει λήξει πρόθυμες οφειλές και το D ότι ουσιαστικά δεν είναι αξιόχρεος. Χαμηλότερη θέση καταλαμβάνουν τα ελληνικά IAEA, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS. Το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, αν και πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, πέφτει κάτω από τα 500 και το ΑΠΟΥΘΟΥ κάτω από τα 400. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης και στην φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Το θετικό είναι ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτιο Θράκης και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου αλλά και Θεσσαλίας.
Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα

0: και ένα υπάλληλο του οργανισμού. Θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση για απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική αυτοργία σε απιστία και ξέπλυμα βρώμικο χρήματος. Μεγάλη προσοχή, διότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στην Κρήτη και στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, της Καρπάθου, της Κάσου και στα Ψαρά. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει η υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. 10 και 4 θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έφυγε τέλος από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός για χρόνια εδώ συνεργάτης του Sky, Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας τη λήψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, στον Sky 100,3, που μέσα από την εκπομπή Εξ Αρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά Σοκράτες. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομά του Ανδρέα Μαζαράκη ξέφερε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, 4 αναμετρήσεις είχαμε για τον παγκόσμιο κύπελο. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Τσεχίας Νοτιού Αφρικής. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Τζεγοβίνη. Σε αναμέτρηση που έληξε πριν από τις 4, ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Ενώ είμαστε στο ημίχρονο και το Μεξικό κερδίζει 1-0 την Νότια Κορέα. Σκάκο 1,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να δούμε τι θα συνέβαινε με τον Σταύρο Ιωαννίδη. Θα πάμε, Δημητρά μου, τι θα συνέβαινε εάν τελικά πήγαινε και η Αμερική και το Ιράν σήμερα στην Λουκέρνη, εκεί όπου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Επρόκειτο τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό να καθίσουν για πρώτη φορά στο τραπέζι δύο πλευρές μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Να τα δούμε όμως με τη σειρά. Υπάρχει πράγματι ένα θρίλερ, διότι μπορεί οι Ελβετοί να ετοιμάζονται για αυτή την συνάντηση. Μάλιστα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πως χαιρετίζει αφενός το Μνημόνιο Κατανόησης. Αφετέρου, έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να έρθουν εδώ οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, αλλά και οι μεσολαβητές στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ, που βρίσκεται στην πολύ γραφική λίμνη της Λουκέρνης, σε αυτό το πολύ γνωστό βεβαίως για ιστορικούς λόγους θέρετρο, προκειμένου να συζητήσουν και να μπουν και στα βαθιά κιόλας, διότι θα σημάνει το ξεκίνημα της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά και για τα πυρηνικά και φυσικά για τον Λίβανο, που είναι τα δύο μεγάλα γκάφη όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όμως, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ακύρωσε το ταξίδι του, που είναι ένας από τους δύο μεσολαβητές, διότι όπως αναφέρεται, όπως λέει το γραφείο του τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος πια να έρθει, αφού το μνημόνιο αυτό έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίου στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθιτη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του αντιπρόεδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα αντιστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του έργου πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό σε όλες και όλους που έχετε στείλει τα δικά σας μηνύματα. Ξεκινώντας βεβαίως την καλημέρα μου από χθες, την χρωστάω στον Κάμο. Καλημέρα, Κάμο. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε και τυπικοί, από τη Νέα Υόρκη μας ακούει, από την Αστόρια. Αν μας συγχωρείτε, την Αστόρια Νιου Υόρκ. Καλημέρες. Καλό πρωινό, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, Τάκια του Λαγωνίση. Καλό πρωινό, Τακαρένα. Είσαι καλά, καλή δύναμη. Φαντάζομαι τώρα εκεί και η ξένη που θα έχει τα τουρ σου και τις περιοδίες σου με αυτό, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, πραγματικά θα μείνουν με τα μάτια ακόμα πιο ορθά ανοιχτά, θαυμάζοντας αυτό το τεράστιο και πολύ πολύ όμορφο καλλιτέχνημα, το οποίο βλέπουμε στεκόμενο εκεί τα τόσα χρόνια στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ πολύ σημαντικά. Καλημέρες λοιπόν σε όλες και σε όλους, και είμαστε στο σημείο που οι τελευταίες εξελίξεις, ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, είναι ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, ανέβαλε για τα σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και το Ιράν, σχετικά πάντα με τον ρευματισμό του πολέμου. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες, και προς το παρόν ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε, αναφέρει σε ανακοίνωση της Αμερικανική Προεδρία. Ο κ. Vance είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες, και ότι αναμένεται να μεταβεί στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να είναι και απολύτως βέβαιος. Όλα αυτά για να ξέρετε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα όμως λοιπόν είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος, Παϊσίου Παϊσίου Παϊσία, Ιούδα, Ζώσιμο, Ζώση, Ζήσιμο, χρονιά πολλά και ως τον Ζήση. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ και το 1000. Πάμε στο σαν σήμερα και το 240 π.Χ. εκεί μας μεταφέρει το σαν σήμερα. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 τώρα π.Χ. Πόσα χρόνια πίσω. 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί ως Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν. Ενώ το 1863 έχουμε ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Επιστρέφει στην γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Έτσι, κοσμοναύτες τους λένε οι Ρώσοι. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. 1930 γεννιέται η Τζίνα Ρόουλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954 σήμερα γεννιέται η Κάθριν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η τιμή των Μπρίτζ και φυσικά πόλεμο στον Ρόουζε, φοβερή ταινία. Σαν σήμερα το 1865 φύγει από τη ζωή ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, Ζάπιο και όλα αυτά. 1876 φεύγει τη ζωή ο Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Ενώ το 1951 φεύγει ένας από τους ίσως μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1951 ο Άγγελος Κελιανός. Και σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου.

καλλιτέχνης ονομάζεται Nick Drake. Γεννήθηκε το 1948, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Δεν έκανε τεράστιες επιτυχίες, οι δίσκοι του και τα τραγούδια του, αλλά ίσως είναι ένας από τους σημαντικότερους και χαρισματικότερους τραγουδοποιούς των τελευταίων 50 ετών. Ο Drake υπέφερε από κατάθλιψη και υπνοής και αυτό ήταν το διακριτικό στην μουσική του και στους στίχους του. Υπήρξε επιρροή για πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα τους REM, τον Robert Smith, τον Cure και σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, το άλμπουμ του Blighter Later είναι ένα από τα 100 καλύτερα alternative album που γράφτηκαν ποτέ. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1948.

Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώργα. Καλημέρα, Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα, Νίκο Παφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου. Κατέρινα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη. Να είστε καλά, δυνατοί όλες και όλοι. Καλό, καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές μας. Και πάμε κάτι στο σήμερα. Θεοδός ξεκινά να χορεύει. Ο Γιάννης τα χορεύει εδώ μαζί με τη Μαρία τα απογεύματα που τα βάζουν και τα δίνουν και ακροατές. Ήταν σήμερα το 1970. Κλείνει 30 χρόνια φέτος στην Ελλάδα παρουσία στην πίστα και στα ελληνικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Γεννιέται ο ένας και μοναδικός για πολλούς καλός τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος.

0: Για όλες και για όλους σας καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και στο Σενζέν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Μαρτινίκα, Ρούμπα, Λάσκα, Νέο Δελχή. Θέλω να τα δικά σας μηνύματα, δεν σταματάτε, να είστε καλά. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Μαρία Μάχρυσλας, καλημέρα στο Χαλάνδρη. Καλό τα κόριτσια εκεί που σίγουρα τώρα με τον Αντώνη Ρέμο έτσι πίνετε και πιο ωραία το τραγουδάκι, το καφεδάκι σας.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 όπως πάντα και εσείς όπως πάντα εδώ, πιστοί, δεν αλλάζετε συχνότητα και καλά κάνετε, τα ακούτε όλα και βεβαίως είμαστε εδώ παρέα για όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά πολλά γεμάτα χρόνια τα οποία έχουμε στον Sky και έχετε στο Sky και φυσικά είναι τεράστια η απώλεια από τον του Ανδρέα Μαζαράκη, ο εξαρχείων εδώ για πάρα πολλά χρόνια στον Sky, συνοδοιπόρος και βεβαίως από τους πολύ πολύ καλούς δασκάλους του ραδιοφώνου με τις γνώσεις του, με την αυθεντικότητά του και φυσικά με τον πολύ ωραίο λόγο και τα βράδια τα οποία κρατούσε συντροφιά εδώ για χρόνια στο Sky εξ αρχείων. Ρωσέλα, συλληπιτήρια. Και πάμε στα εσωτερικά εδώ με την επικαιρότητα, διότι λίγο πριν την έναρξη χθες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Επίσης, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης σε δήλωσή του, καθώς ξεκίναγε η Σύνοδος, για το χρέος της ελληνικής πολιτείας να είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αγγλία και βεβαίως στα πρατήρια. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του Γιώργου Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες, του πολιτικού μας συντάκτη και τον Πρωθυπουργό.
2: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη Σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο παζάρι για τον προϋπολογισμό, Λένα, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
3: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα το οποίο είχαμε και χθες και το λέγαμε και φυσικά είχαμε και την απόφαση της Ευρώπης για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία και της συνταξιακής της πορείας και αυτής της πορείας που έχει προς την Ευρώπη. Μετά λοιπόν το ευρωπαϊκό χαστούκι λοιπόν και τον εκνευρισμό της Άγκυρας για το φρένο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας προσπαθεί να ισορροπήσει εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και υπενθυμίζω εδώ ότι η πλεύση ελευθερίας καταψήφισε το ράπισμα της Ευρωβουλής στην Τουρκία που μιλάει για έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών και υιοθετεί τις ελληνικές θέσεις για τη γαλάζια πατρίδα και την τουρκική προκλητικότητα. Μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τους ευρωβουλευτές της καταψήφισε και ο Φιδίας. Όλα αυτά, ξέρετε, ο Φιδίας Παναγιώτου στην Ευρωβουλή. Πάμε να ακούσουμε όμως τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Μετά το ψήφισμα κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, με το οποίο καταδικάζει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας, η Καγιά Κάλλας επισημαίνει ότι οι Βρυξέλλες αναζητούν ισορροπία στη σχέση με την Άγκυρα εν ώψη και των συζητήσεων για την ευρωπαϊκή άμυνα.
5: Δεν συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα ζητήματα, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Γνωρίζουμε ότι έχουμε κράτη-μέλη που έχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία. Έχουμε αυτό επίσης κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία.
6: Και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή τη στάση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κατά την ψηφοφορία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι μια τακτική ενδοτισμού. Ο δεύτερος λόγος που πέσαν οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση.
8: Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση.
9: Το ερώτημα που απευθύνουμε σε όσους υπερψηφίζουν την έκθεση είναι αν με την στάση τους υιοθετούν και επικροτούν αυτή την στρατηγική και αμυντική συνεργασία με την Τουρκία.
10: Παζάρια και business με τον στρατηγικό εταίρο Τουρκία βάζουν σε κίνδυνο σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα.
11: Όταν θριαμβολογείς για μία πύριο νίκη, τότε ή είσαι άσχετος ή είσαι προπαγανδιστής ψεύδους ή επικίνδυνος.
4: Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να τονίζει ότι η χώρα θα το ασκήσει σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξει.
0: Παράλληλα, τώρα έχουμε και ανοιχτή ενημέρωση με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Παλαιστινιακού ζητήματος. Πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα 10 μελών του, προκειμένου να συζητηθεί και η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα. 4 από τα 5 μέλη του μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστήριξαν επίσης το αίτημα για τη συνεδρίαση. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδος, η πρέσβης για τη χώρα μας δηλαδή, η κυρία Μπαλτά, κατά την τοποθέτησή της τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και της προώθησης της υλοποίησης έργων έγκαιρης ανάκαμψης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επίσης ζήτησε η κυρία Μπαλτά τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων ομάδων. Τον ένα προνομάδο, με συγχωρείτε, που ξέφερασε ανησυχία για την αυξανόμενη και άνευ προηγουμένου βία εκ μέρους των επίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαβάζουμε από την ΕΡΤ. Και πάμε στα εσωτερικά τώρα, με την οικονομία λοιπόν. Και όπως είπαμε, μέσω του TikTok, ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη τους. Από την κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν για το καλάθι της ΔΕΘ, όπου θα έχει όπως όλα δείχνουν και φόρο ελαφρύνσης, με το 1 δισεκατομμύριο να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθότι θα είναι και προεκλογική. Παρεμβάσεις για τους έχοντες και τους λίγους, καταγγέλει το Πασόκ. Στην ακρίβεια εστιάζουν την κριτική τους και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιάννης Καντέλης.
12: Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, με αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας περήφανος που αυτό το κατάφερε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση παρά τη ρητορική της αριστεράς.
13: Usually it's the left that is always talking about employee rights, but it is a center-right government that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers but primarily benefits employees.
12: Η κόντρα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για την οικονομία πέρασε και στο TikTok. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του περιγράφει τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση τιμών ως ένα ακόμα όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
14: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
12: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτίθεται στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις δόσεις των κόκκινων δανείων, ενώ συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη είχε ο Σωκράτης Φάμελος.
15: Πάλι κερδίζουν τα φαντς και συχάνες. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις.
16: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
12: Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του οικονομικού πακέτου της ΔΕΘ με στόχο την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό μιας δέσμης μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
17: Αυτή η λογική που τα μοιράζουμε όλα απλόχερα, λεφτά υπάρχουν, όλα δωρεάν, δεν μας οδήγησαν στο παρελθόν σε καλό κοινό τόπο. Το πληρώσαμε δηλαδή.
18: Εγώ αυτό που ξέρω ότι σήμερα είναι τζάμπα, είναι τζάμπα η φορολογική άφεση στις τράπεζες, είναι τζάμπα τα προνόμια στα φαντς που κερδοσκοπούν παίρνοντας σπίτια χωρίς να φορολογούνται.
4: Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει» ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.
19: Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται.
12: Ντέρμπι χαρακτήρισε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας διεκδικώντας την πρώτη θέση.
20: Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
21: Θα πρέπει, εκτός από το να μην καούν στο ζέσταμα, θα πρέπει να είναι όλοι, να είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί και με επιχειρηματολογία, γιατί εάν ένα χρόνο πάμε σε μια διχαστική, τοξική αντιπαράθεση, δεν έβγει τίποτα.
12: Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Έξι λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει ο διαιτητής. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0. Αναλαμβάνω το Μεξικό. Εδώ θα είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα στα του Πασόκ, διότι στο Πασόκ αναζητούν επεξίδα και να εξαφανίσουν τα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, που άνοιξε ο κύριος Χάρης Δούκας και έβαλε φωτιά στο κόμμα. Μετά την προσεκτική αποσιοποίηση, η εικόνα φούντωσε διαδικτυακά με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να επιλέγει βιτριολικά σχόλια για τα Δήμαρχα Αθηναίων. Γάντι όμως το σήκωσε ο κύριος Δούκας, που την κατηγόρησε ότι προωθεί τη γαλάζια ατζέντα. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
6: Τρικυμία στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλεί η κόντρα που εκτελήσεται από χθες σε τηλεοπτικά πάνελ και social media μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, με αιχμή το ανοιχτό παράθυρο συζήτησης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
22: Αυτό το θέμα το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
23: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
6: Ο κύριος Δούκας έβαλε στο στόχαστρο την κυρία Διαμαντοπούλου με αφορμή όσα είχε πει για τη δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.
22: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
24: Εδώ όμως,
22: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
19: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
6: Από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο πρωτοκλασσά τα στελέχη και πηγές σημειώνουν ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
18: Προφανώς όλοι και πρέπει να προσέχουν και κρίνονται. Είναι δεδομένο. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει θολομήνυμα.
6: Με αμηχανία υποδέχτηκαν την κόντρα των δύο στελέχη της παράταξης.
25: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
6: Παρότι είναι επτάψυχο, τις επτά ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
26: Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
6: Η συγκεκριμένη δήλωση της πρώην Υπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα άλλα κόμματα.
18: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι «δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη».
12: Συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου.
27: Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της στόχιας.
6: Τα περιφερειακά συμβούλια του κόμματος συνεχίζονται και σήμερα σειρά είχε η Αττική.
0: Δηλαδή, τι θέλουμε να κρύβουμε την αλήθεια, δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου να μην πει αυτό το οποίο όντως συμβαίνει για τα δημοσιονομικά της χώρας και την εικόνα της χώρας. Δηλαδή, τι θέλουν από το Πασόκ. Δηλαδή, να λέμε ο κύριος Νηφούδης να λέει 80 ευρώ το μήνα το κόστος για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πέτρος Παπάς, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, να λέει όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, τόσο πιο πολλά. Άρα, 100 ευρώ να πούμε, λέει ο κύριος Παπάς. Ενώ έρχεται, θυμίζουμε, το ηχητικό ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει, παιδιά, υπάρχει κάρτα περιορισμένων διαδρομών 27 ευρώ. Δηλαδή μην πλειοδοτείτε στην παροχολογία και στο λαϊκισμό. Άρα λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή δεν πρόκειται να πέσει στον λαϊκισμό, γι' αυτό και λέει και αποδίδεται το 4 στο 4 και είπε ότι πολύ σωστά στο εξωτερικό και αυτό, εδώ όμως μέσα εξέφρασε τον προβληματισμό της. Τι θέλουν από το Πασόκ, να μην το λέει, να μην το βλέπει, να μπει σε αυτό το οποίο θέλουν οι ίδιοι. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Για να ακούσουμε όμως 10.30 με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εδώ καλεσμένο του Παύλου Τσίμα, θα προηγηθεί η κυρία Μενδώνη για το του Παρθενώνα. 10.30 εδώ στο κεντρικό αεροδρόμιο του Κουσκάη θα είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Δεν έχει μιλήσει εδώ και πολύ καιρό. Για να ακούσουμε τι έχει να πει. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως και το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο, και εκεί τα πράγματα μάλλον δεν έχουν καλό αποτέλεσμα.
1: Σε τεντωμένο σκηνή κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό pressing από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ορόσημο τη ΔΕΘ.
2: Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υποαμφισβήτηση οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στο Μητσοτάκη.
1: Η ΔΕΘ κρίνεται κομβική και για την εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παπά να ζητά σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου.
3: Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
5: Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πάρθουν δημοκρατικά μέσα από τα συντεταγμένα όργανα οι αποφάσεις. Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αδιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
1: Εκτός από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, η οποία κατηγορείται ότι εγκαταλείπει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχαστρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και του Παύλου Πολάκη μπαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως την αντιπολιτευτική ικανότητα των πρώην συντρόφων του.
7: Το καινούριο που κομίζουμε είναι την ελπίδα και την αισιοδοξία ξανά.
8: Που δεν κατάφερε ενώ ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, τρία χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε δημοσκοπικά ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο.
9: Δεν ξυπνάμε μια μέρα ένα πρωί και μας έχει πετάξει ο πελαργός. Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Ο Τσίπρας έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά.
24: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Άντα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελοθάνατοι.
1: Οι διεργασίες εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ενταθούν.
0: Το τελευταίο μάτς για σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Κορέα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο μήχρονο που έβαλε το διαιτητής. Και κλείνουμε με τα ζήματα με τη δίκη Λιγκερίδη. Λοιπόν, ενώπιον του Τριμελού Σοφιωτικού Ακουργημάτων, συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Μάρτυρας φιλαθλούς κατέθεσε ότι είδε οπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα. Η Έλενα Γαλάρη.
28: Φωτοβολίδες, μολότοφ και σπασμένες πέτρες. Αυτή είναι η εικόνα που περιέγραψε στο δικαστήριο μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, είδε κάποιους να τρέχουν προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας υβριστικά και απειλητικά συνθήματα.
29: Ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Έπεσταν ασταμάτητα φωτοβολίδες. Έβλεπα λάμψεις τουλάχιστον επί 20 λεπτά. Κάποιοι έσπαγαν τσιμέντα και τα έπαιρναν. Το είχαν σκεφτεί, το είχαν μελετήσει. Εντάξει, μπορεί να έσπαγαν εκείνη την ώρα, αλλά τις φωτοβολίδες και τις μολότοφ κάπου τις είχαν.
30: Είδε ότι βγήκανε οργανωμένα έξω, είδε ότι σπάγανε πέτρες, είδε ότι επί 20 λεπτά γινόταν πόλεμος, ακουγότανε ναυτικές φωτοβολίδες.
31: Ήταν έξω κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και είδε καταιγισμό από φωτοβολίδες εκρηκτικές. Είδε μπροστά του 3-4 άτομα να σπάνε μάρμαρα και πέτρες.
28: Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε πάει στο γήπεδο με το φίλο του, ο οποίος σήμερα είναι κατηγορούμενος διότι βρέθηκε στα χέρια του πυρίτιδα, ανέφερε ότι όταν είδε άτομα να βγαίνουν από το γήπεδο, κατάλαβε ότι θα γίνουν επεισόδια.
29: Πηγαίνω έρχονταν. Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους. Κατάλαβα ότι θα γίνουν επεισόδια και βγήκα από το γήπεδο να γλιτώσω το αμάξι μου. Θυμάμαι κάποιον που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα. Φώναζαν πάμε να τους μπάτσους.
31: Άκουγε τις απειλές που ξεστομίζανε οι χούλιγκανς εναντίον των αστυνομικών που φωνάζανε ότι θα τους σκοτώσουν όλους. Αυτή ήταν η πρόθεσή τους.
28: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη σε αίθουσα του εφετείου.
0: Κάπου την έχουμε πατήσει, Γιώργη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς. Πριν το δελτηδίσουν, έχει εδώ φτιάξει. Έλα, Ηλία μου, διότι έχει κάνει πάλι λαγούμι εδώ ο Γιώργος. Να τα φτιάξει τα πράγματα.
4: Αν αυτό δεν είναι ο Ηλίας εχθές εδώ.
0: Δεν κατάλαβα.
4: Έκανε δουλίτσα.
0: Εντάξει, έκλεινε το λαγούμι σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη δελτηδίσουν. Έξι ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρο του με όλες και με όλους σας στα ζητήματα δικά σας. 7:30 όπως πάντα ο κύριος Ειμένης και αύριο εδώ μην ανησυχείτε 6:30 με 7 στο ειδικό σας ημίωρο. 8 Πρωτοσάλτε, αυτά από εμάς, εμείς ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 6.
13: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
13: Εντάξει, σας το φέρνω.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπει τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Ταχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του αντιπροέδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος, εντωμεταξύ, διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη, βάσει της συμφωνίας, θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αδλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Το Μεξικό νίκησε πριν από λίγο τη Νότια Κορέα με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν έχει καθόλου άδικο ο συγχωρεμένος, διότι αν ξεκινήσεις νωρίς, θα φτάσεις και νωρίς. Διότι το μάθατε το νέο πάλι χθες, κάπου εδώ στον Πειραιά ήταν. Ένας 77χρονος λέει, βγήκε με 3-1. Τι την ήθελε την 3-1 άραγε. Και κυνηγούσε τους άλλους, λέει, ήταν για θέση πάρκινγκ, δεν ήταν για θέση πάρκινγκ. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει, όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, πρωί-πρωί, ειδικά σε περιοχές. Κάμπησα και ποια περιοχή δεν έχει πρόβλημα με τη στάθμευση. Σωστό και αυτό. Γιατί αν κατάλαβα καλά, φέρεται για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο δράστης λέει να έλεγε στους άλλους δύο ότι εδώ δεν είναι η θέση σας για να παρκάρετε κλπ. Τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μικρές και μεγάλες γειτονιές γενικότερα στο λεκανοπέδιο. Θα τα ακούν αυτά στην περιφέρεια και θα γελάνε να ξέρετε. Αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουν, δεν ρώταγαν. Ναι, σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 13 πρώτα λεπτά. 19η μέρα του Ιούνιου σήμερα, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ζέστη και μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά τα οποία φαίνεται να υπάρχουν στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία που δεν θα γίνει συνάντηση, θα μάθετε τα νέα, Είδατε τους αστάθμητους παράγοντες που φαίνεται ότι είναι εκτός νυμφώνος στη συμφωνία λέγε με Ισραήλ και με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση η οποία δρομολογήθηκε με την υπογραφή από τη μια μεριά του Δονάλτιου εκεί στα Χρυσά στις Βερσαλίες και από την άλλη μεριά του Πεζεσκιάν. Και πήγε, είδατε, είχε πάει το έγγραφο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο σωστότερα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και το υπέγραψε και ο Πρόεδρος του Ιράν για να ξεκινήσει να μετράει ανάποδα η όλη ιστορία των 60 ημερών. Είδατε όμως, πώς ο παράγοντας Ισραήλ μπορεί να βάλει βόμβα στα θεμέλια και... Λέγεται, ξαναλέω, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι 100% αλήθεια, με αυτά τα οποία διαβάζω στα διεθνή δημοσιεύματα, ότι η Αμερική μέσω πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας και της σε ανώτατο βαθμό πιέζει το Ισραήλ να μην χτυπάει το Λίβανο και περιοχές της Χεζμπολάχ και να αποσυρθεί από το τμήμα του Λιβάνου στο οποίο βρίσκεται και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κοιμηθήκαμε με $77 το βαρέλι, τα καύσιμα, και το πρωί σηκωθήκαμε και ήταν στα 78, τώρα ανέβηκε κι άλλο, είναι στα 79,5, με πτωτική τάση από ό,τι βλέπω, αλλά... Δεν πάβει να τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων. Βεβαίως χαμηλά είναι ακόμα, δεν υπάρχει θέμα. Για να δούμε πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές στα πρατήρια. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε χθες από τις Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε πολύ στενά, λέει, την ιστορία των τιμών των καυσίμων και γρήγορα να περάσουν στην κατανάλωση. Το πετρέλαιο το είδα σήμερα ένα 55-56. Αλλά θυμίζω το κίνησης έχει και τα 15 λεπτά τα οποία... Είναι απόφαση κυβερνητική για να πέσουν οι τιμές σε ένα καύσιμο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παίζει καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων. Τώρα σε 12 μέρες, 11 μέρες για την ακρίβεια, που τελειώνει ο μήνας, πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιδότηση του συγκεκριμένου καυσίμου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αν συνεχίσουν οι πρωτικές τάσεις και κρατηθούν εκεί... Τέλος η επιδότηση. Αν όχι, υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, να μειωθεί ακόμα λίγο η ενίσχυση, ώστε σταδιακά να επανέλθουμε στην προτέρα του πολέμου κατάσταση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία των διαδικασιών. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα και υπό διαφορετικές συνθήκες θα το κοιτάζαμε και τώρα το κοιτάμε διαφορετικά, είναι η ιστορία του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι, και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση και όχι για τις δηλώσεις που κάνει η αρμόδια υπουργός, αλλά για τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Παρθενώνα.
ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους απόλυτα εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για ένα αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος κατά την άποψή μου περικλεί αυτό που λέμε το μεγαλείο των αρχαίων ημών. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι επιστήμονες. Διάβαζα την κυρία Βασιλεία Μανιδάκη, είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα. Η κυρία Μανιδάκη είναι αρχιτέκτον μηχανικός προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα. Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η δυτική πλευρά αποτελεί, λέει, την πλέον εκτεθειμένη και πλέον γνωστή όψη του Παρθενώνα, γιατί είναι αυτή που αντικρίζει κανείς όταν ανεβαίνει από τα προπύλαια. Ο τριγωνικός χώρος της όψης ήταν ακριβώς ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε τα λεγόμενα αετοματικά γλυπτά, τα πιο περίφημα, τα πιο απαιτητικά από πλευράς γλυπτικής, από πλευράς κατασκευής και από πλευράς στήριξης. Τα περισσότερα θυμίζω ότι βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η γνωστή ιστορία που ήρθε ο άλλος με κάτι πριόνια και έρχεσαι να τα κόβει και να τα παίρνει. Λες και ήταν δικά του. Ανάμεσά τους λέει και η περίφημη ποταμίσια μορφή, πιθανότατα του Ηλισσού ή του Κηφισσού, στην αριστερή βόρεια άκρη, η οποία ήταν από τα καλύτερα διατηρημένα γλυπτά του αετώματος. Και ο Έλγιν έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Βέβαια, το κυρίαρχο πρόσωπο αυτής της δουλειάς, σας θυμιώνω ότι μετά από 220 χρόνια, λέει, έχει την πληρέστερη μορφή του το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Μανώλης Κορές, τον έχω ακούσει κατ' επανάληψη σε εκπομπές του Άρη Πρωτοσάλτε, καθηγητής, αρχιτέκτον, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Για τις προσπάθειες που κάνει αυτός, η ομάδα του, οι ειδικοί, οι απλοί τεχνίτες, και έχουμε λαμπρά πρόσωπα τα οποία δουλεύουν αόκνος. Ωραίο το άκνος, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, για να βγει η δουλειά στον Παρθενώνα. Μπράβο λοιπόν σε όλα αυτά τα πρόσωπα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ειδικοί, απλοί τεχνίτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, λαμπρή δουλειά. Μπορεί για κάποιους από εμάς να μην σημαίνει και κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η ιστορία του Παρθενώνα. Ξαναλέω, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο στην χώρα μας προφανώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι πόλος έλξης. Μπορεί εμείς στην καθημερινότητά μας να χανόμαστε, αλλά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο έρχονται μόνο και μόνο για να δουν τον Παρθενώνα, για να δουν την Ακρόπολη γενικότερα και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω. Άκουγα την υπουργό να λέει ότι μέσα στη χρονιά θα ανοίξει, λέει, και το μουσείο το οποίο υπάρχει πάνω στην Ακρόπολη, το οποίο έχει κλείσει από τότε που άνοιξε το μουσείο της Ακροπόλεως κάτω. Λοιπόν, και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσει εκεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο. Όπως και να έχει, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο μας κάνουν περήφανους, αλλά και οι σύγχρονοι, όχι όλοι, αλλά και οι σύγχρονοι. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλήθεια, σας το λέω. Στα καθημερινά τα οποία μας τριβελίζουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα, έτσι. Α, σας είπα, μάνι-μάνι, τον άλλον με την τρίαινα. Για σκέψου, φίλε ακροατή, για να ξαναγυρίσω τα καθημερινά, να πας να μπαρκάρεις και να σου έρθει ο άλλος με μια τρίαινα και να σου λέει: μην μπαρκάρεις εδώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι οι γνωστές ιστορίες εντωμεταξύ που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές όπου κάποιος, ξέρω εγώ, μαγαζάτορας έξω από το μαγαζί βάζει διάφορα εμπόδια, τα οποία απαγορεύονται, ξέρετε, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από γλάστρες, από μηχανάκια παλιά, από ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Καρέκλες και λοιπά. Και σου λέει: όχι, μην παρκάρεις εδώ. Γιατί, βρε άνθρωπε. Όχι, λέει, εδώ δεν είναι. Είναι αυτοκίνητο κάτι, ξέρω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν μπορώ να βρω να παρκάρω. Όχι, όχι εδώ. Αλλού. Πάει. Άντε να βρεις εσύ τώρα άκρη. Κατά τα άλλα, σαφάρι διαβάζω, ελέγχουν στις πολεοδομίες της χώρας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, και όχι μόνο, λέει, τους, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους

0: και τις πάει στο κτηματολόγιο. Και θα κινηθούν νομικά, λέει, οι δήμοι για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλουν, λέει, οι δήμαρχοι να φύγει. Θα μας εξηγήσει ο κατάλληλος άνθρωπος από την επόμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση από την πλευρά των δήμων. Ξαναλέω, στην απόφαση που λέει ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Μάλιστα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τι λέτε κι εσείς? Καλημέρα, μην σας παίρνω από το πρόσωπο πρωί-πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την σημερινή ημέρα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, είναι η 19η μέρα του Ιούνιου. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Ανάποδα τον βλέπω. Βλέπω, δηλαδή, τον ήλιο να πέφτει το φως του εδώ στα δέντρα τα οποία έχουμε απ' έξω στην παραλιακή. Φυσούσε το πρωί που κυκλοφορήσαμε εμείς. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Σούζη λίγο μετά τις 7 και 4. Το τέλος του δρομολογίου του ήλιου σήμερα στις 9 παρά 10. Να ξέρετε, άντε Κυριακή, άντε Δευτέρα. Και μετά του μπατανάσκελα, που λέω εγώ κάθε μέρα. Τελειώνει το μεγάλωμα του ήλιου. Εννοώ τη μέρα. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι. Αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε στην Αυστραλία, μπαίνουν για τα καλά στον χειμώνα, αλλά σιγά σιγά, σπυρί-σπυρί, του Αγίου Σπυρίδωνα που λέμε εμείς, μεγαλώνει η μέρα εκεί. Εμάς εδώ θα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ιούδας και ο Παΐσιος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για τα... Αν έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλ. Να είναι καλά, Παπαθανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά. Λοιπόν, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο του Αγίου Μεθοδίου και την Κυριακή Νικήτας ο Νεομάρτυρας και Ιουλιανός ο Αιγύπτιος. Γιατί δεν θα είμαστε παρέα Σαββατοκύριακο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλληψη, λέει, της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Σαν σήμερα, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λέει, ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. υπολογίζει την περίμετρο της γης. Δεν είναι καταπληκτικό? 240 π.Χ. Υπήρχαν, λοιπόν, εκ των αρχαίων ημών κάποιοι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, μυαλά. Και υπολόγισε, λέει ο Ερατοσθένης, την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, απειλεί, λέει, όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ, τους Τούρκους δηλαδή, τους... όχι τους Τούρκους, τους... της Αυτοκρατορίας, που λέω κι εγώ, με θάνατο. Ενώ το σαν σήμερα είχαμε ένοπλη ρήξη, λέει, ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Λοιπόν, τα Ιουνιανά, λέει. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Βρε, τι πράγμα και αυτό με εμάς, με το να χωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα. Βλέπω τώρα και διάφορα άλλα. Να κάνω και μια αναφορά για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε περάσει και από τον Sky και τον γνώρισα και εδώ. Αλλά είχαμε και επαφές. Τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα πρόσωπο που σε μπέρδευε μόλις τον έβλεπες, διότι έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έμοιαζε Παλαιστής. Αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, με πολλές αρετές, με πολλά ενδιαφέροντα, ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε στην παρέα. Αστέρας Εξαρχείων, Παγκράτιο, μπάσκετ. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες πτυχές και πόσα ενδιαφέροντα έχει ο Ανδρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, όσοι το γνωρίσαμε, κερδίσαμε πάρα πολλά από αυτόν, αλλά δυστυχώς ο κύκλος σταδιακά κλείνει. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ο Εξαρχείων ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι. Αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε

0: Γκάζαμε δράκον.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Θανατηφορό τροχείο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλιδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι αυτά τα γλυκά άλλα τα πρωί. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Της ηλικίας μου λέγει νεαρά απέναντι, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα. Είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα η Παρασκευή σε σχέση με τις Δευτέρες. Καταλάβατε που το πάω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η επικαιρότητα είναι εδώ και τρέχει και μας κυνηγάει και την κυνηγάμε και ψάχνουμε να βρούμε άκρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονίτη, τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Λοιπόν, μεράνια, ξέρω εγώ πώς είναι. Ελένη, κάτι είναι η μεράνια, αλλά τώρα βγήκε μεράνια, κύριε Κιμιονίτη, πού να ξέρω κι εγώ. Με τις γυναίκες βρίσκεις, άκ, δεν βρίσκεις. Σοβαρά τώρα το λέω. Ξέρω εγώ τη Λιάνα. Α, τη Λιάνα είναι Κατερίνη Κρυσταλία. Βγήκε Λιάνα. Πού βρίσκεις, άκ, δεν βρίσκεις, άκ. Μην γελάσεις, σοβαρά σου μιλάω, ρε παιδί μου. Α, Μαρία Ουρανία είναι η μεράνια. Α, και βγήκε μεράνια. Και τη λέω εγώ μελάνια. Οκ. Okay. Σωστό και αυτό, δίπλα. Κυρία Δημήτρα Σαματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη την εβδομάδα αυτή. Υποψιάζουμε και την άλλη εβδομάδα, κυρία Γεμελιάρη, θα είναι. 2-10-48-00-170 έως 174 για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, Θεσσαλονικής. Το Σάββατο, λέει, επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι, γιατί σαν την Καλαμαριά δεν έχει επίσης. Λοιπόν, να ξέρετε, μου λέγανε Θεσσαλονικής, καλημέρα Αβραάμ, το γεγονός ότι κλείνει η γραμμή του μετρό, που είναι μοναδική προς το παρόν και λοιπά, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, φέρνει πάλι τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και είναι λογικό, διότι αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρό, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει και δεν τους εξυπηρετεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, να παίρνουν αυτοκίνητα με ό,τι αυτό σημαίνει στην επιβάρυνση την καθημερινή. Έτσι. Άρα, από το Σάββατο επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς για το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν θα αργήσει και η ώρα που θα έχουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Α, επίσης, μάθαινα ότι η προοπτική για το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, δεν ικανοποιεί με την έννοια δηλαδή ότι καλύπτει μεγάλες ανάγκες, αλλά περισσότερες ανάγκες καλύπτει προς τα δυτικά η επέκταση του μετρό. Άρα προς το παρόν δεν θα έχει σύνδεση το μετρό της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά ξαναλέω προς τις δυτικές περιοχές που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται και πρέπει να εξυπηρετηθούν για να δώσει, γιατί αυτή είναι η λογική των μέσων σταθερής τροχιάς, να δώσει ανάσα, λέει, στις μετακινήσεις από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, όπου αρκετοί κατεβαίνουν καθημερινά λόγω δουλειάς κλπ. Τώρα, ακούστε μια πολύ ωραία είδηση. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε πολέμους, αν δεν είχαμε ακρίβεια. Α, καταρχήν λέω ακρίβεια. Έχει ένα καταπληκτικό, κάθε μέρα έχει σκίτσο, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα αυτή. Ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, με αφορμή τις πολεοδομίες κλπ. Είναι λοιπόν σε μια πολεοδομία ένας υπάλληλος ο οποίος έχει ένα χαρτομάνι στα χέρια και πάει στον υπάλληλο της πολεοδομίας να δώσει τα χαρτιά για να τακτοποιήσει κάτι κλπ. Και του λέει ο εργαζόμενος στην πολεοδομία: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει, λέει, την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Καταλάβετε τώρα πώς το κολλάει. Το Πόσο Κάνει με αφορμή τα κυκλώματα κλπ. Πόσο Κάνει, πολυνομία, εξυπηρέτηση. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πολεοδομίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες. Θα κουβεντιάζαμε σήμερα την είδηση ότι ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή? Πρόκειται, λέει, για ιστορική στιγμή για την ιστορία και την υπόθεση της μακροζωίας. Για πρώτη φορά, λέει, ερευνητές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ο γενετικός επαναπρογραμματισμός, καταπληκτικό, μια τεχνική που κάνει τα γερασμένα κύτταρα να συμπεριφέρονται ξανά ως νεότερα, μπορεί, λέει, να βελτιώσει τη διαδικασία της γύρανσης στον άνθρωπο. Μια εταιρεία μέτρα τη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι χορήγησε, λέει, την πρώτη δόση μιας νέας θεραπείας σε ασθενή. Έχει σχεδιαστεί η θεραπεία αυτή να αντιστρέφει, λέει, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία, την ηλικία μου μέσα. Καταλάβατε, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, η ιδέα, λέει, έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από δισεκατομμυριούχους. Σας θυμίζω ότι η συνάντηση κάπου στην Κίνα που είχε κάνει ο Βλαδίμηρος με τον ηγέτη της Κίνας που λέγανε ότι τώρα ο 70 ο ένας, 75 ο άλλος, και λέγε εντάξει τώρα λέει έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε και, πώς το λένε, αντικατάσταση οργάνων και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, για να ζούμε παραπάνω χρόνια. Αν η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, ανοίγει ο δρόμος για νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν την αναζωογόνηση κυττάρων σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο, λέει, εκφράζεται το DNA καθώς μεγαλώνουμε. Θυμάστε τους, μια γιατρό γυριατρικής κάπου εδώ στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της πώς τη λέγανε, που ήταν μεγάλη και τρανή γιατί έκανε διάφορες θεραπείες κλπ. Να, είδατε. Κυταρικός επαναπρογραμματισμός. Μ' αρέσουν αυτά. Reset δηλαδή. Ξαναπατάς το κουμπί και ξεκινάς από την αρχή. Πόσα χρόνια να ζεις, 200. Θα είναι πολύ, δεν είναι, ρε παιδί μου. Θα σε βαριούνται και οι δικοί σου, μην νομίζεις. Λέει αυτός ακόμα εδώ είναι. Τι να τον κάνουμε. Γελάτε, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Το 2007 λέει ένας Ιάπωνας επιστήμονας, ο Γιαμανάκα, Σίνγια Γιαμανάκα, επαναπρογραμμάτισε, λέει, ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα και πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Αποκάλυψε, λέει, 4 πρωτεΐνες που λέγονται, λέει, παράγοντες Γιαμανάκα, οι οποίες επαναφέρουν τα κύτταρα, αυτές οι πρωτεΐνες, σε μια πολύ νεότερη κατάσταση. Τι λες, ρε παιδί. Μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι έχουν επενδύσει, λέει, ενεργά στον τομέα. Τέλος πάντων, μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία είναι παγκόσμια εταιρεία, έχει χρηματοδοτήσει, λέει, σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ιστορίες αυτές. Σκέψου, φίλε ακροατή, τι θα γίνει αν τα καταφέρουμε και πάμε σε επαναπρογραμματισμό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, εκτός, λέει, από τις δυνατότητες υπάρχουν, λέει, και οι κίνδυνοι. Α, Ιωσήφ, την ξέρεις, Ασλάν, μπράβο ρε Ιωσήφ. Μπράβο ρε Ιωσήφ, τα ξέρεις εσύ τα θέματα αυτά. Γνωστό λαμογείο, γνωστό λαμογείο, λέω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι κίνδυνοι, λέει, ποιοι μπορεί να είναι. Ο κυταρικός, λέει, επαναπρογραμματισμός λειτουργεί, λέει, σε κύτταρα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν, ας πούμε, λέει, τη βελτίωση της όρασης ή τη μυϊκή δύναμη, διότι όσα περνάνε τα χρόνια μετά, ξέρετε, ατροφούν και οι μύες κλπ. Αλλά οι επιστήμονες, λέει, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά, λέει, υπάρχει, λέει, ζήτημα όσον αφορά, λέει, τον καρκίνο. Δύο από τους 4 παράγοντες Γιαμανάκα συνδέονται, λέει, με την ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση και σε πειράματα με ποντίκια. Έχουν παρατηρηθεί, λέει, ότι σε κάποιες κατηγορίες κυττάρων εμφανίζονται όγκοι. Και τώρα, λέει, εκεί έχει πέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, πώς θα ελέγχουν και αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί όλοι μιλάμε για τη μακροζωία, Για σκέψου, λοιπόν, φίλε ακροάτη, γιατί υπάρχουν τώρα και αρκετοί οι οποίοι ζουν πάνω από 100, έτσι δεν είναι? Κατοστάρα 100. Αλλά να ζεις με καλές συνθήκες, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε Μανιάνθη Ασλάν, είδες. Μπράβο. Όλοι βλέπω, τα ξέρετε τα ονόματα. Μόνο εγώ, ο παππούς δεν τα θυμάμαι, έτσι. Οκ. Μια χαρά. Καλημέρα, Σωσό, τι γίνεται? Α, πάμε βόλτα, βλέπω, με το Λαμπραντόρ. Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο. Καλημέρα, Σωσό, χαιρετισμούς. Θα έχει καιρό καιρό σήμερα εκεί στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Κώστα. Α, έχουμε, ναι, το καφετζί θα το παίξουμε. Α, μετά τις 7. Το χρωστάω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Αβραάμ. Δεν μπαίνω, λέει, στο μετρό Αναρχία στα μου. Γιατί, εγώ δεν, έχω καιρό να έρθω. Θέλω να πάω επίσκεψη. Και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχεία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εντυπωσιακό, λέει, όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα, Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα, λέει, του Λαλιώτη. Ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι. Τρέχει νερό ποτάμι, λέει, από τη Δευτέρα. Ήρθε η ΕΙΔΑ, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει, λέει, και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα. Να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν. Κύριε Κεμιονή, ακούσατε το η αρχόντισσα Μελάνη από πού προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα, για να πάμε μετά σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Όπου πήγαν εκεί όλοι οι τέως πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός από έναν. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία με τον Biden, τον Clinton, τον Bush και τον Ομπάμα. Και μάλιστα ένας κάπου στο Twitter νομίζω, στο X πώς λέγεται τώρα, είχε βάλει από πάνω τους αριθμούς αυτών που πέρασαν από την Προεδρία. Λοιπόν, ο Clinton είναι ο πρόεδρος νούμερο 42. Ο Bush, ο οποίος έχει γίνει κολλητός, να ξέρετε, με τον Ομπάμα. Και ειδικά οι σύζυγοι τους είναι, οι γυναίκες τους δηλαδή, πολύ, πολύ διαχειτικές μεταξύ τους. Νούμερο 43 ο Bush. Νούμερο 44 ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα. Νούμερο 45 ο Δονάλτιος. Νούμερο 46 ο Biden, ο οποίος συνεχίζει και έχει προβλήματα. Και χθες πάλι κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει τον Biden με τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκδήλωση αυτή, χρησιμοποιώντας, λέει, κανονική πτήση και όχι, λέει, ειδική πτήση και λοιπά, που θα μπορούσε να κάνει ως πρώην πρόεδρος. Και μάλιστα, λέει, τουριστική θέση μέσα στο αεροπλάνο. Νούμερο 46 λοιπόν ο Biden, 47 ο νυν πρόεδρος, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, και μάλιστα νομίζω κάποιος στην ομιλία του, ο Μπάρακ Ομπάμα, αναφέρθηκε και στα του Προέδρου και είπε διάφορα πράγματα για την Αμερική. Α, τώρα να μην το ξεχάσω που λέει Αμερική, τι είπε ο Χέξεθ στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι νιώθω ντροπή, λέει, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λέει, νατοϊκών δυνάμεων που δεν μας επέτρεψαν, φωτογράφησε την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, να προσγειώνονται τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε, λέει, τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοίνωσε την απόφαση, που είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου προφανώς, ότι το επόμενο εξάμηνο θα ξαναμετρηθούν, λέει, οι Αμερικανοί για να δουν από πού θα φύγουν. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, μια συζήτηση στους υπουργούς άμυνας για τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βορειοατλαντικό, στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, το κλασικό μέρος που δίνουμε ραντεβού τα τελευταία χρόνια. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι αυτή η συναυλία, η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με εξαιρετικές προετοιμασίες και εξαιρετικό πρόγραμμα, τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας αυτής θα διατηρηθούν όπως πάντα για την αγορά δένδρυλίων, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κανονίστε την πορεία σας, κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, γιατί μην νομίζετε, χρόνο πολύ δεν έχετε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας. Διαφημίσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι! Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε στον Sky 100.3, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7, είναι η Παρασκευή και από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι εδώ στα πρωινάδικα, στην τηλεόραση έχουν στασίδι στο λιμάνι, αρχίσαμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα, φεύγετε που πάτε, γιατί φεύγετε, τι κάνετε κλπ. Τι συγκέσαι να πάμε που θέλουμε, πάμε ρε παιδί μου, μα πάμε να ξεκουραστούμε μια εβδομάδα. Αν είναι ακριβά τα εισιτήρια, αν βρήκατε εύκολα εισιτήρια κλπ. Κλπ. Ω, για το Θεό τώρα, κάνουμε αυτή την ιστορία κάθε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω, θα πάμε στη Ραφίνα αργότερα, την πατρίδα μου, όχι για τα λιμάνια και για τα ταξίδια, αλλά για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι Δευτέρα τελειώνει η ημερομηνία. Ωραία, θα γίνει ναι, το Σαββατοκύριακο, μου λέγανε δικοί μου άνθρωποι που ασχολούνται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Χαμός. 36 ώρες το 24ωρο θα δουλεύουν αυτά τα συνεργεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σφαίρα θα πάει το σύστημα. Και ξαναλέω, όλο αυτό εντωμεταξύ δεν δίνει κανείς σημασία. Μαύρο χρήμα, ξαναλέω, Δεν υπάρχει. Μπαίνει, βγαίνει, πληρώνει, δεν πληρώνει. Άιτε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Okay. Έβλεπα τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα για το δημογραφικό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν πει και τι έγινε που δεν πάνε καλά, δεν βλέπει. Να, δεν πάνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μόλις λέει. Περίπου 65.500 είναι οι γεννήσεις το 2025, είναι 4,2% λιγότερο από το 2024. Διπλάσεις οι γυναίκες λέει, που γίνονται μητέρες μετά τα 40, λέει, και με κεσαρική, λέει. Πώς, παιδιά. Και πάλι καλά να λέτε που γεννάνε στα 40 οι γυναίκες. Και πάλι καλά να λέτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με αφορμή το ρόλο που έχει η γυναίκα παύλα μάνα, παύλα, πώς το λένε, επιχειρηματίας, παύλα στέλεχος και οτιδήποτε άλλο για να κάνει και ένα παιδί. Και πάλι καλά. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο και χρόνο, υποχωρούν, λέει, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα στην καθημερινή του Απόστολου Λάκασα. Σύμφωνα με μια έκθεση ενός οργανισμού, λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σύμφωνα, λέει, με αυτή την έκθεση, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται, λέει, στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη, λέει, μεταξύ των ακαδημαϊκών, διαβάζω. Το Εθνικό Μετσόβιο είναι στη θέση 378, ήταν στη θέση 355. Το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, ήταν στη θέση 390, τώρα είναι στη θέση 402. Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628 τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνιο, μαγαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
25: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
26: Φουλ και λίγα λες.
25: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
26: Εγγύηση? Τι μου λες?
25: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
26: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
25: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφίσου στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά γεγκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανάδοτος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέως δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπροέδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα χθες σε συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσει από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπα με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, σημειώνει σε βίντεο του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
2: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
3: Οι θεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δώσει. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή κινητό ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό πρέσινγκ από την νοσοκομματική αντιπολίτευση των Παύλο Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ρώσιμο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για τη χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
5: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
0: Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Δεν μπορεί να λες ότι θα πας ένα γάμο που δεν σε καλέσανε, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
6: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι. Το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 εναντί 6.861 στο πεντάμηνο του 2025. Οι συχνοί ελλείμματα της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημα τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνα, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντρά με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης Παΐχης, συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουτσίτς είναι το μεγάλο φοβερή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, επί της ουσίας, κίνηση θα συναντήσουν όσοι βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, από τη μεριά της Ιετιώνιας Ακτής και του Αγίου Διονυσίου, βγαίνουν στο ύψος των τρένων στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς το Νέο Φάληρο. Αυτοί θα συναντήσουν κίνηση. Όσοι βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τίποτα άλλο επί της ουσίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Θερμοκρασία 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Αρχικά θα έχουμε λίγη συννεφιά στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά η συννεφιά θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική. Και η χώρα έως 27 με 30. Τώρα τέλος, το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και 16. Σήμερα τελειώσαμε νωρίς, βλέπω την ενημέρωση, την αναλυτική. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ, στον Ραδιοθάλαμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και λέμε τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού. Μας έχει πάει, παιδιά. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Τα, τι 15, 19 έχει σήμερα ο μήνας, τη Δευτέρα 22.
1: Σωστά, δίκιο έχει.
0: Έτσι, και από, μέρες, και από ό,τι μου λέγατε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, από Τετάρτη ψιλοτσιμπάει λίγο.
1: Ναι, τσιμπάει λίγο, τσιμπάει.
0: Άρα τη 22-24.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά, εδώ και στην Ιβηρική Χερσόνησο καίγονται.
1: Όχι μόνο και στη γενικά
0: στη Γαλλία, στη
1: Ευρώπη,
0: ναι, η Γερμανία, η Αυστρία, ναι, ναι, η Ελβετία. Ναι, ναι. Στην Ελβετία
1: και η Ιταλία νομίζω.
0: Άμα είναι στην Ιταλία δεν μου αρέσει αυτό.
1: Όχι,
0: γιατί
1: το κρατάει. Όχι, το κρατάει εκεί γιατί είναι απλά λίγο μετατοπίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι στα μέσα τη άλλη εβδομάδα. Okay. Να είναι καλά το Μελτέμι το δικό μας.
0: Δεν μπήκε ο Αύγουστος. Πού είναι τα Μελτέμι, θέλω να την πούνε νωρίτερα τα Μελτέμι.
1: Όχι, πάντα έχουμε Μελτέμι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Αύγουστο θυμάμαι ότι έρχεται η ώρα του Μελτεμιού.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Ιούλιο και πρόπερσι. Κάθε χρόνο έχουμε Μελτέμια.
0: Okay.
1: Και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, μετά τις 15 συνήθως δεν έχουμε.
0: Μετά τις 15 μαζεύουμε στα σπίτια μας, δεν τελειώνουμε τα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το γνωστό και μη εξαιρετικό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πέστε μας τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ακόμα θα έχουμε αρκετές βροχές και μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Γιατί από το βορειατάκι έχει ακόμα λίγες βροχούλες εκεί στη Θεσσαλία. Τι σιγάνο ψυχάλισμα. Αλλά το κυρίως. Θα είναι το κυρίως μενού. Θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά πάλι. Βροχές συμπόρες όπως και χθες. Πελοπόννησοι εχθές περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα βγάλανε.
0: Η γνωστή αστάθεια.
1: Σήμερα, η γνωστή απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως Σαββατοκύριακο αλλά και μέχρι και τη Δευτέρα περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν. Σήμερα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ.
0: Wow.
1: Αλλά κυρίως οι Κυκλάδες εκεί, σε εκείνο το κομμάτι του Αιγαίου. Το Εφταράκι μέσα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και την Τρίτη μη σου πω. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια απογευματινή στα βόρεια και από την Τετάρτη, κυρίως στα βόρεια και από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν από ό,τι φαίνεται λίγο οι βοριάδες. Όχι τελείως. Και γι' αυτό λέω ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή εδώ στην Αττική να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πέμπτη. Από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά.
0: Πάντως βλέπω από το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνεστε ότι και στις Κυκλάδες έχει αέρα μπόλικο αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπω και στη Λίμνο και στη, και στη Σκύρο και
1: στη Χίο. Και εδώ στην Αττική έχει.
0: Είχε το πρωί, ναι, είχε.
1: Και γενικώς έχει και θα έχει. Γιατί είναι Μελτέμι, το μεσημέρι θα είναι πιο ζωηρό. Κάτω στη Νότια Αττική το πιάνει σημαντικά, Λαύριο.
0: Α, από εκεί κομμάτι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Άρα δεν σε συμφέρει να κάνεις μπάνιο και σε πιάνει θάλασσα.
1: Κοίτα, όχι.
0: Όχι.
1: Άμα είσαι στις ακτές του Σανονικού, υπάρχουν παραλίες
0: οι οποίες δεν τις
1: πιάνει. Τις πιάνει ο αέρας μεν, αν δεν είναι οχτάρι, δεν κάνει κύμα και δεν έχει και αμοβολή. Αν είναι μέχρι 6-7, δεν σε πιάνει ο αέρας πολύ, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να καίγεται.
0: Να σας πω τώρα μια ευκαιρία στο θύσεις, γιατί εσείς πάτε σε εκείνα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο, πηγαίνουμε. Ναι.
1: Γιατί να μην πηγαίνουμε.
0: Όχι, γιατί έλεγα, επειδή μου έκατσε τέλο πάντων να φέρω ένα συγγενικό μου πρόσωπο Κυριακή απόγευμα.
1: Αυτή που μας πέρασε.
0: Όχι, πριν από την προηγούμενη,
1: ναι,
0: Κυριακή.
1: Νομίζω,
0: απόγευμα,
1: ναι, κάτι μου είχε.
0: Τη κολάσεω. Δηλαδή στο ρεύμα.
1: Ναι, ναι,
0: του βασίματος,
1: ναι,
0: της Αττικής Οδού.
1: Πάρα
0: από τα παραλιακά,
1: ναι, ναι,
0: γινόταν,
1: ναι,
0: πολύ κίνηση.
1: Κοίτα, εμείς πηγαίνουμε Παρασκευή απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα τελειώσω από εδώ, για να μην μας πάει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: να έχουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή, το αργότερο, 4:30 ώρα έχουμε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θέλουμε 3 ώρες πάνω στη.
0: Μα το εντυπωσιακό είναι μετά τα διόδια για, μέχρι τον κόμμα εκεί για τη Ραφίνα που πάει. Εκεί,
1: ναι,
0: είναι το κομμάτι. Προφανώς
1: είναι
0: πολλές λωρίδες που μπλοκάρονται και
1: γίνονται μία. Ναι, εκεί έχει κίνηση. Και οπότε.
0: Δεν...
1: Γιατί να ταλαιπωρηθούμε.
0: Προφανώς και ειδικά και με, ναι, στη ζέστη και λοιπά.
1: Και ζέστη, ναι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Χριστίνα.
1: Καλώς από τον Κυριακό.
0: Κυριακό. Να είμαστε καλά.
1: Τα λέμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ θα είστε.
0: Βέβαια.
1: Δεν παίρνει τα άδεια ακόμα.
0: Όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, όχι αυτή που μας έχετε, την παραπάνω, θα είμαι και Γιαννίρης μαζί με το ψάρι.
1: Α, και Γιαννίρης.
0: Φεύγει ο Γιαννίρης και το κάνει ο Γιαννίρης. Καταλάβατε τώρα.
1: Πού πάει ο Γιαννίρης.
0: Πού να ξέρω εγώ, πάει.
1: Φεύγει
0: το παιδί. Τι να κάνει, ξεκουράζει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε, το Brent είναι στα 79.4. Χθες το βράδυ έκλεισε στα 77 και κάτι. Βέβαια πτωτικά κινείται από ό,τι καταλαβαίνω από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Το αμερικανικό είναι στα 76.2. Αλλά εκτιμάω, με βάση αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα και τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε τις διαβουλεύσεις, την έναρξη, την επίσημη έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και με την παρουσία βεβαίως και του Πακιστάν και του Κατάρ στη Γενέβη, στην Ελβετία σωστότερα, αυτό μπορεί να έσπρωξε κάπως τις τιμές προς τα πάνω με αφορμή τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Θυμίζω ότι λειτουργεί πλέον ή μάλλον τρέχει ανάποδα ο χρόνος των 60 ημερών που είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο MOU, στο Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών, για να τρέξουν και να περπατήσουν όλα τα αγκάθια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια κίνηση η οποία καταγράφεται και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κίνησης γίνεται από τους δρόμους που έχει οριοθετήσει το Ιράν στα στενά και όχι προς τη μεριά του Ομάν από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι περνάνε και πάρα πολλά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε κίνηση αρκετών πλοίων και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι.

0: πραγμάτων και των προϊόντων τα οποία πρέπει να βγουν από τα στενά για να πάμε σε μια κανονικότητα, όπως λέγαμε. Τώρα, στέλνω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στην Καλυθέα και τον Σπύρο στο Βοτανικό, όπως επίσης και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Και ο φίλος μου Χαρόλαμπος λέει το εξής: τα οικόπεδα, λέει, που ανήκουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, γιατί δεν τα καθαρίζουν? Θα ρωτήσουμε και τη Δήμαρχο της Ραφίνας, θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε αργότερα μαζί της. Ο Δήμος της Ραφίνας, ο Δήμος μου τέλος πάντων, τόπος καταγωγής μου, ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος, έτσι. Όπως επίσης ξαναλέω και ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, από τους μεγαλύτερους, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο Δήμος Οροπού, ο Ασπρόπυργος, τα δυτικά κομμάτια πάλι έχουν αρκετό, είναι απλωμένη μάνδρα. Είναι Δήμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι Δήμοι και πράσινοι Δήμοι, όπως το Λαύριο. Έχει μεγάλους Δήμους στα όρια που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στη Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EasoMat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, EasoMat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EasoMat ThermoSystem θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με EasoMat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας EasoMat.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora.

0: Οδήγησε ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Δευτερόλεπτα πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, προλαβαίνω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδες, ότι στα μπλόκαλε που έγιναν στην Τροχιά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 20.000 οδηγοί, λέει, να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης, άδεια ικανότητας οδήγησης. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακό. 20.000 στην Αττική, ξαναλέω, Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος, λέει, με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στο λεκανοπέδιο. Ωστόσο, λέει, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι, λέει, οι παραβάσεις ήταν 9.180, ενώ φέτος είναι κάτι παραπάνω. Οι έλεγχοι, λέει, της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα, λέει, με τους ειδικούς είναι πολυπαραγοντικό. Πρόκειται, λέει, για πολύ νεαρά άτομα από τη μία μεριά και από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, λέει, για παραβάσεις. Συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούν το όχημά τους για την καθημερινότητα. Μάλιστα. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίου με μοτοσυκλέτας μειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Με ρωτάτε τι γίνεται με το χρυσό. Πολλές απορίες έχετε πρωί-πρωί. Μ' άρεσετε να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο χρυσός είναι τώρα που μιλάμε στα 4.162,25 δολάρια η ουγγιά. Έπεσε λιγάκι, έχει μια πτώση σχεδόν 2%. Χθες προχθές ήταν γύρω στα 4.300 και κάτι. Τώρα έχει πέσει. Στα πιο χαμηλά έχει φτάσει γύρω στα 4.000 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε. Α, Παναγιώτη, με αφορμή το ερώτημα που κάνεις για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η εμπειρία δείχνει, αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, τελευταίες εβδομάδες, ότι πάντοτε οι διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς τραβάνε λίγο τα δρομολόγια τους παραπάνω για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που θα πάει στη συναυλία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτό ξαναλέω, λέει η εμπειρία του παρελθόντος γύρω από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, καλημερίζουμε και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλοι ακροατές, και είναι και μπόλικα η αλήθεια είναι, να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όταν λέει ο εγγυητής εξοφλεί το οφειλόμενο δάνειο του δανειολήπτη, η εφορία θεωρεί ότι το ποσό που βάζει ο εγγυητής είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη και πρέπει και να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Διεύθυνση Επίλωση Διαφορών έχει απαντήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχει πει στην εφορία να μην βάζει τέτοια πράγματα που είναι υπερβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο εγγυητής εξοφλεί το δάνειο του δανειολήπτη, λέει, δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το εξοφληθέν ποσό του δανείου είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Δηλαδή δεν έχει δανείσει λεφτά, αυτό εννοεί ο εγγυητής στον δανειολήπτη. Απλώς εκπληρώνει κάποια.
0: Διευκολύνει
1: που έχει αναλάβει εγγράφος.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα εισόδημα ο δανειολήπτης. Ξεμπερδεύει ο δανειολήπτης. Έχει μπερδέψει, έχει βρει τον πελάτη του,
0: ο εγγυητής, ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός εκεί παρόν στην υπογραφή του.
1: Σημασία έχει, δεν είναι εισόδημα αυτό, και η εφορία όσες φορές το έκανε αναγκάστηκε να το ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε γιατί αν τυχόν το κάνουν και άλλοι έφοροι που δεν το ξέρουν ακόμα αυτό, γιατί είναι καινούργια η απόφαση αυτή,
0: okay,
1: τότε λοιπόν πρέπει να το ξέρουν ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν τα χρήματα,
0: ναι, το δίκαιο. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καταθέσει στο εξωτερικό, λέει, που προέρχονται από χρήματα που έχει ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι? Τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά τα οποία τα έχει από την Ελλάδα και πάει και τα βάζει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, εάν οι καταθέσεις πριν να φύγουν στο εξωτερικό είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το Ε1 που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται η προέλευσή τους, αυτό που αναπεί. Αν δικαιολογεί την προέλευσή τους, δηλαδή προέρχονται από νόμιμα χρήματα ή από χρήματα που έχουν απαλλαγή ή έχουν φορολογηθεί, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Εάν λοιπόν δικαιολογείται η προέλευσή τους, η εφορία δεν ελέγχει τίποτα, το βλέπει και τελειώνει. Αν όμως δεν δικαιολογείται η προέλευση, τότε η εφορία έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις καταθέσεις για 5 χρόνια.
0: Πίσω.
1: Ας πούμε για
0: πίσω.
1: Το 26,
0: ναι,
1: αν γίνει καμιά τέτοια
0: υπόθεση,
1: πούμε,
0: ναι,
1: τότε η εφορία μπορεί μέχρι το 32 να τα ελέγξει. Έχει 5 χρόνια από την ημερομηνία που καταβλήθηκε, που κατατέθηκε η δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως δεν είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα εισοδήματα και προκύπτει ας πούμε αυτό το θέμα, η εφορία έχει 10 χρόνια στο δικαίωμά της να το ψάξει.
0: Άρα μέχρι το 36.
1: Για 32 θα πάει το 37, μέχρι το 37 μπορεί να το δηλώσει, το 26. Βέβαια μπορεί να πούμε ότι αν ο φορολογούμενος έχει στο εξωτερικό εισοδήματα ή από πούλησε ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή έχει μια επιχείρηση στο εξωτερικό και έχει καταθέσει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Μπορεί αρκεί να τα έχει δηλώσει νομίμως.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το παγκόσμιο εισόδημά του είναι κάτοικος Ελλάδος, ας πούμε, το παγκόσμιο εισόδημά του δηλώνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να τα δηλώνει αυτά. Και τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό, αλλά και την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να τα δηλώνει.
0: Πάμε παρακάτω. Στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ισχύει η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος από τους συνδικαιούχους?
1: Ένα μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην εξουσία το 19, το 22 το ψήφισε βέβαια, είναι αυτό το μέτρο που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, εάν είχα ένα κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και πέθανε ένας συνδικαιούχος, δεν είχε το πλεονέκτημα να τον φορολογήσουν, να τον κληρονομήσουν οι άλλοι συνδικαιούχοι χωρίς φόρο κληρονομιάς. Όπως γίνεται ας πούμε στον κοινό λογαριασμό που είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. άμα είχε το λογαριασμό στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επειδή λοιπόν οι Έλληνες το είχαν, δηλαδή ένας πατέρας ήταν στο εξωτερικό μια στιγμή και τα παιδιά του στην Ελλάδα, και ο νόμος όταν πέθανε ο πατέρας δεν τα άφησε τα παιδιά να τα κληρονομήσουν χωρίς φόρο κληρονομιάς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, το πήρε χαμπάρι και το είπαμε εμείς, η φοροτεχνική του το είπαμε.
0: Άρα έφερε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν.
1: Έκανε ρύθμιση και λέει ότι όπου και να είναι ο λογαριασμός, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πεθάνει κάποιος από τους συνδικαιούχους, οι άλλοι θα το κληρονομούν χωρίς να πληρώνουν φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα. Τέλειωσε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο και επειδή έχουμε συνηθίσει στην εκπομπή σα, κύριε Ψάρτη.
0: Ναι, να μουρμουρίζουμε.
1: Καλά να λέμε και τα κακά. Ναι, ναι, αυτό ναι, είναι καλό που το λέμε. Γιατί μη μας παρεξηγήσουν ότι πιστορίζουμε το Μητσοτάκη.
0: Okay, λοιπόν.
1: Άμα κάνει ένα καλό, θα το λέμε. Anyway, θα το λέμε οπωσδήποτε.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Κοινός λογαριασμός μεταξύ των συζύγων. Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο σύζυγοι σε αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο νόμος αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους χωριστά τον καθένα. Ως αυτοτελές υποκείμενο υποχρεώσεων και στο φορολογικό δίκαιο. Και υποχρεώσεων και δυνατοτήτων άλλων, ας πούμε, οπωσδήποτε. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, κρίνουν ότι η τυχόν οικονομική αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων αντιμετωπίζεται ότι με τη λογική του δανείου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σύζυγος να δώσει χρήματα στη σύζυγό του χωρίς να κάνει κάποια χαρτιά. Με άλλο μέτρο που πήρε πάλι Μητσοτάκης με τις 800.000, θυμάστε, που λέγαμε για τη γονική παροχή στα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι 800.000 που απαλλάσσεται, έδωσε δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνονται δωρεά. Και έτσι λοιπόν, εάν τυχόν θέλει να μην πληρώσει το φόρο της δωρεάς που είναι 10%, αν δώσει ο ένας σύζυγος στον άλλο χρήματα, ας πούμε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα καταθέσει, να τα βγάλει από το λογαριασμό του τραπεζικού, να τα βάλει στο όνομα του άλλου συζύγου. Και μετά να κάνει και την αίτηση στην εφορία για να απαλλαγεί από το 10%. Άρα υπάρχει δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνει απαλλαγή από το φόρο όταν δίνει χρήματα ένα στον άλλο, με λίγα λόγια. Αλλά πρέπει να τα καταθέτει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του άλλου συζύγου, ένα σύζυγο που τα δίνει, και μετά να κάνει και την αίτηση. Προσοχή, δεν κάνουμε την αίτηση και μετά τα λεφτά στην τράπεζα. Πρώτα τα λεφτά και μετά η αίτηση. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα, θα θεωρηθεί ότι είναι δεύτερη παροχή. Δηλαδή, αν κάνουμε αίτηση να μας απαλλάξουν από το φόρο όταν δίνει ένα σύζυγος στον άλλο χρήματα και μετά καταθέσουμε τα λεφτά στην τράπεζα, αυτό θεωρείται ότι είναι δεύτερη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή αυτό.
0: Ναι, θέλει προσοχή αυτό. Καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς γύρω από αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
1: Προσοχή στο λογιστή. Προσοχή στο λογιστή μας, γιατί αυτός τα ξέρει καλά. Ο λογιστής τα ξέρει καλά και
0: okay.
1: Σας βεβαιώνω γι' αυτό.
0: Ναι, δεν αφεβάλλω καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Παρακαλώ.
1: Επειδή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά σήμερα θέλω να πω μια καλημέρα στην κόρη μου την Αγγελική που πάει τώρα, μας ακούει και πάει στη ΔΕΗ, και στους συναδέλφους που μας ακούνε όλοι κάθε πρωί που πάνε στη ΔΕΗ, να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους της κόρης μου στην Αγγελική που είναι στη ΔΕΗ. Γιατί
0: κάνουν παράπονα, υποψιάζομαι, κύριε Σεϊμένη.
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή καθημερινά παίρνω τηλέφωνα ότι μας ακούνε και εντάξει, όλα αυτά τα ευχαριστώ. Λέω κι εγώ να τους ευχαριστήσω μια φορά, να τους ανταποδώσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεϊμένη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί θα είναι με τον κύριο Γιαννίδη, ο κύριο Σεϊμένη. Έτσι, πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κίνηση να μιλήσουμε με τον κύριο Κολιομιχάλη για να μας δώσει τα νεότερα. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Έμαθα για ένα περιστατικό στη Σέριφο, όπου ένα αγροτικό γιατρό, ένα 30χρονο, ο οποίο πήγε, λέει, στο νησί τον Οκτώβριο του 25 και από τον περασμένο Μάιο φιλοξενείται δεξιά και αριστερά γιατί δεν υπάρχει σπίτι. Και είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, άμα δεν βρω σπίτι θα παρατηθώ ή θα πάω σε άλλη θέση από την πρόταση που του έχουν κάνει από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Γενικά το λέω με αφορμή τώρα τη Σέριφο. Καλά, δεν υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να βρεθεί να νοικιάσει ο γιατρός για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νησιού, που το νησί το καλοκαίρι και αυτό το νησί πλημμυρίζει από κόσμο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, οι οργανικές θέσεις αγροτικών γιατρών είναι τρεις. Η θέση του ειδικού γιατρού δεν έχει καλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα φύγει κι άλλος ένας γιατρός. Γιατί? Από τη μία μεριά λέμε, στους νησιώτες απευθύνομαι τώρα, ότι, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν γιατρούς, να καλύπτονται οι ανάγκες, να μην μεταφέρονται, να μην ταλαιπωρούνται άμα χρειαστούν κλπ. Μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να βρεθεί για τις ανάγκες του γιατρού. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νησί, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νησί, στη Σέριφο, στις Κυκλάδες. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, πάμε λίγο στα τις κινήσεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μου κάνει έκπληξη είναι που είχαμε κίνηση εντάξει στον Πειραιά, το περιμέναμε από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει φύγει σχεδόν αυτή η κατάσταση, αλλά νωρίς έπιασε κίνηση το αντίθετο ρεύμα. Η παραλιακή δηλαδή από εδώ, από τον Σκάι και το Μοσχάτο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις.
0: Έχει τίποτα έργα. Τι, γιατί για ποιο λόγο γίνεται, δεν έχει.
2: Όχι.
0: Πρωινά πλοία, πες ότι φύγανε. Πες ότι φύγανε τα πρωινά πλοία.
2: Όχι τελείως, δεν έχουν φύγει τελείως.
0: Οκ. Άρα μήπως είναι αυτό, ρε παιδί μου.
2: Και η πρωινή κίνηση πιο νωρίς και περισσότερη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, την ανηφόρα της Καδεχάκη το ξέρουμε πως θα μας δυσκολέψει, δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Νέα Χαλκιδόνα έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, και λίγο καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζομάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής που δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζομάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πριν πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την ιστορία των οικοπαίδων, τον καθαρισμό κλπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα, ο Έλληνας που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τα περιστατικά με τον Χανταϊό, ολοκλήρωσε με επιτυχία την καραντίνα του, δεν κόλλησε. Μετά από 33 μέρες ο άνθρωπος αυτός ήρθε 10 Μαΐου με στρατιωτικό αεροσκάφος και τον πήγανε στο Αττικόν, έκατσε σε καραντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, 33 μέρες. Όλα καλά για την υγεία του ανθρώπου αυτού, μπράβο, όλα καλά, ξεπέρασε το πιθανό κίνδυνο και επέστρεψε στην κανονικότητά του. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Τσέβα, είναι ξαναλέω δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την κάλεσα, ο Δήμος Ραφίνας μεγάλος δήμος, στα όρια του δηλαδή, και πράσινο κομμάτι, που σημαίνει ότι έχει αρκετή δουλειά γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και των κτημάτων. Καλημέρα κυρία Δήμαρχε. Είστε
15: ευχαριστώ, όπως λέτε.
0: Ναι, για να δούμε λίγο το μηχανισμό. Σας ακούω λίγο με διακοπές, ελπίζω να το διορθώσουμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Η εικόνα που γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καταρχήν για τους ιδιώτες και μετά θα πάμε στα δημόσια κτήματα, τέλος πάντων.
15: Είναι μισά καθαρισμένα, μπορώ να πω, ειδικά στο ορεινό τμήμα του διοικητικού μας ορεινίου, δηλαδή Διόνι, Ντράφη, από εκεί δεν έχουν πολύ καθαρίσει ακόμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
15: Τώρα θα βγουν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και θα αρχίσουν τα πρόστιμα και καταλαβαίνετε μετά μια γκρίνια.
0: Βέβαια, θα υπάρχει μουρμούρα, είναι δεδομένο. Να σας πω, εκεί πώς λειτουργεί φέτος ο μηχανισμός? Εγώ τον ξέρω δηλαδή, γιατί το αντιμετώπισα, αλλά θέλω να μας το πείτε και να τα ακούσουν και οι ακροατές. Ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου καθαρίζει το υλικό του οικοπαίδου του, το βγάζει προφανώς έξω, ενημερώνει από ό,τι καταλαβαίνω τον Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, έτσι δεν είναι?
15: Ναι. Ενημερώνουν ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά,
0: ναι.
15: Και λένε ότι θα έχουν σε εκείνο το σημείο, πάμε και τα παίρνουμε. Σε οικόπεδα που είναι τελείως κενά και σε μεγάλη έκταση, υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, 50-100 ευρώ, αναλόγω με 2-3-4 φωτιά. Επειδή δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι, όλο αυτό το υλικό πού πάει, Δήμαρχε?
15: Έχουν ένα διοδοτημένο οικόπεδο 6,5 θερμάτων στην καρδιά της Ραφίνας. Και τα συσσωρεύουν εκεί. Υπάρχει ηλιοθερματιστικό μηχάνημα, τα κάνει σε μικρότερα μεγέθη. Φορτώνονται σε μπουνταλίκες και πηγαίνουν στη ριτζόνα, όπου γίνεται επεξεργασία για λίπασμα ή πέλετ.
0: Μάλιστα. Άρα αξιοποιείται λοιπόν το υλικό αυτό, σωστά, έτσι δεν είναι?
15: Φυσικά και αξιοποιείται. Βέβαια το κακό είναι ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μην διαχειρίζονται σωστά. Μόνο οι Έλληνες είμαστε άνεργοι, μπορώ να πω. Μπορεί να κλείψουν μέσα στα πράσινα υπολείμματα και ένα καναπέ και ένα κομμάτι από το μπάνιο που έχουν κάνει.
0: Κατάλαβα. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα τώρα. Τα
15: ογκώδη.
0: Ναι, θέλει διαλογή. Να σας πω, με τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω, τμήματα, εντάξει, μπορεί κάποια να ανήκουν και στο Δήμο. Υποψιάζομαι ότι αυτά καθαρίζονται, έχουν καθαριστεί όλα.
15: Μπορεί να υπάρχει ένας πολύ μικρό αριθμό από μικρά τρίγωνα, παρκάκια, δεξιά-αριστερά, ξέρετε που βγαίνουν όταν γίνεται το ρημοτομικό.
0: Ναι.
15: Τη ρεκοδό συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
15: Έχουμε δώσει τρεις εργολαβίες τότε, δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή, να κάνουν δρόμους.
0: Ναι.
15: Κάνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους για να μπορέσει να είναι έτσι άνευτη η προσπέραση εξωτερικών ανθρώπων, η πρόσβαση των ανθρώπων.
0: Ναι.
15: Ασταμάτητο. Μέχρι τη Δευτέρα, ας πούμε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η ολοκλήρωση.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε και τη τελευταία στιγμή. Από την άλλη μεριά, θυμάμαι, Δήμαρχε, ότι το εσωτερικό έδωσε κάποια κονδύλια στους Δήμους, ανάλογα με την έκτασή τους και ανάλογα με το αν έχουν πράσινα τμήματα δασικά ή ξεργοδασώδη κλπ. Αυτά τα χρήματα φτάνουν για να κάνουν δουλειά συνεργεία του Δήμου ή να νοικιάσετε συνεργεία για να καθαρίσουν αυτές τις περιοχές?
15: Επειδή ξέρετε την ακτίνα της πόλεως μας, θα σας πω ότι φέτος το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας έδωσε 230.000.
0: Ναι.
15: Έχουμε και τα καμένα δέντρα ακόμα στη Διόνη που έχουν μείνει σε ιδιωτικά οικόπεδα. Ένα μέρος πήγε εκεί. Τα υπόλοιπα στους τρεις ιδιώτες που σας είπα, ναι, για δρόμους.
0: Ναι.
15: Έχουμε πάνω από 400.000 χιλιόμετρα αθρηστικά δεξιά-αριστερά. Και okay. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν φτάνει το ποσό. Δηλαδή είναι εμένα, αλλά δίνεται ένα ποσό.
15: Δουλεύουμε.
0: Ναι.
15: Δουλεύουμε συνέχεια και εμείς και Σαββατοκύριακο δουλεύουν οι ιδιώτες εργολάβοι.
0: Ναι.
15: Αυτό λέω μόνο.
0: Αυτοί θα τελειώσουν δηλαδή μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ή θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Και επίσης μετά ξαναγίνεται ένας έλεγχος για αν πρέπει να ξανακαθαριστούν κάποια από αυτά?
15: Βέβαια συνεχίζουμε. Το δικό μας τμήμα της πολιτικής προστασίας κάνει συνεχείς αυτοψίες,
0: ναι,
15: και οι δικοί μας υπάλληλοι πρασίνου κάθε μέρα επεμβαίνουν. Ας πούμε είχαμε όλο τον προηγούμενο μήνα καθαρισμοί σχολείων,
0: ναι,
15: γιατί είχαμε τις γιορτές, τελειώσαν τα σχολεία τώρα, συνεχίζουμε με κοινόχρηστους χώρους, εκκλησίες, πάρκα.
0: Άρα
15: είναι
0: έχει,
15: δηλαδή ατελείωτο.
0: Μεγάλο όγκο. Τώρα τελευταίο ερώτημα, μια φίλη ακροάτρια μου λέει, τι γίνεται με το δρόμο της Καλλιτεχνούμολης? Υποψιάζουμε αυτό το δρόμο ο οποίος έφυγε με την πλημμύρα που καταστράφηκε ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Εκεί τι θα γίνει? Έχουμε καμιά...
15: Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων. Το είπα και στον Δάδη στο Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια. Είμαστε εδώ στο τέλος του δρόμου των διαδικασιών. Θα αναλάβει ο εργολάβος να υλοποιήσει το έργο.
0: Πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος?
15: Πιστεύω την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάμε. Δυστυχώς, ξέρετε, το μηχανισμό ο κρατικός είναι πάρα πολύ αργός.
0: Γραφειοκρατικός, ναι. Και πόσο χρόνο θα έχει αφού αναλάβει να το ολοκληρώσει το έργο,
15: Δημαρχή? Μετά, μέσα σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει, γιατί θα έχουμε και τη συνδρομή του στρατού.
0: Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι να ξεκινήσει και σε ένα μήνα θα το τελειώσει.
15: Ακριβώς. Αφού περάσαμε τα πάνδυνα, να σας πω, χωρίς να το θεωρώ ότι διαμαρτύρομαι, απλά είναι λίγο
0: η γραφειοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημάρχε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί έλεγχοι της τροχιάς έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα με τους οδηγούς είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους αδιαφορώντας για τους κανόνες. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ωστόσο η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Αντιπροσωπεία των Διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε επίσης το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία. Εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Το μνημόνιο κατανόηση είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετέχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζενταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της αναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη περίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική πρωινή συνάντηση, 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Τα καλύτερα εύχομαι για ένα καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και στα όσα έχουμε αναλάβει, εν πάση πτώση, να κάνουμε. Αναγγέλλω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη Κυριακή θα είναι μαζί μας για την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από αύριο Σάββατο. Και για 6 Σάββατα, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε την ηχογράφηση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, ένα βιβλίο που πραγματεύεται την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με συγγραφή στον Στάθη Καλίβα και την Ατάσα Τριανταφυλλίδη. Θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου για όλους και για όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, διότι ο λόγος διανθίζεται με πολλή μουσική, ακριβώς για να περιγράψουμε το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι δύο συγγραφείς και καταλήγουν στην περιγραφή και στα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε όταν το ακούσετε όλο το έργο ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ θα σας πρότεινα βέβαια να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα βιβλία, κυρίως απευθύνεται σε εμάς που είτε στον παρόντα τότε χρόνο είτε λίγο αργότερα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αλλά και για τους νέους που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ιστορίας, νεότερης ιστορίας, μόλις πριν από 60 χρόνια, να δουν τι έγινε στον τόπο τους και στην ελλαδική κοινωνία. Ελλαδίτες και του εξωτερικού Έλληνες και ομογενείς, καλώς ορίσατε λοιπόν και ξεκινώ κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο δεν θα το πιάσουν οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση από όπου ενημερώνεστε, δεν τα αγγίζουν αυτά στην τηλεόραση, δεν τα αγγίζουμε διότι είναι αυτά που λέμε δεν βγάζουν νούμερα, δεν έχεις καλή τηλεθέαση άμα μπει σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε τα προσπερνούμε ή δυστυχώς τα αφήνουμε στα χέρια των συνδικαλιστών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ που δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά των συναδέλφων τους. Δηλαδή αν καταπιέζονται στη δουλειά τους, αν διώκονται, αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στη μεταπολίτευση και κυρίως μετά την πασοκική κυριαρχία στην οποία βυθίστηκε δυστυχέστατα και η Νέα Δημοκρατία, για την οποία τώρα κάτι δεξιούλιδες λένε χάσαμε την ψυχή μας, αλλά η δεξιά όμως έγινε αυτό που λέμε κόκκινη δεξιά. Το κόκκινο πάει σε ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι μόνο ο φίλος μου ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είναι ότι όλη η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, εκτός από την περίοδο 90-93, ενώ την περίοδο Μητσοτάκη έγινε, γιατί το Μητσοτάκη δεν τον αφήσαμε και δυστυχώς ήταν και ο προεξάρχων και ο Σκάι που δεν τον αφήσαμε να ακουστεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Άλλες εποχές με άλλα δεδομένα, αυτά είναι ιστορία τώρα. Αν κάνουμε ποτέ αυτή την ιστορία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτήν την αντίληψη της πασοκικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στην κοινωνία και άρα αφήσαμε τα ουσιώδη θέματα της κοινωνίας στα χέρια των συνδικαλιστών. Ήταν τότε που οι συνδικαλιστές δεν είναι σήμερα το ίδιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι, αλλά... Όμως έχουμε ουρές. Δυστυχώς οι ουρές είναι ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, θα θίξουμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θέμα, επαναλαμβάνω, το πιάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο μόνο και σε αυτήν την εκπομπή που έχει μια κάποια έτσι ματιά στα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ματιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ματιάς. Μου γράφει λοιπόν μια εκπαιδευτικός και το διαβάζω την επιστολή της σήμερα, δεύτερη φορά, τη διάβασα χθες, αλλά στο άλλο ακροατήριο, τώρα να την ακούσετε κι εσείς. Την περασμένη Κυριακή μου την έστειλε η εκπαιδευτικός αυτή την επιστολή. Αλληλογραφεί πολύ συχνά μαζί μου για να με ενημερώνει για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση. Και εννοείται ότι παίρνω μετρητής όλα όσα μου γράφει η γυναίκα, γιατί είναι αγωνίστρια. Είναι εκπαιδευτικός αγωνίστρια, δεν είναι τεμπελχανίο. Είναι, κάνει προσπάθεια. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, δεν το συζητώ, και είναι αδικημένοι και μισθολογικά και ηθικά. Δηλαδή, αυτό που θα περίμενε κανείς από την παρούσα κυβέρνηση και δεν το έκανε είναι να αναβαθμίσει ηθικά τον εκπαιδευτικό. Να του δώσει, να του ξαναδώσει την αξία που πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας γονέας μέσα και να λέει και να παίρνει το λόγο και να λέει γιατί έβαλε στον τάδε βαθμό στο παιδί μου και το αδίκησε. Αυτά δεν υπάρχουν. Στα κράτη, δεν εννοώ στα κανονικά, εννοώ στα κράτη, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος Δαιμόνης από το Όσλο, όταν πήγαιναν τα κορίτσια του στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πήγαινε να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό. Και του έλεγε ο εκπαιδευτικός, δουλειά σου, δηλαδή να μεγαλώσεις τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσεις, δουλειά μου εδώ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Αλλά στο Γκρίκελαντ είναι ότι μπαίνει ο μπαμπάς και η μανούλα, τσαμπουκαλίδικα μέσα και διότι το οποίο και αρχίζουν διάφορα και καταλήγουμε σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Καλημέρα σας, μου γράφει η κυρία. Αυτές τις μέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Πρέπει, γράφει η κυρία, να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, όπως φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, ακόμη και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, συνεχίζει εκπαιδευτικός, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντίστοιχα. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. σημαντικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Μου γράφει χθες, αφού άκουσε ότι διάβασα την επιστολή της, μου λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε την επιστολή μου. Ακούστηκαν πολύ σκληρά ίσως αυτά που σας έγραψα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ευαίσθητοι υπέρ των αδυνάτων μαθητών, υπέρ της συμπερίληψης, όλοι οι αδιάφοροι γονείς, όλοι οι αδιάφοροι καθηγητές, όσοι είναι κατά της αξιολόγησης και κατά των εξετάσεων, θα αντέδρασαν. Να είστε πάντα καλά». Δεν ξέρω, κυρία μου, δεν μου έχει έρθει ακόμη η αντίδραση. Όταν θα έρθει, θα την ανακοινώσω δημοσίως. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό η κυρία. Μου έστειλε όμως και αυτά που γράφουν στο Facebook άλλες κυρίες συνάδελφοί της. Μου έστειλε και άλλη μια κυρία στην πλατφόρμα 1003 τη δική της, το δικό της μήνυμα, και με αυτό ξεκινώ. Είναι η κυρία Βάσο. «Άρη, καλημέρα. Εκπαιδευτικός και εγώ σε γυμνάσιο. Διόρθωσα γραπτά και αντιμετώπισα ένα φαινόμενο που σε τέτοια ένταση δεν το έχω ξαναδεί τα 20 χρόνια δουλειάς μου στο δημόσιο σχολείο. Το 20% των μαθητών μπαίνοντας στην αίθουσα έπεφταν στο θρανίο να κοιμηθούν. Αυτό εξάλλου έκαναν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού περνούσε το απαραίτητο μισάωρο δυνατής αποχώρησης, σηκώνονται τα πουλάκια μου σε εισαγωγικά, συμπλήρωναν στην τύχη κάποια ερώτηση σωστού λάθους και αποχωρούσαν από την αίθουσα. Αποτέλεσμα, η διεύθυνση του σχολείου πίεσε τους εκπαιδευτικούς που μπορούσε, σε παρένθεση, να ανεβάσουν τόσο την προφορική βαθμολογία τους, ώστε να μην μείνει κανένα πουλάκι στην τάξη, πουλάκι σε εισαγωγικά». Είναι αυτό που και εγώ καμιά φορά λέω: «Αχ, τα πουλάκια μας». Ναι. «Έτσι, χθες στη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, πανηγυρίζαμε που πετύχαμε το ζητούμενο. Οι μαθητές προβιβάζονται στην επόμενη τάξη. Έρε, τι θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο». Είναι ακριβώς σαν τα χρόνια του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Έφτιαχναν τηλεοράσεις. Έπαιρνε ο διευθυντής στα κεντρικά και έλεγε: «Μόσχα, καλημέρα. Πετύχαμε το 120% της νόρμας. Ω, παρήχθησαν οι τηλεοράσεις». Πού πήγαιναν οι τηλεοράσεις? Πουθενά, στις αποθήκες. Γιατί ποιος θα τις αγοράσει τηλεοράσεις, αφού δεν είχαν και μία. Την άλλη χρονιά τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου στη Μόσχα: «Μόσχα, πετύχαμε 130% πάνω από την νόρμα». Ω, πανηγύρια. Πανηγύριζε το κουκουσέ, κάνε συνέδρια και λέγανε: «Μαμά η οικονομία μας». Πού ήταν οι τηλεοράσεις? Στις αποθήκες του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς κάνουμε και στην εκπαίδευση. Ω, η εκπαίδευση και οι μαθητές μας θριαμβεύουν. Τι γίνεται? Είναι όλοι, έχουν προαχθεί όλοι και εννοείται το σχολείο αυτό. Προσέξτε τι κάνει τώρα ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου. Στην υποτιθέμενη αξιολόγηση, δεν ξέρω, τα ακούτε αυτά στο Μαξίμου? Φαντάζομαι να τα ακούτε. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, καλημέρα σας. Διότι η αξιολόγηση που έκανε η κυρία Κεραμέως και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη και μεσολάβησε ο κύριος Πιερακάκης, είναι μια αξιολόγηση παραμύθι Μάντολα. Να με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά έτσι είναι πραγματικότης. Βυθιστείτε λίγο σε αυτά τα θέματα. Είναι στο εξωτερικό τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα το ακούσουν οι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να τα πείτε αυτά, την αποδελτίωση αυτά που λέει ο Παλαβός εδώ, να του τη δώσετε παρακαλώ, Μαξίμου, όταν θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός να τη διαβάσει. Λοιπόν, η αξιολόγηση, λοιπόν, το ξαναλέω, της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη τώρα εξακολουθούν να είναι παραμύθι Μάντολα. Διότι το σχολείο βάζει τα κυριακάτικά του ρούχα και λέει: «Α, επετύχαμε». Όχι απλώς επετύχαμε τα super duper και είμαστε από τα καλύτερα σχολεία. Είμαστε όλοι άριστοι. Όπως λέμε, είναι το δημόσιο μας, όλοι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένας πιο χαμηλά. Εννοείται, όλοι άριστοι. Ναι, όλοι τον ίδιο μισθό, όλοι το αυτό. Και μετά, ποια είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είπαμε να μην λέω κακές λέξεις πρωινιάτικα. Πάμε παρακάτω. Γράφει μια κυρία άλλη εκπαιδευτικός. Από την τρίτη επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού. Δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις γυναίκες που γράφουν εδώ, δεν τις ξέρω. Τάδε, μην πω, τα ονόματα είναι γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ ας μην τα χρησιμοποιήσω τώρα, δεν έχει και νόημα. «Και εγώ φέτος έπαθα πλάκα με την ιστορία της Α. Όλοι πλην των λίγων καλών, πολύ κάτω από τη βάση. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Με κεφαλαία τα γράμματα. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Αυτά που γράφεις πρέπει να τα στείλουμε στο Υπουργείο», λέει μία στην άλλη. «Τι θα γίνει, πόσες γυναίκες ανιστορήτων, αγραμμάτων, παντελώς αδιάφορων για τη γνώση θα βγάλουμε ακόμα. Προσέξτε, μιλούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των τώρα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εμείς πρέπει να τους βάλουμε όρια. Ο πύχης ψηλά και θα εκτιναχθούν. Αφού είναι ο πύχης στα τάρταρα, τι καρτερούμε, ο ΕΟ, Υπουργείο ακούει. Μπο! Προσέξτε, επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα, βέβαια, όπως ξέρετε, δεν τα πιάνει η καλή μου κυβέρνηση, γιατί αυτά κάνουν τζις. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική και εδώ είναι η αντιπολίτευση που τις κάνω εγώ τις κυβερνήσεως ταυτοχρόνως, λέγοντας ότι δυστυχώς όλοι οι άλλοι καραγκιόζηδες και δεν έχουμε κανέναν και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προχωρώ. Σας ενοχλεί το όλοι οι άλλοι καραγκιόζηδες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Όποιος ενοχλείται, ένα πρωινό, μια δοσούλα πρωινή ξυδάκι και κάνει σε σιάνι, σε ισιώνι. Προχωρώ. Διόρθωσα γραπτά ιστορίας πρώτης λυκείου και έπαθα απανωτά εγκεφαλικά, γράφει μια άλλη κυρία. Καθώς διάβαζα ότι ο Φαραώ προτιμούσε τον Θεό Ρα και ήρθε σε κόντρα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ότι η Αίγυπτος πλημμύριζε και άφηνε πίσω τις πλημμύρες. Ότι ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος χώρισαν τους Σπαρτιάτες από τους Αθηναίους. Ότι ο βασιλιάς Περικλής ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και ότι η ελληνιστική εποχή ήταν μετά την εποχή του Χαλκού. Και επειδή κάποιοι θα σκεφτούν και δικαιολογημένα ίσως ότι κάτι δεν έκανα και εγώ καλά, μιλάει εκπαιδευτικός, τα γράφει. Ναι. Και που δεν το αποκλείω, ότι να μην έκανα καλά εννοεί κάτι τη δουλειά μου, να επισημάνω ότι για όλη την ύλη και τα διαγράμματα και όλα τα διαγράμματα τους τα έδωσα και ερωτήσεις οργανωμένες ανά κεφάλαιο και εργασίες προαιρετικές, που ωστόσο μετρούσαν θετικά στη βαθμολογία και τη διδακτική μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης εφήρμοσα, για να αυτενεργήσουν και να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Τι φταίει? Η απουσία κινήτρου. Τα παιδιά που είχαν κίνητο να μελετήσουν το έκαναν και έγραψαν καλά. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν. Και επειδή είναι ok και cool το να μην καταβάλεις προσπάθεια, επειδή ούτε τα αδέρφια ή οι φίλοι σου στο παρελθόν διάβασαν και όμως τελείωσαν το λύκειο αβρόχης ποσή, επειδή και κάποιοι από τους γονείς που ήρθαν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους στο τετράμινο, όσοι ήρθαν επειδή οι περισσότεροι είναι άφαντοι, σε παρένθεση, είπαν μπροστά στα παιδιά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά ιστορία, επειδή δεν θα πάνε στη θεωρητική κατεύθυνση. Επειδή στη γυμναστική τα παιδιά αριστεύουν, όπως και στα θρησκευτικά και στις ξένες γλώσσες, και άρα δεν έχει σημασία αν στην ιστορική κατεύθυνση. Επειδή στη γυμναστική τα παιδιά

αντιληφθεί αυτό που προετοιμάζεται για το αύριο. Αυτός που δεν θέλει να μάθει ιστορία είναι καταδικασμένος να είναι υποχείριο των ιστορικών αφηγημάτων των άλλων. Πού είναι αυτή η γυναίκα να τη φιλήσω? Πού είναι αυτή και εκπαιδευτικός για να πει ότι όποιος δεν μαθαίνει ιστορία θα είναι ένα ζώο απελέκητο, θα είναι ένας γίδας, τον οποίος θα είναι χειραγωγούμενος από τον κάθε μαλάκα πολιτικό που θα του λέει ό,τι θέλει. Αντιληπτόν, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Από κάποιες επιστολές που παίρνω αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι αυτό που λέμε την κατανόηση, τα προβλήματα στην κατανόηση κειμένου. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου δεν αφορά μόνο το γραπτό κείμενο, αφορά και τον προφορικό λόγο. Δηλαδή ακούω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτός. Ακούω, διαβάζω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι σκατά λέει μέσα εκεί το κείμενο αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Από τις επιστολές που λαμβάνω, κάποιες επιστολές μου το καταδεικνύουν αυτό, το πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αλλά αυτά λένε οι εκπαιδευτικοί. Εσείς που απομαγνητοφωνείτε, παρακαλώ την εκπομπή μου τώρα, σας παρακαλώ ειδικά στο μαξί μου, αυτή το σημερινό πρόλογο σας παρακαλώ, μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός, δώστε του να τον διαβάσει τον πρόλογο. Δεν είναι δικός μου, είναι το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Αυτά δεν τα κάνω για μένα. Τα κάνω μπας και ξεστραβωθεί όσο κομμάτι της κοινωνίας θα ξεστραβωθεί, γιατί αν μείνεις γίδας θα είναι και μια κοινωνία γιδαραίων. Ενοχλήστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ενοχλούμαστε και λίγο, γιατί επειδή ζούμε στην τελειότητα και είμαστε τέλειοι και εσείς και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ας παρισφρύει και καμιά παλαβομάρα, μπας να, πώς να το πω, να φτιάχνουμε λίγο ατμόσφαιρα, επειδή μην είμαστε μες στην τελειότητα, ή η τελειότηση είναι βαρετή, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να σας ψηφίσουμε συνεπώς την επόμενη, για την επόμενη τετραετία, ελάτε να μας πείτε πώς θα ξυλώσετε την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση για να την ξαναφτιάξετε από την αρχή, χωρίς παραμύθια, με ουσία, ρεαλισμό, τόλμη και θάρρος. Τότε θα σας γράψει η ιστορία. Τώρα σας έχει γράψει η πολιτική ιστορία ότι είστε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και κτλ. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία, η κοινωνία που σας έδωσε κύριε Πρωθυπουργέ το 43, πώς σας έδωσε το 23, πώς σας έδωσε εκεί το 40%, αυτά περιμένει από σας. Να πάω και σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Στις παραλίες πάμε καλά. Παραλίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σούπερ, μπόμπα. Είμαστε super duper. Απορώ πώς τρέχουμε σε κάτι ασιατικά νησιά, σε κάτι νησιά της Ασίας να βρούμε θάλασσες. Στις θάλασσες είμαστε, δεν υπάρχουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος, 100% σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν, από 123 σημεία, άριστη ποιότης τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λοιπόν πάμε διακοπές, αν θέλουμε ακόμη καλύτερες θάλασσες από εμάς, πάμε στην Κύπρο, γιατί τρέχουμε 8-9 ώρες να κάνουμε ταξίδια αεροπορικά. Η Ελλάς είναι δεύτερη με επιτυχία 97,1. Ποια είναι τρίτη χώρα, ξέρετε, σε καλές παραλίες? Η Βουλγαρία. Η ακτές της 96,9. Ποια χώρα τέταρτη? Η Αυστρία. Στις λίμνες προφανώς, σε 260 σημεία από όπου πήραν δείγματα, 96,5. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο στην πέμπτη θέση, και αυτό με τις λίμνες φυσικά δεν έχει. Η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία κτλ. Είναι πιο κάτω κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Τετάρτη που δεν μπόρεσα να σας το διαβάσω. Στην εφημερίδα Καθημερινή μπορείτε να δείτε τα δείγματα. Αυτό δεν είναι μετρήσεις δικές μας, είναι μετρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι δηλαδή Ευρώπης μετρήσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν παίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυσάρεστα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα δυσάρεστα, όχι, πήγε 28, θα τα πούμε μετά, δεν προλαβαίνω. Να δούμε λίγο την κατάταξη των πανεπιστημίων μας. Και εκεί τα πράγματα είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και όσο θα θέλαμε να είναι, ακόμη πιο εντάξει. Έτσι δεν είναι, μεταξύ μας τα λέμε αυτά, μη μας ακούνε άλλοι τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό το θέλει ο χορηγός

0: Να το λέω συνέχεια. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβα άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Ιστορία 80 χρόνων, διεθείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 απόφοιτες σε 162 χώρες ξεχωρίζουν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο έρχεται στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο τη λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο Λίβανος παραμένει εγκάθιτη συμφωνία ΗΠΑ. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ναπαντήγια στο Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αιρίου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμπιάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ δυνατά.
10: Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το ΕΔΕΜ αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι να φτάσει στην πλατεία Υποδαμίας. Στο λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, επί της ουσίας. Η άνοδος συγκρούνει αρκετά δύσκολη, πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως ισχυστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής και η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Δημοκρατία. Προς κόμβο Κηφισίας.
18: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: πάνω στο μπουζούκι εργάστηκαν κορυφαίοι μας συνθέτες. Το μπουζούκι που προτιμώ να σας πω την αλήθεια με αυτή τη δωρικότητα είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, γούστο μου. Εννοείται ότι δεν υποτιμώνται τα μπουζούκια ούτε του Θοδωράκη ούτε του Χατζηδάκη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό που δεν ξέρω να το εκφράσω, απλώς λέω τι νιώθω. Και βάζω σήμερα τη μουσική από τη Λόλα, από την ταινία Λόλα του Σταύρου Ξαρχάκου για το κατεβόδιο στον φίλο μου, κυρίες και κύριοι, Ανδρέα Μαζαράκη. Λοιπόν, όσοι αγαπήσαμε τον Ανδρέα, αυτή τη μορφή, αυτή τη φάτσα, αυτή την φυσιογνωμία, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, αυτόν τον αντισυμβατικό αστό του βαθαίως κέντρου της Αθήνας, και εμείς τον αγαπήσαμε γιατί βρεθήκαμε τότε σε μια χρονική στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μια χρονική στιγμή εκεί κάπου στο 89-90-93 ο Γιάννης Αλαφούζος μάζεψε πιτσιρίκια και διαφόρους, όπου μας είπε είστε βλαμμένα όλοι, βγάλτε την βλαμμενίασή σας, και τη βγάλαμε. Μιλάω για τον Σκάι της Οδού Φιλελλήνων. Κάποτε, όταν φαντάζομαι τα πανεπιστήμια μας, τα οποία πανεπιστήμια είναι στην καρακοσμάρα τους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι στην καρακοσμάρα τους, και όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι δημοσιογραφικές σχολές των πανεπιστημίων μας, του Αριστοτελείου, του Παντίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βάλουν εργασία «Μελετήστε το φαινόμενο Sky», γιατί ο Sky είναι ένα φαινόμενο, δεν λέω επειδή είμαι εγώ Sky, μην φαντάζομαι, το κατανοείτε έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω επεξήγηση σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Ο Sky λοιπόν είναι ένα φαινόμενο στη ραδιοφωνία του ιδιωτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα φαντάζομαι ότι οι μελετητές, ενώ σπουδαστές, φοιτητές, θα έρθουν να μελετήσουν τον Sky, θα ανατρέξουν τα αρχεία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουν αυτή τη μορφή, αυτόν τον αντικομφορμιστή, αντισυμβατικό αστό, μην πω και αστό στα upper class του αστού, ο οποίος κατοικώντας στα εξάρχεια εξέφραζε ό,τι πιο αντιξουσιαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς σε αστό. Αλλά δεν ήταν υποκριτής. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης, γιατί τον αγαπώ, γιατί τον αγαπούσα. Μπορεί να έφυγε από τον Sky, εγώ έκανα παρέα μαζί του, συναντιόμασταν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταρχήν ψυχούλα, καρδιά πολύ δυνατή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις ανθρώπινα, βαθιά ανθρώπινα, να γούσταρα πολύ όταν πιάναμε και είχαμε και ένα λεξιλόγιο, λίγο έτσι υβρεολόγιο κτλ. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πηγαίναμε στα θέματα, αλλά βαθιά ψυχαναλυτικός ο Ανδρέας. Λοιπόν, ό,τι πιο αντικομφορμιστικό, αντισυμβατικό υπήρχε για έναν τύπο, ο οποίος ο Ανδρέας ήταν από μια αστική οικογένεια εμπόρων, δηλαδή βαριά αθηναϊκή αστική οικογένεια, τον οποίο όταν το γνωρίσαμε, με τα υπέρβαρα κιλά του, κουκαβαλούσε ένα παπάκι και λέγαμε τι είναι αυτός ο τύπος, και ερχόταν ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, τώρα βάλτε όλα αυτά, παρέα με τον Όντα Σκυφτούλη να κάνουμε εκπομπές. Το 2008, όταν φλεγόταν η Αθήνα, κύριε πρόεδρε μου Προκόπη Παυλόπουλε, και εσείς τότε ως υπουργός δημόσιας τάξης κάνατε χάρη στα παιδιά των αστών που έκαιγαν μαζί με τον Τσίπρα την Αθήνα, αλλά λέγατε έχει μεγαλοθυμία η κυβέρνηση Καραμαλή. Τα θυμόσαστε, κύριε πρόεδρε, φαντάζομαι, της κυβερνήσεως τότε, κύριε Κώστα Καραμαλή, τα θυμόσαστε τα έσχη του 2008. Τότε λοιπόν με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μου έφερνε μαζί και τον Όντα Σκυφτούλη, εγώ εξέπεμπα από τα εξάρχεια, κυρίες και κύριοι. Γωνία Ανδρέου, Μεταξά και Πλατείας. Λοιπόν, και παραλίγο να μας καίγανε ζωντανούς μέσα εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην Παραβομάρα ο Γιάννης Πανολιός, εγώ, νομίζω ο Φίλιππος Κρυζόπουλος ο τεχνικός. Τότε ερχόταν μαζί μου και ο Πιτσιρίκος που αργότερα με καθίβριζε. Δεν ξέρω, μια περίεργη περίπτωση φυσιογνωμία ανθρώπου, τι να σας πω. Λοιπόν, αυτός που τον οποίον κάποια στιγμή τον λατρέψατε κάτι εκεί, που γιατί με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Τον Πιτσιρίκο που τον είχα προσλάβει ως διευθυντής του Sky μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου, τον είχα προσλάβει στον Sky να κάνει εκπομπές, γιατί ήθελα πάντα να δίνω κάτι καινούριο στον σταθμό του Sky. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ας φύγουμε από τα εγώ. Αλλά με τον, όλα αυτά γίνονταν με τον, με τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας, επαναλαμβάνω, καβαλούσε το παπί, κυκλοφορούσε σε όλη την Αθήνα και όποια πέτρα και αν σήκωνες, βάλε και λίγο, σε παρακαλώ, βάλ του και έναν Διονύση Λαβράγκο που ένιωθε λατρεία για αυτές τις μουσικές της παλιάς Αθήνας. Στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη και στις υπέροχες εκπομπές που έκανε με την αρχαιολατρεία του, στα όρια της συνωμοσιολογίας σενάρια του. Δεν μιλάμε τώρα για μια, και εννοείται για την μπάλα. Αν όποιος γνώρισε τον Ανδρέα στην πρώτη φάση ήταν γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από την μπάλα. Με πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων, με ομάδα βόλεϊ. Τι να σου πω τώρα, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Όταν λέω εγώ προσπαθώ να αποφεύγω αυτά τα επίθετα, τα μπακαλιαρίστικα της δημοσιογραφίας, το συγκλονιστικό στο ένα το άλλο, πραγματικά εδώ έχουμε μια μορφή, η οποία μορφή. Ήμασταν τώρα μαγεμένοι μπροστά του, καθόμασταν πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ο Γιωργάκης, ο φίλος μου, να ακούει τώρα, καθώς κάνει τον περίπατό του, καθώς κάνει την προπόνησή του πάνω στο νοσοκομείο Σωτηρία, στο πάρκο. Μπράβο, Γιωργάκη, μόνο εσύ χαίρεσαι αυτό το υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Αλλά αυτά έχουμε ξαναπεί 700 φορές. Λοιπόν, και μαγεμένοι οι πιτσιρικάδες, λοιπόν, τότε στη Φιλερίων, να βλέπουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη να βουτάει την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ. Και λιώναμε, πεθαίναμε. Δηλαδή ήταν μια μαγεία, ο οποίος ηχογραφούσε εκπομπές, μεταδίδονταν η εκπομπή, είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε η εκπομπή ή που ήταν σε μετάδοση μαγνητοσκοπημένη, και ερχόταν και έλεγε στον ηχολήπτη, στην ηχολήπτρια, πάτα το κουμπί να μιλήσω πάνω στην ηχογραφημένη να την αλλάξω. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, μόνο Μαζαράκης, ο οποίος εννοείται ότι ήταν μια πηγαία προσωπικότητα, τεράστια, μια μορφή. Ανδρέα, μου λείπεις πραγματικά. Τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω στο υπερπέραν, μιλάω στην αστερόσκονη ή σε ό,τι άλλο στην ψυχή που είναι κάπου. Λοιπόν, όπως τον λέγαμε, μου λέει ο Γιωργάκης, τον ανδρογίγαντα, ο ανδρογίγαντας, γιατί ήταν και είπαμε, είχε τα κιλά του ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος έφυγε πριν από κάποια χρόνια από τον Sky, εν πάση περιπτώσει, πήγε αλλού, πήγε στα παραπολιτικά, εντάξει, αλλά εγώ σας λέω ότι διατήρησα την σχέση μαζί του, γιατί ήταν ένας απόλυτα ευθύς τύπος. Και εμένα στη ζωή, ξέρετε, ούτε τα σονσόν μ' αρέσουν, ούτε τα κομιλφό, ούτε αυτά τα γύριστο. Καλά, κυρίως δεν μπορώ τις γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε. Είναι σκληρό, μπορεί να είναι σκληρό. Δέχομαι να ακούσω κι εγώ σκληρά. Είναι αληθινό. Ένας τέτοιος ευθύς τύπος έφυγε. Πολύ λυπάμαι. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην σύζυγό του, τη Ροσέλα. Δεν την ξέρω την κυρία, μια φορά μόνο βγήκαμε, είχαμε φάει στο Διόνυσο, στον κύριο Βλάση, με τον Ανδρέα πριν από κάποια χρόνια. Θα μου λείπει πραγματικά αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, πάμε να πούμε. Τώρα με συγχωρείτε, έχει πεταχτεί το πρόγραμμα έξω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Αν κάνω τα συμβατικά μπάμπι μου, γιατί μου λέει ο μπάμπις, όταν μου δίναν οδηγίες πάντα στις 9 παρα 10, ναι, τους έλεγα εγώ, στις 9 παρα 10 κάθε μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει συνήθεια στον ακροατή, τι θα γίνεται, θα κλάνει η Αγελάδα κάθε στις 9 παρα 10, εσείς θα πέρθετε. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω, είναι εντελώς ανατρεπτικά. Για όποιον, σε όποιον αρέσουν είναι η απάντηση, να με συγχωρείτε, δεν είναι αυταρέσκεια, δεν είναι εγωπάθεια, σε όποιον αρέσουμε. Όποιος αρέσει έρχεται, όποιος δεν του αρέσει, φυσικά έχει το δικαίωμα να μην προσέλθει. Και σε αυτόν που αρέσει έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει κριτική, και όπως μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025. Με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές και διεπιστημονικά προγράμματα, τεχνολογία, όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Kiel στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, kielgreece.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Είπαμε πολλά αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας. Κυρίως μέσω των επιστολών που γράφουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί μεταξύ των, βυθιστήκαμε στα λάθη της 4-5 ετίας, δηλαδή σε αυτό που λέμε της περίοδου της μεταπολιτεύσεως, όπου ο υποτιθέμενος προοδευτισμός, δηλαδή ο λαϊκισμός, οδήγησε όχι απλώς στην ίσονο προσπάθεια, οδήγησε στην τεμπελιά. Στην τεμπελιά ενός κομματιού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας διαχείρισης της γνώσης, γιατί η γνώση δυστυχώς δεν μεταφέρεται, όχι γιατί είναι κακή εκπαιδευτική στο σύνολό τους, όχι, αλλά γιατί ο λήπτης αδιαφορεί. Φτάνουμε έτσι σε σημείο όπου θα σας βάλω τα ηχητικά κάποια στιγμή για να δείτε πώς ο εκπρόσωπος του κόμματος της, να το πω αλλιώς, εσείς που υποστηρίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο όνομα του αντισυστημισμού, γιατί θέλετε να καταδικάσετε τους συστημικούς, και εκεί κάτω στην Κύπρο που κάλλει τέτοια αντίστοιχη εγκεφαλική αντιλήψεως, έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο έναν τύπο που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ένας ευρωβουλευτής κομμωδία. Είναι ένας καρτούν, μια περίπτωση καρτούν ευρωβουλευτή, και οι δύο μαζί, προσέξτε, και η Κωνσταντοπούλου και δια του κυρίου Καζαμία και αυτός ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισαν, βγήκαν υπέρμαχοι του Ερντογάν. Καταψήφισαν το ψήφισμα της Ευρώπης για την Τουρκία. Το καταψήφισαν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, εσείς που υποστηρίζετε Κωνσταντοπούλου και πάτε και της δείχνετε την ψήφο σας, να ξέρετε ότι είστε το παδί του Ερντογάν. Δηλαδή, πώς να το πω, πιο Ερντογάν δεν γίνεται. Αν ζούσατε στην Τουρκία, ο Ερντογάν θα σας περιέφερε, σαν στους ψηφοφόρους της Κωνσταντοπούλου και του Φιδία στην Κύπρο κάτω, θα σας περιέφερε ότι είσαστε οι καλύτεροι το παδί. Μακράν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Σουνίου στις Σύραγγες Καραμαλή λόγω τροχαίου. Δυστυχώς, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όσες και όσοι έρχεστε από Λαγονίση και θα προσπαθείτε να πάτε προς τα εκεί, θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα, μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε χθες στην Ευρώπη αναφορικώς με το ψήφισμα, με αυτή την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφορικώς για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα?
11: Αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι σηματοδοτεί τελικά μια στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς οδηγούσε σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλη την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θέσεις εργασίας, πάρα πολλά εργοστάσια να μετακομίσουν στην Κίνα και στην Ινδία. Είδαμε χθες λοιπόν ότι μία οδηγία η οποία ψηφίστηκε κατά τη γνώμη μας πρόχειρα και μη τεκμηριωμένα το 2025, που αφορούσε το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος για την επεξεργασία των λιμάτων, παρένθεση, όλοι είμαστε προφανώς υπέρ της σωστής επεξεργασίας της αστικής βάσης των λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ ψηφίστηκε λοιπόν μία νομοθεσία το 2025 που έλεγε ότι για κάτι το οποίο μπορεί να κόστιζε από 1 δις σε όλη την Ευρώπη μέχρι 6-7 δις, δεν είχαν βάλει καν τις επιπτώσεις, θα πλήρωνε το 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εδώ λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει. Είναι σαν κύριε Πρωτοσάλτη όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πλώνουν μόνο δύο διαμερίσματα. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων. Και τρίτον, θα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
0: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
11: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό. Και είπανε το αυτονόητο. Ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποιες ουσίες ρυπαίνουν και να υπάρχει αναλογική κατανομή. Και μάλιστα εδώ έγινε και μια μελέτη ανεξάρτητη από τον κύριο Θωμαίδη, το οποίο έδειξε αυτό το οποίο λέμε ακριβώς και εμείς, ότι ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πει ότι 80% πρέπει να εμβανηθούν η φαρμακοβιομηχανία και τα καλλιτικά. Εδώ το ποσοστό αυτό βγήκε σε αυτή τη μελέτη, στην Ψιτάλια και στη Λάρισα, κάτω από 20%. Απίστευτα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι υπήρξε μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγικής και την Ελληνική Ένωση Παραγωγικής για να αποδοθεί, εν πάση περιπτώσει, μια αναλογικότητα. Και εδώ αυτό το οποίο απασχόλησε τον Υπουργό Υγείας, το δικό μας, αλλά και άλλους Υπουργούς Υγείας, και η Πολωνία και η Ιρλανδία πήγαν στα δικαστήρια, είναι το θέμα των ελλείψεων λόγω αυξημένου κόστους φαρμάκων και της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα. Οπότε είναι σημαντικό ότι τελικώς βλέπουμε και μια στροφή στην Ευρώπη να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των πολιτικών εις βάρος της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και κυρίως να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές δουλειές. Αυτό έγινε χθες. Σηματοδοτεί αυτό το οποίο είπαν ουσιαστικά να το ξαναμελετήσουμε. Δεν είπαν δεν καταργείται κάτι. Εμείς μαζί τους και θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες μαζί με τα κράτη. Αλλά ουσιαστικά πρέπει στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι πρέπει ό,τι παράγουμε να σταματήσουμε να το εισάγουμε. Μόνο έτσι θα μπούμε σε μνημόνια, κύριε Πρωτοστάλτη, και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Βεβαίως. Πόσοι άνθρωποι εργάζεστε στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα, ποιο είναι το σύνολο του δυναμικού?
11: Ακούστε, είμαστε πάνω από 15.000 άμεσες και 50.000 έμεσες εργασίες. Καλύπτουμε, έχουμε δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 70% των αναγκών του πληθυσμού με τις επενδύσεις μας. Η ελληνική βιομηχανία έχει το 28% μερίδιο αγοράς, 72% είναι εισαγόμενα, αλλά έχουμε το 95% των επενδύσεων με το 28%, κύριε Πορτοσάλτη. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είμαι πρόεδρος σε ένα κλάδο με 51 εργοστάσια που εξάγουμε. Το ελληνικό φάρμακο πάει παντού. Αυτό τι σημαίνει? Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Επενδύσεις στην Ελλάδα και φορολόγηση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πανευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα. Εγώ αν ήμουν σήμερα κάποιος ο οποίος θα συντόνιζε τα debate με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα έβαζα εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και που θα βρουν οι νέοι άνθρωποι δουλειά τα επόμενα χρόνια με τεχνητή νοημοσύνη και την παγκοσμιοποίηση. Και η Ευρώπη είναι η μόνη ήπειρος που δεν προστατεύει τις βιομηχανίες της. Σε αντίθεση με Κίνα, Ασία και όλους τους άλλους ήπειρους.
0: Και τις αφήνει εκτεθειμένες, ναι, ναι. Αυτό, ξέρετε, αντιστοίχως και από τον αγροτικό κόσμο θα ακούσουμε τις ίδιες παρατηρήσεις και τα λοιπά. Πρέπει να πιεστεί, η διοίκηση της Ευρώπης, η οποία είναι σε κάποιες περιπτώσεις αλλού. Δεν ξέρω, σαν να δουλεύει, ας πούμε, για την Ινδία η Ευρώπη, μου κάνει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρίφωνα. Καλημέρα σας.
11: Χάρηκα
0: πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης, στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: έχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στη σειράγγη του Καραμανλή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διεπίστωσε το θάνατό του. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα, ωστόσο στην Αττική εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στην Χεσμπολά. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιονδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτήν την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμόζ. Η απόφαση ολομελίας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως 67χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέως δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον, οι αστυνομικοί της αστυνομίας ερευνούν ότι εάν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας στο όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρει στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ερτζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε τέλος το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Άνοιξε η λεωφόρος Αθηνών Σουνίου στις σύραγγες του Καραμαλή, που νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα και είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Αμφιθέας και του Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντική καθυστέρηση. Ομοίως, μεγάλη καθυστέρηση έχουμε ακόμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και αρκετά αυξημένη η κίνηση στον Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και μπήκαμε με ατίκ, φίλες και φίλοι, Δανάη, της μιας δραχμής στα Γεσεμιά, στίχη μουσική ατίκ.

0: τη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μας ξαναθύμισε ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική.
1: Μαθαίνουν τόσα μυστικά.
0: Εμείς βέβαια όταν το γνωρίσαμε πιτσιρικάδες με τα μυαλά έξω από το κεφάλι, τα κοροϊδεύαμε όλα αυτά. Αλλά σύν το χρόνο οριμάσαμε κι εμείς, όπως πρέπει να οριμάζει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι αυτοβελτιώνεται. Γιατί αν είναι να μένει γιδαραίος δεν έχει κανένα νόημα. Και δυστυχώς το δεύτερο δυστυχώς επικρατεί. Στη μνήμη λοιπόν του φίλου μου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε χθες, σε αυτήν την αμορφή του αθηναϊκού κέντρου, σε αυτή τη φυσιογνωμία, όταν διάφοροι παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές, ένας ήταν ο αντιεξουσιαστής, ο πραγματικός. Σκοτώνονται αναρχικοί, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα, εκεί στα Εξάρχεια, με τα ΜΑΤ. Αλλά πρέπει να διασχίσει την πλατεία με το παπί, ο υπέρβαρος Ανδρέας Μαζαράκης. Και στο ένα χέρι ο φραπές. Όχι φραπέ, φραπές. Οπότε ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο πρόεδρος της ομάδος ποδοσφαίρου Αστέρας Εξαρχείων. Είναι υπεύθυνο, έχει ομάδα βόλεϊ, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει τα πάντα μπασιτώσει, θέλει να αναβιώσει το Παγκράτιο, είναι αρχαιολάτρης, είναι βαρεμένος και έχει διάφορα. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κλείνει συμφωνίες στην Ελβετία με παραγωγούς τυριών για τα τυριά που θα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Μιλάω για μια τέτοια φυσιογνωμία ανθρώπου. Ταυτοχρόνως κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο ως Εξαρχείων, μιλάει για το ποδόσφαιρο, μιλάει για τα αρχαιοελληνικά, μιλάει για τον Παρθενώνα, μια που έγινε χθες και μπήκε το δυτικό αίτωμα, έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά. Και επειδή λέω πολλές φορές άσχημα πράγματα για το δημόσιο, αν υπάρχει μία, και υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες στο κράτος μας, αλλά υπάρχει μόνο πρώτη υπηρεσία, θα ανακήρυσα εγώ προσωπικά την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Σε αυτήν που σήμερα προείσταται η Ροζαλία Χριστοδηλοπούλου, και γι' αυτό που έγινε χθες το δυτικό αίτωμα εργάστηκαν κυρίες και κύριοι και ένα μεγάλο δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, υπό την κυρία Βάσο Μανιαντάκη, προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, και το αρχιτέκτονα Κοσμά Σκαρή, που όλοι μαζί όμως, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, όλοι μαζί αυτή η υπηρεσία στην διάρκεια αυτών των 40 ετών, με επικεφαλής τον κορυφαίο καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι η παγκόσμια, σε επίπεδο παγκόσμιο, η πρώτη υπηρεσία συντήρησης μνημείων αρχαιότητας. Ναι, εδώ η Ελλάδα έχει παραγάγει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και το αποτύπωμα αυτών των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εσάς, που κάποιοι από εσάς λέτε «μα είναι τόσες χρόνια στις καλοσχέσεις ο Παρθενώνας». Τράβα, πήγαινε φτιάχτον, εσύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή έτσι, επειδή είμαστε προπέτες. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά μας, πέραν από το φθόνο, είναι και ότι είμαστε και προπέτες. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτόν τον τύπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε χθες αδόκητα, αλλά έτσι γίνεται πάντα, φεύγουμε οι άνθρωποι. Και μένει πίσω αυτό το κενό. Λοιπόν, απλώς παίρνω μηνύματα, με συγχωρείτε για τα γέλια μου, αλλά έχω τον φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος έζησε αυτή την περίοδο εκεί του Sky με τον Ανδρέα Μαζαράκη, και εμείς τα νιάτα που λέγαμε, που ήμασταν το μυαλά έξω από το κεφάλι, και βγαίνονταν διάφορα αστεία πράγματα, τα οποία τώρα μου τα υπενθυμίζει και τον ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα Μαζαράκη θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αύριο στις 12 το μεσημέρι, από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Για όσες και όσοι τον αγαπήσαμε και τον θεωρούσαμε αυτή η φυσιογνωμία φίλο μας, αυτή η φυσιογνωμία, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όποια πέτρα και αν σήκωνες, αυτόν τον αντιεξουσιαστή τον έβριξες από κάτω. Λοιπόν, Είμαστε λοιπόν σκοτώνονται αναρχικοί και ΜΑΤ στην πλατεία εξ αρχείων, αλλά πρέπει να περάσει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ο πρόεδρος επιβαίνων Παπακίου. Μάλιστα. Προπροπή και στο ένα χέρι το φραπέ, στο άλλο χέρι τη ρόπιτα. Είχε μια συνήθεια, βουτούσε την τυρόπιτα μέσα στο φραπέ και λιώναμε. Εμείς οι πιτσιρικάδες λιώναμε, δεν αντέχαμε δηλαδή. Γινόταν η κόλαση. Και ο ίδιος μας έλεγε κι άλλα, ας πούμε, και μας φούντωνε. Οπότε σηκώνεται εις εκ των αντιεξουσιαστικών αναρχικών εκεί όλων χαβαλεδιάριδων που σκοτώνται με τα ΜΑΤ, φωνάζει παιδιά, ο πρόεδρος. Ανοίγουν οι αναρχικοί, περνάει ο πρόεδρος με τον παπί. Όμως παρακάτω απέναντί τους είναι τα ΜΑΤ. Σηκώνεται ο αρχηγός αξιωματικός εκεί των ΜΑΤ και λέει παρακαλώ ανοίξτε να περάσει ο πρόεδρος. Μετά ξανασκοτώθηκαν πάλι, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε να περάσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης, Γιώργο Βουλγαράκη. Καλημέρα, δεν πρέπει να τον γνώρισες.
2: Μεγάλη φυσιονομία, και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είχε και πολύ βαθιά μόρφωση. Με έλεγε συνάδελφο, γιατί είχε τελειώσει και αυτός την ΑΣΟΕ και την νομική. Και παρότι έκανε μια απόπειρα να δουλέψει ως δικηγόρος, ήταν αντιεξουσιαστής ως στάση ζωής, ναι, όχι ως ιδεολογία. Και εγώ τον έζησα και στα Εξάρχεια, βέβαια, γιατί εγώ στην Βουλευτή Αλφα Αθηνών, ναι, είχαμε πολλές φορές.
0: Βαθιάστος ήταν ο Ανδρέας. Βαθιάστος.
2: Εντελώς. Εντελώς. Και έχει αστική παιδεία και ευγένεια, ναι, και κουλτούρα, ναι, και πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και έχω να σου πω ότι τελευταία έκανε κάποιες εκπομπές στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
2: Και έκανε βραδινές εκπομπές. Με παρακάλεσε λοιπόν ένα βράδυ, μου λέει σε παρακαλώ πολύ, θέλω να έρθει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω τι ώρα είναι εσύ, Ανδρέα, αυτή. Μου λέει ξεκινάμε στις 11. Του λέω ρε φίλε, 11 ώρα, πού είναι κάθε μου του λόγο εδώ. Μου λέει σε παρακαλώ πολύ, με κράτησε μέχρι 5 το πρωί. Δεν μ' άφησε να φύγω, αλλά δεν ήθελα και εγώ να φύγω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Είναι από τις κλασικές φιγούρες οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται και πολύ ορθά το έκανε. Και προς τη μία σου δηλαδή. Να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Όπως εννοείται. Ελεύθερα εδώ, μιλάς ελεύθερα με διακόπτεις και λες το δικό σου.
2: Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Παρθενώνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι τα περισσότερα αναφιώτικα και τα σπίτια κάτω από την πλάκα είναι χτισμένα με μάρμαρα που έχουν πάρει από τον Παρθενώνα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια υλικά. Οπότε ανέβαιναν απάνω, έκοβε ο καθένας ό,τι του λείπε και το έβαλε στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς μπορούμε
0: να το μαζέψετε.
2: Και τι είναι τελικά αυτό, γιατί αυτά δεν ήταν αμυγώς τοποθετημένα, ήταν ανάμεσα σε άλλα υλικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα και των διαφόρων.
0: Έχουν μαζέψει όλα τα κομμάτια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η δουλειά αυτό που έχει γίνει στο ναό και σε όλο το συγκρότημα της Ακροπόλεως επάνω.
2: Είναι
0: όλα τα κτίρια. Έχουν μαζέψει κομμάτι-κομμάτι ό,τι τσάκησε ο Μοροζίνη.
2: Ακριβώς.
0: Ό,τι τσάκησε ο Έλγιν. Δηλαδή ακριβώς. Ό,τι τσάκησε η ιστορία, εν πάση τόση, ας το πούμε έτσι.
2: Και από κάτω από εκεί είναι η λεγόμενη, το λεγόμενο η αδή των θαυμάτων. Που έχουν γυρίσει πολλά ελληνικά έργα, στα οποία ο Έλγιν διαμέλισε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και μάλιστα όταν είμαι Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το χαρακτηρίσαμε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και νομίζω είναι και επισκέψιμο σήμερα.
0: Ναι. Τώρα,
2: γιατί ξέρεις, πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το λέμε κι αυτό. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, ξέρεις ότι είσαι η τέταρτη Παρασκευή,
2: ναι, ναι,
0: που είσαι εδώ, ήρθες τέλος Μαΐου,
2: ναι,
0: και κοιτούσα το ημερολόγιο πριν, ναι, ξεκινήσουμε, δηλαδή ενώ το πρωί όπως προετοιμάζω.
2: Είναι καλές κουβέντες, μου αρέσει
0: και λέω ρε εσύ, ο Γιώργος είναι εδώ από τις 29 Μαΐου και πιάσαμε 19 Ιουνίου.
2: Λοιπόν, πάρε το παραγείο εδώ.
0: Ναι, γεγονός ότι αν με αφήσεις μπορώ να κάνω και 24ωρο πρόγραμμα, γιατί έχω πολλά να πω και καταπιέζομαι. Περιορίζομαι δηλαδή, όχι καταπιέζομαι, περιορίζομαι, γιατί ξέρεις μπορεί το ένα μου γεννάει με ένα άλλο χίλια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω την κωμωδία της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πραγματικά κόμεντι. Πραγματικά. Είναι
2: η πρώτη ανάγνωση είναι κομμεντιάρη. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι. Αλλά είναι δηλαδή τσουβέλα. Δηλαδή, αν του βάλει κάτω, θα σου βγάλει ένα αποτέλεσμα τσουβέλα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πάμε σήμερα, επειδή πρέπει να σε στριμώξω, θέλω να πάμε σήμερα στην εσωτερική αντιπολίτευση, την εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Την εσωτερική, μάλλον την εσωπαραταξιακή.
2: Υπάρχει τέτοιο.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Χτυπάνε τα καμπαναριά. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο μ' αρέσεις.
2: Ξεροτένις. Πατάς μια μπάλα, σου γίνεται πίσω μια ώρα.
0: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Έχει ελλειωθεί ιδεολογικά η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε εισδοχή ξένου παράγοντα?
2: Δύο λεπτά. Όλες οι μεγάλες παρατάξεις είναι πολύ συλλεκτικές. Και δεν μπορεί να είναι μία παράταξη μεγάλη εάν δεν είναι πολύ συλλεκτική. Το καταπληκτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ενώ έκανε διευρύνσεις κατά καιρούς, κατάφερνε να ενσωματώσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνει παραγωγικά κύτταρα της παρατάξεως. Άρη, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν είμαι ούτε κεντρός, ούτε ακροδεξιός. Είμαι δεξιός. Εγώ προέρχομαι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα να πάω κάπου, δεν ήρθα από κάπου. Είμαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Παρά τη Νέα Δημοκρατία, κατά γύρω έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες να φύγω να πάω αλλού και είχα και πολύ εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές να πάω αλλού. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μπουνταλάδων, να το πούμε έτσι, που έχουν αυτή την στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ θα σου έλεγα και πού να πας.
2: Ναι.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας το συζητήσουμε. Μπορούμε στην πλατεία να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή,
2: αυτό θα φέρω μια μέρα και την Παβίνα που είναι ψυχολόγο να μας κάνει.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας το συζητήσουμε.

0: Θα μου πεις, ρε φίλε, τα κόμματα είναι ξεπερασμένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα και τα λοιπά, και κομματικός παρατηρητισμός και τα λοιπά. Ναι, αλλά το κόμμα δίνει μία συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προέκυψα στο κόμμα μέσα από την νεολαία. Διαπαιδαγωγήθηκα με ιδέες, αξίες μέσα από το μηχανισμό. Και αυτό έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια ιστορική συνέχεια. Και σαν και εμένα υπήρχαν και άλλα παιδιά. Παιδιά εντός εισαγωγικών, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είστε σαν τον Φιδία Παναγιώτου και σαν την Κωνσταντοπούλου που ψήφισαν υπέρ Ερντογάν στο ψήφισμα της Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή, όχι, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή ή σε, ας πούμε, λες. Υπάρχουν πολλοί που σήμερα λένε στο όνομα του αντισυστημισμού δεν θέλουμε τα συστημικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα αντισυστημικά, η Κωνσταντοπούλου και ο Φιδίας κάτω στην Κύπρο, που πήραν ψήφους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν λέω ότι επέβαλαν την παρουσία τους στην πολιτική, πήραν κάποιοι άνθρωποι, πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτοί σήμερα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του Ερντογάν. Οι καλύτεροι οπαδοί.
0: Συμφωνώ. Επανέρχομαι. Εγώ είμαι υπέρ των συστημικών κομμάτων. Υπέρ των κομμάτων θεσμών. Γιατί αυτά τα κόμματα, έχοντας ιστορική μνήμη και συνέχεια, μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται και να συνεισφέρουν στη δημοκρατία. Γιατί οι ΑΕΡΙ, το σύστημά μας εμάς, στηρίζεται στα κόμματα. Η δημοκρατία μας, κατά το Σύνταγμα, στηρίζεται τα κόμματα.
1: Και σε αντίθεση με το άλλο μεγάλο κόμμα, με την άλλη, όχι κόμμα, συγγνώμη, με την άλλη μεγάλη παράταξη, με την οποία διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη μας νεότητα.
0: Για το Πασόκ.
1: Εννοώ το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η δεξιά και το δεξιά, όπως θέλετε, και το δεξιά-δεξιά.
0: Όλοι χωράνε.
1: Και όλοι χωράνε, μπράβο. Καταφέρνει ακόμη από το 1974 έως σήμερα να υπάρχει. Να υπάρχει στο όλον. Και να μην.
0: Ωραία.
1: Όμως αυτό θέλω να είναι η συνέχεια μας. Μήπως κάποιοι θέλουν να την κάνουν κομματάκια.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή κάποιοι θέλουν να την κάνουν Πασόκ.
0: Ωραία. Δύο απαντήσεις θα σου δώσω. Δύο απαντήσεις.
1: Θες μετά.
0: Ό,τι θες. Εγώ.
1: Γιατί πήγε 26.
0: Εγώ εδώ ήμουν.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, πού είναι όμως αυτά που πρέπει να πω εγώ τώρα για να που τα έχουμε. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες? Τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Autan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από όλα τα είδη κουνούπιών. Ενώ το Autan Defense Lock Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία το ΟΤΑΝ τώρα και στο φαρμακείο.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: κοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Έδεμε μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ο Λίβανος παραμένει εγκάθι τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ανταπατήγια στην Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγεί σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητεί στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνούντος εργατικού κόμματος και της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από όλοι σας και όλες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, για 6 Σάββατα θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έγινε εκπομπή ραδιοφωνική. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με θέμα την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ερεύνησαν και έγραψαν ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή με πολλές μουσικές. Πώς θα το πω, ξαναφτιάχνουμε αυτή την περίοδο έτσι μες στη φαντασία του ραδιοφώνου για τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένω την κριτική σας στο τέλος. Ξέρω ότι οι φίλοι, οι αριστεροί μου φίλοι, θα ενοχληθείτε λίγο, γιατί ξέρω έχετε. Που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια εποχή ζόφου η δικτατορία, δεν το συζητώ, όμως παρά το ζόφο και παρά την καταπίεση άνθησε ο πολιτισμός. Αυτό ερεύνησαν και καταγράφουν με έρευνα οι δύο συγγραφείς, ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη. Περιμένω την κριτική σας καθώς θα εξελίσσεται η παρουσίαση και την Κυριακή, το δεύτερό μας ραντεβού με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
11: Άνοιξε στις σύραγγες του Καραμαλή ο δρόμος. Επικίνδυνο σημείο έγινε άλλη μια σφοδρή συγκρούση. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Με το που θα περάσετε το ύψος της Αμφιθέας και θα φτάσετε στο ρέμα Πικροδάφνης, θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, επί της ουσίας, μέχρι τον Πειραιά, πηγαίνετε έτσι. Μεγάλο πρόβλημα, εάν πάτε μέσω Αμφιθέας και Μοσχάτου, μεταμορφώσεως δηλαδή, θα μπλέξετε και εκεί, στο Μοσχάτο. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού παραμένουν δύσκολα, αλλά σιγά σιγά βελτιώνονται. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Το κέντρο της Αθήνας έχει πρόβλημα μόνο στον άξονα, επί της ουσίας, μόνο στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
12: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι προσήλθατε τώρα. Για τέταρτη εβδομάδα ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Αλαιοθάλαμο και συζητούμε για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
17: Κωστά, δύο απαντήσεις.
10: Λοιπόν, πάμε.
17: Γιατί επιβιώνει η Νέα Δημοκρατία και δεν επιβιώνουν τα άλλα κόμματα?
10: Και κυρίως η παράταξη ΠΑΣΟΚ. Αυτό
17: ωραία, ναι. Λοιπόν,
10: η αριστερά, ξέρουμε, συνεχώς διασπάται, οπότε δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε.
17: Κωστά, όχι, η δεύτερη για την εσωκομματική αντιπολίτευση.
10: Ναι, βεβαίως.
17: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο. Αν ρωτήσεις ένα, ας πούμε, κεντροαριστερό και το πεις ποιοι είναι, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν την ιδεολογία σου, ποιοι σε εκφράζουν, πιθανότητα σου απαντήσεις εγώ τον Μάρξ, τον Έγκελς κτλ. Αν ρωτήσεις ένα κεντροδεξιό και το πεις ποιος είναι ο δικός σου, δεν ξέρω να σου απαντήσει ένα. Ξέρεις γιατί, Άρη μου? Γιατί τη δικιά μας ιδεολογία την έχει γράψει η ίδια η ζωή. Γιατί επιβιώνουν οι παρατάξεις οι δικές μας παγκοσμίως? Γιατί εκπροσωπούν τη ζωή και προχωράνε ανάλογα με τη ζωή. Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός επικράτησε του σοσιαλισμού και η μεγάλη μάχη του προηγούμενου αιώνα κρίθηκε από τη ζωή, όχι από τα γραφεία, όχι από τους φιλοσόφους, όχι από τα πανεπιστήμια, όχι από τα think tank. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν,
10: και από τα αποτελέσματα, θα μου επιτρέψεις, του καπιταλισμού που άλλους ενοχλούν, άλλους όχι.
17: Αυτή είναι, αλλά... είναι η καταγραφή.
10: Αυτό είναι, είναι μέρος της ζωής, αυτό λέω, ως αποτέλεσμα της ζωής.
17: Εμάς το στοίχημά μας, αυτό θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, είναι πώς θα εξανθρωπίσουμε αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
10: Μάλιστα.
17: Γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό κράτος και τα λοιπά. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολιτευσία.
10: Α, θα εξανθρωπίσουμε αφού παραδεχτούμε τα αποτελέσματά του, τα θετικά όμως.
17: Ναι,
10: και
17: εναντίον
10: τη στοχοποίηση δεν κάνει κάποιου πάρα πολύ πλούσιου. Σωστά.
17: Εννοείται.
10: Αυτό θέλει ισορροπία. Αλλά φτωχότεροι σε σχέση με το παρελθόν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, έχουν πρόσβαση σε ένα μισθό.
17: Ναι. Και η άλλη διαφορά είναι ότι αυτή η ιδεολογία παράγει πλούτο, ενώ η άλλη εξειδικεύεται στη διανομή του. Τη διανομή την κάνουμε όλοι εύκολα. Δώσ' μου λεφτά, θα μοιράσω. Το να βγάλω τα λεφτά.
10: Κυμπάρι, κατάμε και κυμπάρι.
17: Έτσι, το να βγάλω τα λεφτά είναι το δύσκολο. Την παραγωγή του πλούτου. Άρα, ο φιλελευθερισμός εξειδικεύεται στο να παράγει πλούτο, ο σοσιαλισμός εξειδικεύεται στο να τον διανέμει τον πλούτο. Και εκεί αρχίζουν τα παρατράγωδα. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω Δούκα γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τζίπρα, να τελειώνει. Γιατί του ταλαιπωρεί. Και γιατί ταλαιπωρεί και με τον Δούκα. Και θα μου πει, εσύ σε κόφτη τώρα που δεν είσαι Πασόκ. Με κόφτη γιατί θέλω ένα θεσμικό κόμμα δίπλα μου. Θέλω να έχω μια επιλογή που να ξέρω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια. Δεν γουστάρω να ξαναζήσω τη δεκαετία του 2015. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Δηλαδή θα φτάσω τρέλα, πώς το λέω. Πάω στο γραφείο μόνο μου. Και σαν και εμένα, όλοι οι άνθρωποι που παίρνανε κοσάρικα
10: πέρα. Και εντελώς ιδιωτελώς και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε, δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε το 50.
17: Ακριβώς.
10: Το 15 εννοώ.
17: Ακριβώς.
10: Δηλαδή, και οι άνθρωποι που ήταν έξω από τις τράπεζες και ήταν σε κατάσταση πώς θα το πω. Έτσι, καταρακωμένοι έξω από τις τράπεζες.
17: Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει εμένα για το Πασόκ. Αλλά θα τα βρουν μόνοι.
10: Κατά τον Βαρουφάκη που τον έβλεπα τώρα στην κρατική τηλεόραση και μπράβο στην κρατική τηλεόραση, μην δε χάσει αν δεν ακούσουμε τη γνώμη Βαρουφάκη, ναι. Έλεγε ότι πάνε να πάρουν κάτι ψωροευρώ. Έλεγε ναι. Το 15 ότι στέκονται έξω από τις τράπεζες.
17: Αγάπη, με έκλεισα τις τράπεζες. Μην τα λέμε τώρα. Αυτά τώρα είναι κωμικοτραγικά. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, άρη μου, δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ πιο ύπουλο. Έχει μια σιωπηλή αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μετά το 23, η Νέα Δημοκρατία διολύστησε σε ορισμένες πολιτικές που δεν ήταν σε απόλυτη αρμονία με τη βάση της. Παραδείγματος χάρη, η νομιμοποίηση του γάμου των ομοφύλων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία του μέτρου, το οποίο εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα αν ήμουν στη Βουλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κλείνω. Πολλοί ενοχλήθηκαν και πήγαν στην άκρη.
10: Ενοχλήθηκαν από το κυρίως, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα έξι
17: δεν
10: πράγματα και να γίνει
17: τώρα.
10: Το έβδομο
17: ναι,
10: αυτό. Έτσι, ενοχλήθηκαν από την αιμονή και την έμφαση. Εντάξει, που
17: δεν θέλω να το κρίνω.
10: Ναι.
17: Όταν λέμε ενοχλήθηκαν.
10: Ναι,
17: για δικούς τους λόγους ο καθένας.
10: Ενοχλήθηκαν, συμφωνώ βέβαια.
17: Δεύτερον, έχουν ενοχληθεί από μια αλαζονία κάποιων στελεχών οι οποίοι μιλάνε ύφος 15 καρδιναλίων. Το οποίο επίσης ενοχλεί αρκετό κόσμο. Τρίτον, όλοι αυτοί. Οι κακοί χειρισμοί σε σχέση με τα Τέμπη, που με τα ξυλόλια, που δεν ήταν ξυλόλια, που τα κρυμμένα βαγόνια, που δεν ήταν κρυμμένα βαγόνια, που αντί η κυβέρνηση να βγει από την αρχή να πει τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Ουσιαστικά αυτοθυματοποιήθηκε σε ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε, γιατί εξηγεί το με την απλή λογική.
10: Ναι.
17: Το τρίτο.
10: Ένας το έκανε αυτό, για να το πω τώρα. Ένας το έκανε και τον λέει του δείχανε, του βάζανε κόκκινη κάρτα από το μαξί μου. Ένας υπουργός το έκανε.
17: Εμείς τώρα εδώ συζητάμε.
10: Άδωνη τον λένε στο μικρό του.
17: Ναι, εμείς εδώ συζητάμε τώρα συνολικά για
10: την κατάσταση.
17: Λειτουργούν όπως αντιβίωση.
10: Ναι.
17: Μαζεύουν μονάδες στο αίμα κτλ. Τρίτον, υπάρχει μια κουβέντα που είπες προηγουμένως περί πασοκοποιήσεως. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις τοπικές επιτροπές κτλ. Σου λένε ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν α πούμε τα πιο προβεβλημένα στελέχη να είναι άνθρωποι από άλλους χώρους ενώ εμείς ας πούμε και τα λοιπά. Όλα αυτά άρη μου τα λέω γιατί είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Στις μετρήσεις άντες η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι 80%. Όμως οι μετρήσεις δεν πιάνουν τη σιωπηλή αποστασιοποίηση του ψηφοφόρου ο οποίος δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει παράταξη αλλά δεν θα πάει στο καφενείο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα κατεβεί στον δρόμο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα βγει μπροστά σε μία μάχη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έχει κινήσει τώρα κατά τη γνώμη μου αυτές τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις. Όχι για να κάνει εκλογές αύριο. Για να συσπηρώσει την παράταξη να αντιμετωπίσει τις εκλογές του 27, κατά τη γνώμη μου.
10: Ναι, μόνο που δεν το καταλαβαίνουν οι υπουργοί του αυτό και οι βουλευτές του.
17: Αυτό είναι δικό
10: του θέμα. Ιστορία και έρχονται εδώ και λένε στα παράθυρα, αφήνουν υπονοούμενα.
17: Αυτό είναι δικό του θέμα. Όμως πρόσεξε τώρα. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, αν ήμουν εγώ τώρα, σκέφτομαι όπως είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνομιλητής, όπως ξέρεις, ούτε ανήκω στον κύκλο των άνθρωπων που το συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το συμβουλεύσω κιόλα. Όμως θα σου πω τη γνώμη μου. Το Μητσοτάκη το συμφέρουν εκλογές αργά. Πρώτον. Διότι πιστεύω ότι η Καρισιανού δεν μπορεί να επιβιώνει κρυπτόμενη. Πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τον πόνο, Και εκτός από το, όλο αυτό το συναίσθημα το οποίο εκφράζει.
10: Να μας αποδείξει ότι πάει για αυτοδυναμία, όπως λέει ο Θανάσης.
17: Ναι, πρέπει να πει και πέντε κουβέντες γιατί να ψηφιστεί. Δεν είναι εντάξει, ο Κουκουσάρα τον Άρη που είναι ωραίος και μάγκα και καραμπουζουκλής, αλλά κάτι πρέπει να μου πει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Προϊόντος του χρόνου, το Πασόκ ή θα αποσυνδεθεί ή θα αντιμετωπίσει το τέρας που έχει απέναντί του. Αυτή η ιστορία με το Δούκα, με τα εσωτερικά, με τα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτό θα επιδεινώνεται. Τρίτον, ο Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει μία αμφιθυμία. Θέλει να το παίξει συστημικός, αλλά έχει το DNA του, το οποίο είναι αντισυστημικό. Είναι σαν εγώ αύριο να φωνάζω τη μημένο κουκουέ. Θα μου πει ο πάντρε χαβαλέ. Αυτά όλα τα πράγματα σε βάθος χρόνου Άρη μου δεν κρατάνε. Γιατί θα αποκαλυφθούν. Αντιστρόφως η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα. Διαφωνείς, μπορεί. Να έχει κάνει λάθη, επίσης.
10: Δεν μπορεί να πιο πεις... τολμηρή την κυβέρνηση. Τι
17: μπορεί,
10: θέλουμε,
17: ναι.
10: Στα ουσιαστικά.
17: Δεν μπορεί να πει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή.
10: Αλλά υπάρχει μια γκρίνια με τον Μητσοτάκη προσωπικά. Δεν είναι γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα. Γιατί, ας πούμε, με βάση το σενάριο τώρα, για να το πάω λίγο, να το κάνω λίγο όπως τα συζητάμε πάνω στα καφενεία. Λοιπόν, είναι ότι να επιχειρηθεί να πέσει κάτω από το 25, έτσι ώστε να σηκωθούν κάτι χεράκια βουλευτών ή να σηκωθεί κάποιος άλλος και να πει «Πρόεδρε, σε έχω, σε βλέπω».
17: Ναι.
10: Και, αλλά και η πρόθεση, ας πούμε, όπως λέγεται, λέω τώρα, αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν το ξέρω.
17: Ναι.
10: Αλλά αν κάνει, είναι όχι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, να πλήξει προσωπικά τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκη, να έρθει ένα άλλο και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία τη, να κυβερνά τον τόπο.
17: Όχι, λένε κάτι άλλο, Άρη, το οποίο
10: ναι.
17: τα λένε μεταξύ του, έτσι. Ναι. Αλλά τι λένε. Λένε να επαναληφθεί το σενάριο που έγινε επί Πασόκ. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός, εν κινήσει.
10: Ναι.
17: Και να μπει ο Σιμίτης.
10: Αυτό πήγε στον κουβά.
17: Και να μπει ο Σιμίτης.
10: Αυτό πήγε στον κουβά όμως.
17: Ναι, θέλω να πω.
10: Ναι. Τώρα το ξαναφέρανε με το αποτέλεσμα των εκλογών πια.
17: Εγώ
10: όχι
17: λέω...
10: το περασμένο φθινόπωρο.
17: Εγώ δεν λέω τι λέμε εμείς εδώ στο
10: πιο. Ναι, το κατάλαβα. Λέω. Όχι, εγώ τα έχω συζητήσει αυτά στον αέρα.
17: Ναι.
10: Το περασμένο φθινόπωρο μας λέγανε θα γίνει αλλαγή εν κινήσει. Και έλεγες πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Μα δεν γίνονται έτσι.
17: Ναι. Εγώ επειδή
10: τώρα έχουμε... το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών ναι. και σου λέει να επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία, ότι ο ψηφοφόρος, ο δεξιός και το δεξιός πες όπως τον θέλεις, ναι. αυτός λοιπόν έχει τα παράπονά του με τον Μητσοτάκη, με την διοίκηση σήμερα.
17: Ναι, δεν ξέρω αν προσωποποιείται με τον Μητσοτάκη. Γενικά έχει τα παράπονα.
10: Έχει τα παράπονα. Ωραία. Λοιπόν, γιατί βλέπει τον Ξοχοίδη, βλέπει τον Φλωρίδη, αλλά αυτοί είναι νεοδημοκράτες όμως.
17: Ναι.
10: Αυτοί τώρα είναι νεοδημοκράτες. Δεν μπορεί να τους πει Πασόκ.
17: Όχι, και ψηφίστηκαν κιόλας.
10: Και ψηφίστηκαν. Μπράβο.
17: Ο Ξοχοίδη ψηφίστηκε. Ο Πιερακάκη ψηφίστηκε.
10: Μπράβο.
17: Δηλαδή πήγα εγώ που είμαι δεξιός και τον ψήφισα.
10: Τον Πιερακάκη τι θα πει. Για τη Μενδώνη τι θα πει. Τι πες μου.
17: Τώρα, εγώ πρόσεξα, δεν θέλω ούτε σε πρόσωπα.
10: Να μην πούμε σε πρόσωπα, καμία αντίρρηση. Εγώ σκοπίμω να το κάνω για να
17: το
10: κατάλαβω λίγο.
17: Σου έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν συνδέω. Εμένα οι αρχηγοί στη Νέα Δημοκρατία μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Με κάποιους ήμουν φίλους, με κάποιους δεν ήμουνα. Με ενδιαφέρουν στον βαθμό που είναι αρχηγοί του κόμματός μου.
10: Μάλιστα.
17: Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί είναι οι αρχηγοί του κόμματός μου. Προσωπικά μπορεί να μην έπαιρνα ούτε καφέ μαζί τους. Μπορεί να μην είχα κουβεντιάσει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Πρόσεξε τώρα. Όταν ένα κόμμα είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία, είναι λογικό να υπάρχει και κόπος και γκρινιά και να υπερτονίζονται και τα λάθη κτλ. Άλλο είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει αυτός. Οποιοδήποτε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον γουστάρουμε. Γιατί μου τη σφυράει. Τον βλέπω τρελαίνω, βγάζω καντήλες. Και ποιος δεν έρθει άλλο. Εγώ είμαι πρόθυμος να φύγω από το πει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει, να το καταψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα
10: και
17: μου...
10: θα φύγει μια μέρα. Όχι εκ των πραγμάτων,
17: κάποια
10: μια μέρα
17: θα φύγει,
10: θα φύγει και ναι. θα έρθει ένα επόμενο σου.
17: Αυτή κάποια μέρα, μιλάμε για τώρα.
10: Για τώρα
17: εγώ
10: τώρα.
17: Λοιπόν σου λέω να φύγει. Και α συμφωνούμε εμείς εδώ, εμείς ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία να φύγει. Το ερώτημα δεν είναι.
10: Κυκλοφορεί όνομα. Εγώ δεν θέλω να το πω όμως άλλη φορά εδώ στον Sky, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
17: Δεν ξέρω κανένα όνομα.
10: Ναι, σε καταλαβαίνω. Στο καφενεία πάνω κυκλοφορεί το όνομα. Όμως επειδή ο άνθρωπος. Πρέπει να. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο, έτσι. Δεν τον άνθρωπο σέβομαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά και να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα στο ενδιάμεσο των εκλογών, σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, θέλω να πάω να τον ρίξω και να γίνω εγώ. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο άνθρωπο.
17: Καταρχήν δεν έχει λεχθεί από κανένα, αλλά το επαναλαμβάνω το θέμα.
10: Τα λέω γιατί μα ακούν στα καφενεία όταν εγώ μιλάω με τον Γιώργο Βουλγαράκη. Με τον θαραλέο Γιώργο Βουλγαράκη που κάνει τις ωραίες αναλύσεις στο One κάθε βράδυ. Απευθυνόμενο σε αυτούς που ακούνε και αναπαράγουν αυτά όλα τα καφενιακά σενάρια.
17: Συμφωνώ.
10: Σε αυτούς απευθύνομαι.
17: Εμένα με ενδιαφέρει, πρόσεξε. Φίλη Νέα Δημοκρατία, φίλτα τη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέμε λοιπόν να φύγει. Να φύγει, να πάει στο πύργο εξώτερων. Ποιο θα έρθει, θα μου πει σε μένα. Διότι δεν είναι το θέμα αν πάρει 3 ώρα το βράδυ κάποιο τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρα μεσημέρι 12 η ώρα και να πει νεούζα απ' έξω από το μαξί μου. Και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, κατάλαβε, αν είναι ποιο το θέμα.
10: Απολύτω το καταλαβαίνω.
17: Επομένω θα μου πει, καλά ρε φίλε, το μη χείρον βέλτιστον. Υπάρχει και αυτή η οπτική. Α είχαν στην αντιπολίτευση σοβαρευτεί, α είχαν διατυπώσει μια πλατφόρμα και να πούνε εδώ κύριε Βουλγαράκη, εμεί θέλουμε να ψηφίσει για αυτόν τον λόγο. Το συγκεκριμένο. Όχι επειδή δεν γουστάραμε το Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει. Και εγώ δεν γουστάραμε τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, α πούμε το πρωτάθλημα.
10: Ναι, αλλά ω προ την ασέβεια του, λένε κάποιοι, είναι ασεβή ω προ του πρώην προέδρου. Καραμαλή Σαμαρά.
17: Τώρα αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Ναι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί.
10: Που μπορεί όμω να επηρεάσουν κάποιον άνθρωπο.
17: Για να είμαστε απόλυτα
10: ειλικρινεί.
17: Εμένα δεν μου αρέσει που η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ένα συνέδριο που δεν ήταν η πρώην πρωθυπουργή τη και αρχηγή.
10: Μάλιστα.
17: Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που έχουν αποστασιοποιηθεί εκατέρωθεν. Ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου αρέσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ούτε αυτό μου αρέσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως και να το κάνεις σε μια κρίσιμη στιγμή που και μία ψήφος μετράει, η Νέα Δημοκρατία τις έχει ανάγκη όλους. Αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να το καταλάβει αυτό. Δεν πρέπει να το καταλάβουν μόνο αυτοί που καλείς. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ που στέλνεις την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει...
10: Δείχνει σημάδι ότι το ψιλοκαταλαβαίνει τώρα ότι...
17: Βάλω ένα τίτλο.
10: Να βάλεις.
17: Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, όποιος σκέφτεται την παράταξη Άρη μου και συγκινείται όταν ακούει τον ύμνο της παρατάξεως όπως κάτι αφελής που, όπως εμείς, εγώ δηλαδή για να μην σε παρεξηγώ σανά, οι εγωισμοί δεν χωράνε. Εδώ δεν υπάρχουν εγωισμοί. Διότι αυτοί που θα συμπεριφερθούν εγωιστικά, η ιστορία θα τους κρίνει πάρα πολύ αρνητικά. Είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι. Είτε ηγούνται, είτε ακολουθούν.
10: Διάλειμμα. Κυρία Σταματή, μου σωρά, θα πει μια κουβέντα ο άνθρωπος και έχω και... θα μας διώξετε, ξέρω, πρέπει να φύγουμε.
17: Λοιπόν. Θα καλύψω ποιο το σήμαντε.
10: Το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης, Γνώθης Αυτών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Την έκθεση, κυρίες και κύριοι, έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς. Και θερμά συγχαρητήρια. Μάλιστα, η έκθεση συνοδεύεται από έναν πολυσέλιδο κατάλογο, τον οποίο προλογίζει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και πρώτη εκδήλωση, και την Κυριακή στις 21, ο πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Τρυπόντικας, ως κυβερνήτης του Θωρικτού Αβέροφ και διευθυντής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου, προσκαλεί σε μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Πλούς στη μουσική», στις 8 το βράδυ, στο πάρκο ναυτικής παράδοσης Οδυσσέας, οι Έλληνες και η θάλασσα, στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέροφ, όπου θα συμμετάσχουν τραγουδιστάδες της Ζακύνθου, Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας ο Καποδίστριας, η σοπράνο Έλενα Ρίστοβα, και θα αφηγηθεί η Μιμή Ντενίση. 8 το βράδυ στο μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, κάτω στο Παλαιό Φάληρο. Διάλειμμα πρώτο.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Evil,
0: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Τούτων δοθέντων.
17: Τούτων δοθέντων πιστεύω ότι όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές και το οποίο θα αποσαφηνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ουσιώδες στην προσέγγιση μας στο τι θέλει να κάνει κάθε κόμμα. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά, αυτά που θα βλέπουμε θα είναι ενδεχομένως και ζητήματα που θα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Όμως το πολιτικό σκηνικό, Άρη, από ένα πράγμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Εάν σηκωθεί το 40-45% του καναπέ και πάει να ψηφίσει, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Γι' αυτό τα κόμματα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις δύο Ελλάδες. Αυτή που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις και αυτή που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
10: Σε χρήζω σχολιαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 4 εβδομάδες που ήμασταν παρέα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παίρνεις πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλα ξεκίνησαν από το βιβλίο σου για τη ρητορική. Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
26: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
27: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
28: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμακά και στο κέντρο της Αθήνας. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσχεται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπαντίγε στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ άλλοι αρκετοί τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τονίσε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετεύχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική δεν λειτουργεί, όλοι αισθάνονται ότι η χώρα δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε. Η απόψινη βραδιά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής, δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουσίτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκ.
0: κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Εντάξει, δεν είναι ότι χορεύουμε στους δρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Παρασκευή πρωί, ηλιόλουστη, ζεστή, με αέρα στα πελάγια, άρα η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο ανεκτή. Και είναι Παρασκευή. Για την ακρίβεια, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο είναι αυτής της ωραίας ημέρας. Στο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνση της ορχήστρας. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Ήχος Motown από τη δεκαετία του 60, σαν σήμερα 1964, η Μάρθα Ρίβς και το συγκρότημά της, η Βαντέλας, που δεν σημαίνει τίποτα δηλαδή, είναι ένα όνομα που το φτιάξανε συνδυάζοντας διάφορα τα αρχικά ενός δρόμου, μιας κοπέλας και διάφορα τέτοια, μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν αυτό, ένα από τα πιο γνωστά, διάσημα, αγαπημένα, χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών που έχει τραγουδηθεί από καμιά εκατοστή άλλους καλλιτέχνες σε δεκάδες εκδοχές διαφορετικού ρυθμού και εκτέλεσης. Λοιπόν, ναι, δεν χορεύουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι διελεύσεις από τα πλοίοντα, από τα στενά τουρμούζ, έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Διστακτικά, γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πού έχει νάρκες. Η ασφάλεια είναι ακόμη ατελής, αλλά κάτι γίνεται. Πλοία όλο και πυκνότερα περνάνε από εκεί. Η διέλευση θα είναι δωρεάν για τις επόμενες 60 ημέρες. Μετά το Ιράν θα χρεώνει. Είναι μια από τις συνέπειες του πολέμου. Οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να διατηρούνται χαμηλά, αποκλιμακωμένες. Μακάρι να τις δούμε και στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η συμφωνία, το MOU που υπεγράφει ο πρόεδρος Τραμπ, το υπέγραψε στο ανάκτορο των Βερσαλιών ο πρόεδρος του Ιράν στην Τεχεράνη. Ξέραμε ότι κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα διαπιστώνουμε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κλωστή, καθώς με το καλημέρα έχουμε τις πρώτες δυσκολίες. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν ταξιδεύει στην Ελβετία, όπου σήμερα θα γινόταν η τελετή της υπογραφής και θα άρχιζαν οι συνομιλίες για την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, και αυτός δεν ταξιδεύει. Εμπλοκή, έμφραγμα, περιμένουμε με αγωνία.

Μένουμε στον ήχο αυτό, ήχο Motown 64. Σαν σήμερα ηχογραφήθηκε το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως από την Martha Reeves και τις Vandellas. Αυτή είναι η Four Tops. Σαν σήμερα ηχογράφησαν το Can't Help Myself. Άλλη μεγάλη χορευτική επιτυχία των 60's. Τι τρέχει λοιπόν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμφωνία και το Ισραήλ? Είναι φανερό ότι αυτό το MOU, το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ το ήθελε οπωσδήποτε, έχει αγκάθια, πέρα από την κριτική που δέχεται, αυτό καθ' αυτό, έχει αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι ο Λίβανος και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, έμαθε την συμφωνία αφού πρώτα είχε γίνει και δεν έχει κατά κυριολεξία δεσμευτεί ότι θα την τηρήσει. Λέει για παράδειγμα ότι αρνείται να φύγει από το Λίβανο όσο αισθάνεται ότι οι λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν στον Ισραηλινό στρατό να είναι εκεί. Χτύπησε μάλιστα στο Λίβανο, χτύπησε και η Χεζμπολάχ τις Ισραηλινές θέσεις και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εμπλοκή, με τους Ιρανούς να λένε αν είναι έτσι εμείς δεν πηγαίνουμε στη Γενέβη, και τον αντιπρόεδρο Βάνς να μην μπαίνει και αυτός στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα, το προφανές αγκάθι. Υπάρχει και ένα δεύτερο αγκάθι εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα εκεί το έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν εξ αρχής ελάχιστα δημοφιλής. Στις μετρήσεις ήταν ο λιγότερο δημοφιλής, αποδεκτός από την αμερικανική κοινή γνώμη πόλεμος, από όσους έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος ποτέ στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο των δικών του, το ΜΑΓΑ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπήρχαν πάντα κάποιοι που έλεγαν «Μα εμείς υποσχεθήκαμε ότι τέρμα οι περιπέτειες εκτός συνόρων, δεν ανακατευόμαστε στα πράγματα του κόσμου, δεν κάνουμε πολέμους μακριά από την Αμερική, πρώτα η Αμερική». Αυτή τώρα είναι ευχαριστημένη μεν που τέλειωσε ο πόλεμος με μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ευχαριστημένη με τη συμφωνία που θεωρούν ότι είναι ετεροβαρής, ότι το Ιράν παίρνει περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν στα αλήθεια ο πόλεμος είχε πάει καλά. Και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν υπέρ του πολέμου, δηλαδή οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων, οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έλεγαν ναι, καλά κάνουμε, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς, πρέπει να απαλλάξουμε τη Μέση Ανατολή από αυτήν την απειλή. Και τώρα λένε, μα ξοδέψαμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έχασαν τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες για αυτό. Και αυτή η εσωτερική πίεση που είναι διπλή, και από εκείνους που ήταν κατά του πολέμου αλλά δεν χαίρονται τώρα που τελείωσε, και για εκείνους και από εκείνους που ήταν υπέρ του πολέμου και τώρα δεν χαίρονται καθόλου γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες, και αυτές οι δυσκολίες μπορεί να τον οδηγήσουν σε κινήσεις για να μαζέψει τη ζημιά. Προς το παρόν απλώς κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις και εξηγεί πόσο θριαμβευτική νίκη ήταν για τον ίδιον, γιατί ο ίδιος τα κάνει όλα, η πολεμική περιπέτεια που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στον Περσικό κόλπο.

0: Ιστορίες του κόσμου. Μια ιστορία είναι αυτή που σας έλεγα και χθες στην Αγγλία, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, στο Μέικερφιλντ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Είχαμε εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής, διότι ο προηγούμενος είχε παραιτηθεί για να τον διευκολύνει. Ο Μπέρναμ εξελέγει, κέρδισε εντυπωσιακά με 55%, πήρε κοντά 25.000 ψήφους και συνεπώς ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του Κιρ Στάρμερ και εσωκομματικών εκλογών για το ενδεχόμενο να αλλάξει πρωθυπουργό η Αγγλία εν κινήσει, δηλαδή με εσωκομματική διαδικασία, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε πολλές φορές στη βρετανική πολιτική ζωή. Δευτερευόντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα σε αυτή την μικρή κοινότητα, όπου ψήφισαν καμιά 50.000 άνθρωποι. Πρώτοι ήρθαν οι εργατικοί του Άντι Μπέρναμ με 55%. Δεύτερο κόμμα ήταν το Reform, η ακροδεξιά του Φαράζ. Τρίτο κόμμα ήταν ένα άλλο καινούριο κόμμα που είναι πιο ακροδεξιό από το ακροδεξιό του Φαράζ, που ονομάζεται Restore England. Η συντηρητική ήταν τέταρτη, για να καταλάβετε, πήραν 600 ψήφους, ενώ οι εργατικοί 25.000, και οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν καν σε διψήφιους αριθμούς. Είναι μια τάση στην Αγγλία, η τάση να πρημοδοτείται ένα είδος πολιτικής που στην παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπήρχε. Αυτή είναι μια ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη είναι αυτό που συνέβη στη Μόσχα και θα έχει τις συνέπειές της. Το πιο σοβαρό χτύπημα από την αρχή του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στη Μόσχα την ίδια δηλαδή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με 200 drones σε ένα δηληστήριο. Η Μόσχα χτες επί ώρες δεχόταν μια μαύρη βροχή, καθώς οι καπνοί από το δηληστήριο έπεφταν μαζί με τα νερά της βροχής. Η Ρωσία απάντησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει. Ίσως όλα αυτά απλώς να είναι οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς και οι δύο πλευρές περιμένουν ότι θα αρχίσουν σε λίγο οι διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, άρα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό. Τρίτη ιστορία της ημέρας σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2028. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά, με πιο χαρακτηριστικό τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, ο οποίος δήλωσε ότι εσείς οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς που βάζουμε τα λεφτά, μη μας αντιμετωπίζετε ως ATM, θα τα κόψουμε τα λεφτά. Εδώ σε μας υπάρχει μια είδηση ή αν θέλετε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες όλων των εφημερίδων, η οποία τη σκεπάζει όλες τις άλλες, όχι γιατί είναι είδηση από αυτές που προκύπτουν από την επικαιρότητα, αλλά είναι μια είδηση που αλλάζει το βλέμμα μας όταν το σηκώνουμε για να κοιτάξουμε τον ουρανό πάνω από την Αθήνα. Είναι αυτή η είδηση ότι ολοκληρώθηκε χθες η αποκατάσταση της δυτικής μετόπης του Παρθενώνα. Το μνημείο έχει αρχιτεκτονικά την εγκύτερη στην πληρότητά του δυνατή μορφή. Παρακάλεσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία είναι όχι απλώς Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μια αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία σε ανασκαφές και αναστηλώσεις, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τη συγκίνηση, να κοιτάει, να σηκώνει το βλέμμα, να βλέπει την Ακρόπολη οριστικά απαλλαγμένη από τις καλοσχές γύρω-γύρω, ή να ανεβαίνει επάνω και να βλέπει αυτό το αίτωμα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, χωρίς εκείνες τις τρύπες που βλέπαμε πριν, που τώρα στη θέση τους υπάρχει αυτό το...
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι. Οι Έλληνες, οι ξένοι, οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη, είναι διαφορετική αίσθηση. Και δεν είναι μόνο το αίτωμα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία.
0: Πόσα, 10 χρόνια?
1: Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι, είναι πίσω 220 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες. Από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τότε η αναστήλωση, ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν, γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα, αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο. Απελευθερωμένο από δεσμά, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι σκαλοσιές ήταν απαραίτητες.
0: Ναι, αλλά σαν, για το ίδιο το μνημείο. Ήταν σαν αλυσίδες γύρω από το.
1: Ήταν δεσμά. Ήταν δεσμά. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα της Ακρόπολης, τα οποία είναι προγραμματισμένα και εδώ και αρκετά χρόνια, μελετώνται σε βάθος από το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, τους επιστήμονες, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες. Οι τεχνίτες εδώ παίζουν μείζωνα ρόλο σε αυτά τα έργα. Πόσο μπορούν με τα χέρια τους να χειριστούν και να δουλέψουν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε ορθοστάτης, μπήκαν δύο ορθοστάτες, είναι 7 τόνοι ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει κάποτε ένα ρεπορτάζ αυτές τις εργασίες αναστήλωση και είχα μιλήσει με τους τεχνίτες, με τους μαρμαράδες που δουλεύανε. Και μου είχε κάνει εντύπωση πως κάποιος μου είπε, όταν τελειώνω τη δουλειά και φεύγω και γυρίζω σπίτι, γυρίζω πίσω και κοιτάζω τον τόπο της δουλειάς μου συγκινημένος.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναβάθμισης και των κτηριακών, πέρα από των θεσμικών που έγιναν πέρσι, της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου. Γιατί οι απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαρμαράδες που αποκαθιστούν την Ακρόπολη και όλα τα άλλα μνημεία μας. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ένα μέρος αυτού που έχει πετύχει η Ελλάδα. Να έχει δημιουργήσει μια σχολή αναστήλωσης που, εάν δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσα να πω ότι είναι η καλύτερη. Λέω μία από τις καλύτερες του κόσμου.
0: Ναι. Είναι έτσι. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο που και αυτός έχει μια πρωτοτυπία, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε κάθε... Γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο...

0: πολύ ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και τώρα ο Μανώλης Κορές είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί επιστημονικά τα πράγματα, είναι να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Mm. Έτσι λοιπόν, παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, αξιοποιείται κάθε θράψμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, αυτές τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα, αυτές τις οποίες κατά χιλιάδες πλέον έχουν αναπαραχθεί σε όλα τα μέσα, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θράσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, την απόλυτη ακρίβεια, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Και ομένα ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό, στον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θράψματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
1: Τώρα κάτι ακούω ότι και το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που έχει μείνει πάνω στον λόφο μετά την δημιουργία του νέου μουσείου,
0: ναι,
1: κάπως θα αξιοποιηθεί.
0: Το μουσείο τα τελευταία χρόνια από το 2019 πολύ εντατικά αποκαθίσταται, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν το ίδιο το κτίριο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου το κτίριο να αποδοθεί με μουσιακή χρήση λειτουργικό αρχές του φθινοπόρου στους πολίτες και στους επισκέπτες της Ακρόπολης.
1: Άρα θα υπάρχει ένα δεύτερο, ας πούμε,
0: ένα δεύτερο
1: μουσείο,
0: τόπος, ναι, το οποίο όμως τι θα περιλαμβάνει. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Ξέρετε, το 2019 βρήκαμε στον χώρο εκείνο να έχει σχεδιαστεί, μάλλον ο χώρος εκείνος να έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιηθεί ως γραφεία της υπηρεσίας. Πράγμα το οποίο προσωπικά το θεώρησα ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Δεν μπορεί στο σημείο εκείνο. Ποιο άλλο μνημείο, ποιο άλλο κτίριο έχει την εγκύτητα αυτή με τον Παρθενώνα. Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανένα στην Ελλάδα να το αποκτήσει. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο χώρος, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφεία. Σεβόμαστε απολύτως τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τον τόπο και τον χώρο. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε τα σχέδια και αυτή τη στιγμή στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μία αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1-1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, γιατί όπως ξέρετε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δυστυχώς καθυστερεί με εξαιτίας πολλών θεμάτων, πάντως όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, και η Ακαδημία Πλάτωνος σε ένα βαθμό υπαιτιότητη και του Δήμου Αθηναίων δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν όμως συγκλονιστικά ευρήματα τα οποία θα εκτίθενται πλέον σε περιοδικές εκθέσεις εκεί. Ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Και ήδη συνεργαζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια με τον Νέον, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, και με την Ελίνα Κουντούρη, και όταν θα ανοίξει το μουσείο το φθινόπωρο θα φιλοξενήσει το τρίτο μέρος των εκθέσεων του Ράκοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Και το υπόλοιπο, το άλλο ένα τρίτο ας πούμε, θα φιλοξενεί ψηφιακές εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα δείχνουν στον επισκέπτη μέσω των ψηφιακών εφαρμογών την Ακρόπολη αποκατεστημένη, τα μνημεία να έχουν ζωή. Αξιοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα αισιόδοξο διάλειμμα στη σκοτεινή επικαιρότητα. Να είστε καλά.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Απασχολεί τον κόσμο.
1: Τεράστιο.
0: Και βγαίνει θετικά η Ελλάδα διεθνώς.
1: Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση.

0: μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Νεοφάλιρο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθιτη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέως της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς για την Ελβετία. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές βομβαρδισμοί και βομβαρδισμοί προβολικού τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών. Έσιο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Καλημέρα και πάλι, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 6 χρόνια, το 2020, το πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Είναι το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan, το τελευταίο μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι ακούω είναι πάλι στο στούντιο και ηχογραφεί τραγούδια ενώ ταυτόχρονα κάνει και περιοδία όλο το καλοκαίρι, παίζει σε σκηνές σε όλη την Αμερική. Με συγχωρείς Μπόμπι, αλλά πρέπει να πω μερικά μηνύματα. Πρώτον, αν θέλετε το πλεονέκτημα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά η οπτική να δεν φτάνει εκεί που είστε, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Σύνδεση όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες μεγάλες, ως 300 Mbps. Μήνυμα νούμερο 2. Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν για σας κρατήσει θέση στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις αγορές και τις πληρωμές σας μέχρι τις 21 του μηνός, μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε μία από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν δίπλες προσκλήσεις για κάποια από τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Και να, μια παράσταση του καλοκαιριού, και αυτή είναι η τρίτη και η καλύτερη είδηση που έχω να σας πω. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με διεύθυνση Λία Βουδούρη, με σολίστην υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά, για μια καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης, στο λόφο του Λυκαβητού, με όπερα. Γκαλά όπερας. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου που έκανε τον κόπο να έρθει ως εδώ. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τώρα, εντάξει, έχετε πολλά δικά σας και έχω και πολλά εγώ να σας ρωτήσω, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση thriller. Δηλαδή, χτες οι αγορές πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελειώνει η περιπέτεια στον κόλπο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχουμε έφραγμα, γιατί οι προσωπίες δεν πάνε, οι συνομιλίες δεν ξεκινάνε και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Βρίσκεται λογική σε αυτό?
1: Καμία. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια παραφροσύνη. Και δείχνει όμως ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Οι πιο κερδισμένοι στις αγορές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στις ασφαλιστικές δικλίδες της μεγάλης έντασης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι μακροχρόνια πια θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευάλωτο ανεβοκατέβασμα και θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Το λέω διότι υπό μία έννοια, ίσως λίγο τραβηγμένη, αλλά είναι και μια νίκη της πολιτικής πάνω στις αγορές. Θυμόσαστε πόσο φοβόμασταν να κάνουμε οτιδήποτε, μπας και οι αγορές αντιδράσουν άσχημα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική έχει αποφασίσει ότι θα κάνει τις δικές της τρέλες εισαγωγικά και τις αντανακλά αυτές η αγορά.
0: Τώρα για να έρθουμε στα δικά σας. Είναι κάθε μέρα σε εφημερίδες, είναι το ΠΑΣΟΚ στις πρώτες σελίδες και όχι για καλό. Παίρνω δύο σημερινούς τίτλους. Μια εφημερίδα γράφει: διαλύονται για σας το ΠΑΣΟΚ εν χορδές και οργάνω. Μια άλλη εφημερίδα γράφει: εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες. Και κάποιος αναρωτιόταν εχθές αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις κάλπες όποτε και αν γίνουν.
1: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Και θα σας πω γιατί. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, το οποίο έφερνε μέσα στους κόλπους του ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει.
0: Ναι, την έχει όμως πια.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δουλειά που φαίνεται μπροστά, μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται μπροστά, είναι μια διαφωνία σε κάποια θέματα. Όταν από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων, τα οποία εμάς μας παρακινούν να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε για αυτά, καταλαβαίνετε ότι εγώ και ως φύση αισιόδοξος κοιτάζω την πολλή δουλειά που γίνεται, στα οποία υπάρχει πολύ κοινή αντίληψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι υπάρχει πάντα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα η αρχή ότι μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά υπερασπίζομαι πάντα το δικαίωμά σου να το λες. Αυτό λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βάση γύρω από τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και τα οποία τα έχουμε υπερασπιστεί όλοι με πολύ σθένος, το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πολυσυλλεκτικό και είναι αλήθεια και πάντα κατάφερε να συνθέτει. Αλλά κατάφερε να συνθέτει τις εποχές που ήταν το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο, αλλά με την προοπτική να ξαναγίνει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Αν είναι τρίτο, ένα κόμμα που είναι τρίτο στην διάσταση του 10%, έχει περιθώριο να είναι πολυσυλλεκτικό?
1: Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα, σε όποιο σημείο και αν έβγαινε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο καινούργια κόμματα τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Αρχίζει και αναρωτιέται ο κόσμος, είναι εδώ κάτι το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ ή όχι. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει. Αυτό ήταν εξαιρετικά προβλέψιμο. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται κάποιες διαφορές και δεν αναδεικνύονται τα θέματα, όπως είναι ας πούμε αυτά που σας λέω. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είδα άλλο κόμμα να την κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχουμε κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη δεν είναι μόνο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά να συζητήσουμε για τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πώς θα τα κάνουμε εμείς αλλιώς. Άρα λοιπόν το να πηγαίνει σε μια ατζέντα όπως είναι αυτή, που λες ότι εδώ τελειώνει ουσιαστικά έχει μια κυβέρνηση η οποία εξόδεψε 90 δις στη χώρα, 36 εκ των οποίων ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρώνονται τα έργα τα οποία είχε αναλάβει να κάνει. είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Mm. Άρα, okay, η διαφωνία για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία καίνε την κοινωνία και τα οποία πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Ναι. Τώρα, μπορεί να μην αναδεικνύονται στα κεντρικά μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια και συζητάμε, θα μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά το υπόλοιπο τους νοιάζει η ακρίβεια, τους νοιάζει η υγεία, τους νοιάζουν ναι, όσοι μπορούν να δουν το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Εσείς το περιμένατε ότι αυτή με την εμφάνιση καινούριων κομμάτων θα ήταν μια δύσκολη περίσταση για εσάς. Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι, εάν το Πασόκ τα είχε πάει λίγο καλύτερα τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπήρχε περιθώριο να δοκιμάσει ο κύριος Τσίπρας τις δυνάμεις του ξανά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ή αυτό το οποίο είδα να εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, είναι το εξής, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος η πραγματικά γόνιμη για όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πηδήξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρώτη καθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα Πασόκ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
0: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, οι σημερινές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνονται. Δηλαδή το Πασόκ είναι έστω και με μία ψήφο διαφορά τρίτο και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερο. Ποιες είναι οι συνέπειες για σας?
1: Εγώ κοιτάζω πάντα το κοινό για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Παραμένουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του Πασόκ εκτός κάλπης. Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δεν πάνε στην κυρία Καριστιανού, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία πια. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν.
0: Και τώρα
1: είναι στην αναμονή και περιμένουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Mm. Δηλαδή θα αρχίσει να κλείνει από την ώρα που θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψεις από τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι στο ραντάρ των δημοσκόπων. Mm. Και αυτό δεν είναι αίρεση προς τους δημοσκόπους. Ξέρετε ότι τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τις παίρνω σοβαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά να την ερμηνεύσεις. Και εκεί απάνω είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό όσο περισσότερο βγαίνουμε έξω, μιλάμε με τον κόσμο, συζητάμε για τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή και για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, τόσο καλύτερα το Πασόκ θα πάει την επόμενη μέρα. Mm-hmm.
0: Αν όμως στο σενάριο που σας είπα, δηλαδή της τρίτης θέσης, αυτό δεν θα σημαίνει, δηλαδή τι θα πείτε τότε? Ωραία, έχουμε ξανά εκλογές ένα μήνα, ξαναπροσπαθούμε?
1: Αν το κοινό μας έχει εκφραστεί στην κάλπη, τότε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το κοινό παραμένει στην αναμονή, σημαίνει ότι ο χώρος δεν εκπροσωπείται. Άρα η δική μας δουλειά είναι να πιάσουμε πάλι το νήμα από εκεί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
0: Το λέω σχηματικά, ο κύριος Δούκας λέει πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα μια συνεργασία στα αριστερά μας με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι αυτά είναι γελοιότητες. Εσείς τι λέτε?
1: Ρωτάτε
0: γιατί
1: έναν άνθρωπο.
0: Η συζήτηση οποίος έχει ανοίξει. Δεν μπορεί
1: ναι,
0: να
1: αλλά ρωτάτε κανείς. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τότε το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το Πασόκ. Άρα τι κάνει τώρα? Μένει απ' έξω? Με ποιο σκοπό? Αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε 3 Πασόκ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι είναι σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει Πασόκ, 3 απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους.
0: Α, λέτε 3 που έχουν ψηφίσει κάποτε στη ζωή τους Πασόκ.
1: Που ουσιαστικά το τελευταίο κόμμα που εμπιστεύτηκαν, το κόμμα με το οποίο είχαν συνταχθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν Πασόκ. Και μιλάω με συντηρητικά νούμερα, το να υπολογίσεις ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι στο χώρο μας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι συντηρητικός αριθμός. Mm-hmm. Άρα Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το εμείς τι κάνουμε, αφήστε τους άλλους. Ή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μία δουλειά μπροστά μας και αυτή είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο μπορεί να εκφράσει τις προσδοκίες τους. Mm. Και αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όσο κοιτάμε δεξιά και αριστερά, χάνουμε νομίζω το χρόνο από το να πάμε εκεί που μπορεί να κάνουμε μία διαφορά.
0: Ναι. Το τι συζήτηση ανοίγει δεν μπορείτε να το ελέγχετε πάντως.
1: Όχι βέβαια, προφανώς.
0: Και προφανώς. Αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει. Όπως επίσης έχει ανοίξει και μια συζήτηση η οποία σιγοψιθυρίζεται ότι αν εν πάση περιπτώσει γίνουν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς θα επαναληφθούν και το Πασόκ δεν έχει πάει όσο καλά ελπίζετε εσείς, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα πάντα. Και το πώς είναι και το τι λέει και το ποιον έχει αρχηγό και τα πάντα.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της επόμενης μέρας, δεν είναι της σημερινής. Σήμερα πραγματικά το μόνο το οποίο είναι δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο για το πώς η θέση του Πασόκ μπορεί να κάνουν διαφορά στη ζωή του. Διότι με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος. Άρα η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τη δική μας δυνατότητα σήμερα να πείσουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τα επιδόματα. Που για τους νέους, για παράδειγμα, που έφερε και ο πρόεδρος σαν μια πρόταση του Πασόκ, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω όλοι συμφωνούν μέσα στο Πασόκ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, τα οποία αποδεικνύεται μετά από λίγο ότι τελικά 6 μήνες μετά, με μια έκπτωση, τα υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά είναι προτάσεις του Πασόκ τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανακουφίσει τη ζωή του κόσμου πολύ νωρίτερα. Και ανταυτού η Νέα Δημοκρατία όλο μας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και μετά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση μια χαρά βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και ξαφνικά βρίσκονται τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Κάνουμε μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια τελευταία ερώτηση.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου είναι μαζί μου ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Είχαμε μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί βέβαια είμαστε στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές, όπως σας είπα, μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ξέρει. Εσείς τι υπολογίζετε ή όχι?
1: Εγώ είμαι στην τελευταία φράση που είπατε, ούτε εκείνος δεν ξέρει, και νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με γνώμονα ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, αλλά και την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι τέτοιες για να δώσουμε έμφαση όσο πιο κοντά σε εκλογές γίνεται.
0: Τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή. Παρακολουθώ τι λένε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καθώς προετοιμάζονται για αυτή την περίεργη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για παροχές, για διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, που είναι λογικό γιατί η ακρίβεια έχει δαγκώσει. Κανείς όμως δεν μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Είναι σαν ξαφνικά η Ελλάδα να τέλειωσε με τις μεταρρυθμίσεις, να μην είναι θέμα και να μην συγκινεί κανέναν πια.
1: Με ενισχύει πολύ αυτό. Με ενισχύει ότι μετά από τρία τεράστια σκάνδαλα, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει η αναζήτηση για κάτι το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια ταινία ξανά και ξανά, σαν να μην μπορεί να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, η μεταρρυθμίση είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στη χώρα. Και η μεταρρύθμιση κυρίως του πολιτικού συστήματος. Χάσαμε την ευκαιρία με τα μνημόνια, διότι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πίεσαν οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο ήταν φορείς πρακτικές, και δεν γίνανε οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κράτος για να υπάρχει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτή η ανέλεγκτη εξουσία οδήγησε και στα σκάνδαλα, οδήγησε στο γεγονός ότι παρά τις δικές μας τις επισημάνσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρώσει. Δείχνει την ανεπάρκεια όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε στα Υπουργεία να μην δουλεύουν σωστά. Αν δεν κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να πάει μπροστά ο τόπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πολύ.
0: Και εσάς για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να σας θυμίσω ότι αν η επιχείρησή σας είναι πελάτης της Κοσμοτέ, δοκιμάστε να μπείτε και στο πρόγραμμα Magenta One Business. Σας προσφέρει πολλά προνόμια, για παράδειγμα εκπτώσεις 10% στα εταιρικά κινητά, να τα συνδέσετε με τα σταθερά σας το πρόγραμμα αυτό. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, αυτό το ωραίο παλιό κτίριο, έχει ξεκινήσει μια έκθεση, ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη των τραπεζογραμματείων, των νομισμάτων με τα οποία συναλλαγήκαμε για χρόνια. Ο Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής, ελεύθερη είσοδος ως το Μάρτιο του 2027. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
25: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
27: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
28: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
29: Το λογαριασμό παρακαλώ.
30: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
31: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
32: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
33: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγιε στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνησε χθες ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεβόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηρίων. Με την προϋπόθεση, όπως σημειώνουν, ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στον δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Σε τρεις ακόμη συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους σχεδόν 457.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια δύο περιπατητών 22 ετών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο όπου τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη Θεσσαλονίκη, 17χρονος διέριξε σπίτι στο Ρεόκαστρο και μετά ζητούσε από το θύμα 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπημαία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης γνώριζε το θύμα, που ήταν επίσης 17 ετών. Κατά τη ληστεία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του θύματος. Λίγες ώρες αργότερα συναντήθηκαν και ο δράστης, υπό την απειλή μαχαιριού, ζητούσε από το συνομήλικό του 700 ευρώ για να του επιστρέψει τα κλεμμένα. Απειλητικό email για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του διαχειριστή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ φάνηκε σήμερα να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του, κρίνει πως στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα. Εκτιμά ότι σκοπός τους είναι να ενισχύσουν το καθεστώς του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Φτάσαμε κιόλας στο τέλος της εβδομάδας. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωριά, μαζί με καλή παρέα.
0: Μαζί με καλή παρέα είναι η Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας και έρχεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης σε λίγη ώρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στη μουσική μας επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800 170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε κάθε μέρα στο skyradio.gr, στο ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και λέει πες την άποψή σου. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δημήτρη, γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας κάθε μέρα, ενώ ό,τι συμβαίνει στην εκεχηρή Αμερικής Ιράν και γυρίζουμε έτσι, γύρω από την ουρά μας.
1: Εκεχηρία, σωστός, σωστός, μαζί σου. Εκεχηρία, ποια συμφωνία.
0: Υπεγράφει η συμφωνία, ναι, τα λέμε αυτά.
1: Υπεγράφει εκεί στις χρυσοπίκυλτες αίθουσες των Βερσαλιών, γιατί ναι, έπρεπε να κάνει λίγο μόστρα ο κύριος Τραμπ. Την έκανε τη μόστρα. Και χειροκροτήθηκε κιόλα. Θα είδε την εικόνα εκεί που χαιρέτησε πρώτος ο Μακρόν, καλώντας τους υπόλοιπους συνδετημόνες να τον χειροκροτήσουν για την υπογραφή. Αλλά εγώ είχα κρατήσει εκείνη τη φράση που είχε πει ο Τραμπ την προηγούμενη μέρα. Λέει: ναι, θα υπογράψουμε, αλλά άμα δεν πάνε καλά μετά στη συνάντηση της Ελβετίας, γιατί θα πήγαινε ο Βάντς, θα πήγαινε, γιατί θα έλθουμε σε αυτό μετά.
0: Δεν θα πάει προφανώς.
1: Δεν θα πάει, μ' αρέσει. Άμα δεν πάει καλά, λέει η ιστορία, ο Βάντς θα φταίει.
0: Βέβαια.
1: Και αναγκάστηκε ο Βάντς χθες σε κάτι συνεντεύξεις να λέει ότι ήταν ένας τρόπος αστεϊσμού του
0: ναι,
1: Προέδρου.
0: Ναι, αλλά μίλησε ο Βάντς πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ με άβολο τρόπο, θα έλεγα, για το Ισραήλ που δυναμητίζει λίγο τα πράγματα, κάνει λίγο πιο έντονα και απομακρύνει μια οριστική λύση και μια ηρεμία. Πάντως, πώς έχει καταφέρει ο Τραμπ να τα έχει βάλει με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής στον κόλπο, τις χώρες του κόλπου, με όλες. Ήταν η παραδοσιακή του σύμμαχη στην περιοχή, τις υποστήριζε, όλες δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν και ο Τραμπ από ό,τι ισχυρίζεται σιγά σιγά θα παίρνει τις στρατιωτικές του δυνάμεις και θα αποχωρεί. Δεύτερον, προφανώς τα έβαλε με το Ιράν σπάζοντας οριστικά τη συμφωνία με τον Ομπάμα και έχει αυτή την ένταση που έχει στις σχέσεις του. Τα έβαλε με το Ισραήλ και παραδοσιακό σύμμαχος του Ισραήλ και στρατιωτικό σύμμαχος και σε αυτή την κατάσταση έχει βρεθεί ήδη. Τα έβαλε με την Ευρώπη, δεν ξέρω με ποιους άλλους τα έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Τα έβαλε και με το εσωτερικό του κόμματός του, με το εσωτερικό στην πατρίδα του. Νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει τυφλές ρήξεις χωρίς να παίρνει κάτι. Προφανώς ο ίδιος, κυρίως η Αμερική δεν παίρνει κάτι. Και τον ίδιο δεν ξέρω βέβαια. Μπορεί να έχει άλλου τύπου ωφελήματα που να μην τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα.
1: Καλά, τα ωφελήματα μπορούμε να τα ψάχνουμε συνέχεια. Είχαμε σχολιάσει για τον περίγυρό του κάποια κέρδη και υπερκέρδη. Υπήρχαν ωραία ρεπορτάζ και από τον BBC και από άλλα διεθνή μέσα που είχαν καταγράψει τις κερδοφορίες μέσα από το ανεποκατέβασμα χρηματιστηρίων, πετρελαίου κτλ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα για να πάμε στο ψητό αυτό της εκεχηρίας, η οποία είναι στην ουσία μια εκεχηρία 60 ημερών. Είδαμε ότι ακυρώθηκε χθες το βράδυ η τέλος πάντων η γιορτή της αφετηρίας των νέων συνομιλιών στην Ελβετία, διότι ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκεί και ο διαμεσολαβητής ο Πακιστανός, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός δηλαδή, και από κοντά είχε προκύψει ανακοίνωση της Τεχεράνης και τελευταία και καταϊδρωμένη οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν χάρηκε ο κύριος Βάντς που δεν πάει τώρα σήμερα εκεί, γιατί δεν γίνεται η συνάντηση μετά από αυτό που του πέταξε ο κύριος Τραμπ. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν έχει πρόβλημα να έχει σήμερα στην κυβέρνησή του, όπως τον άλλον με το πριόνι, τον Έλον Μάσκ, που δεν τον πήρε τώρα και στις συναντήσεις. Και αύριο να έχει κάποιον άλλον.
0: Υπάρχει άποψη ότι δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική και να λύνεις μείζωνα προβλήματα με υπουργό πολέμου, όπως τον λέει, έναν τηλεσχολιαστή του Fox News. Αυτή ήταν η εμπειρία του και το βιογραφικό του. Έτσι. Είναι δηλαδή σαν να περιμένεις να σου κάνει επέμβαση καρδιάς ένας influencer της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Μπορεί και χειρότερο. Γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Χέξτεχ το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να είναι his master's voice. Και στη συνάντηση των υπουργών των ατοικών εκπροσώπων και τα λοιπά που έγινε χτες και προχτές, επανέλαβε τη γνωστή, πώς να το πούμε, προσπάθεια του κυρίου Τραμπ που λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε με τα στρατεύματα στην Ευρώπη, θα χρειάζεται να αλλάξουν όλες οι ιστορίες, ενώ οι δαπάνες για το θέμα του ΝΑΤΟ, και εμείς για τους επόμενους 6 μήνες θα ξαναμελετήσουμε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τέλος πάντων μια επανατοποθέτηση των δυνάμεών μας, και προσπάθησε έτσι να πιέσει παραπάνω για το γνωστό 5% μέχρι το 35%. Και μέχρι τώρα ούτως ή άλλως και το 2% για τις νατοϊκές δαπάνες δεν φαίνεται ότι έχει κρατηθεί από όλους, ίσως μόνο λίγοι σε σχέση με άλλες φορές. Εκείνο όμως που με έχει εντυπωσιάσει εμένα πολύ περισσότερο και θα ήθελα να δώσω έμφαση, επειδή εχθές είχαμε την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων και προσπάθησα να ψάξω λίγο διάφορα για τα ζητήματα που παίζουν, είδα ότι υπάρχουν νέες διαιρέσεις. Γλιτώσαμε τον κύριο Όρμπαν, εχθές ήταν η πρώτη φορά του νέου Ούγγρου επικεφαλής, αλλά τέλος πάντων το πρόβλημα δεν ήρθε από τον
2: Ούγγρο.
1: Ο Μαγιάρ. Ήρθανε οι μεγάλες διαφωνίες που έχουν σε σχέση το πώς θα χειριστούν την επόμενη φάση με την προσέγγιση ή τέλος πάντων τον ευρύτερο διάλογο, αν ξανανοίξει διάλογος με τη Ρωσία.
2: Βεβαίως.
1: Και έπεσε ένα αρκετό τζαρτζάρισμα, να το πούμε, και η μουντιαλικά που είναι τη μόδα αυτές τις μέρες.
2: Είναι όμως θέμα για την Ευρώπη το ουκρανικό, νομίζω, και νομίζω δεν θα είναι τόσο απλή εντός πολλών εισαγωγικών η λύση όπως αυτή η λύση, η πρόχειρη θα έλεγα καλύτερα, που βλέπουμε στον κόλπο. Όμως ας μην τα λέμε μεταξύ μας, έχουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη στην γραμμή μας που θα μας τα εξηγήσει όλα.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε, αλλά τον παρακολουθούμε. Να τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
2: Πολύ προσοχή και θα το παρακολουθήσουμε και σήμερα σε αυτά που θα μας πει. Καλημέρα κύριε Φίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Πού πάμε ειδικά στα θέματα του κόλπου μετά την τελευταία εξέλιξη και την αναβολή του ταξιδιού Βάνς? Είναι ένα προσωρινό, μια προσωρινή εντύπωση, μια προσωρινή πράξη αυτή, ή τελικά τελικά χαλάει όλη η συμφωνία?
3: Αν έπρεπε κάπου να ποντάρω τα χρήματά μου, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου ο τζόγος, όπως πριν από λίγες εβδομάδες θα σας έλεγα ότι θα τα πόνταρα στη συμφωνία παρά στην επαναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έτσι θα σας έλεγα και τώρα ότι ποντάρω περισσότερα στη διατήρηση αυτής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με όποια προβλήματα, με όποιες αδυναμίες, με όποιες προσπάθειες γίνουν να υπονομευτεί, παρά στην ανέρεσή της. Δεν έχουν λόγο ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν σε μια προθύστερη κατάσταση, είτε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν για αρκετές εβδομάδες όταν διαπραγματεύονταν, είτε πολύ περισσότερο όταν πολεμούσαν. Επομένως, προφανώς πρέπει να βάλουμε σε όλες τις κινήσεις που γίνονται κατέρωθεν και την εσωτερική διάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι μεν Ιρανοί έχουν ένα σκληροπυρηνικό κομμάτι, εξού κατά την άποψή μου και η δήλωση του Μαχτάμπα Χαμενεΐ ότι δεν μου άρεσε αυτή η συμφωνία, αλλά πίστηκα από τον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εξωτερικών. Επομένως κάνει δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι τους ρίχνει ουσιαστικά την ευθύνη, και αν κάτι δεν πάει καλά θα τους ρίξει και το ανάθεμα, και ταυτόχρονα ο ίδιος αποστασιοποιείται από τη συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά τη στηρίζει.
1: Μεταξύ αστείου και σοβαρού κάτι ανάλογο δεν έκανε και ο Τραμπ όταν είπε, υποτίθεται αστειευόμενος, ότι άμα δεν πάει καλά η συμφωνία η κεχηρίας θα φθεί ο Βάνς? Μοιάζει λίγο.
3: Μα ο Τραμπ αυτό το κάνει συστηματικά, όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, για οτιδήποτε, μα για οτιδήποτε αν κανείς τον παρακολουθήσει, έχει πάντα δύο απόψεις για το ίδιο θέμα. Το δύο μπορεί να είναι και λίγες, μπορεί να έχει περισσότερες.
2: Σαν την αριστερά στην Ελλάδα, κύριε Φίλη.
1: Δεν μπορείς, είπαμε. Η αριστερά δεν είναι ένα πράγμα, ποτέ δεν ήταν ένα πράγμα. Τι να κάνω, κύριε Φίλη, εδώ πρέπει να ακούω.
3: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Δεν είναι καθόλου εσωτερικά δημόσια, είναι, αλλά εντάξει. Θα επανέλθουμε, έχουμε καιρό.
3: Λοιπόν, ως προς τις ΗΠΑ, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και αυτές με τη σειρά τους έχουν ηγεσία, δηλαδή έχει ένα σοβαρό θέμα στο εσωτερικό. Υπάρχει αμφισβήτηση των όρων της συμφωνίας ήδη από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι από δημοκρατικούς μόνο.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ θα πρέπει να πείσει και το φιλοϊσραηλινό λόμπι, θα πρέπει να πείσει και τους Ισραηλινούς ότι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Μόνο που η αλήθεια είναι ότι αν αυτή η συμφωνία, πάρουμε το ιδανικό σενάριο, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό, αλλά αν πάρουμε το ιδανικό σενάριο ότι αυτή η συμφωνία τελικά υλοποιείται και πάμε στην επόμενη φάση και προκύπτει και μια λύση, διευθέτηση δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να ανακάμψει οικονομικά. Σήμερα είναι σε ικτρή οικονομική κατάσταση το Ιράν, έτσι να μην έχουμε καμία άλλη.
2: Να έχει σταθεροποιηθεί το καθεστώς του.
3: Το καθεστώς έχει ήδη σταθεροποιηθεί. Το θέμα είναι να εδρεωθεί. Να ριζώσει. Και μάλιστα έχοντας περίπου 300 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν, κάνοντας και συμφωνίες, γιατί το 2015 μετά την κακή κατά τον Τραμπ συμφωνία του Ομπάμα έσπευσαν, και σας το λέω αυτό κυριολεκτό, δεν το λέω με δόση υπερβολής, έκαναν ουρές εταιρείες κυρίως από την Ευρώπη αλλά γενικότερα από τη Δύση για να κάνουν business στο Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και τώρα, αν έχουμε άρση των κυρώσεων, αν έχουμε ξεπάγωμα των κεφαλαίων τουλάχιστον 24 δισεκατομμυρίων. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, δεν μας λέει κανείς ότι θα πάνε, αλλά αν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες και σταθμισμένοι και αστάθμητοι, αν τα πράγματα λοιπόν πήγαιναν καλά, το Ιράν θα έβγαινε από αυτή την κρίση πολύ ισχυρότερο από ότι εισήλθε. Διότι όταν εισήλθε σε αυτή την κρίση την 28 Φεβρουαρίου ή και πριν από αυτή, η οικονομία ήταν εξαιρετικά αδύναμη. Το καθεστώς στο εσωτερικό κλονιζόταν από διαδηλώσεις και από μια μαζικότητα που δεν είχαμε ξαναδεί σε διαδηλώσεις αντίστοιχες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχαμε μια ευθυγράμμιση διαφόρων κοινωνικών ομάδων που ποτέ στο παρελθόν μετά το 1979 ενώ δεν είχαν στραφεί από κοινού σε βάρος του καθεστώτος. Και κάπου εκεί είχαμε την εμπλοκή των Αμερικανών, οι οποίοι θυμίζω ότι είπαν στους Ιρανούς, όπως βέβαια το είπε και ο Νετανιάχου, βγείτε στους δρόμους και εμείς εδώ είμαστε και εμείς ερχόμαστε. Ευτυχώς για τους Ιρανούς, γιατί περίπου 30-40 χιλιάδες σκοτώθηκαν, ήταν η πιο ματηρή καταστολή των Ιρανών από το 1979 και έπειτα, μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους. Ευτυχώς δεν τσίμπησαν και πολλοί άλλοι, γιατί θα είχαμε ακόμα περισσότερους νεκρούς στους δρόμους της Τεχεράνης και συνολικά στους δρόμους του.
1: Τους έσπρωχνε και ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ακριβώς αυτό είναι.
1: Αλλά μετά δεν έχει θέμα, είναι θέμα μέρας, είναι μονάζικα και βάλε.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε φίλε. Διάβαζα κάποιες αναλύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς επί τη βάση της νίκης του Ιράν στην συγκεκριμένη διαδικασία, που έλεγαν ότι μπορεί να κέρδισε το Ιράν τον πόλεμο, όμως κινδυνεύει να χάσει την ειρήνη για τον εξής λόγο, κυρίως λόγω των τελών διέλευσης των στενών, το οποίο είναι ανοιχτό ως θέμα. Και αν τελικά το πυρηνικό πολιτικό όπλο, οικονομικό όπλο που έχει το Ιράν, το ενεργοποιήσει εκ νέου ή απειλήσει με ενεργοποίηση εκ νέου στο μέλλον, αυτό μπορεί να του προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα αφενός, και αφετέρου ότι θα υπάρξει δυσκολία στην εφαρμογή της συμφωνίας, κυρίως λόγω των παγωμένων κεφαλαίων, που είναι πολύ δύσκολο να περάσει η απελευθέρωσή τους από το Κογκρέσο για δύο λόγους, γιατί υπάρχει ο χαρακτηρισμός των τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται μέσω αυτών των κεφαλαίων, και θα είναι πολύ δύσκολο να υπερψηφιστεί κάτι τέτοιο από τους βουλευτές, ακόμα και τους ρεπουμπλικανούς. Αυτές πράγματι είναι οι δύο πιο τα δύο πιο σημαντικά αγκάθια της συμφωνίας για το μέλλον.
3: Αντιαμφισβήτητα, ναι. Μόνο που αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση, τη διάβασα και εγώ, τις προσεγγίσεις αυτές και συμφωνώ σχεδόν απόλυτα. Αυτό μόνο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πριν τις 28 Φεβρουαρίου, θα το πω για μια ακόμα φορά, το Ιράν βρισκόταν και το καθεστώς του τότε βρισκόταν σε εξαιρετικά πιο αδύναμη θέση από ό,τι σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν είχε ενεργοποιήσει το απόλυτο πυρηνικό διαπραγματευτικά όπλο που ήταν το στενό του. Γιατί κάποια αδύναμη θέση από ό,τι σήμερα. Γιατί?

0: πείτε, η οικονομική κατάσταση μπορεί να τους φέρει σε μια απόγνωση και να τους βγάλει πάλι στους δρόμους. Θα το δούμε αυτό. Και το κυριότερο για μένα είναι περιφερειακά ότι όποιες διευθετήσεις γίνονται σήμερα γίνονται με το μυαλό και το βλέμμα στραμμένο ή μάλλον με την άποψη ότι το Ιράν τελικά είναι ένας πάλι ισχυρός παίκτης. Ένα Ιράν το οποίο θα σας θυμίσω ότι λόγω της υπερέκτασης των δυνατοτήτων που είχε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια εμπλεκόμενο στη Συρία υποστηρίζοντας τον Άσαντ. Εκεί πέρα ξόδευε περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο ετησίως για να στηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Με τις ηττικές πολιτοφυλακές που στήριζε στο Ιράκ, με την Χεσμολά, με τη Χαμάς, με τους Χούθη και διαφόρους άλλους, είχε κάνει μια στρατηγική υπερέκταση. Όταν λοιπόν έγινε η 7η Οκτωβρίου του 2023 και το Ισραήλ αντεπιτέθηκε, το Ιράν πραγματικά αποδυναμώθηκε και άρχισε να κλείνεται
1: και μαζεύτηκε,
0: στο καβούκι. Το ακριβώς άρχισε να μαζεύεται. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι αυτή. Ξέρετε γιατί, και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πω μόνο αυτό. Γιατί από εκεί που το Ιράν θεωρούνταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος της αστάθειας που επικρατεί περιφερειακά και που επικρατούσε, σήμερα συνεπικουρείται εντός αγωγικών από το Ισραήλ. Και εκεί που οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως στόχο πριν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, να φέρουν μια πιο συνεννοήσιμη ηγεσία στο Ιράν και ταυτόχρονα να φέρουν πιο κοντά τις αραβικές χώρες που δεν είχαν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ, βλέπε Σαουδική Αραβία, σήμερα είμαστε σε μια ανάποδη κατεύθυνση σε σχέση με αυτή.
1: Έτσι. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίλ, πάντα εξαιρετική η προσέγγιση και η ανάλυση σας και η συζήτηση που πάντα.
2: Θα επανέλθουμε, είναι βέβαιο.
1: Πολύ σύντομα και για το ουκρανικό που είναι στο προσκήνιο και πάλι.
0: Βεβαίως. Να σας πω μόνο κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, για 10 δεύτερα.
1: Μας μαλώνει ο Ιχολίτης, πείτε το.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με το Ιράν και με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, γεωστατικός αναλυτής, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
10: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
9: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
11: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800.

0: ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιά σε διάζωμα, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο ύψος της Αττικής Οδού. Ο Λιβανός παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Έσιο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, μετά τα γεωστρατηγικά και τους πολέμους εκτός των συνόρων, θα σε πάω στους πολέμους εντός των συνόρων.
1: Έχουμε πόλεμο εντός των συνόρων.
0: Έχουμε πολέμους στα εσωτερικά των κομμάτων.
1: Όλο με τα εσωτερικά των κομμάτων. Να πω ένα βαρύτερο.
0: Πες το βαρύτερο.
1: Λέγαμε ότι θα γίνουν κρίσιμες αναπληρωματικές εκλογές στην Αγγλία. Στην Βρετανία. Έγιναν. Έχει σημασία ποιος νίκησε. Γιατί είπαμε ότι παίζονταν το θέμα με το περιβόητο κόμμα του κυρίου Φάραντζ. Νίκησε λοιπόν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
0: Αλίμονο να μην.
1: Με μεγάλη διαφορά.
0: 55%.
1: Γιατί έχει και μεγάλες φιλοδοξίες. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από άλλες φορές. Έφτασε σχεδόν στο 60%.
0: Όχι, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Λογικά θα ανατραπεί ο.
1: Μη βιάζεσαι. Σε βλέπω, παίρνεις φορά μερικές φορές. Όπως λένε στο Στίβο, κάνεις πολλά ντεμαράζ. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα.
0: Ο στόχος είναι λοιπόν να ανατρέψουν τον.
1: Αλλά θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Είναι και άλλοι ενδιαφέροντες.
0: Και το μόνο πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία είναι ο νυν βουλευτής πια του Βρετανικού Κοινοβουλίου και τέος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Που λέγεται, πώς λέγεται Δημήτρη, γιατί μου διαφεύγει το όνομα.
1: Μπέρνχαμ,
0: μάλιστα.
1: Ο Άντι, λοιπόν.
0: Ας όπως το μάθουμε είχαμε. Το όνομα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ χαρούμενος ο Στάρμερ μετά το χρυσό. Βεβαίως, ως ηγέτης του κόμματος που κυβερνά, αφού νίκησε το κόμμα του, μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Και βασικά έπαθε στραπάτσο ο Φάραντζ, για να συνεννοηθούμε.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Τα έδωσε όλα όμως και είχαν διαφορά μεταξύ τους 10.000 ψήφους. Δεν
0: είναι
1: αστεία.
0: Ναι, λένε δεύτερο κόμμα, επαναλαμβάνω, το ακροδεξιό κόμμα του Φάραντζ. Είναι τρίτο κόμμα, το πιο δεξιό κόμμα που λέγεται Restore. Είναι πιο δεξιό από την άκρα δεξιά του Φάραντζ. Και οι συντηρητικοί, οι Τόρις, το παραδοσιακότερο κόμμα στη Βρετανία, σχεδόν
1: εξαφανίζονται. Και άλλοι πολλοί. Και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, 600, και οι φιλελεύθεροι κλπ.
0: 600 περίπου ψήφους.
1: Αλλά εκεί ήταν μια μονομαχία. Τώρα έχουμε μια μικρή ικανοποίηση ότι έχασε ο Φάραντς, παρότι παραμένει αυτό που είπες.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα και ότι ο Φάραντς θα είναι τόσο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση είναι σε επίπεδο διεκδίκησης τις επόμενες μέρες της εξουσίας στην Βρετανία. Με τα καλά του ή τα κακά του, και σε κάθε περίπτωση επίσης, Δημήτρη, τον εξυπηρετεί το Φάραντς που έχει κόμμα πιο δεξιό από τον ίδιο, διότι έχει και το άλοθη της άκρας δεξιάς, δηλαδή της δεξιάς της δεξιάς.
1: Όλα ωραία.
0: Έτσι
1: όλα
0: δεν
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Πετυχημένα.
0: Πάμε λοιπόν στο πόλεμο στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Για πες και ποιο πόλεμο από όλα
0: τα τέσσερα. Έχουμε τον πόλεμο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε είναι στα τελευταία στάδια της αποκαλύψεως.
0: Εμείς το λέμε.
1: Το λέμε από καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουν έτσι. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, ουσιαστικά τι ζητάει. Ζητάει να προχωρήσουν χωρίς τον κύριο Φάμελο. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν το λέει ευθέως. Σιγά-σιγά όμως το βάζουν στην ατζέντα.
1: Και ο κύριος Παπάς, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτές είναι σοβαρές αντιθέσεις. Νομίζω ότι είναι όλα πρωτοφανή, το έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι να ξανασυνεδριάσει. Προφανώς κάποια κεντρική επιτροπή, όπου να τεθεί και θέμα αμφισβήτηση του Προέδρου, εάν φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ δρόμο ακόμα πολιτικά και το βλέπουμε και με άλλες κινήσεις. Νομίζουν όλοι ότι ασχολούνται όλοι με τις, πώς το λέμε, τις εσωτερικές διεργασίες. Ενώ έχουμε τεράστια ζητήματα, όπως αυτά που λέγαμε πριν για την κεχηρία του κυρίου Τραμπ και της Τεχεράνης, όπως τα ευρωπαϊκά που συνεδριάζει η Σύνοδος χτες και σήμερα και έχουν πέσει και κάτι σοβαρές αντιθέσεις και πάει λέγοντας. Τώρα
0: βέβαια,
1: το τι θα κάνει ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο, μικρή επίδραση θα έχει, παρότι έχει σημασία για την ολοκλήρωση του κύκλου. Εδώ οι άνθρωποι του κύριου Τσίπρα έχουν πει επανειλημμένο ότι έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί που θα συνεχίσουν το ΣΥΡΙΖΑ καλό θα είναι να προσέξουν με ποιο τρόπο πάνε να το συνεχίσουν. Λοιπόν, θα δούμε.
0: Είχαμε παρέμβαση σήμερα και του κυρίου Γερουλάνου που εκφράζει μια μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στον Παύλο Τσίμα στην εκπομπή πριν από μας για τα εσωτερικά, για τον πόλεμο και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ ενωτικός. Είπε ότι επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ενωμένο στις κάλπες και τα τρία ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι εκτός εκλογικής διαδικασίας. Αυτό είναι θετικό μήνυμα το οποίο τουλάχιστον για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ο κύριος Γερουλάνος και πιθανολογώ ότι έχει και στόχευση αυτό το μήνυμα έτσι, την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ.
1: Όσοι ακροβολισμοί και να γίνουν και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έχουν τη δικιά τους χαρακιά, να το πω έτσι, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ παρά να κινηθεί γκρόσο μόντο πολύ ενωτικά ή αρκετά ενωτικά μέχρι τις επόμενες καταγραφές του φθινοπόρου. γιατί μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο και το συνέδριο για να υπάρξουν άλλες εξελίξεις, γιατί βλέπω και κάποιες κακεντρεχείς προσπάθειες για διαγραφές και τα λοιπά. Είναι προφανές ότι ένας μεγάλος σχηματισμός θα έχει τους κληρονομισμούς του, παρότι δεν τον βοηθάνε, είναι προφανές. Και το πραγματικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αν θα παραμείνει με, πώς να το πούμε, με κάποια δυναμική στο να διεκδικεί το να παραμείνει στις δημοσκοπήσεις αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Πάμε στο μόνο κόμμα που δεν έχει εσωτερικά προβλήματα, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καθόλου, τίποτα.
0: Μα τι,
1: ευτυχώς που ο κύριος Καραμαλής θυμήθηκε και τον Κυλαϊδό, είναι καλά, έκανε, εντυπωσιάστηκα, οφείλω να πω.
0: Γιατί εσύ θεωρείς κάτι το οποίο φαντάζει αυτονόητο, ότι έχει, περιέχει εσωτερικό μήνυμα?
1: Κοίταξε, επειδή είμαι λίγο μικρός, ξαναλέω, δεν θυμάμαι ποτέ άλλωστε τα τελευταία χρόνια τον κύριο Καραμαλή και το χαιρετίζω εγώ με τις λογικές της διαρκές. Άλλωστε χαιρέτησα και την τοποθέτηση αυτό το θέμα του κύριου Σαμαρά. Ότι όποιος εμπλέκεται και μάλιστα με κορυφαίες θέσεις στην πολιτική, να μιλάει, να λέει τις θέσεις του, αρκεί να τις τοποθετεί, να τις επιχειρηματολογεί. Η σύγκρουση αναγκαστικά είναι μοιραία έως αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα, το αν κάνει περισσότερες τώρα κινητικότητες και ο κύριος Καραμαλής μεθαύριο με κόμμα ή περίπου με κόμμα.
0: Με
1: ο κύριος Σαμαράς. Μα και ο κύριος Καραμαλής νομίζω ότι χαϊδεύεται λίγο.
0: Ξέρω λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν πρόκειται ο κύριος Καραμαλής να εκχωρήσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να θεωρήσει ότι κινείται εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είπα αυτό, άλλο είπα.
0: Μα μου λες με κόμμα.
1: Προβληματίζεται, λέω. Προβληματίζεται. Εντάξει, τώρα μην το εξαντλήσουμε. Έχουμε καιρό, όπως έχω ξαναπεί. Άλλωστε, ο κύριος Σαμαράς, που είναι ο κυρίως ενδιαφερόμενος, δεν βιάζεται, όπως είπαμε. Και καλά κάνει και δεν βιάζεται.
0: Την άποψή μου την έχω πει.
1: Καλά κάνει
0: ότι δεν θα φτάσει σε εκλογές με κόμμα, κύριε.
1: Έπρεπε να έχουμε βάλει στοιχήματα, αλλά δεν
0: βάζω στοιχήματα. Την έχω πει την άποψή μου και την επαναλαμβάνω. Πάμε εδώ σε πολύ σύντομο διαφημιστικό, γιατί μετά έχουμε το Λευτέρη Παπαγιαννάκη να μας μιλήσει για την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, που είναι σημαντική και για εμάς και για την κοινωνία.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Και για τις αρχές μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θεατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή, όπως σας είπαμε, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων που είναι αύριο.
2: Αλλά είπαμε να το προλάβουμε.
0: Άλλωστε,
2: γίνονται τόσα πολλά που τα παρακολουθείτε.
1: Ναι.
0: Και με την εμπειρία και την ιδιότητά σας, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο. Ως κοινωνία είμαστε δεκτικοί στους πρόσφυγες ή όλα αυτά που διαβάζουμε ή ακούμε τελικά είναι έτσι, δηλαδή η κοινωνία μας έχει πολύ ισχυρά αντισώματα ακόμα και σε ανθρώπους που αισθάνονται κατατρεγμένοι?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την κάθε ιστορική στιγμή και επίσης έχει να κάνει πολύ με το επίσημο αφήγημα. Όταν πανευρωπαϊκά, για να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, το αφήγημα είναι τόσο τοξικό και τόσο εχθρικό, προφανώς η κοινωνία, επειδή είμαστε και σε μια κοινωνία πληροφορίας και εικόνας και πολύ social media, τηλεόραση κτλ., όταν το κύριο αφήγημα είναι εχθρικό και τοξικό, θα δηλητηριαστεί, να το πούμε με πολύ απλό τρόπο. Βεβαίως, όταν κατεβαίνουμε στο επίπεδο, δηλαδή κατεβαίνουμε προς τα κάτω και αρχίζουμε και μιλάμε πιο ατομικά, όλοι οι άνθρωποι εκφράζονται πολύ πιο θετικά και βρίσκουν πάντα και μια ωραία ιστορία της γειτονιάς τους, της δικιάς τους εμπειρίας, ίσως των παιδιών τους που πήγαν σε μια άλλη χώρα κτλ. Αυτό δείχνει το πόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά του να πείσεις, μάλλον το να συζητήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες πιο συμπεριληπτικές σε μια κοινωνία. Και δεν είναι μόνο για το προσφυγικό, για όλα τα θέματα. Πριν μερικές μέρες συζητάγαμε για το Pride, που και αυτό είναι μια συμβολική μέρα, έτσι, που έχει την ίδια λογική της ορατότητας, της συμπεριληπτικότητας. Είναι πιο δύσκολο να πείσεις την κοινωνία όταν υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα, η ακρίβεια, η κρίση, η πόλεμη που προκαλούν μετανάστευση, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς το εξηγούμε αυτό, να κάνεις μια τέτοια είδους συζήτηση. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θεωρούμε λογικό να συζητάμε για το πώς θα περιορίσουμε τη μετανάστευση. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι αντιφατική η συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο επίμονη η προσέγγιση ότι αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να το σταματήσουμε, που εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα ή χώρος για άλλο επιχείρημα, οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται και εκείνοι ως πρόβλημα.
2: Θα έλεγε κανείς, κύριε Παπαγιαννάκη, επειδή είναι περίπου 75 χρόνια από τη Σύμβαση της Γενέβης,
1: ναι,
2: αν δεν κάνω λάθος, γκρόσο μόντο το λέω, ότι έχουμε φτάσει σε ένα πιο περιπεπλεγμένο καθεστώς για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ψηφοφορία, εσείς τα ξέρετε, αλλά να μας τα σχολιάσετε, που είδαμε ότι ενώ παραδοσιακά κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά η πλειοψηφία της Ευρωβουλής πρόσεχε σε ένα βαθμό, τώρα είδαμε ότι συνέπλευσε το Λαϊκό Κόμμα με την ακροδεξιά στο να προχωρήσει σε αυτή την σκλήρυνση, να το πω όσο μπορώ πιο λαϊκά, των μέτρων.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κάποιους ακροδεξιούς να σηκώνονται στα έδρανα και να φωνάζουν «Send them back».
2: Σωστά.
1: Μας προσβάλλει όλους. Θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να πούμε ότι αυτό δεν είναι εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ιστορικά ότι η ΕΟΚ, τέλος πάντων, οι πρώτες προσπάθειες μετά το 51 με την πρώτη κοινότητα κτλ., γίνανε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να σταματήσουμε το διχασμό και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. Με τα καλά και τα κακά το καταφέραμε. Τώρα κάποιοι, με αφορμή τη μετανάστευση, προσπαθούν να μας διχάσουν πάλι. Ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό και δυστυχώς το αφήνουμε. Η σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Δεν μπορεί να εξηγηθεί όμως όταν βάλουμε κάτω τα στοιχεία. Έτσι, και τα στοιχεία και τους αριθμούς. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το καταλαβαίνω. Στις εκλογές είναι το νούμερο ένα θέμα σε πάρα πολλές από αυτές, και από τοπικές μέχρι ευρωπαϊκές. Αλλά η προσέγγιση δεν στέκει κάπου, δεν είναι στέρεη η ανάλυση. Είναι πολιτική και με μια πολιτική φόβου, να το πω έτσι. Βρίσκουν κάποιοι μια ευκαιρία να διχάσουν και το καταφέρνουν. Γιατί τα κόμματα τα πιο παραδοσιακά, τα πιο κλασικά, δεν βρίσκουν ένα αντιαφήγημα ή δεν βρίσκουν μια εναλλακτική προσέγγιση, και φοβούμενες τις εκλογές λένε θα γίνω και εγώ λίγο πιο συντηρητικός, πιο ακροδεξιός, για να μην έρθει κανονική ακροδεξιά. Όπως ξέρετε και
2: είναι θέμα...
1: πολύ καλύτερα από μένα, αυτό πάντα ευνοεί την ακροδεξιά.
0: Πάντα το πρωτότυπο έχει το πλεονέκτημα. Βλέπω
1: ακριβώς
0: σήμερα τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, με μία ανάρτησή του να αναφέρει ότι έχουν πέσει τα ποσοστά χορήγησης ασύλου από το 72% το 24 στο 40,7% το πρώτο πεντάμινο, λέει, του 2026. Yeah. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρεί θετικό για την ελληνική πολιτεία. Αυτό οφείλεται πράγματι σε πρόβλημα του συστήματος που μέχρι σήμερα έδινε άσυλο σε οποιονδήποτε ερχόταν στη χώρα και είχε κάποια χαρακτηριστικά, ή σε σκλήρυνση της στάσης της πολιτείας και στους νόμους?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι οφείλεται σε σκλήρυνση της στάσης πολιτείας και σε μια παρέμβαση στο να μειωθεί ο αριθμός παροχής ασύλου, το ποσοστό. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από το Σουδάν και παίρνανε άσυλο σε ποσοστό 100%, γιατί το Σουδάν είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους που ήταν ιεμένοι ή από άλλες ζώνες. Η Συρία στο παρελθόν. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση γιατί κάποιος να θεωρεί τη Συρία ασφαλή ή γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντήσει τους Ταλιμπάν για να κάνει επιστροφές στο Αφγανιστάν. Θέλω να πω. Όταν είδα, ας πούμε, την ιστορία με τους Ταλιμπάν που θα πάνε στις Βρυξέλλες, θυμήθηκα το σκάνδαλο της Ursula von der Leyen και του Σάρλ Μισελ με τον καναπέ. Θυμάστε τότε που επισκέφθηκαν την Τουρκία και δεν είχε που να κάτσει η πρόεδρος. Η ίδια πρόεδρος.
2: Δεν χώραγε, μπράβο.
1: Η ίδια πρόεδρος λοιπόν θα συναντήσει τους Ταλιμπάν. Το τι κάνουν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή. Θα το θυμηθούν κάποιοι κάποια στιγμή και θα είναι αργά.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Προφανώς. Μα το προβλέπετε. Mm-hmm. Φυσικά, κύριε Μουρτή, προβλέπετε και από το διεθνές δίκαιο. Εννοείται. Εγώ λέω το διαδικαστικό όμως και το συμβολικό. Δηλαδή, μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες.
2: Έχουμε αντιφάσεις.
1: Ναι, έχουμε αντιφάσεις. Προφανώς, εσωτερικές αντιφάσεις. Αυτό είναι το δύσκολο στη μετανάστευση. Οι αντιφάσεις μας. Γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε χέρια, αλλά δεν τους θέλουμε έτσι, τους θέλουμε αλλιώς. Και τελικά καταλήγουμε, ας πούμε, να καλούμε ανθρώπους να δουλέψουν χωρίς νόμιμο τρόπο ενδεχομένως για λίγο διάστημα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοίγονται. Απλά η σημαντική μέρα, η αυριανή, έχει τη συμβολική τη σημασία. Είναι όμως μια ρεαλιστική πραγματικότητα που πρέπει κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε σοβαρά. Πάντως, η σκλήρυνση τη γραμμή βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια και όχι σε πραγματικά, νομίζω, κριτήρια, γιατί δεν δικαιολογείται όταν οι άνθρωποι που έρχονται να έρχονται από τις ίδιες χώρες και να παίρνουν λιγότερο άσυλο, όταν ξέρουμε ότι είναι από εμπόλεμες ζώνες. Είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ μια βούληση να κάνουμε τα πράγματα πιο αυστηρά. Είναι μια κρατική επιλογή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Εγώ θα κλείσω την συνομιλία λέγοντας ότι η έννοια του ασύλου είναι ιερή, έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και όσοι από εσάς θέλετε αναζητήστε την. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να βρείτε πού, πότε και για ποιον λόγο δίνονταν το άσυλο και ποιο ήταν το δίλημα προκειμένου να δοθεί το άσυλο. Και πριν κλείσουμε, εγώ σας ενημερώνω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για την χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
2: Και να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Να δω.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σε ανακοίνωση το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του στην Ελβετία. Από την πλευρά του, το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εν τω μεταξύ, τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ολόκληρη η πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Όπως είπε, καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη ζώνη ασφαλείας δεν επιστρέφουν. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Απέτραπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μαζί με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντας την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της. Ωστόσο, η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο έπιασαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Σε 3 ακόμα συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Η Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
17: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
18: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
19: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
20: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
21: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
22: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
23: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
24: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει πρώτα απ' όλα να στηρίξει τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κατέβασε τα βρακιά του στο Ιράν, αλλά φαίνεται ότι δεν τα κατέβασε αρκετά. Και έτσι το Ιράν δεν πάει στις συνομιλίες μετά τις υπογραφές, διότι το οποίο το Ισραήλ κτλ. Ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες περίγελο του πλανήτη και γι' αυτό θα πρέπει λογικά να είναι ο αγαπημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της αριστεράς. Τώρα τα κάνει θάλασσα και στην εξωτερική, τα κάνει θάλασσα γενικά παντού. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη χώρα της Δύσης και κάθε της ήττα είναι ήττα όλων μας. Έτσι κατάφερε τώρα... ξεκίνησε ένα πόλεμο στο Ιράν και τώρα το Ιράν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στην έναρξη του πολέμου, διότι πλέον έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με κατεβασμένα τα βρακιά να αρθούν οι κυρώσεις στο Ιράν, να έχει και 300 δισεκατομμύρια να τους περιμένουν άμα υποσχεθούν να μην κάνουν πυρηνικά. Και όλοι ξέρουμε ότι ο λόγος των μουλάδων είναι συμβόλαιο. Το Ορμούζ πλέον έχουν καταλάβει ότι μπορούν να το ανοίγουν και το κλείνουν όποτε γουστάρουν. Είναι μεγάλος διαπραγματευτής ο πρόεδρος Τραμπ και είχε δίκιο η Αφροδίτη Λατινοπούλου που πανηγύριζε την εκλογή του. Λέω από τους διάσημους που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχαν και άλλοι άσημοι, αλλά τώρα έναν ανόητο δεν τους ξέρω να τους πω, οπότε λέω τον εκπρόσωπό τους. Δεν άντεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ακριβή τη βενζινούλα τους και κατέβασαν τα βρακιά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συμβαίνει με τη Δύση, παιδιά. Πρέπει να το. Πώς να το πούμε, είμαστε τυχεροί, γιατί είμαστε οι τελευταίοι που ζουν την κυριαρχία της Δύσης. Καλύτερες μέρες για τη Δύση δεν πρόκειται να έρθουν, έτσι. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει και να το έχετε χωνέψει. Γι' αυτό οι διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες του τύπου εμάς, οι γονείς μας, όταν ήταν, ελπίζαν σε ένα καλύτερο αύριο. Ναι, γιατί η Δύση κυριαρχούσε. Παρά τις προσπάθειες των συντρόφων, η Δύση ήταν η δύναμη. Τώρα πια κατεβάζει βραγιά στην πρώτη ευκαιρία. Τώρα πια οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι εκλέγουν για πρόεδρο κάποιον σαν τον Ντόναλντ τον Τραμπ, για να μην εκλέξουν κάποια σαν την Καμίλα τη Χάρις. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στη σκύλα και τη Χάριβδη περίπου. Βέβαια ο Τραμπ παρά ήταν μεγάλο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι όταν κυβερνήσει επιτέλους, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που θα βάλουν τάξη στις πολεοδομίες. Θα τα πει ο Υπουργός Παπασταύρου αυτά. Προς το παρόν να πω, το ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις, ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή να ελεγχθούν οι υπάλληλοι των πολεοδομιών. Oh yeah. Είναι 2026, πρέπει να έχει αργήσει καμιά πενταριά χρόνια. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά και είναι καλό που το ανακοινώνουμε από τις ειδήσεις. Ο καθένας όποιος μπορεί να κρυφτεί. Είναι σωστό να ευνηδιάζουμε τους ανθρώπους. Πολεοδομίες τις οποίες όλοι έκπληκτοι κοιτάμε και λέμε τι, μόνο τόσο πιάσανε. Και επίσης κοιτάμε έκπληκτη, δηλαδή παρετούνται γενικοί γραμματείς που δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι.
1: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
2: Είναι, ναι.
1: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
2: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευθυξία.
2: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
1: Όχι, ναι. Αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
2: κοιτάξτε.
0: Αφού ρε παιδιά, είχε κλείσει τον κύκλο του, είπαμε. Έκλεισε τώρα, έτυχε το κλείσιμο, δηλαδή τελείωνε ο κύκλος. Ερχόταν, το έφερνε, τσακ. Τελείωσε ο κύκλος πάνω που πιάσανε τον κουνιάδο του. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μη σε θέλει, ρε παιδάκι μου. Κάνε εξαγγελίες, υπουργέ μου.
2: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα. One stop shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες.
0: κάνει, να γίνετε κυβέρνηση να το κάνετε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τις πολεοδομίες. Τώρα πια μπαγλαρώσανε μερικούς 7 χρόνια μετά. Όχι ότι υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες, για όνομα. Τι, εντάξει, επειδή φυτρώνουν αφαίρετα όπου μπορούν να φυτρώσουν, σιγά τι έγινε να πούμε. Είναι το έδαφος της χώρας τέτοιο και φυτρώνουν εύκολα. Τι να κάνουν εκεί οι άνθρωποι στις πολεοδομίες.

0: είναι ο Κώστα? Ναι βρε, να απαγγείλεις.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Δεν θα ανησυχώ για τη δουλειά μου όσο οι πολιτικοί δεν βρίσκουν, δεν μπορούν να δεν έχουν, δεν αποκτούν αίσθηση του γελίου. Θα έχω πάντα ψωμάκι. Και εσείς κάτι να ακούτε.

0: Ο Αϊμίτσους μια χαρά όταν τα 300 δις θα πάνε για την ανακατασκευή του Ιράν και προφανώς έχει συμφωνήσει με τους μουλάδες. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει και αν δεν έχει συμφωνήσει. Αυτό που ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε καλά είναι ότι ο τύπος έβγαλε λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Κατέστρεψε τη Δύση, τη χώρα του, την εικόνα της, ενδυνάμωσε τους μουλάδες, το Ιράν, το φρικαλέο αυτό και επικίνδυνο για όλο τον πλανήτη καθεστώς, αλλά ο ίδιος τσέπωσε με τα ανεβοκατεβάσματα του χρηματιστηρίου, οπότε... Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους ψηφοφόρους του. Οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, το σινιάλο στην Ευρώπη ότι πρέπει όσο το δυνατόν, και καλά, νομίζω το έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να απογαλακτιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να χωρίσουν τα τσανάκια μας. Είμαστε πολύ πιο αδύναμοι για να γίνει αυτό ξαφνικά, προφανώς. Αλλά είναι καλό να το έχουμε στο νου μας. Δεν μπορείς να κάνεις χωριό, παιδιά, με μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι μπορεί να ψηφίζουν Τραμπ. Είναι επικίνδυνο να εξαρτάσαι, αυτό θέλω να πω. Και να σου βάζουν χέρι κάτι φελή σαν τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος με το που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου, το Υπουργείο Αμήνης, έχασε τον πόλεμο. Αλλά εντάξει, είπαμε, τον έχασε γιατί δεν αντέξαν οι Αμερικάνοι, δεν ήταν θέμα... Δεν αντέξανε, 2 μήνες με ακριβή βενζίνη... Και δώσαν ένα σινιάλο ότι δεν θα αντέξουν στον παραμικρό πόλεμο. Γιατί μόλις λίγο τους κουνήσεις, λίγο τους πειράξεις την άνεση, βάζουν την ουρά στα σκέλια και τρέχουν, ένα κακό σημάδι για την υπερδύναμη του πλανήτη. Τέλος πάντων, δεν έχουν αυτά σημασία. Εδώ έχουμε ενημέρωση για πολύ πιο σημαντικά θέματα. Θα μιλήσουμε με τον Μόρφου, με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Είναι στην Κύπρο αυτός, δεν ξέρω αν πήρε αύξηση, δεν νομίζω. Θα μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τον Άλιστο Κούπερ. Σεβασμιότατε, τι έκανε ο Άλις Κούπερ που λέγατε πριν και δεν ακούγανε οι ακροατές?
1: Ο Άλις Κούπερ που είπα πριν μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
1: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Σημειώνω μετά.
1: Η εταιρεία εκεί, ναι, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Που προωθεί,
0: ναι,
1: τις ταινίες. Και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν,
0: ναι,
1: όλον τον κόσμο.
0: Είναι μια εταιρεία που το κάνει αυτό. Θέλω να πω, γιατί λέτε η εταιρεία που τις ταινίες και τις ταλέντες. Αλλά εσάς τι σας πειράζει τώρα που αυτή η εταιρεία το λέτε πολύ έτσι, σαν να είναι τίποτα βρικόλακες αυτοί.
1: Ποιοι τα διευθύνουν?
0: Ποιοι?
1: Αυτά όλα τα συνεργεία.
0: Οι διευθυντές.
1: Είτε...
0: Τα συνεργεία ποια?
1: Του κινηματογράφου.
0: Να, ναι.
1: Είτε της μουσικής.
0: Ποιοι?
1: Όλοι,
0: ναι,
1: μα όλοι,
0: ναι,
1: Εβραίοι. Που έχουν όταν ακούειν ακουέτο. Και ο νόν νοείται. Δεν θέλει άλλο σχόλιο.
0: Όχι, τι άλλο σχόλιο. Τώρα σας πήραμε χαμπάρι που λένε. Δεν χρειαζόμαστε άλλα σχόλια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Και ο εθνικοσοσιαλισμός ιδεολογία είναι. Τι είπε ο Κούπερ? Ο Κούπερ τι άλλο είπε?
1: Με πήγα, λέει,
0: ναι,
1: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος ο... Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλις,
0: ναι,
1: σημαίνει αλήκη.
0: Ναι.
1: Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέντα.
1: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρέσει στο σατανά,
0: ναι,
1: ό,τι είναι του Θεού,
0: ναι,
1: να το διαβάλει. Να το διασπά.
0: Μάλιστα, είναι μερακλής ο σατανάς. Του αρέσουν τα αγόρια που με ονόματα γυναικεία. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε κάτι εκεί που του καλέσαν το πνεύμα? Είπατε κάτι για πνεύμα που εκλήθη? Ήρθε ή είχε δουλειές?
1: Με πήγαν, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι,
1: ο Άλις Κούπερ. Με βάλαν, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα τον εφόσον, ναι,
1: ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι, ναι.
1: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: ναι,
1: και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας, θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, και έτσι έγινε. Μάλιστα, έχω και άλλο τέτοιο. Μάλιστα, και έτσι και έγινε. Συνεχίστε, γιατί τώρα καταλάβαμε, για πείτε.
1: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε: από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Το πνεύμα τον είπε.
1: Αλίκη Άλις. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν.
0: Μόνο.
1: Που θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι του έκαμαν.
0: Τι του έκαμαν. Τι του έκαμαν.
1: Και να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Με το αίμα του, ναι.
1: Ότι ναι. Η ψυχή σου, ναι. Όταν πεθάνεις,
0: ναι.
1: Θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο Σατανάς.
0: Α, το Σατανά.
1: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Πω από τους μάγους.
1: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι.
0: Ναι.
1: Για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους. Και το υπογράφουν με το αίμα τους. Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχουν μελάνια. Πάει, δεν έχουν μελάνια. Υπογράφουν αίμα. Μα καλά. Άμα έχουν δώσει την ψυχή, έτσι κι αλλιώς δεν πάνε στην κόλαση. Πρέπει να βάλει και υπογραφή. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Είναι πιο δραματικό με υπογραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ξέρετε όλη την αλήθεια για τον Άλις Κούπερ, παιδιά. Τι είναι, Πρωθυπουργέ?
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι και τρομερά δύσκολο τώρα με τα Facebook, τα Twitter και αυτά, τους βρίσκουμε εύκολα. Το TikTok και τέτοιο τους βλέπουμε. Θέλω να πω, δεν είναι και τρομερή επιτυχία, αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε και σήμερα διαγωνισμό C-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό της C-Jets.

τις Seajets, που αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι θέλεις Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το μαντούδι της Εύβοιας.

0: Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάτε ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40%.

0: 100% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε η εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Απετράπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά του, τόνισε στον ΣΚΑΙ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
19: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αργυρό Γεμελιάρη, στην οποία παίρνετε τηλέφωνο. Αφήνετε στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο της Seajets. Με επιστροφή. Όχι, Παναγιώτη, δεν έχει χωρίς επιστροφή. Θα γυρίζετε όλοι εδώ. Μου θέλετε και να χωρίς επιστροφή. Ο κωδικοποιητής διευκρινίζει, γιατί είχαμε την απορία πριν με το αυτά που ακούσαμε, τις αποκαλύψεις του Μόρφου για τον Άλιστον Κούπερ. Λέει, μέχρι και οι δαίμονες του Χόλιγουτ είναι δέσμοι της γραφειοκρατίας. Δεν φτάνει η αθάνατος ψυχή. Χρειάζεται και μια υπογραφούλα κάπου. Υπάρχει τάξη στην κόλαση, δεν είναι... Από τότε που στον πέταξα θα ήθελα να διορθώσω τον Μητροπολίτη Μόρφου, γιατί επειδή έχω συγγενικούς δεσμούς με την οικογένεια Κούπερ, γνωρίζω ότι το Άλις προήρθε από τον Μπακάλις. Επειδή ο πατέρας του είχε κατάστημα με εδόδημα απικιακά στο Φίνιξ Τεσσαριζόνες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, ελπίζω ομιλία Καραμαλή να ήταν σε ταβέρνα, γιατί η ποίηση ανοίγει την όρεξη. Όχι, δυστυχώς ήταν στην αποφύτηση ενός κολεγίου. Πήγε εκεί να διασκεδάσει. Τα παιδιά είχαν, λέει, θα έχουμε διάφορα, θα μουσική, κλόουν, ποίηση. Τον πρόεδρο της Ενώσεως Συνεταιρισμών Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Γιατί είναι πρόεδρος εκεί. Φοβερό, ρε παιδί μου, δεν είναι.

Ο Φρυθίνγκερ, με όλο το σεβασμό στον κύριο Ιερέα, στον Μητροπολίτη Μόρφου, ο Σατανάς τι τις κάνει όλες αυτές τις ψυχές, τες ψυχές. Τες βάζει να κάνουν όργια και κοιτάζει. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι ξέρουμε ότι κάνει συλλογή ο Σατανάς. Δεν έχει τι να κάνει και είναι συλλέκτης. Ο αριστερός με στραβισμό, ο Μπαζούζου φταίει για τον άλλη στο Κούπερ.

0: Και ο Τατάκης αυτό με τον Κώστα τον εργατικό, Κωνσταντίνο τον εργατικό, τον εργασιομανή, χθες που το έβαλες νόμιζα το είχαν κάνει με AI. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το είπε όντως. Βεβαίως και το είπε. Και είναι αυτό, παιδιά, το βασικό με τους πολιτικούς. Και πώς να το πούμε, η διαβεβαίωση ότι δεν θα μείνω χωρίς δουλειά, ότι πάντοτε θα έχω υλικό, θα έχουμε εδώ πράγμα να ακούμε, είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής. Ούτε του γελίου, ούτε της ντροπής. Να πούνε, ρε, μην το πω έτσι, θα είναι γελίο. Δεν θα ντρέπομαι να τα πω αυτά τα πράγματα. Τα λένε και τους ευχαριστούμε.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.

0: Μαρτίνιο.
1: Πάμε τώρα σε άλλους σατανάδες εκεί στο Πασόκ. Στο Πασόκ που δεν τους έρχεται η κατραπακιά τους καημένους η μία μετά την άλλη. Δεν ακούσανε Βουλαρίνο. Τους το έλεγε 3-4 χρόνια πριν. Πότε είναι η πρώτη φορά που τους είπα. Ρε, μην κάνετε τους αριστερούς. Θα φάτε. Τι φάγανε, δεν ακούνε. Και δεν θέλει και πολύ μυαλό. Λίγο μυαλό είναι. Αλλά άμα δεν έχεις ούτε λίγο μυαλό, την πατάς έτσι. Και έρχονται κάτι παλαιές συντρόφισσες και σου λένε κλείστο μωρέ το ρημάδι του κόμματος. Και έλα να προσκυνήσουμε όλοι μαζί τον Τσίπρα.
2: Αυτή η όσμωση. Αυτός ο διάλογος, τυπικός ή άτοπος, μεταξύ των δύο ή τριών κομμάτων που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, δεν είναι καλύτερο να αρχίσουν έναν άτυπο διάλογο γύρω από προγραμματικές θέσεις, γύρω από, από κοινή πορεία κτλ.
1: Δεν είναι καλύτερο να έρθετε να φιλήσουμε τα πόδια του Τζοκόντου όλοι μαζί. Να του... Τι? Του Τζοκόντου ρε Παναγιώτη, έχασε μαθήματα. Είναι ο Τζοκόντος, ο αρχηγός της Ελλάδας. Της Ελλάδας του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, όχι της αστυνομίας, της άλλης. Μας τα είπε ο ηθοποιός Χιλάκης. Ο κομφερασιέ του είπε ότι μου θυμίζει το Τζοκόντα. Τον πίνακα λέει, γιατί όπου πας σε κοιτάει, σε παρακολουθεί, απομίζω. Σε παρακολουθεί να δει άμα είσαι αφηρημένος να σορπάξεις το πορτοφόλι. Συντρόφισσα Κατσέλη, θυμίζω, ήτανε του ΓΑΠ. Ήτανε του λεφτά υπάρχουνε. Ήτανε, μετά ανακάλυψε δεν υπήρχαν λεφτά. Σου λέει, βούλιαζε και το πλοίο του Πασόκ, τσουπ. Πήδηξε στο πλοίο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά αποστασιοποιήθηκε γιατί δεν ήξερε ποιο από τα πλοία θα βουλιάξει. Τώρα εμφανίστηκε ο Αλέξης πάλι, τσουπ, τρουπώνει, δεν είναι κανένα κορόιδο. Σύντροφος Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ μας εξηγεί τι δεν πάει καλά.
3: Υπάρχει ένα θέμα ότι η πολιτική μας έτσι όπως είχε εκφραστεί και έχει οργανωθεί όλο αυτό τον καιρό, μέχρι το συνέδριο δεν περνούσε πολύ στην κοινωνία. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Και γι' αυτό τώρα πέφτει το Πασόκ συνέχεια. Έτσι εξηγείται, γιατί προσπαθούνε. Άμα δεν προσπαθούνε, μπορεί και να την γλιτώσουνε. Αυτοί είναι τόσο ανίκανοι που όταν προσπαθούνε πάνε χειρότερα. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που δεν είναι υποχρεωτικό να κατάλαβα εγώ καλά ή να κατάλαβα εκείνος τι είπε, εάν τους ήθελε ο Τσίπρας μια χαρά θα πηγαίνανε. Αλλά τώρα που δεν τους θέλει πώς θα πάνε.
3: Θέλει ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί με τον Πασόκ,
4: δεν
3: το ξέρουμε. Όχι, δεν θέλουμε από τη στιγμή που δεν θέλει και αυτός και δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι επιδιώκει με την ίδρυση αυτού του προσωποπαγού κόμματος. Καλά.
1: Από πότε το Πασόκ ενοχλείται από προσωποπαγή κόμματα, τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά δεν το. Πώς θα πάμε, δεν θέλουμε να πάμε αφού δεν μας θέλει αυτός. Αλλά μα μας ήθελε, το συζητούσαμε. Τι, να μείνουμε χωρίς δουλειά. Γιατί μια χαρά και με Τσίπρα θα πάνε. Είναι έτοιμοι οι σύντροφοι, είναι σε απελπισία. Τι να κάνουνε. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους πνιγμένους, από τους Σιριζέους τους πιάνονται.
3: Υπάρχουν τα πρόσωπα που είναι ενεργεία βουλευτές. Τα οποία χειρίζεται η Επιτροπή Υποψηφιωτήτων και ο Πρόεδρος.
5: Ναι.
3: Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Εγώ έχω σχέση με παλιά στελέχη που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν
5: ψηφίσει Νέα Δημοκρατία κτλ.
3: Όλα αυτά θα γυρίσουν.
5: Θα γυρίσουν.
3: Δεν κάνουμε face control, face control σε κανένα που δεν είναι βουλευτής τώρα.
5: Άρα πρόσωπα που έφυγαν, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, εσάς η πρότασή σας είναι να γυρίσουν.
3: Εμείς πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας περισσεύει.
1: Είμαστε σε τόσα χάλια που θα μαζέψουμε και αυτούς που μας έφτυναν. Θα τους πούμε, δεν πειράζει που μας φτύνατε. Κάναμε επιδερμίδα, ελάτε. Σε φτύλα, λίγο μπορεί να πει κάποιος. Όχι, Πασόκ θα πω εγώ. Έχει αρχηγό, θυμίζω τον Ανδρουλάκη. Οπότε οι άνθρωποι τι να κάνουνε. Και ίσως έτσι να μπορούσαμε να τους λυπηθούμε λίγο περισσότερο. Να έβγαινε ο Σκανδαλίδης να πει: ψηφίστε μας, μωρέ, τον Ανδρουλάκη έχουμε αρχηγό. Σας παρακαλώ πολύ. Ψηφίστε μας να τον εδιώξουμε. Θα μου πεις άμα τους ψηφίζαμε δεν θα τον εδιώξουνε. Οπότε τον έχουν ψηφίσει και δύο φορές. Τέλος πάντων είναι, έχουμε πει έτσι, όλοι δουλεύουν για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Είναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι λες και είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αλλά κανένας ποτέ άνθρωπος του Μητσοτάκη δεν θα έκανε τόση καλή δουλειά όσο κάνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ή γενικώς οι Πασόκοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν πρέπει να ανησυχούν βέβαια πολύ. Διαβάζω εδώ, δεν πρόλαβα να το κόψω δυστυχώς. Ο Γερουλάνος μίλησε στον Παύλο και είπε είναι τρία Πασόκ που περιμένουν και δεν ψηφίζουν. Είναι το ένα Πασόκ που πάει και ψηφίζει και είναι τρία άλλα που δεν ψηφίζουν τίποτα και περιμένουν. Δηλαδή, λογικά ο Γερουλάνος σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ πρέπει να βγάζει 40%. Δεν είναι, εντάξει, είναι ένα που ψηφίζει το 10% και είναι άλλα τρία Πασόκ που περιμένουν, αλλά μπορεί να πάνε να ψηφίσουν και αυτά Πασόκ άμα του πείσουν, οπότε το έχει το 40%. Άμα δεν τα καταφέρουν να πείσουν πολλούς, ένα τριαντάρι το πιάνει άνετα. Και ύστερα λέμε για τον Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πένι Δαλαμούρα, συντρόφισσα Πένι Δαλαμούρα, δεν την ήξερα, την έμαθα χάρη στο Σταμάτη το Ζαχαρό. Δεν φτάνει η Βάση Αναστασίου ακόμα, αλλά δεν είναι και κακή. Συζητούν για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Το κόμμα του Ανδρουλάκη συζητά για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας και...
0: Νομίζω ότι προφανώς και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη. Είναι ο ίδιος.
4: Αυτό το συμπέρασμα, γιατί το λέτε συνέχεια για το
0: κόμμα. Αυτό το συμπέρασμα πηγάζει από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 5 φορές.
4: Και εσείς πόσες φορές έχετε χάσει?
0: Πολύ πιο. Εμείς περάσαμε μία. Καταρχήν.
4: Πόσες φορές έχετε χάσει, δεν μου λέτε όμως.
0: Εμείς περάσαμε μια μεγάλη περιδίνηση στην παράταξή μας. Αναλάβαμε μόνοι μας τη χρεοκοπία της χώρας το 2010.
1: Πότε, τότε που έλεγε ο Γιώργος ότι λεφτά υπάρχουνε? Αυτό που κορόιδευε την κοινωνία επειδή του πάσαρε ο άλλος, ο βασικός υπεύθυνος για την κατάσταση που βρήκε την Ελλάδα, η κρίση, του πάσαρε την κυβέρνηση ο άλλος, μη χάζει, πήγε και την άρπαξε. Αυτό με την αυτοθυσία του Πασόκ είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που έχει ακουστεί. Το Πασόκ ήταν ο Γιώργος που έλεγε λεφτά υπάρχουν και ξεγέλαγε την κοινωνία. Είναι αυτό. Εσύ τάσπασες, εσύ θα τα φτιάξεις μετά. Επίσης το Πασόκ κορόιδευε παραδοσιακά και πολύ και απροκάλυπτα. Πουλούσε σοσιαλισμό. Λογικό είναι να χάσει τις περισσότερες ψήφους. Όπως τις έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι. Αυτοί πουλούσαν τα παραμύθια της αριστεράς, αυτοί χάζανε τους ψήφους. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά μάλλον θα πάνε, γιατί συμπαθιώνται το Πασόκ και ο Κιελάς και το κόμμα του Τζοκόντου. Απλώς δεν μας το λένε από τώρα. Σύντροφος Βαρδακαστάνης.
6: Και όπως έχουν πει πολύ μεγάλοι πολιτικοί του περασμένου αιώνα και όχι μόνο, οι συνεργασίες συζητώνται πάντα μετά τις εκλογές.
1: Οπότε εσείς μπορεί να ψηφίσετε Πουχού Πασόκ, αλλά στην ουσία να ψηφίσετε Τζοκόντο. Που σημαίνει ότι είναι καλή και η ψήφος στο Πασόκ. Αυτό θέλω να πω. Εγώ στηρίζω την ψήφο στην Ελλάδα απευθείας. Αλλά και Πασόκ μια χαρά είναι. Τζοκόντος πάλι. Ή τέλος πάντων είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το αφήνουν ανοιχτό. Ο Δήμαρχος Χρυσόστομος το θέλει. Ναι, Χρυσόστομο το λένε. Θα το τσεκάρω και τώρα γιατί έτσι με κοίταξε με απορία, αλλά ναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης, κίνηση.
7: Η βουλιαγμένη σπουλές προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας έχει καθυστέρηση. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, έχουν κινησούλα. Αλλά η μεγάλη κίνηση είναι στις εθνικές οδούς. Παρασκευή, μεσημέρι σχεδόν πια. Και έτσι, ανεβαίνοντας την Κηφισού, βγαίνοντας προς τα έξω, δηλαδή έξω από την πόλη, από την περιοχή του Ρέντι θα βρείτε κίνηση, ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Και όσοι είστε στην Αττική Οδό και έχετε σκοπό να βγείτε στον κόμβο μεταμόρφωσης προς Λαμία, θα βρείτε κίνηση. Και βεβαίως στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά το δάσος Χαϊδαρίου, θα συναντήσετε την κίνηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τη Σχιστού υπολογίστε την γύρω στα 1300-1400 μέτρα.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ναι, Χρυσόστομος είναι, καλά το θυμόμουν. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, σας έχω πει, από τους. Από τους κακούς μαθητές, από τους μη επιμελείς μαθητές, από τους μαθητές που χάνουν μαθήματα και έρχονται μετά και κάνουν ερωτήσεις. Και Αντώνης, κάποιο μάθημα έχω χάσει. Δεν άκουσα τίποτα ηχητικό για τον Τζοκόντο που βύραρε τις άγκυρες και πρόσωλοταχώς. Έπρεπε να του πεις να κάνει προπόνηση στο ανεμολόγιο και να προσέχει τις στροφές 180 μοιρών. Αντώνη μου, όχι ένα, πρέπει να έχεις χάσει πολλά μαθήματα εσύ. Σε βλέπω για επαναλήψη. Λοιπόν, κατευθείαν στο Spotify ή στο Apple Podcast, όλες οι εκπομπές είναι εκεί. Επανάληψη. Και να ακούσεις και αυτές που δεν έχεις ακούσει και αυτές που έχεις ακούσει επανάληψη. Γιατί νομίζω ότι δεν θα περάσουμε τη χρονιά. Διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, κλήρωση.
8: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Λοιπόν, πάμε. 66. Λοιπόν, κάνω την κλήρωση. Βάζουμε τα νούμερα, πατάω get random και... 32. 32 είναι η χαρά μας στο Ράκι. Καλό ταξίδι, χαρά. Τι αυτό ήτανε? Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τέλος πάντων, Τζοβάνι Μποκάκιος, μόνο αυτό. Ομολογώ ότι φοβάμαι ότι έχω χάσει και εγώ κάποιο μάθημα. Δεν ξέρω γιατί τον Φαραντούρη τον λέμε Φανφαραντούρη. Δεν χρειάζεται να έχεις παρακολουθήσει μάθημα. Γιατί είναι φανφάρας. Και γι' αυτό τον αγαπάμε ως φανφάρα. Και εξού και το Φανφαραντούρης. Φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν προλάβατε να τελειώσετε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Εν τω μεταξύ, τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στο Λίβανο. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου του δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύο, που καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, όσοι εισέρχονται στη χώρα και έχουν πιθανότητες να λάβουν άσυλο, μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο τόνισε, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δύο νέων δομών στην Κρήτη. Απετράπη απάτη σε βαρός γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Η γυναίκα ωστόσο ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο συνέλαβαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό που τους είχε αφήσει η γυναίκα. Από τη μέχρι στιγμή σε έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές στο Βόλο, ως υπεύθυνοι για εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει κάποια από τα βεγγαλικά τα οποία κατέληξαν στην κατοχή του 34χρονου. Οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι έπεισαν το θύμα ότι ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι ο μαθητής πίστηκε να δώσει στον ανήλικο φίλο του 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιαργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής και του λέω φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια.
0: Τι πάλι τα ίδια.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors. Τώρα και...
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότις λείπει. Είσαι τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν πας να κάνεις κανένα check-up, να βγεις τίποτα.
1: Ευχέλαιο, ναι. Ναι.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σαν
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω, μου έχει συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει.
1: Ναι,
0: είναι ηλικιωμένοι τον Αύγουστο μπαίνουν.
1: Πρέπει να μπαίνω κάτω από, από τα χαλίκια, λες να συνηθίσω.
0: Με την πλατούλα. Ηλικιωμένοι με την πλατούλα σιγά σιγά Νότι, και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Εμείς που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα σας δώσουμε εισιτήρια δωρεάν για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Μην στεναχωριέστε, από την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα βρούμε να σας δώσουμε. Αλλά και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει και τα δύο. Σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη. Πειραιάς Χανιά, Πειραιάς Ηράκλειο. Ό,τι εσείς επιλέξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου τα εισιτήριά σας, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή από τις 12 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ξεκινήστε λοιπόν και πάρτε τηλέφωνα, δώστε τα όλα, είναι η τελευταία μέρα, η Αργυρό είναι ταχύτατη στο να σηκώνει τα τηλέφωνα, 210-48-00-170-174, 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα κάνει την κλήρωση. Τώρα... Από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει?
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε?
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.
0: Για ξαναπέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν και παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Δεν θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο τα μεγαλώσουν.
1: Έτσι,
0: άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα, θέματα πολλά πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα, αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε, ναι. Και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα, πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογεί πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε.
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά.
0: Mm-hmm.
2: Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο, έμεινε το Ηράκλειο που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό, που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία, γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άθλιες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι ο οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης στον πάνω όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας, που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από την ιδίαση με το κέντρο
2: φιλοξενία. Και στην τοποθέτηση.
0: Ωραία. Άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη, αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει, και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές, γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο, και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Το Υπουργείο.
0: Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητες οι διαμαρτυρίες.
2: Το Υπουργείο, κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Σιώτη,
0: ακριβώς.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, ποιοι είναι.
2: Έχει
1: κομματική προέλευση.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση, γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνενέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη αλλά και όλων και πολλών συναδέλφων. Πρέπει η μη λύση, δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως εκεί μείνουν μόνιμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται. Φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και μείνουν, δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι υποχρεωτικός. Πρέπει να μεταφερθούν στην υπηρετική και να γίνεται η ταυτοποίηση. Αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο. Αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πω, και όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσων δικαιούνται άσυλο.
2: Δεν θα όχι, θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια το καλοκαίρι, τα πλοία, έχουν.
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις όπου πάει ένα τέτοιος, μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζομαι την απόφαση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι θέμα.
2: Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησε κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα, τώρα όμως πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ελπίζουμε να επικρατήσει.
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου. Τώρα δεν έχουμε. Συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε. Τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Πολύ δεν σωστά είναι και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω. Και κύριε Χιώτη, με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω και ξέρω τι μετριοπαθή φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πρέπει πιστεύω ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι
2: εμείς
0: μια μειοψηφία
2: όχι,
0: που πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι κοντά στην Εθνική Στάδο.
0: Είναι μακριά από τις κατοικημένες.
2: Είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπείς? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: σαν κοντέινερ.
1: Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο, που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα. Δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλαζοδέρνονται αυτοί οι άμυροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι, ας πούμε, δεν θέλουν να πάει όχι δίπλα στο σπίτι τους, αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων, στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτός που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές, δεν τις ρίχνουν Τις ρίχνουν μόνο για μαγιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας που δεν γνωρίζω το όνομά του, αξίζει μια εφημομνία για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες.
0: Ναι.
1: Στα διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: πυροβολούσε και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παρατηρόφυλλα. Ναι. Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή κριτική που μπορείς να κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει ένα τέλος.
1: Έτσι.
0: Και το τέλος με έναν τρόπο υπάρχει. Όπου εντοπίσεις οπλισμό παράνομο, μπαίνεις και τον κατάσχεις.
1: Και σκληρές ποινές αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο.
0: Να περάσει ένα μήνυμα ότι αν κατέχεις ή χρησιμοποιήσεις όπλο, την έχεις βάψει. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι... με την είσοδο το μήκο. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ

0: του app και σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό ως φορές μέσα στη βδομάδα θέλεις, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστό, ναι, ναι.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ.

στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, τον ιστοσκά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του, Άντι Μπέρναν, σε αναπληρωματικές εκλογές, που του εξασφάλισε κοινοβουλευτική έντρα και ενδεχομένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν τα ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά? Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτή τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει κάτι?
0: Τι έχω πάθει, χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλη Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει έχω να σας ανακοινώσω ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι φρούτα? Δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να θα γελάσουμε τώρα. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα τα...
0: Πες μας όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους γενικώς.
0: Γκότζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσιά και λιναρός.
1: Το πεπόνι μου αρέσει, το καρπούζι μου αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας. Παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερίκοκο διαμαντοπούλου.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει, είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αντί να τρως 3 παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόσος.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα σου
1: είπα. Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτά μικρά είναι τα μπεμπέκου.
2: Ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια. Λουκούμια. Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες,
0: ναι.
2: Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι. Είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα
0: 9
2: φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ, ναι.
2: Ναι, καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα, είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ, μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στη σφεντόνα.
2: Αυτά, λοιπόν, αυτά που σας πάω στο αυτό. Βρίσκω 2 τελάρα με αυτά, οκ, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω, ψάχνω τα κεράσια πουθενά. Λέω, θα τελειώσανε, λέω, δεν μπορεί. Πάω στο ταμείο. Να πληρώσω αυτά που είχα πάρει τα υπόλοιπα. Λέω, συγγνώμη, κεράσια δεν έχετε σήμερα? Λέει, βεβαίως έχω πάει. Και πού τα έχετε? Λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, πόσο θέλετε? Είχε τα τελάρα δίπλα.
1: Τα χρηματοκιβώτιο.
2: Τα έχετε εδώ, πού θα τα... Λέει, θα σου πω γιατί. Γιατί
1: έφτανε
2: μεσημέρι και βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια, λέει, στα τελάρα. Πέρναγαν και πέρναν από 2-3 ο καθένας. Και τελείωνε η ιστορία. Και τα βάλαν δίπλα. Σαν τα ξηραφάκια. Τα ξηραφάκια έχουν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ δίπλα.
1: Αν έχεις παρακάνει τα
2: ξηραφάκια. Γιατί είναι ακριβά και τα τσουρνεύανε.
1: Τα αλλαγή.
0: Τα ξηραφάκια αυτά.
2: Πού είναι σε πακετάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει, άσε εδώ καλύτερα.
0: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάει.
1: Αυτό είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι σου και η αρκούδα και να τρώει.
0: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
1: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
0: Την πόρτα την κλείνει, μια φορά η αρκούδα και φάει το ζαμπόν.
1: Θα ανέβει πάνω στην κερασιά.
0: Βέβαια πάνω θα ανέβει. Τι ακάμα πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Α, βγάλει δύο φετούλες στην άκρη και η αρκουδίτσα. Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Έφτασε σπίτι του,
0: ναι.
1: Ανοίγει, νύχτα, ανοίγει την πόρτα, και στο διπλανό οικόπεδο, που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα, αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα έτρεχε στην ίδια κατεύθυνση και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
0: Το ξέρεις αν έκανε με την αρκούδα. Βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους. ναι. Αυτές τις ώρες.
0: Και εμείς ναι, ασχοληθήκαμε.
2: Ω, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και
1: τους τρως.
0: Τι όχι, θέμα να στήσει ακριβώς.
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
0: για
2: και φτάσαμε.
0: Για ποιο λόγο γιατί έχει πολιτικοποιηθεί.
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει και καταγγέλνει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
0: Γιατί δεν φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια ο Καραμέρος λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές ότι οι λαγοκέφαλοι επειδή επεκτείνονται ραγδαία πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
0: Επειδή έκανα και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
1: Μας είπε ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
0: Και είπε το μελετάνε.
1: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
1: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει,
0: να τους δώσει πετρέλαιο αφορολογικό.
1: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
0: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους. Πόσο κοστίζει?
1: Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία δωρεάν. Ναι. Και ξεσκόθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι είναι παροχές. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα.
0: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
1: Αλλά αυξάνεται
0: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλο στην Κρήτη,
2: ναι,
0: και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο.
1: Γιατί δεν ακούω,
0: λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
1: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
0: Δεν υπήρξε.
2: Όχι.
0: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω. Το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα. Εσύ
0: και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα. Όταν θες να κάνεις να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
1: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια, για τις κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, αλλά τώρα η πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του.
2: Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άρα, όπως
2: λένε ότι άμα αρχίσει και δημιουργεί θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξει, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα
1: πράγμα,
2: πόδια.
1: Ρε,
2: συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι. Σε ποιο αν δεν καλά υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
0: Και του είπαμε,
2: ότι πας και βάζεις το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει τα τρία δάχτυλα.
1: Την πειράχα.
2: Το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Λαγοκέφαλη πειράχα.
0: Άγρια μορφή δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφο έτσι σίγουρα 2 μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
0: Φέτος δεν έκανε.
1: Ενώ θα μπω. Ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λένε, με τα αγκάθια.
0: Τους σκαντζόχερους.
1: Όχι σκαντζόχερους,
0: πώς τα λένε αυτά.
2: Κουνάβια.
0: Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
1: Ασπρόμαυρα, ναι.
0: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπου.
1: Τα λεοντόψαρα.
0: Λεοντόψαρα, μπράβο.
1: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
0: Δεν είναι τοξικά?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ρε παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα και τώρα χαζεύαμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα.
2: Για τις μέδουσες γιατί δεν κάνουν?
1: Αφού αυξήθηκε, ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λέμε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
0: Λένε
1: διάφορα.
0: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρεις αμμονία, να έχεις μαζί σου και αυτά τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχεις μια θαλάσσια χελώνα.
1: Μια μάσκα. Βάλε και μια μάσκουλα όταν κολυμπάς, δεν πειράζει.
0: Εγώ έβαλα μάσκουλα. Εκεί στην Τζιά, στα μέρη σου, ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά, δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ Και έβαλε λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσούξι μου έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο Καραμέρος.
1: Και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση. Έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση.
2: Καύσονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί στο Σουέζ, ξέρω κάπου.
0: Να βάλουν ένα φράγμα.
1: Να βάλουν ένα μεγάλο δείχτη.
0: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα.
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ, γεμίσαμε λαγοκέφαλους.
1: Ναι. Και ο Τραμπ δηλαδή φταίει τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος φταίει.
1: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδηλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, αν μου επιτρέπεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις, κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεφτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεπτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε τίποτα.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας θυμίζω. Σε 10 λεπτά κλείνει η κλήρωση για 2 εισιτήρια με την Anek Lines για να πάτε δωρεάν διακοπές στην Κρήτη. 2-10-48-00-170-174. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με την Nova Home 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ. το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ!
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey!
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ιούπι!
16: Oh, πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Έχουμε πάντως κάτι ακροατές.
1: Ναι.
0: Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό? Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12μηνης ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Βλέπω κάτι καρότσια στο σούπερ μάρκετ, ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπους. Άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
2: Τι φόρο λίπους?
0: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
1: Ωραία.
0: Θα λύσουμε το πρόβλημα. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπολ.
1: Α, εγώ λίπος. Λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
0: Όχι ρε.
1: Γιατί όχι?
0: Θες να καταναλώσεις κάτι ανθυγινό.
1: Με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
0: Πώς όταν θες να καπνίσεις σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
2: Ναι.
1: Και άμα είσαι υπέρβαρος λοιπόν, το ίδιο αδελφέ.
0: Φόρος λίπος. Αγόρασες.
2: Εσύ είσαι υπέρ της νοσογειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά και να μην επιδοτούμε τα ανθυγινά.

0: χρόνων, μαζική αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και τις κυριότερες ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των ίδιων των πρωταγωνιστών. Τρίλερ με τη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Τι σημαίνει η ακύρωση του ραντεβού στην Ελβετία, τα αγκάθια για τις δύο πλευρές και ο ρόλος του Ισραήλ.
1: Οι μεν Αμερικανοί λένε πως δεν έχουν κλείσει ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για μια τέτοια διαδικασία. Οι Ιρανοί χθες άφηναν να εννοηθεί μέσω διαρροών βεβαίως πως φταίει η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ.
2: Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα καταρρεύσει η διαδικασία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να καταρρεύσει η διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα ήθελαν μια άλλη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει και θα τορπιλήσουν, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισραήλ, έτσι, αναφέρομαι και στη Χεσμπολάκ.
0: Παρά τα σκαμπανεβάσματα λόγω της ακύρωσης του ραντεβού, υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, του πετρελαίου, η οποία ωστόσο κατά την προσφυλή τακτική εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται και τόσο γρήγορα στο ταμπλό, τι λένε οι ίδιοι οι βενζινοπόλες.
3: Εμείς από το δηληστήριο αγοράζουμε. Άρα συνεπώς προσαρμοζόμαστε στις τιμές του δηληστηρίου. Άρα λοιπόν να μην τα ρίχνουμε την τιμή στην Αγγλία.
4: Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
0: Και είχαμε το καμπανάκι στουρνά, καμπάνα δηλαδή, τι καμπανάκι του κεντρικού τραπεζίτη για τις συντάξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και πού αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση.
5: Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
6: Φανταστείτε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάποιον άνθρωπο που έχει 30 χρόνια ασφάλισης είναι 26%.
0: Νο αναπλήρωση, νο σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, οπότε προτείνει όμως λύσεις ο κύριος Στουρνάρας. Μην σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Αφού πρώτα όμως πω τους συντελεστές που σήμερα είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σε σένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι και στο καλό να πάνε οι εκδρομές. Παρασκευή, όλες τις τελευταίες Παρασκευές το γνωρίζουμε και από τούδα και στο εξής έτσι θα είναι.
0: Φορτωμένες οι έξοδοι.
7: Βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια κενά, εννοώ, ανάμεσα έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος της Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα περισσότερα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξελίσσεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υγρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι του. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του είχε πέσει θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονταν να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκαν στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως προαναφέραμε, 470.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
8: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5
0: μήνα,
8: από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου.
0: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
8: Θα πιάσουν και τους γονείς, δώσουν αυτά τα θέματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
0: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις?
8: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και ίδιοι τους αστυνομικούς. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Προσποιούνταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε το εκεί που θα σας πει. Και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνελήφθη επαυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνεργοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
0: 700, είπες.
8: Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξευνηθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
0: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν...
8: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του, επιχειρηματίας ο πατέρας του, στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο, προσποιούμενο στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του. Μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος, το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος της προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτόν τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέριο μπακάλις γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
9: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία?
9: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και funds ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα funds δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά, τα στοιχεία συγκεντρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
0: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
9: Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί, παρακείθε και παραδόθε, ναι, έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι, δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις σε δόσεις, ναι, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας. Θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
0: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζ είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
9: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
0: ναι, το πούμε, ναι, αυτή, για λόγους συντομίας, ναι,
9: που
0: ναι,
9: είναι μια,
0: ναι,
9: τέτοιου είδους πίστοση, ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ, είναι φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α+,
0: στα κράτη, αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
9: Θα σου πω αμέσως, ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυυσης και ούτω καθεξής. Συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το σύστημα
0: πιστοποιητικής. Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
9: Δηλαδή εκ του νόμου και μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία, και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
9: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
0: Σωστά.
9: Οπότε είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών, υπάρχουν ας πούμε και οι κλήσεις στην τροχέα.
0: Σωστά, σωστά.
9: Και αυτό θα μπορούσε.
0: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
9: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά. Και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει οι δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
0: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο «Βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις». Και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
9: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει Α3Α, Α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί, έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
10: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η Συρική Οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του Περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού Κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούζ. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
0: της διαπραγμάτευσης βγάζουν εκτός.
10: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
0: Σωστά.
10: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού του Ιράν λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
0: Ναι.
10: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
0: Ναι, και μεταξύ μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση
10: του πολέμου δηλώσεων.
0: Πολέμου δηλώσεων για να, γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των ΗΠΑ για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7η Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7η Οκτωβρίου, είπε.
10: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών.
0: Ο Νετανιάχου μέχρι τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
10: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτήν την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
10: Στις όχθες της Λουκέρνης.
0: Στις όχθες, ναι. Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το!
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: People have every power. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Και ερχόμαστε τώρα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, το οποίο εξέδωσε μια ανακοίνωση με σκληρή ρητορική πάλι, και είχαμε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, εάν δεν έχει βεβαίως, δεν μας κρύβει κάποια έκπληξη ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνήθως της τελευταίας στιγμής, γιατί τι γίνεται. Χθες από το μεσημέρι, απόγευμα κλπ, γέμισε το διαδίκτυο με δημοσιεύματα τα οποία ανυπαρήγαγαν το ρεπορτάζ του Bloomberg. Βεβαίως δημοσιογραφικός κολοσσός το Bloomberg, καμία αντίρρηση, αλλά το Bloomberg έλεγε αυτά που ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη Κωστίδη, με λεπτομέρειες από τη συνάντηση Ερντογάν με τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Bloomberg ουσιαστικά λέει ότι η θεολογική σχολή θα επαναλειτουργήσει έπειτα από
0: το πιέσεις. Διάβασα το δημοσίευμα και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αναπαρήχθηκε, καλώς βεβαίως, αλλά όλα αυτά τα είχες πει εσύ από την προηγούμενη ημέρα με λεπτομέρειες κιόλας.
1: Εμείς προσπαθούμε
0: να κάνουμε το
1: πολύ.
0: Δεν είναι δεικτικό σχόλιο προς τον Bloomberg. Λέω ότι όποιος σε βλέπει, σε παρακολουθεί ή γνώριζε την είδηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολη από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν...
0: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
1: Ακριβώς, θα υπάρχει
0: έτσι
1: μια απάντηση ότι να προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι είναι όποια φόρμουλα βρεθεί
1: να είναι... Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα, και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές,

0: με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα, να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων. Είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινοθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
0: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε πριν από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
1: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα λάθος μπορεί να είναι.
0: Λοιπόν, και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
1: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
0: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και παράλληλα ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω υπάρχει μια ενόχληση, δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ναι. Μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως, χρειάζεται μια προσοχή.
1: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
0: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκαλούσε ο Ερντογάν. Ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν. Το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, αποστρατή, ήταν στο Άξιον.
2: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
1: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε 2 στρατόπεδα. Από τη μία, το γκρουπ των 4 λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, στο οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ με τα μεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών, έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα, ώστε να ανοίξουν ταχύτητα ναι. οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
1: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος. Δεν άκουσα.
3: Πάντα έχω ωραία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που ξέρεις μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξαν η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Ναι. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
1: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
3: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Επίσης. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη. Μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό, ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
5: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
19: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
1: Εκεί
19: θα υπάρξουν δύο κέντρα,
1: είναι
19: δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως? Με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
1: Αυτό
19: κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
1: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρες φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
20: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε, πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια, τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα, είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά, εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου
1: έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι.
20: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφίξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000, περίπου τα 3 πέμπτα, είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου με 130.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι
20: το
1: δεν
20: Υπουργείο,
1: είναι?
20: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
20: Είναι ιδιωτικός χώρος.
1: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, η Δήμη, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
20: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν, όταν γινόταν η συζήτηση, όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην ΚΤΕΟ, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάβων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό, χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
20: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λέγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόσωμα το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
1: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι,
1: στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
0: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
0: Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
1: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
0: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5.000.
1: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
1: Είναι το κίτρινο.
0: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
1: μπήκαμε
0: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξελίξη από την Deutsche Welle μας τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα, βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος, αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει: δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
21: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Έτιαν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξί μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά. Και
1: μπαίνουν νωρίς οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
21: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα περισσότερο μετά.
1: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
21: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0, με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά, ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα, επί του Κατάρ. Ελβετία Βοσνία 4-1, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα. Και τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμος να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
1: Καλό ξενύχτη να πούμε, όσους θα δουν.
21: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, τα
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει έτσι όμορφα η Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
23: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.

0: κοσμητικής υγιεινής και προϊόντα ομορφιάς.
1: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. You shake my nerves and you
2: rattle my brain. Μου θύμισες το Άρτη, μου θύμισες.
3: Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ,
2: ναι,
3: και αυτό που ακολουθεί.
2: Ναι, ναι.
3: Αφού θυμηθήκαμε το καλάθι όπως μας το παρουσίαζε ο μοναδικός Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Εντάξει, τότε,
3: αν κάποιος
2: τότε υπουργός,
3: μπορούσε δηλαδή να μας το παρουσιάσει, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τότε ήταν υπουργάρα ανάπτυξης. Τι μου θύμισες, ακούγαμε μπιθικότσι στη γειτονιά μου.
3: Έτσι, πολύ ωραία.
2: Τσιρίκια.
3: Θέλω να θυμηθείς και κάτι άλλο. Τις εκλογές του 2023. Τότε που είχαμε Μητσοτάκη Τσίπρα, όπως πάνω κάτω έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, για να το θέσω σωστά.
2: Δημοσκοπείς δεν είναι εκλογές, αλλά δεν πειράζει.
3: Οι δημοσκοπείς δεν είναι εκλογές, τα έχουμε πει 100.000 φορές.
2: Αλλά
3: δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε
2: κιόλας.
3: Να μην τις αγνοήσουμε. Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε τι έλεγαν τότε προεκλογικά Μητσοτάκης Τσίπρας. Είναι από το περασμένο Φεβρουάριο, όχι τον περασμένο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 23, τότε που ρωτούσαμε αν ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές νωρίτερα.
2: Να, τον άτιμο.
3: Και θα ακούσετε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει δεν τους χαρίζουν ούτε μέρα.
2: Οπα.
3: Πώς ρωτάμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Το ίδιο.
3: Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και τότε.
2: Αχα.

0: αυτές συγκεκριμένες.
1: Αυτό το τραγούδι δεν σου θυμίζει κάτι?
0: Αυτό το τραγούδι το γουστάρω πάρα πολύ. Θέλω να βάλω γυαλί και να το χορεύω σαν τρελός.
1: Μονίμως σε τέτοιες φάσεις είπε να βάλεις γυαλί. Είναι το γνωστό?
0: Το κομμάτσικο γυαλί. Σε βλέπω μια διάθεση να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ορίστε.
0: Σε βλέπω με μια διάθεση να ρίξει την κυβέρνηση σήμερα.
1: Γιατί το λέω.
0: Αντιπολιτευτική διάθεση να έχεις.
1: Δηλαδή.
0: Εδώ θα μας στηρίξουμε την κυβέρνησή μας.
1: Συνήθως την αποθεώνουν. Έχεις δίκιο.
0: Παίρνει καλησπέρα στους Δημήτριδες. Είναι δύο Δημήτριδες μαζί μας.
1: Ωραία.
0: Ουγγαρέζος, Γιαννίρης. Γιαννίρης, Ουγγαρέζος. Είναι μαζί μας. Ακούν την εκπομπή πιστά, φανατικά και περιμένουν από εμάς. Περιμένουν πράγματα να πούμε.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε.
0: Όχι.
1: Συγκεκριμένοι.
0: Όχι, ελέγχουν συστήματα αυτοί.
1: Θέλω τα ονόματα να τα λες καθαρά.
0: Τα ελέγχουν. Ωραία. Τα συστήματα αυτοί.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω για τους φίλους μας που μας ακούνε τώρα. Θέλω να πω το εξής, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή που διαπιστώνεται από την πλευρά της κυβερνήσεως.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ποια είναι αυτή.
0: Ποια?
1: Η αντιπολίτευση προφανώς λέει αυτά που θέλει να πει, κάνει τις προτάσεις της και αυτές τις προτάσεις περνάνε ή όχι στους πολίτες. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge αυτή τη στιγμή για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, είναι να απαντήσει στο ερώτημα γιατί να ξαναψηφίσω Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία. Δηλαδή, με το δεδομένο ότι είδα τι μπορεί να κάνει, έκανε μια σειρά από πράγματα, κάποια άλλα δεν κατάφερε να τα κάνει, έχει να μου πει κάτι για το από εδώ και πέρα. Δηλαδή ακόμη και σε εκείνους που λένε, παιδί μου, εγώ ξέρεις, δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο για αυτή τη συγκεκριμένη τετραετία που ακολουθεί είναι επιλογή ο Μητσοτάκης? Γιατί το επιχείρημα δεν κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί πάρα πολύ ισχυρά.
0: Θέλεις απάντηση ή την έχεις?
1: Όχι, δεν την έχω, το ρωτάω.
0: Α, το ρωτάς γενικά στον αέρα ή θες να το συζητήσουμε?
1: Να το συζητήσουμε.
0: Εννοείς ότι ο Μητσοτάκης δεν ξέρει γιατί το κάνει αυτό?
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Τι?
1: Ότι εγώ δεν έχω ακούσει από τον Πρωθυπουργό ένα πλάνο οργανωμένο για την επόμενη τετραετία, ώστε να ξέρει ο ψηφοφόρος του όταν θα πάει στην κάλπη γιατί τον ψηφίζει για τρίτη φορά.
0: Σου βάζει τετραετία τη δεύτερη.
1: Ή για αυτή την τετραετία.
0: Τη δεύτερη και την πρώτη τετραετία και σου λέει: εγώ αυτά έκανα. Εγώ αυτά μπορώ να κάνω. Οι άλλοι, ο ένας μας οδήγησε στα βράχια, ο άλλος δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Άρα, κάνε τη σύγκρισή σου και εγώ είμαι καλύτερος.
1: Αυτά που έκανε όμως ανοίγουν στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, λέμε.
0: Αυτό σου λέω. Μα δεν έχει πει πλάνο. Αυτό που λες είναι ακριβές. Αλλά σου λέει, δεν έχει να σου πει ότι εγώ θα κάνω αυτά, οι άλλοι θα κάνουν εκείνα. Σου λέει, ο ένας κυβέρνησε, μας οδήγησε στα βράχια, ο άλλος δεν κυβέρνησε ποτέ, άστον τώρα τον άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ακόμη, ας πούμε.
0: Άρα μπαμπούλες βάζει. Αυτό
1: που
0: εννοώ.
1: Δεν έκανε το να βγει μπροστά και να πει, δεν καταφέραμε σε αυτές τις δύο τετραετίες να πραγματοποιήσουμε 1, 2, 3, 4, 5.
0: Δεν
1: θα τα κάνουμε τώρα.
0: Να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που είχε πει να τον καταργήσει, οι συνταξιούχοι ακόμα κλαίνε.
1: Σωστά.
0: Δεν κατάφερε να καταπολεμήσει την ακρίβεια καθόλου. Και το μόνο που έκανε είναι να βγάλει ένα εργαλείο απλά να παρατηρούμε την ακρίβεια αντί να μειώσει τις τιμές. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Δηλαδή, βρήκαμε ένα μέσο να βάζουμε τις τιμές στις ακριβές και να λέμε, α, εδώ είναι οι ακριβές τιμές.
1: Ένα ακόμη που εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ σταθεί όσο θα έπρεπε. Γιατί ακούγα την κυρία Κεραμέως που το έλεγε και μου φαινόταν πολύ κοντά σε αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ότι σε σχέση με τους νέους. Τι προοπτικές έχουν οι νέοι, τι πιστεύουν, αν εμπιστεύονται το κράτος, αν θεωρούν ότι υπάρχει αξιοκρατία. Έχει βγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα π.χ. που λέει ότι οι νέοι θεωρούν πως αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, μιλάμε για ηλικίες τώρα 20-25 ετών, αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, αν δεν έχεις το γνωστό, αν δεν έχεις τη γνωριμία, δεν μπορείς να αποκατασταθείς επαγγελματικά, ακόμη και αν έχεις κάνει εξαιρετικές σπουδές στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να μάθουν και οι πολιτικοί μας ότι οι νέοι δεν είναι μόνο να τους απευθύνεσαι όταν θες να ανακοινώσεις το Youth Pass, που, ωραία, πολύ καλά, ή για τον κύριο Ανδρουλάκη όταν λες δωρεάν μετακινήσεις μέχρι 24 και μπράβο και ωραία πρόταση και να τη συζητήσουμε. Ούτε είναι μόνο για το TikTok προεκλογικά, να χρησιμοποιείς την νεολαία για να δείχνεις σαν boomer ότι κάθεσαι με την νεολαία. Αυτό δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Οι νέοι όταν βγαίνουν και σου λένε παιδιά 20-25 ετών που δεν έχουν από το σπίτι τους το backup προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, ότι ξέρεις με αυτό το μισθό που παίρνω τώρα, ο οποίος μπορεί να είναι και κατά τι καλύτερος ως μισθός σε σχέση με πριν κάποια χρόνια,

0: και έχω να πληρώσω ενίκιο 600-700 ευρώ, δεν μπορώ να τα βγάλω.
1: Πέρα. Πάλι έπεσε σε κάτι που δεν έχει λύσει η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Στεγαστική πολιτική. Άγια σου, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Και είπε ότι το μόνο που λέει τα τελευταία 7 χρόνια και εμείς που τα τελευταία 4 χρόνια θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Πες μια καλησπέρα στον κύριο Χρήστο μας ακούει.
0: Ναι, να πω, αλλά συνέχεια μου λες να λέω καλησπέρες.
1: Ο κύριος Χρήστος.
0: Ρίξε μου και ένα δίευρο.
1: Είναι εκλεκτός καλεσμένος που μας ακούει.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι συχνά στην παρέα μας και επιλέγει την ενημέρωσή
0: Γιατί
1: του.
0: Γιατί δεν είναι συχνά στην παρέα μας.
1: Και επιλέγει την ενημέρωσή του την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που υπάρχει να κάνουμε.
0: Ναι. Δεν θέλει να ακούει εσένα.
1: Όχι, δεν είναι στο αθηνικό
0: σε ακούει πάρα πολύ.
1: Με ακούει
0: δεν
1: πάρα
0: μπορεί
1: πολύ.
0: Άλλο.
1: Με ακούει ντόλμη πια.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Γεια σας κύριε Χρήστο. Γεια σας.
0: Πώς την έχει ακούσει από το πόσο σε ακούει πια.
1: Αυτό ελέγχεται.
0: Και δεν θέλει άλλο.
1: Εγώ τι να πω δηλαδή. Δεν θα πω τίποτα. Άκου τη λογική τώρα που λέει ο Μίτσος. Και είναι ακριβώς αυτή η λογική. Γιατί αυτή ακριβώς η λογική έχει φυτευτεί στα μυαλά μας όλο. Στα μυαλά μας. Βέβαια δεν βοηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί για να φύγει από τα μυαλά μας και να πούμε «Α, βρήκα εγώ τελικά το δρόμο μου». Εγώ πάντως, αν τον ψηφίσω το Μητσοτάκη, που δεν τρελαίνομαι, είναι γιατί όλοι οι άλλοι είναι πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλον. Κατάλαβες. Αυτή είναι η λογική όλη. Δηλαδή θα ψηφίσω το Μητσοτάκη γιατί είναι αυτό που ξέρω, έκανα αυτά τα πράγματα και οι υπόλοιποι, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν με πείθουν, λέω εγώ τώρα. Επίσης θα τα ακούσουμε και μετά, αλλά έχει πολύ γούστο αυτό που λέγεται τον Πλεύρη νωρίτερα. Ο Πλεύρη λέει: ονειρευόμαστε εμείς αυτοδυναμία. Το έλεγε το πρωί σήμερα το πρωί εδώ πέρα στο Sky. Λέει: οκ, μπορούμε λέει. Εδώ λέει: ο Τσίπρας ονειρεύεται πρωτιά. Ο Ανδρουλάκης πρωτιά με μία ψηφοδιαφορά. Η Καριστιανού αυτοδυναμία. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε αυτοδυναμία, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Αλλά να σου πω κάτι για να τα λέμε και όλα όπως είναι.
1: Να τα λέμε. Μωρέ, γιατί πήρε άλλο έφος τώρα σιγά-σιγά.
0: Άκουσα τον κύριο Πολάκη στο Open,
1: Οπα.
0: Που ήταν πραγματικά η συνέντευξη όλα τα λεφτά. Που λέει ότι. Ρε παιδί μου, αυτός ο φάμελος τι θέλει, δεν του έχουν εξηγήσει ότι σε ένα γάμο δεν μπορείς να πας απρόσκλητος. Ωραία το λέει ο Πολάκης.
1: Ωραία είναι αυτό, ναι.
0: Μετά λέει εντάξει κάπου όπα φίλε Αλέξη.
1: Μαζί, από την άλλη.
0: Μαζί συμπορευτήκαμε, μαζί ήμασταν όταν έγινες πρωθυπουργός, μαζί κυβερνήσαμε και.
1: Μαζί του μάζευε την αριστερά ο Πολάκης.
0: Ρε παιδί μου, μαζί, ναι, όλα μαζί τα κάναμε, ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Αλέξης, έχοντας νέα πρόσωπα κατά κύριο λόγο δίπλα του, με το καλημέρα σας, γεια σας, ήρθα ο Αλέξης, είμαι, δεν ξέρω αν με θυμάστε, έχω κάνει και rebranding, παίρνει στις δημοσιοποίησεις 15%. Αν ο Τσίπρας είχε κουβαλήσει μαζί του τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε και έτσι όπως έχει γράψει πια στο μυαλό όλων
1: μας,
0: δεν νομίζω ότι θα ήταν στο 15% για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο, δεν πουλούσε και πολύ μέχρι τώρα.
0: Ναι. Το αν λείπει το πολιτικό τάκτ στον κύριο Τσίπρα που κάθεται και τους λέει μπείτε στο ελλάς.gr να εγγραφεί, δηλαδή τώρα λέει στον Πολάκη μπες στο ελλάς.gr να εγγραφείς και θα αποφασίσω αν σε θέλω.
1: Καλά.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει κανένα νόημα τώρα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην καταλάβω και τη σκέψη του Τσίπρα ότι πάω να φέρω κάτι καινούριο.
1: Είναι σαν τα μαγαζιά, θυμάσαι κάποτε που βγαίναμε σε κάποια μαγαζιά και λέγανε ότι έχουν πολύ σκληρή πόρτα και πήγαινε στο μαγαζί και σου λέγανε είμαστε γεμάτοι και μάθανες τελικά μετά ότι ήταν ποτέ γεμάτοι. Απλά έλεγε είμαστε γεμάτοι. Γιατί πουλούσε μούρι. Ότι είναι το μαγαζί. Ότι άμα μπει σε αυτό το μαγαζί θα είναι το καλύτερο που έχει πάει ποτέ στη ζωή σου. Και καλά, είμαστε γεμάτοι μέσα. Αυτό δεν είναι γεμάτο όμω μέσα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας σκοπεύει να κυβερνήσει, αν και εφόσον το βγάλει πρώτο ο κόσμο, με την Κουφό Νικολάκου και τον Ιφούδη και τον Εσία Καντάρη που βολοδεύνει στα κανάλια. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, δεν νομίζω.
0: Από τα πρόσωπα που έχει ήδη πλασάρει ο κ. Τσίπρας στο δημόσιο λόγο. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία στέκονται αξιοπρεπέστατα.
1: Σύμφωνοι.
0: Η κυρία Κουφό Νικολάκου, για παράδειγμα, στέκεται πάρα πολύ.
1: Μια χαρά στέκεται. Όχι. Δεν σου λέω ότι ξαφνικά ο Τσίπρας ήρθε
0: δεν
1: σε
0: λέω
1: τον τόπο.
0: Ότι κάνουν όλοι, ρε παιδί.
1: Αυτό. Και ανακάλυψε 5 στελέχη, τα οποία δεν τα είχε ανακαλύψει κανένας άλλος, και με αυτούς τελικά θα κερδίσει όλο τον κόσμο.
0: Όχι, λέμε βέβαια, ακόμη και αν δεν μας το παραδεχτείς, πώς δεν περίμενες ότι στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανιστεί στην πλάκα με φόντο την Ακρόπολη θα πάρει 15.
1: Τόσο σπρόξιμο που έχει,
0: λογικό ήταν. Το σπρόξιμο από ποιον είναι. Σήμερα ρώτησαν τα παιδιά το πρωί τον κύριο Μπίστη. Ήταν εδώ ο κύριος Μπίστης.
1: Πού είναι ο κύριος Μπίστης, ποιο κόμμα τώρα?
0: Ο κύριος Μπίστης, από ό,τι καταλαβαίνω, στηρίζει την προσπάθεια Ελλάς. Και τον ρώτησαν τον κύριο Μπίστη, δεν χρειάζεται να είσαι απαξιωτικός.
1: Κάθε χρόνο στηρίζει για κάτι άλλο.
0: Όλα αυτά λέει υπερπαραγωγές, λέει ο οικονόμου, όλες αυτές οι υπερπαραγωγές, οι εκδηλώσεις και αυτά με τα stage και αυτό και στην Ακρόπολη.
1: Και
0: όχι μόνο. Ποιο τα πληρώνει? Λέει ο κύριο Μπίστη, λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει όλοι εμεί, εδώ που βλέπετε. Κι εγώ έχω βάλει το χέρι στην τσέπη. Λέει, έχετε πληρώσει ήδη αυτέ τι εκδηλώσει? Έχουμε πληρώσει και αυτέ, λέει, τι εκδηλώσει που έχουν γίνει και αυτέ που πρόκειται να γίνουν. Και ρωτάνε οι συνάδελφοι, επιχειρηματίε δεν στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα? Όχι, ναι, λέει ο κύριος Μπίστης.
1: Έγινε.
0: Δεν στηρίζουν. Έχουμε αποφασίσει να βάλουμε πολύ από λίγα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πολύ από λίγα δεν βγαίνει αυτό. Δεν βλέπουμε τους πολλούς, δεν βλέπουμε τα λίγα. Αυτό είναι πολλά.
0: Είχαμε και εκδηλώσεις Ομπάμα. Υπάρχουν,
1: σε σύγκριση με τους άλλους είναι καλύτερες,
0: ναι,
1: πάντως.
0: Okay.
1: Πάντως, εγώ είχα ακούσει άλλον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, Ελτσελάς, ο οποίος είναι επίσημος εκπρόσωπος. Δύο έχω ακούσει να λέει ότι ο Τσίπρας φέρει τα λεφτά.
0: Το Ινστιτούτο προφανώς.
1: Δεν έχουν ακόμα.
0: Παιδί, το Ινστιτούτο.
1: Αυτό
0: είπε και ο κύριος Μπίστης για το Ινστιτούτο. Είναι το Ινστιτούτο και όλοι εμείς.
1: Αλλά είναι ο Τσίπρας. Όπως είχα ρωτήσει την Καρισιανούλη, πώς κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τα λοιπά. Λέει, η κυρία Καρισιανού έχει τα λεφτά. Το έχει πει ο κύριος Αυγερινός. Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα. Η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 3 και σας υπενθυμίζουμε ότι τα Hondo Center, όπως κάθε μέρα, είναι και σήμερα κοντά μας. Γιατί στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των brands Montblanc και πολλά ακόμη σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ, παρακαλώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων.
5: ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Όλος ο κόσμος. Νεκρική σιγή που λένε.
15: Ελέη!
14: Ο πρίγκιπας Χριστόφορος. Σηκώθηκε. Με πλησίασε. Έσκυψα πάνω μου. Μ' αγκάλιασε και με φίλησε στο μέτωπο. Νότα μου λέει, από σήμερα σου κόβω τιμητικό επίδομα.
16: Χαίρετε. Με συγχωρείτε, ήθελα να σας παρακαλέσω. Όχι, βλέπω ότι εργάζεται. Παρακαλώ, μην τελειώσει τη δουλειά σας. Μην σας διακόψω, εγώ περιμένω.
14: Τότε λοιπόν εγώ.
16: Σέβομαι την ησυχία του άλλου, είναι η αρχή μου. Παρακαλώ, τελειώστε.
14: Τότε λοιπόν.
16: Αν διακοπεί ότι ο άλλος εργάζεται, απαγορεύεται. Νόμος.
14: Τότε λοιπόν.
16: Και εγώ καλλιτέχνη είμαι και ξέρω από αυτά, άμα με διακόπτει.
14: Τότε λοιπόν και εγώ, Χριστόφορέ μου, το κάνω και το χτυπάω στις πλάτες. Τις πλάτες βάλε τελεία.
17: Να δείξω στον κόσμο πόσο πινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζόλια της μικρή, παρά εδώ ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την ντόμαχος. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν λέει γυμναστικές πρέπει να τρώνε ντόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει ντόμαχος, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Με αφήνει μυστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την ντόμαχος και εγώ θα φάω τα αρχίδια μου τα δύο. Εντάξει.
18: Para πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στον Κηφισό στα Νοδικό. Είναι κολλημένα από εδώ χαμηλά μέχρι και την Αχαρνών.

κολλημένο όλο. Όλο ο Κηφισός αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάρα πολύ κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα. Πολύ κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών. Και πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Σας λέω μόνο εκεί που έχει κίνηση. Στην Αττική Οδό από Παιανία. Ναι, από Παιανία μέχρι και μετά το Μαρούσι, κατεβαίνοντας το ρήμα προς Ελευσίνα. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεσαι στα περιφέρεια Κημητού. Ζόρικα τα πράγματα σήμερα, παιδιά. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Και αρκετοί φεύγουν κιόλας. Το διημεράκι, αυτό το ωραίο που κάνουν πολλοί. Λοιπόν, το κέντρο έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι σε πολύ κανονική ροή. Με λίγη γυνησούλα κτλ. Τα σημεία που έχουν πρόβλημα είναι αυτά που σας είπα.

0: Για πες τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι σε αναζήτηση, για τον μπάσκετ μιλάμε. Σε αναζήτηση προπονητή. Εντάξει, έχουν να αποθέσει όλες τις ελπίδες τους στον τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος όμως, απλά να πω στους φίλους, επειδή πολύ το γιγαντώνουν. Ο Μπράντοβιτς έχει σπίτι στην Ελλάδα, έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα, κάνει διακοπές στην Ελλάδα, πηγαίνει στο Ρέμο.
0: Άρα δεν έρχεται
1: έχει φίλους.
0: Μόνο για τη διαπραγμάτευση, αν υπάρχει διαπραγμάτευση.
1: Εντάξει, κάποιοι το συνδυάζουν ότι επειδή έφυγε ο Ταμάν, ότι είναι η εποχή που θα έρθει, γιατί θα δει και το Διαμαντίδη, λέει.
0: Μετά από πόσα χρόνια θα επιστρέψει,
1: αν
0: επιστρέψει. Νομίζω είναι 14 χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια είναι, δυστυχώς δεν θυμάμαι. Αλλά θα δει και το Διαμαντίδη, πολλοί λένε ότι θέλει να τον έχει μαζί του στην ομάδα. Ως βοηθό του Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, δηλαδή τα παιδιά από εκείνη την ομάδα που εντάξει, κάνανε θαύματα με τον Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, έχει πάρει τις περισσότερες Ευρωλίγκες από όλους. Εντάξει, τι να πει κάποιος την ιστορία του Μπράντοβιτς. Είναι μια νέα σελίδα, μια άλλη σελίδα στον Παναθηναϊκό.
0: Αλλάζει. Κάποιοι που χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι τέλος πάντων είναι της παλιότερης, ας πούμε, γενιάς προπονητών.
1: Ναι. Αλλά όσα ξέρει αυτός δεν ξέρει κανένας άλλος. Okay, είναι παλιότερη γενιά, εντάξει, ναι. Αλλά είναι ο άνθρωπος που σέβονται περισσότεροι. Περισσότερο οπαδοί σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, ακούσα εδώ τους μερικούς Γάλλους κολλημένους που λένε, αλλά κανονικοί λένε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής.
0: Άρα εσείς το θέλετε.
1: Προφανώς το
0: θέλουμε. Που αγαπάτε την ομάδα και τη στηρίζετε.
1: Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε και προφανώς θέλουμε τον Μπράντοβιτς να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Εννοείται.
0: Θέλω να... Μάλλον, Μαρία, θέλει να ακούσει λίγο το τραγούδι και δεν την έχουμε αφήσει.
1: Αυτό εδώ, ναι.

0: Χθες το πέτυχες. Τελειώνει τσούλες. Θα το ξαναβάλουμε άμα είναι. Τελειώνει. Το πέτυχες χθες. Από τα 4 παιχνίδια του Μουντιάλ χθες, επειδή το σκεφτόμουν το πρωί, τα 3 τα πέτυχες. Έπεσες μέσα.
1: Είχα κάνει εγώ προγνώσεις για τα παιχνίδια.
0: Ναι, σε έβαλα να κάνεις προγνώσεις για τα παιχνίδια χθες εδώ πέρα.
1: Σου τι είπα εγώ.
0: Είπες τους τρεις αγώνους πέτυχες.
1: Αν με ρωτήσεις τώρα τι είπα, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, εντάξει, και εγώ θυμάμαι τα αποτελέσματα, αλλά τους τρεις το έβλεπα το πρωί, τους τρεις τους πέτυχες, έναν έχασες, ο οποίος όμως δεν τον έχασες πανηγυρικά. Είπες διπλό και ήρθες οπαλία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχασα εντελώς.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε έχει σήμερα για πρόβλεψη. Βέβαια, τέσσερις αγώνες έχει.
1: Α, έτσι θα το πάμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ακούστε με, δεν πάω κουβά.
0: Γι' αυτό
1: από
0: το λέω.
1: Ρε,
0: κάνεις πλάκα. Σε λίγο θα γίνεις η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία στις 10 η ώρα. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν το Μουντιάλ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Άσο.
0: Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι,
0: και
1: η
0: Αυστραλία, ναι. Αυστραλία είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω είναι καλύτερη.
1: Δίνουμε άσο.
0: Ωραία.
1: Μπορώ να λέω και ισοπαλία.
0: Φυσικά.
1: Okay.
0: Σκωτία Μαρόκο. Σκληρό παιχνίδι. Μόνο με αλκοόλ είναι αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω ισοπαλία.
0: Ισοπαλία θα πεις. Ναι. Είναι πολύ σκληρή η Σκωτία.
1: Είναι για μερακλείδες αυτό το παιχνίδι.
0: Πολύ. Αλλά είναι και πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο, να ξέρεις. Okay. Οπότε παίζει. Χ.
1: Ισοπαλία, χ.
0: Εντάξει. 3,5 ώρα τι έχει. Βραζιλία, Αϊτή.
1: Βραζιλία, Αϊτή. Καλά, εντάξει. Τώρα εδώ πρέπει να παίξω. Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αϊτή.
0: Να πει Αϊτή.
1: Όχι.
0: Πα για τα πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, πάμε άσο.
0: Ναι, άσο. Και έχουμε και 6 ώρα το πρωί, αύριο το πρωί. 6 ώρα το πρωί. Τουρκία, Παραγουάη. Η Τουρκία έχασε τον πρώτο αγώνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχασε τον πρώτο αγώνα.
0: Από την Αυστραλία έχασε, νομίζω. Ναι.
1: Νομίζω ότι θα. Η Τουρκία παίζει με.
0: Παραγουάη.
1: Με Παραγουάη. Διπλό.
0: Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Τέτοια ζημιά για την Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε καν χ.
0: Λοιπόν, άρα δίνεις Αμερική, Αυστραλία δίνεις Αμερική. Σκωτία, Μαρόκο, χ, τα θυμάμαι εγώ. Βραζιλία, ετή δίνεις Βραζιλία. Και Τουρκία, Παραγουάη δίνεις διπλό.
1: Ναι, και ό,τι γίνει.
0: Παιδιά, ταμεία θα πάτε πάλι.
1: Γιατί μου έχεις κάνει τέτοια τώρα.
0: Γιατί, ωραίο είναι αυτό. Μη σου πω ότι θα λείπουμε αύριο και μεθαύριο να πεις και τα Σαββατοκυριακάτικα.
1: Όχι, δεν θα πω και τα Σαββατοκυριακά. Έχω Δευτέρα πάλι.
0: Έχει κανένα ντέρμπι.
1: Ναι. Όχι, είμαι σαν το.
0: Το χταπόδι.
1: Σαν το χταπόδι, παιδιά.
0: Το χταπόδι, ναι.
1: Το χταπόδι που αποφασίσει. Υπήρξε χταπόδι φέτος.
0: Δεν το έχω δει, λογικά θα έχει υπάρξει. Άρα, αν και ακόμα είναι νωρίς, μωρέ, γιατί μετά είναι στα νοκάουτ που βάζουν το χταπόδι. Ποιο θα πάει, ποιο θα είναι. Παίζει Μαρία Κώστας, ποιο θα κερδίσει, α πούμε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης που ξέρει πάρα πολλά ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, που είναι πάντα στην παρέα μας, πάω να τα παίξω αυτά που πήγε ένα σοκούλου.
1: Καλά ρε εσύ Δημήτρη, περίμενε λίγο και τώρα.
0: Και θέλει να σε δει να παίζει τένις, λέει.
1: Ωραία. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, Δημητρό μου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη διακοπή, αναμένοντας φυσικά και όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε όμως θα σας πάμε και θα σας ταξιδέψουμε λίγο στο χώρο της ομορφιάς, εκεί όπου ξέρουμε ότι πηγαίνουμε. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα στα Honda Center, παιδιά, πέραν του ότι αγαλιάζει η ψυχή μας, μπορούμε να πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε εμείς, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι φίλες μας, να κάνουμε τα ωραία μας δώρα και ναι, να φροντίσουμε τον εαυτό μας όσο περισσότερο γίνεται.
0: Να πούμε και να χαμογελάσουμε και στη χολεδόχο κίστη μας.
1: Όχι, δεν σου αρέσει όταν μιλάω λίγο πιο ήρεμα, θα βάλω και νεράκι αν συνεχίσεις. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό
0: ναι,
1: τώρα.
0: Okay,
1: παρασκευιάτικα με τόση κίνηση έξω.
0: Εντάξει.
1: Επιλέγουμε λοιπόν αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey!
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Ιούπι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
15: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
14: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
16: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
22: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
21: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
22: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
21: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου έχει επηρεαστεί και λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Πρόσθεσε ότι ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Νέες απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης μετά την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Κοιλάδα Μπεϊκά βορειοανατολικά του Λιβάνου. Ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό και καλούν τα πλοία για λόγους ασφαλείας να μην πλησιάζουν την περιοχή, προειδοποιώντας πως όποιο πλοίο ψηφίσει την οδηγία θα στοχοποιηθεί. Τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και τη γύρω περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι να πληρούνται οι όροι αυτοί. Η Ιρανική αρχή από την πλευρά της ανακοίνωσε νωρίτερα ότι βάσει του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τώρα, στον αέρα είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία. Όπως δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος, το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών. Το Πεντάγωνο θα ζητήσει από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνει επιπλέον περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για τον προϋπολογισμό του προκειμένου να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όπως ανέφερε η εφημερίδα, το θέμα προέκυψε αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συζητήσεων μεταξύ βουλευτών και του Υφυπουργού Άμυνας Στίβεν Φάνμπεργκ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις χρημάτων για τις επιχειρήσεις το καλοκαίρι, αν το Κογκρέσο δεν υιοθετήσει νέο νομοσχέδιο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του πολέμου. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, που καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η περιφέρεια Κρήτη στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δομή στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στο Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτη Σταύρος Αρναουτάκης. Ανέφερε ότι η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Συγκεκριμένα, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αεροπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι ακροάσεις για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αριουπάγου. Η θητεία της σημερινής ηγεσίας λήγει στα τέλη του μήνα. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Κοροπηδείο 55χρονα δίδυμα αδέλφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένο ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέλφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης στο παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλο βολιβόλο, πιστόλι, 2 αεροβολόπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθάς.
3: Έχω το λόγο τώρα, έτσι. Ο Έλληνες αείπεδεσαι στε.

Καταπληκτικό τραγούδι, πραγματικά καταπληκτικό τραγούδι. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους, παιδιά. Γι' αυτό σας αφήνουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια. Αλλά στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή γίνεται μακελιό, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Καθυστερείς προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών πια από Κάντζας Μεταμόρφωση. Δηλαδή, μιλάμε για μία ώρα σταματημένη στην Αττική Οδό, από Κάντζα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι να τα αποφύγετε δηλαδή. Αν μπορείτε, η ίδια ώρα θα κάνετε και απ' έξω, να στο πω αλλιώς. Και κίνηση επίσης και από Περιφερειακή Μυτού προς Ελευσίνα, πάνω από 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα ακούτε όλα αυτά. Ζόρι μεγάλο αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξαναλέω, από Κάντζα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης και από Περιφερειακή Μυτού κατεβαίνετε, όσο κατεβαίνετε από Περιφερειακή Μυτού, από Αγία Παρασκευή έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στην Αττική Οδό με ενημέρωση που έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Ανεβαίνοντας επίσης τον Κηφισό, έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών. Είναι σταματημένο όλο. Από εδώ μέχρι την Αχαρνών. Αν υπάρχει διαφορετική εικόνα από εσάς τους οδηγούς, φίλους μας ακούτε, ξέρετε να κάνετε 210-4800-170-174 και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Και το κέντρο έχει κίνηση, αλλά αυτό με την Αττική Οδό, παιδιά, είναι πολύ πολύ πολύ ζόρικο.

0: Περιμένουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες για να ακούσουμε όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός. Πριν όμως, εμείς νομίζω ότι πρέπει να πάμε στα υπέροχα κούβεντος
1: προτού
0: προγράμματα.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε.

0: Παιδιά, έχουμε πρόγνωση.
1: Νοστράδαμος.
0: Σιακαντάρης, κόμμα Τσίπρα.
1: Α, ακόμα καλύτερο. Αυτή την περίοδο είναι στο κόμμα Τσίπρα, γιατί πριν ήταν στο Πασόκ ο Σιακαντάρης.
2: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
0: Υπάρχει άλλος ένας από το Πασόκ που έχει πρόταση.
1: Συμπαράταξη όνομα και πράγμα, ε.
3: Εάν κοιτάξουμε τα πράγματα όχι από την κομματική πλευρά, αλλά από την κοινωνική τους βάση, ο χώρος είναι ενιαίος.
4: Ωραία. Και πώς θα με γίνει αυτό?
3: Με διαφοροποίησεις, φυσικά, ως προς τα στελέχη και την στρατηγική και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην Ελλάς, όσον αφορά με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, σε ποιους θα συνομιλήσουμε και...
1: Κυρία Λούκα Κατσέλη,
0: Η κυρία Λούκα Κατσέλη, νομίζω ότι στην τοποθέτησή της και στην παρέμβασή της κάπως το τερμάτισε. Καταλαβαίνω να λέει ότι αργά ή γρήγορα και έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε τώρα για τον ίδιο χώρο. Αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί αυτοί οι δύο να απαντήσουν στο αν μπορούν να συμπράξουν και να συνεργαστούν. Αλλά αυτό που είπε να καταρτιστούν κοινά ψηφοδέλτια πριν από τις εθνικές εκλογές. Παιδιά, είναι σενάριο όχι απλώς επιστημονικής φαντασίας, κάτι παραπάνω.
1: Μα το συζητάνε τώρα το καλοκαίρι.
0: Θα μου πεις τώρα εδώ ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς. Αυτό σε πείραξε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πώς την είπα να μπει και ο Σαμαράς μέσα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, μου φαίνεται κάπως κάποια υπερβολή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχεται τώρα και η έμπειρη κυρία Χαρά Καφαντάρη.
1: Θυμάσαι, κυρία Χαρά Καφαντάρη.
0: Ναι.
1: Είναι στο κόμμα Κασελάκη τώρα.
0: Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και τηλεοπτικά με την κυρία Καφαντάρη. Έρχεται λοιπόν να σπάσει ταμεία όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εκτός κουκουέ, παιδιά.
1: Μα αυτές είναι οι κυβερνήσεις.
0: Δεν έβαλαν κουτσού, δεν έβαλε κουτσούμπα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ωραίες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, προοδευτικά οι δημοκράτες, το ΠΑΣΟΚ, έτσι, η πλεύση ελευθερίας.
6: Πλεύση.
5: Αν μπει ο κύριος.
7: Κυβέρνηση.
5: Ναι, το Μέρα 25, γιατί όχι. Τώρα δυστυχώς το κουκουέ. Δυστυχώς το κουκουέ έχει την άποψή του.
7: Όχι την άποψή του, είναι κανονικό κόμμα αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά βλέπει η Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται για τα νέα της κοστούμια τώρα.
1: Πώς το λέει το σύνθημα, όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αρχηγό.
0: Εμείς θα σε φωνάζουμε ξανά πρωθυπουργό.
1: Αυτό πάει σε δύο πλευρές.
8: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει. Η κυρία Καριστιανού, άκουσα, δεν αποκλεί την αυτοδυναμία. Αφού έχουν όλοι αυτές τις φιλοδοξίες, εμείς που δημοσκοπικά είμαστε πέριξ του 30, δεν μπορούμε να έχουμε μια φιλοδοξία ότι θα πείσουμε ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους όπως κάναμε και το 23,
1: Φανώς,
8: ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδυναμία.
1: Καλά, να δει και το έχει τώρα πλέον.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι οι γαλάζιοι βουλευτές το κάνουν διμέτωπο. Ναι. Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Ναι, σου λέει βάλε και Ανδρουλάκη, βάλε και Τσίπρα, να πέσεις μέσα, δεν ξέρεις.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει φανεί ότι τα τελευταία αυτά χρόνια με την αντιπολίτευση που κάνει δεν φαίνεται να πείθει την κοινωνία. Γιατί αυτό? Γιατί αντί να σταθεί, ξέρετε, στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των συμπολιτών, είχε μονίμως έναν καταγγελτικό λόγο, ένα ισοπεδωτικό λόγο. Από την άλλη έχουμε καινούργια κόμματα τα οποία δεν ξέρω τι καινούργιο κομίζουν. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει ένα θέμα αξιοπιστίας σε σχέση με το παρελθόν του.
0: Εγώ πάντως με τόσα πέρα δόθηκε δεν έχω καταλάβει. Ο Τσίπρας τελικά μοναχός του θα παίξει μπάλα?
1: Εντάξει, έχει και έμπειρα στελέχη μαζί του που έχουν περάσει από πολλά κόμματα.
10: Ο Τσίπρας πολύ λογικά θα πει ότι από την ώρα που φαίνεται ότι παίρνω τη δεύτερη θέση άνετα με το ξεκίνημα, η στόχη μου είναι μεγαλύτερη. Ο κόσμος που έρχεται στην αριστερή συμπαράταξη, ο βασικός του πυρήνας που ήταν ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που είχε σκορπίσει, που είχε πάει σπίτι του, που είχε πάει δεξιά, που είχε πάει αριστερά, συσπυρώθηκε και συσπυρώνεται ακόμα.
0: Με τούτα και με εκείνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για το ΠΑΣΟΚ πάλι το κάνει σαβαβά.
1: Εντάξει, προσπαθώ, αλλά δεν κρατιούνται και οι ίδιοι. Τι να κάνουμε.
11: Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει. Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αναρωτιόμασταν τώρα εσωτερικά που βγήκε ο κ. Γιουρλάνο σε ποια εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο και ακούσαμε τον Παύλο στο τέλος. Οπότε λέμε πολύ ωραία στον Παύλο Τσίμα. Μεγάλο κόμμα, κολλημένη βελόνα.
1: Μεγάλο κόμμα, πολλά προβλήματα.
12: Εγώ δεν είδα ούτε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία όπως παρουσιάστηκε, ούτε τον κύριο Δούκα να λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκε. Είμαστε ένα κόμμα που έχει μια σαφέστατη ιδεολογία. Ο στόχος παραμένει η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και τα όργανα του κόμματος, θέλω να το πω αυτό, υπάρχουν για να γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
0: Είναι και εκείνοι πάντως που δεν βλέπουν μόνο την επόμενη μέρα.
1: Τίμιο αυτό. Σου λέει πάμε για την κάλπη, ρε παιδιά. Πάμε να τα πιάσουμε και βλέπουμε μετά.
13: Τι είπε το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
14: Αλλά κάνει λάθος ο Δούκας που της λέει ότι είπε ότι το γαλάζιο αφήνει.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν κάνω διάλογο με στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την τηλεόραση. Επίσης δεν έχω τις ανησυχίες να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ούτε καμία αγωνία ποιον θα πάρω τηλέφωνο.
0: Πάντως το επίσημο ΠΑΣΟΚ την έχει δει πάρα πολύ διπλωματικά,
1: Ναι, τώρα σου λέει, πού καιρός για συγκρούσεις, έρχονται και τα μπάνια του λαού τώρα.
15: Προφανώς η θέση μας είναι ότι οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε, ο κόσμος περιμένει στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνούν το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και όχι να μπαίνουν στη διαδικασία
16: των αντεγκλήσεων. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κίνημα το οποίο λειτουργεί προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και επομένως κανένας δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές στρατηγικές και προσωπικές αντιλήψεις οι οποίες εμποδίζουν τη σημασία της δικιάς μας προσπάθειας. Πήραμε μια απόφαση σε ένα συνέδριο πολύ πρόσφατα. Αυτή η απόφαση είναι ξεκάθαρη προς όλους. Νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πρόδειλος, συγκεκριμένος.

0: ξέρεις ότι είναι η γιορτή του μπαμπά. Έχετε γιορτή του παντού του μπαμπά. Υπάρχει η γιορτή του μπαμπά, την οποία αγνοείται. Εγώ γιατί έχω όλους,
1: εντάξει, ναι, τέσπα δράσου.
0: Σήκωσα παντιέρα.
1: Να πάρεις τον μπαμπά σου.
0: Για τους μπαμπάδες, σίγουρα. Αλλά ναι, βλέπω εδώ, Father's Day, Father's Day. Πότε την Κυριακή είναι, ναι, το Father's Day, ούτε κάποτε είναι, δεν ξέρω.
1: Και σηκώνεις το έργο τώρα χωρίς να έχει, βασικά.
0: Τόσο ωραία το λέμε, τώρα θα εμφανιστεί κάποιος και θα πει δεν είναι την Κυριακή, είναι 21 Ιουνίου, είναι δυνατόν και τα λοιπά. Ναι, Κυριακή 21 Ιουνίου είναι. Ημέρα πατέρα. Όχου, θα τρυθμόσασταν εσείς, ε. Θα πάρετε δώρο στον πατέρα, πάρε το μια μπύρα.
1: Μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα μεθαύριο.
1: Μπορεί να μην πίνει μπύρα.
0: Ξέρεις, γιατί το βλέπω. Ό,τι είναι. Το βλέπω γιατί μου έρχονται συνέχεια ειδοποιήσεις από τα καταστήματα που ψωνίζω εγώ, κάτι σοπ και τα λοιπά. Κυρίως αθλητικών. Τα οποία είναι χρόνια πολλά μπαμπά, κωδικός για τον μπαμπά, πάρε δώρο στον μπαμπά και τα λοιπά. Και έχω κολλήσει τόσο. Μια εβδομάδα. Εκεί στέλνω για τον μπαμπά.
1: Για τον μπαμπά
0: μου, όχι.

0: Διονύση θέλει και λέει και εγώ μπαμπά με σιγά μου πουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Να το παράπονο.
1: Δεν είναι αδικία αυτό πραγματικά.
0: Καμία γιατί... αδικία δεν βλέπω.
1: Το ξεχνάνε.
0: Πλάκα κάνω, αστείευομαι. Όχι. Πρέπει φυσικά να τιμάτε και η μέρα του μπαμπά, εννοείται.
1: Δεν θα πας εσύ να πάρεις τον κύριο Αργύρη να του πεις χρόνια πολλά.
0: Ναι, να τον πάρω. Οκ. Okay. Τι.
1: Ναι. Πρέπει να το θυμίσουμε βέβαια την ημέρα του μπαμπά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί όλοι ασχολούμαστε με την ημέρα της μητέρας. Ναι, γιατί αυτά είναι νέα ηθικέθυμα.
0: Θα πει το παιδί μου κάτι έπαθε.
1: Νέα ηθικέθυμα. Πού να ζητήσω να πάρω εγώ τον πατέρα μου τηλέφωνο.
0: Αυτό θέλω να το ακούσω. Αν γίνεται.
1: Έχουμε
0: συνηθίσει να ανταλλάσσουμε ευχές με τη μαμά και τον μπαμπά, γιορτές και γενέθλια, ρε παιδί μου. Και Πάσχα, Χριστούγεννα και αυτά.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα και στη μαμά μου αν λέω χρόνια πολλά, να σου πω την αλήθεια.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω, με έχεις μια πολύ ευαίσθητη ψυχή μάλλον και πολύ ρομαντική, αλλά μάλλον δεν είμαι τόσο.
1: Καλά, δεν είναι ρομαντισμός να πεις χρόνια πολλά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω ότι ναι, δεν το έχω εγώ πάρα πολύ.
1: Ναι, σωστό.
0: Με τις ευχές αυτό, αλλά το καταλαβαίνω και είναι μια μέρα που τιμάται η μαμά, τιμάται η γυναίκα, τιμάται ο μπαμπάς και συμφωνώ ότι οι μπαμπάδες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός παιδιού και μιας οικογένειας.
1: Με να το λες. Μου το λέει και ο ψυχολόγος μου.
0: Πρέπει, στην οποία δεν πας, βέβαια.
1: Όταν πήγαινε.
0: Α, οκ. Σήμερα είστε για quiz και εσύ και ο Κώστας. Πρέπει να παίξετε σήμερα.
1: Ο νικητής ή νικήτης από Ερυθρέα, ναι. Θέλει να παίξουμε τον Καραμαλή πάλι που λέγεται τον Κυλαεδόνη. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία.
1: Τι παθαίνουν.
0: Είναι μετά, από... μετά. Ναι, θα το παίξουμε μετά αυτό μετά, γιατί μετά, πρέπει μετά. Να το βρούμε στο σύστημα. Δεν μετά. Το έχεις Κωστάκι μου, μην ετοιμάζεσαι.
1: Το έχεις, ξέρω, δεν το έχεις όπως θέλουμε εμείς.
0: Θέλω εσύ που ο πολύς κύριος Γιάννης, ο οποίος λέει ότι ξέρει τα πάντα για τα ζώα, ήρθε η ώρα να μας απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Σε συνεργασία με Κώστα Σπανό, πάμε να δούμε πόσο καλά γνωρίζεις τα ζώα. Πρέπει να το ανακαλύψεις απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις.
1: Δεν έχουν παίξει το ένα quiz εβδομάδα.
0: Ερώτηση 1.
1: Ούτε ένα.
0: Ναι. Να, τι έφτασε τη στιγμή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κώστα, είσαι έτοιμος.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Πού ζει ο διάβολος της Τασμανίας?
2: Στην Αφή.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Είναι ένα ζώο.
1: Αυστραλία.
0: Είστε βέβαιοι γι' αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλετε να σας πω κάτι παραπάνω?
1: Όχι, Αυστραλία.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Σωστό. Ναι. Γιατί το ξέρετε αυτό?
1: Το ξέρουμε.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Σε ποια συνωμοταξία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Είναι μαλάκια, είναι αρθρόποδα ή είναι χορδωτά? Τα σαλιγκάρια, είπα, και έχει και κάτι κοντινές φωτογραφίες.
1: Αρθρόποδα.
0: Από τα μικροπράγματα της Λα... Από τα μικροπράγματα της Λάιφο.
1: Ναι. Ο Κώστας.
2: Ή μαλάκια ή το άλλο το τελευταίο.
0: Μαλάκια ή χορδωτά. Ναι. Δεν είναι αρθρόποδα δηλαδή.
1: Ναι. Βάλε,
0: δεν είναι, ναι. Μαλάκια ή χορδωτά.
1: Ρεσί
0: μαλάκιο, δεν νομίζω.
1: Μαλάκιο. Πόσο μαλάκια να είναι.
0: Ναι, είναι στα μαλάκια. Μην μπούμε μαλάκια. Αυτό λέω.
1: Μπορεί και να μπούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να βάλω μαλάκια. Εγώ
1: θα
0: λέγα χορδωτά.
1: Εσύ λες χορδωτά.
0: Ναι.
1: Βάλε αυτό που λες εσύ.
0: Και άμα χάσετε θα φωνάζετε.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνω εγώ την ευθύνη. Μαλάκια. Ολόσωστο και μπράβο.
1: Μπράβο Κώστα.
0: Μπράβο που δεν παίζετε την παγίδα. Μέχρι ποια ηλικία χαρακτηρίζεται ένα εγωπρόβατο γάλακτος?
1: Καλά, εντάξει.
0: Μέχρι, δύσκολες ερωτήσεις, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι. Μέχρι 4 μηνών, μέχρι 8 μηνών, μέχρι 12 μηνών.
1: Μέχρι 12 μηνών.
0: 12 θα έλεγα και εγώ,
1: 12,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Και λάθος είναι εντελώς αυτό που λέμε, είναι μέχρι 4.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι. Τώρα σκέφτομαι διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, ναι, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Ποιο από τα παρακάτω ζώα έχει το λιγότερο λίπος στο κρέας του? Αρνή, κουνέλι, κότα.
1: Λίπος.
0: Ναι.
1: Κότα.
0: Το κουνέλι.
1: Το κουνέλι,
0: κουνέλι πρέπει να είναι. Ναι.
1: Το κουνέλι.
0: Και είναι το κουνέλι. Μπράβο, Κωστάκη. Εσύ, γιατί τα ξέρεις όλα. Οι χερσαίες χελώνες πέφτουν σε χειμεριανάρκη? Ναι, όχι. Είναι οι απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να ακούσουμε τον Κωστάκη.
1: Το Κωστάκη.
0: Ήταν ναι τελικά. Κακώς ακούσαμε τον Κωστάκη.
1: Έγινε.
0: Πόσα εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανίστηκαν οι μέλισσες στη Γη? Φαντάζομαι ποι, εκατομμύρια εκατομμυρίων.
1: Μάστορα.
0: Λοιπόν, 10 έως 20 εκατομμύρια χρόνια, 40 έως 50 εκατομμύρια και 80 έως 100.
1: Τώρα τι, βάλε τη θέση.
0: 40-50.
2: Το μεσαίο.
1: Ναι, το μεσαίο. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Το λες στην τύχη όμως.
1: Είναι προφανώς, ναι, δεν ήμουν εκεί.
0: Ρε παιδιά, θα ήθελα να το σκεφτούμε λίγο.
1: Αυτό, 40-50, το σκεφτήκαμε.
0: Το σκεφτήκαμε και ήταν λάθος. 80%.
1: Α, 80% το μάθαμε όμως τώρα.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Τα ξέρουμε, αναγκιά σου.
0: Θα ρωτήσει κάποιος.
1: Το επόμενο quiz.
0: Και βρεθεί σε μια τέτοια κουβέντα, να έχεις κάτι να πεις.
1: Ναι, αν είσαι μια μήχανη στιγμή με μια κυρία, μια κοπέλα έξω, πες να σου πω τις μέλισσες. Άλλοι, πότε εμφανίστηκαν. Ναι.
0: φίλε, μόλις πήρα ένα μήνυμα.
1: Απειλητικό.
0: Θέλω εσύ να μου πεις αν μπορείς να το διαβάσεις. Δεν ξέρω αν μπορείς. Για τη συζήτηση που λέγαμε για τους μπαμπάδες.
1: Ναι.
0: Για το αν θα πάρεις τον μπαμπά σου.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπορείς να το πεις.
1: Μπορώ, ναι.
0: Για πες το.
1: Αν πάρεις τον μπαμπά σου, ξέρεις θα πει. Στα μπαμπάρια μου.
0: Εγώ κότεψα.
1: Πολύ
0: τι είναι το αγρινό λοιπόν? Για πάμε να δούμε τι είναι το αγρινό. Είδος άγριου γουρουνιού, ένα. Είδος άγριου προβάτου, δύο. Είδος λαγού. Αν το ξέρεις και αυτός πανέ, σηκώνω τα χέρια.
1: Με αυτό και κορυφώσαμε.
0: Ναι ρε παιδιά, λαγός. Το αγρινό. Ρε εσύ, γιατί λαγός πάλι?
1: Είπε λαγός.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι πρόβατο.
1: Είπε λαγός.
0: Να το δώσω.
1: Ναι.
0: Πρόβατο ήτανε. Έλα. Γιατί δεν ακούς
1: άλλη μία.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία.
0: Έλα, άλλη μία.
1: Να φύγουμε νικητές.
0: Ακόμα.
1: Να φύγουμε νικητές.
0: Δεν θα φύγετε νικητές, θα συνεχίσουμε το quiz.
1: Άρα πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, όπως είμαστε.
0: Τέλεια.
1: Η Big Win είναι μαζί μας. Διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσο το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν τη σειρασή του στη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά του. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
3: Έλα μια στιγμή κάτω, κουνή σου!
4: Α σου μωρή γκαβοτιόρα, τι με τραβάς έτσι!
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Το Κυριακό.
1: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
1: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park. The place of happiness.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
8: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
7: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνου Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Αθώς κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χεσμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στις Μοίρες Ηρακλείου, δήλωσε στον Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Όπως είπε, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε και ανασύρθηκε από ναυαγοσώστες ο ανήλικος που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού Χανίων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου.

0: Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Με συγχωρείτε, Λούκα, εγώ σαν γαλατάς και βλάχος που είμαι δεν έχω και πολύ μυαλό. Έτσι, δεν μου λες παρακαλώ, μήπως επειδή είσαι ζωηρός ή και πιτσιρίκα αυτή, μήπως συμβαίνει...
2: Κρύβεις λόγια.
1: Τάφος.
2: Τάφος. Άκουσε να δεις, Θανάση, μου συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο πράγμα. Το βράδυ, Θανάση, πριν με πάρει ακόμα ο ύπνος, όλα αυτή συλλογένε. Όλα αυτή συλλογένε.
1: Και συλλογάσαι.
2: Και συλλογάμε. Και το πρωί που ξυπνάω πάλι αυτή συλλογένε.
1: Α, σαν την οδοντόκρεμα.
2: Σαν την οδοντόκρεμα.
1: Η πρώτη φροντίζει το πρωί και η τελευταία το βράδυ.
2: Μάλιστα, αυτό.
1: Δηλαδή, την αγαπάς.
2: Μα δεν έχει σημασία αν την αγαπάω εγώ. Σκοπός είναι να δούμε αυτή τι λέει.
1: Γιατί το λες.
2: Πώς θα της το πω. Αν αγαπάει άλλον, να με πάρουν και δυο στο ψηλό δηλαδή. Ή και αν αγαπάει άλλον, πώς να μπω εγώ στη μέση εμπόδιο.
1: Θα σου πω ένα κόλπο που το έκανα στη Θανάσσαλα και έπιασε σαν παγιά στη Λεούρτη. Δείξε ενδιαφέρον Γιάννη. Εάν δεν σ' αγαπάει, θα σε γράψει στα παλιά της παπούτσια.
2: Δεν έχει παλιά παπούτσια, ένα ζευγάρι χιόλο, όλα αυτά φοράει.
1: Ένα έχει.
2: Ένα βέβαια.
1: Εκεί θα σε γράψει.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Sometimes I feel like throw
5: my hands up in the air. Θυμάστε την κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου που μόλις ακούσαμε?
6: Κόμμα Λεβέντη. Στο κόμμα Λεβέντη. Συνένωση Κεντρών, το θυμάστε? Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία ήταν, εντάξει, ήταν αγαπημένη μας τηλεοπτικά, έρχονταν πάρα πολύ συχνά.
5: Είναι στην κατηγορία που έχουμε εμείς θεότητα.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Η κυρία Μεγαλοοικονόμου ήταν θεότητα.
6: Εξαιρετική.
5: Είδωλο.
6: Ναι, ναι, ήταν τρομερή. Ήταν πραγματικά καμία σχέση με την πολιτική.
5: Μην νομίζεις ότι θα τελειώσουμε με το quiz.
6: Πάμε.
5: Έχετε ακόμα στην 8η ερώτηση και ελπίζω, φίλοι μου καλοί, να τα καταφέρετε και να είστε πάνω από 10 σωστές απαντήσεις να πιάσετε.
6: Ωραία.
5: Το ζαρκάδι είναι. Τι είναι, σαρκοφάγο, φυτοφάγο ή παμφάγο?
6: Σαρκοφάγο, φυτοφάγο. Παμφάγο πρέπει να είναι.
5: Λάθος, φυτοφάγο.
6: Φυτοφάγο.
5: Μπράβο, τα πάτε
6: το
5: πολύ καλά.
6: Όχι αυτό κάποια στιγμή.
5: Συγχαρητήρια.
6: Δεν είμαι σίγουρο.
5: Δεν το είχε μάλλον συγκρατήσει.
6: Ναι, ναι, το
5: πώς ονομάζει το αρχαιότερο γνωστό πρόγονο του σημερινού αλόγου? Ο παιδιά, αυτό το quiz είναι φανταστικό.
6: Ωραία, είναι.
5: Ο αρχαιότερο γνωστό πρόγονο του σημερινού αλόγου λέγεται Ιωϊπός Μαχαιρόδους ή Μιγαλή?
6: Ή
5: Μιγαλή. Ή Μαχαιρόδους.
6: Δεν ξέρω.
5: Ή πώς?
7: Το πρώτο.
5: Ποιο είναι το πρώτο, για πες το μου. Ιώυπος.
6: Αυτό, ο Ιώυπος.
5: Ναι παιδιά, είναι σωστό. Ναι. Και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, μπράβο σας.
6: Είχε το ύπος μέσα όμως, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε. Ποια είναι η ηλικία της γυραιότερης πολικής αρκούδας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα? Η γυραιότερη.
6: Εντάξει, τι,
5: πόσο, πριν σας πω ηλικίες, πόσο λέτε?
6: Δεν μας γυρίζω ταυτότητα.
5: Χοντρικά.
6: Από τι ηλικίες έχει, δεν ξέρω καν πόσο ζει. Ναι, ναι.
7: 50 χρόνια.
5: Ναι. 42, 52, 62. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Για πάμε.
6: 62.
5: 62 ή 52.
7: Αυτό έχει
5: είπε,
7: 62.
5: 62. 42. Μπράβο.
6: Α, η χειρότερη 42. Τέλεια, πέσαμε μέσα. 20 χρόνια διαφορά.
5: Ποιο από τα παρακάτω θηλαστικά ονομάζεται και βόνασος? Η Αλεπού, ο Τάρανδος και ο Βίσονας. Βόνασος.
6: Δεν είναι ο Βίσονας γιατί είναι αυτονόητο, όπως καταλαβαίνω.
5: Ναι, ναι. Άρα Τάρανδος ή Αλεπού. Και θα είναι ο Βίσονας τελικά. Ε, το έδωσα. Βίσονας ήταν.
6: Έλα ρε.
5: Ναι, ρε, κουβά πήγαμε, ρε Γιάννη.
6: Πήγαμε κουβά.
5: Ήθελα να σας πω ότι σήμερα δείχναμε και μάλιστα έχουν έρθει, προσέξτε, έπρεπε να έρθουν οι Ιάπωνες να κάνουν ρεπορτάζ για να μάθουμε ότι ποιος είναι ο υψηλότερος άνθρωπος άνδρας στην Ελλάδα. Έχει ύψος 2 μέτρα και 26 εκατοστά και ήρθαν για να κάνουν ντοκιμαντέρ για την καθημερινότητα, τη ζωή του, την ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, προσέξτε, ζει στη Λάρισα. αυτός ο άνθρωπος, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πριν κάποια χρόνια, γιατί με βάση τη σωματοδομή του και την ανάπτυξή του, το ύψος του θα έφτανε τα 2 μέτρα και 60 εκατοστά.
6: Τι λες?
5: Που όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να μπορέσει ζήσει με αυτές τις συνθήκες.
6: Δεν μπορεί να ζήσει
5: κανονικά. Και είναι πραγματικό. Εμένα αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και το επισήμανε και ο Άρης που το δείχναμε στην τηλεόραση το πρωί, είναι ότι χρειάστηκε να έρθουν οι Άπωνες εδώ για να το μάθουμε. Ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Τρομερό.
6: Δεν το έχει βρει
5: και
6: κανένας.
5: Και ένας από τους υψηλότερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι σίγουρα. Όμως και στην Ευρώπη. Συνεχίζω.
6: Άλλο quiz έχουμε, πάμε.
5: Είμαστε στη 12η ερώτηση.
6: Ωραία.
5: Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν είναι εξαφανισμένο?
6: Αχα, ωραίο. Ωραία ερώτηση αυτή.
5: Μιλάμε για την τίγρη του Μπαλί, την τίγρη της Ιάβας ή την τίγρη της Βεγγάλης.
6: Δεν είναι εξαφανισμένα.
5: Δεν. Ή το πρώτο, το δεύτερο. Γιατί ρε εσύ Κώστα, πρώτο ή δεύτερο. Ωραία, ποιο, της Ιάβας.
6: Μπαλί ή Ιάβα.
5: Μπαλί ή Ιάβα, λες εσύ.
6: Δεν είναι εξαφανισμένη.
5: Δεν είναι.
7: Α, δεν είναι, Βεγγάλη.
5: Ότι δεν είναι.
6: Βεγγάλη.
5: Μπράβο ρε εσύ Κώστα. Βλέπεις National Geographic.
6: Σίγουρα βλέπει.
5: Σε τι νεράζει το Αττικό ψαρό? Το ψαράκι.
6: Θέλει θάλασσα.
5: Το έχει πει άλλος αυτό.
6: Το ψαράκι θέλει θάλασσα.
5: Τέλεια, το Αττικό ψαρό λέω, σε τι νεράζει?
6: Τι νερά είναι, έχουμε την επιλογή.
5: Γλυκά και αλμυράρις, Γιάννη, τι νερά να είναι?
6: Το Αττικό ψαρό,
5: Αττικό ψαρό.
6: Σίγουρα σε γλυκά νερά.
5: Γιατί επειδή είναι το Αττικό ψαρό σε γλυκά?
6: Ζεις στα γλυκά νερά.
5: Ωραία. Στα sweet waters πάνω. Ποιο ζώο είναι ο δόβενος? Ο δόβενος. Πάμε.
6: Δόβενος πώς το γράφεται?
5: Ο δόβενος.
6: Δέλτα, ωμέγα.
5: Όχι δέλτα. Όμικρον, δέλτα, όμικρον.
6: Ο
5: δόβενος.
6: Α, ο δόβενος.
5: Θαλάσσιος ύπος. Ερμίνα ή γαϊδούρη?
6: Ο δόβενος. Ερμίνα τι είναι? Αυτό είναι.
5: Την Ερμίνα λέτε?
6: Ναι.
5: Ο θαλάσσιος ύπος.
6: Τέλεια, μέσα πέσαμε.
5: Και τελευταία ερώτηση. Τι ζώο είναι ο σκιός? Σκιός. Ψάρι.
6: Ναι.
5: Πτηνό.
6: Ναι.
5: Ερπετό. Σκιός, ο σκιός.
6: Ψάρι. Εγώ δεν θα έλεγα.
5: Εντάξει, σωστό. Τέλος πάντων, 7 από τα 15 χάλι μαύρο. Δηλαδή.
6: Όλοι μαζί.
5: Τι να πω τώρα.
6: Όλοι παίξαμε όμως.
5: Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τις κυρίες που ήρθαν και κάθονται εδώ μαζί μας ήδη και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε για την απόγευμα Παρασκευής. Και πόσο αγαπάμε αυτή τη στιγμή όταν έρχεται της εβδομάδας.
6: Φυσικά. cookout.gr, η αγαπημένη μας διευθύντρια, η κυρία Νάντια Λιαργκόβα, μαζί με την αγαπημένη μας αρισυντάκτρια. Έχει έρθει ηγεσία του cookout.gr με την κυρία Μάρο Σενετάκη εδώ πέρα.
8: Γεια σας.
6: Με ωραία χρώματα έχουν έρθει εδώ πέρα. Δεν τα βλέπετε τα χρώματα, εμείς τα βλέπουμε. Καλοκαιρινές, όχι και εμάς που έχουμε μαύρο και μπλε σκούρο.
5: Ναι, έχεις δίκιο, Νάντια.
6: Εγώ μαύρο φοράω all over, οπότε δεν
5: είναι. Και στην παραλία, λογικά.
6: Ναι, και στην παραλία φοράω μαύρο.
5: Σωστά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα φανταστικό δώρο. Θα σας πάμε μέχρι την πολιτεία. Καλά, όλες τις φορές δίνουμε φανταστικά δώρα. Τώρα πάμε μία βολτίτσα στο εστιατόριο Σαλέ, παρακαλώ.
8: Μάλιστα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1. Στο Σαλέ, λοιπόν, τι το μοναδικό έχει τώρα το καλοκαίρι? Είναι το ιδανικό σποτ για γονείς με μικρά παιδιά. Γιατί έχει ένα θερινό σινεμά που παίζει ταινίες πρώτης προβολής για μικρά παιδιά. Οπότε μπορούν οι γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους, να πάνε να πιούν το ποτό τους ή να φάνε, και τα παιδάκια να έχουν παιδικό μενού, popcorn και ταινία. Οπότε δίνουμε.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
6: Ωραίο είναι αυτό.
8: Το ξέρω, και όλοι όσοι έχουν μικρά παιδιά πραγματικά ψάχνουν απεγνωσμένα τέτοιους χώρους. Γιατί θέλεις κάπου να είναι μαζεμένα τα παιδιά, να μην φοβάσαι ότι θα σου ξεφύγουν από την προσοχή.
5: Ωραία λύση.
8: Και
5: πολύ
8: να
5: ωραία.
8: Ήσυχα.
5: Άρα ο νικητής ή η νικήτρια μπορούν να πάνε με τα παιδάκια τους.
8: Ακριβώς. Δίνουμε. Το δώρο είναι για την είσοδο σε δύο παιδάκια για να δουν την ταινία, το φαγητό τους, το χυμό τους, το popcorn τους, και τους μεγάλους τους κερνάμε το ποτό τους.
6: Τέλεια.
5: Α, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. 210-4800-170-174. Ευχαριστούμε που εξασφαλίσατε ένα ακόμη πολύ ωραίο δώρο για τους ακροατές του
6: κάθε εβδομάδα.
5: Όλοι τους σκεφτόμαστε.
6: Θέλω να επιλέξω το πρώτο θέμα, γιατί έχω τρελαθεί με αυτό το θέμα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
5: Άρα.
6: Τα γλυκά που μοιάζουν με αληθινά φρούτα.
5: Α, ναι.
6: Που είναι το απόλυτο viral. Έχουν βγει ζαροπλαστεία και γίνονται χαμός μετά με αυτά.
5: Αυτά τα social, λεμόνια, μήλα.
6: Αυτά. Μπράβο, ναι.
5: Όλα
6: αυτά
5: δεν είναι φρούτα.
6: Τα οποία πώς είναι μέσα?
5: Είναι σοκολατένια.
9: Τα οποία είναι ένα κέλυφος σκληρό που μόλις το σπάσει είναι μέσα μια πάρα πολύ αφράτη μους, και μετά ο καθένας βάζει ό,τι θέλει.
6: Είναι ζαχαρόπαστα απ' έξω, δηλαδή στην ουσία.
5: Όχι,
6: όχι.
9: Όχι, είναι σοκολάτα. Σοκολάτα. Υποθέτω.
6: Α, χρωματιστή σοκολάτα. Λοιπόν,
9: ναι, ναι. Τη χρωματίζουν μετά. Και νομίζω ότι χρωματίζουν και με αερογράφο. Με χρώματα ζαχαροπλαστική, βέβαια.
8: Μέσα αλλά... τι έχει, έχει μους και τι μπορεί να κάνει.
9: Μους, παντεσπάνια.
8: Σαν μπάστα είναι μέσα.
9: Ναι, ναι.
8: Αλλά το απ' έξω, δηλαδή σε προδιαθέτει ότι θα φας ένα φρούτο. Πας, δαγκώνεις.
9: Άρα αφήνουν διαιτολόγοι αυτά να τα τρώνε. Λες,
8: διαιτολόγο δεν ρωτήσαμε.
6: Δύο φρουτάκια έφαγα για βράδυ.
9: Με ένα φρούτο είμαι όλη μέρα.
8: Έχουν γίνει viral και συγκεντρώνουν εδώ ένα βίντεο συγκέντρωση 63 εκατομμύρια προβολές.
6: Ναι, γίνεται χαμός.
9: Υπάρχουν
6: ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα τα οποία έχουν ουρές γι' αυτό. Τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά τις αλυσίδες που λες και τα λοιπά. Ο Γιάννης. Ζαχαροπλαστείο εδώ στο
8: Ναφάλιο.
6: Ουρά γι' αυτά.
8: Προβολές.
9: Ναι, νομίζω ότι βρήκανε μια καλή ευκαιρία. Πατήσανε πάνω σε ένα trend και τους έχει βγει πάρα πολύ καλά.
6: Είναι ωραία, μωρέ, έχετε φάει εσείς.
9: Έχει φάει η Βέρα. Και μάλιστα η Βέρα που το έφαγε. Το έφαγε εκεί που ξεκίνησε, στο Παρίσι. Και περίμενε εκεί στις ουρές.
8: Ξεκίνησε από έναν Γάλλο.
9: Ήταν νόστιμο.
8: Βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ.
9: Ήταν ωραίο, ε.
6: Σαν και το νόστιμο θα είναι στο πλαστικό. Είναι
9: πολύ ωραία ιδέα πάντως να το πας για κέρασμα.
6: Ναι, ναι, πολύ,
9: πολύ ωραία.
6: Ωραία
9: ιδέα.
8: Ναι, γιατί έχει και την έκπληξη.
9: Ακριβώς, είναι διαφορετικό. Όμως να σας πω κάτι, σας έχουμε έκπληξη στο cookout.gr. 55 συνταγές από σουβλάκια μέχρι τα πιο πρωτότυπα finger food, κυρίες και κύριοι, για να παρακολουθήσετε Μουντιάλ για ένα μήνα ακόμη και βάλε.
8: Κάθε μέρα θα βγάζουμε τέτοια θέματα για να δίνουμε λύσεις και ιδέες στους φίλους και σε όλους όσους μαγειρεύουν, ώστε να μην καταφεύγουν συνέχεια στο delivery, να φτιάχνουν και με τα χεράκια τους κάτι.
9: Και μπορείτε να φτιάξετε
8: εύκολα πράγματα, φυσικά. Ναι.
9: Αυτά δηλαδή που θα παραγγέλνατε για να έρθουν στο σπίτι, μπορείτε να τα φτιάξετε στο σπίτι σας και να το ευχαριστηθείτε με την παρέα μια χαρά. Ας πούμε, εμένα δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να φτιάχνουμε μπέργκερ, ας πούμε, στο σπίτι.
8: Και να ξέρεις το πώς το έφτιαξες.
9: Και έχουμε ένα μήνα ακόμη μπροστά μας. Πόσο delivery.
6: Έχει πολύ ακόμα.
9: Είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου.
6: Και,
8: και κόστος και δεν γίνεται να τρώμε συνέχεια απέικτα.
9: Βέβαια.
6: Σωστό, σωστό.
9: Λοιπόν,
6: καλή ιδέα αυτή, πολύ καλή ιδέα αυτή.
9: 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνείτε για το εστιατόριο Σαλέ στην Πολιτεία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, όπου θα πάτε μαζί με τα παιδάκια σας. Μην ανησυχείτε καθόλου για τίποτα. Τα έχουν φροντίσει όλα εκεί ώστε να περάσουν ωραία, να φάνε, να πάρουν τα popcorn τους, να δουν ταινίες, να. Και εσείς να χαλαρώσετε λίγο, μαμάδες και μπαμπάδες φυσικά.
8: Ακριβώς. Μπορεί να πάει ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ή δύο μαμάδες με τα παιδάκια τους.
9: Σωστά.
8: Μπορεί να είναι και δύο φίλες με τα παιδιά.
9: Επίσης την Κυριακή είναι η γιορτή του μπαμπά. Α, οπότε ίσως θα
8: δύο
9: ήταν.
8: Δύο μπαμπάδες. Τότε.
9: Ναι. Ένα πολύ ωραίο δώρο να το κάνετε στον μπαμπά.
6: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία τα λες.
9: Οικογένειας.
6: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με άλλα 2-3 θεματάκια. Φυσικά με τον τυχερό ή την τυχερή. Πάμε και στα Hondo Center και θα βρούμε αρώματα Boss, Burberry, Calvin Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ. Για κρατηθείτε 35% μόνο στα Hondo Center.
10: Η νεολαία σου λέει.
11: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
26: Τρουφαλντίνο
25: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
27: Λοιπόν, το πρώτο μας μέλημα είναι να μάθουμε τι σκέπτεται.
28: Η κόρη μου.
27: Βεβαίως.
28: Πώς να το μάθουμε?
27: Εγώ. Δεν μου λέτε, τη νύχτα κοιμάται?
28: Βέβαια.
27: Κοιμάται, καλό αυτό. Γιατί οι ερωτευμένες γυναίκες στον ύπνο τους παραμιλάνε, λένε πολλά, ε.
28: Μα και η δική μου γυναίκα λέει πάρα πολλά στο ξύπνιο της.
27: Φλιαρή. Δεν εννοώ αυτό. Παραμιλάνε και λένε τα μυστικά τους. Και αυτά τα μυστικά της κόρης σας πρέπει να τα ακούσουμε. Μπορεί να πει το όνομά του ή κάτι άλλο, ε.
28: Σκέπτεστε.
27: Μ? Όχι, μετρό και ξύνουμε.
29: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. I've been watching you, ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα εμ.
30: Κίδιετ. Ποια μας εκτίμηση είναι? Κίδιετ. Ποια μας εκτίμηση είναι?
29: Τη διαφάνεια στη δημόσια δοή. Δοή.
5: Λοιπόν,
6: πάρα πολύ ωραία. Πες το.
5: Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Αφού σας πούμε ότι πρέπει να μπείτε οπωσδήποτε στο kakao.gr και να πάρετε φοβερές ιδέες, έχω διαπιστώσει επίσης ότι δεν σας ξεφεύγει τίποτα από τάσεις στα social media. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να έχει ξεφύγει σε εσάς, να ξέρετε, μπαίνοντας στο kakao.gr, θα το δείτε.
6: Έχουν και ένα θέμα για σένα.
5: Ξέρεις πόσα πράγματα έχω μάθει ότι είναι τάση μέσα από το cookout.
6: Έχουν και ένα θέμα για σένα,
5: παρακαλώ.
6: Ξανά. Τα νέα στέκια της Γλυφάδας.
5: Α,
6: 22
5: πολύ
6: μαγαζιά που αλλάζουν το γαστρονομικό
5: χάρτη. Δεν ξέρω.
0: Όχι τα νέα νέα που άνοιξαν απαραίτητο τώρα. Αυτά που άνοιξαν τα τελευταία 2 χρόνια και έχουν αλλάξει τελείως.
5: Και πολύ νέα έχουμε όμως.
0: Και πολύ νέα. Κάποια που είναι πολύ πρόσφατα.
6: 22 άλλοι μόνο. Δεχτήκα κάποιο νέο.
5: Το αναψυκτήριο να φανταστώ.
0: Εννοείται. Το αναψυκτήριο, το κίτα. Αυτά που είναι μέσα στο
6: πίνο. Το πίνο. Το ρουτίνα του Μακρινιώτη.
5: Δεν ξέρει κανένα εσύ, ε.
6: Το basically το ξέρω, το αναψυχθήριο το έχω ακούσει.
0: Έχουμε και άνω γλυφάδα βέβαια, γιατί και η άνω γλυφάδα κάνει δυναμική είσοδο.
5: Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλειδώσουμε, όμως τώρα δεν θα πάμε στην γλυφάδα, πάμε στην πολιτεία και στο εστιατόριο Σαλέ, εκεί όπου κάνουν μια φοβερή δουλειά και πρόβλεψη, ώστε και τα παιδιά να περνούν ωραία μαζί με τους γονείς και τη μαμά και τον μπαμπά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας, έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 23.
0: 16.
5: Ο κύριος Βαγγέλης Φράντζιος.
6: Ωραίος μπαμπάς. Ωραίος μπαμπάς.
5: Μακάρι να είναι και μπαμπάς.
6: Άμα δεν είναι μπαμπάς, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, okay.
5: Αν δεν είναι, μπορεί να πάρει τα νύψια του παιδιά.
0: Καλά, εννοείται.
5: Ή να πάει με ένα φίλο του και το παιδί. Καλά.
6: Μπορεί να πάει βράδυ και με όποιον θέλει. Ναι.
5: Επίσης.
6: Απλά.
5: Δηλαδή είπαμε ότι υπάρχει αυτή η παροχή για τα παιδιά, αλλά δεν
0: το βρούμε. Το προσαρμόσουμε.
5: Το μαχαίρι στο λαιμό. Έχουμε και κείμενο μέσα στο cookout.gr στην αρχική για το σαλέ. Όποιο θέλει να μάθει περισσότερα να το διαβάσει.
6: Cookout.gr λοιπόν.
5: Πολύ κορίτσια.
6: Νάντια Μάρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε εσά καλό Σαββατοκύριακο.
6: Κύριε Σπανέφα, μου
5: Κωστάκι μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Πού θα πάω,
6: έτσι μετά, Βαγόρι μου.
5: Έτσι μετά.
6: Πέρυσι, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Εδώ και την Ελένη μα, ευχαριστήσουμε, την Ελένη Μπουλιέρη.
5: Κράτα φεύγουμε. Θερμοπύλες, εσύ μην ανησυχεί. Δευτέρα, εμεί θα είμαστε στη θέση μα,
6: Εντελώ. Ποιο είναι αύριο εδώ, ποιο είναι αμέσω μετά.
5: Η
6: έτσι, μπράβο.
5: Καλό απόγευμα.
6: Άδεια.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: καλό.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις των 45 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο, καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο, που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η πράξη του κατηγορούμενου είναι μεγάλη πράξη απαξίας σε βάρος τόσο του θύματος όσο και του κοινωνικού συνόλου, τόνισε ο εισαγγελέας της δίκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όπως ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Ισραήλ και Χεσμπολά κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο Παλαιό Μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Το βασικό μέτωπο πίεσης, το μεταναστευτικό, έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στον σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ανέφερε ότι η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Συγκεκριμένα, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αρεοπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μία λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Κοροπή 55χρονα δίδυμα αδέρφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέρφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης στο παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Όπλο πολυβόλο, πιστόλι, 2 αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια. Την ακύρωση της επίσκεψής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στη Γαλλία. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο κύριος Σπανός είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κωστάκη? Το έφαγες το κεκάκι? Έχεις κι άλλο κεκάκι? Πώς σου είχε πέσει το ζάχαρο λίγο? Αυτό. Στο 210-48-0-170-174 ακούτε την κυρία Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, η οποία σας απαντά στα μηνύματα, τηλεφωνήματά σας. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται αυτές τις υπέροχες μουσικές τις οποίες ακούτε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky θα είμαι εγώ, δηλαδή Κούτρας, και θα είναι και Ντσούνος Εντσούνος. Είναι η double Ντσούνος.
1: Ναι.
0: Είναι Ντσούνος, η Γιάννης Ντσούνος. Άνοιξε το μικρόφωνο του παιδιού, τον κρύψατε. Και η Χρήστος Ντσούνος. Ναι. Είπαμε ότι θα τον διώξουμε τον Γιάννη από την εκπομπή. Και πώς θα λέμε την εκπομπή, Χρήστο? Πώς είπαμε θα λέμε την εκπομπή? Χρήστος εν Χρήστος.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Τι θα κάνει, πες μου τα τρία πράγματα που είναι για να κάνεις το καλοκαίρι. Αυτό που μου έλεγες πριν. Πες τα στο μικρόφωνο, δεν πειράζει. Γιατί όχι?
2: Δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλεις?
1: Να πω εγώ?
0: Όχι.
1: Τα δικά μου.
0: Μην πετάγεσαι, ρε Γιάννη. Καταρχάς είπαμε ότι θα φάμε την εκπομπή του μπαμπά, έτσι δεν το πες?
2: Ναι.
0: Έτσι, πράγμα. Πες την αλήθεια, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, πες μου τι είπες ότι τα τρία πράγματα που θα κάνεις το καλοκαίρι. Πάμε.
2: Θα παίζω μπάσκετ.
0: Ναι. Θα τρως.
2: Και θα κοιμάμαι.
0: Και κάτι, τέσσερα είπαμε. Και θα κάνεις και μπάνιο. Δεν είπαμε ότι θα κάνεις μπάνιο. Ε?
2: Ναι.
0: Τι έπαθες, μου έπαθες με το μικρόφωνο τώρα, μου έπαθες σύγχυση με το μικρόφωνο. Αφού το έχεις εσύ. Πώς θα πάρουμε την εκπομπή από τον πατέρα σου? Δεν κρατιέται να μιλήσει ο άλλος.
1: Ναι, να πω κι εγώ τα δικά μου τι θα κάνω. Να πω τι θα κάνω εγώ.
0: Πώς είναι χωρίς σχολείο?
2: Τέλεια.
0: Τέλεια, ε. Κάνα βιβλίο πήρες να διαβάσεις για το καλοκαίρι? Ε. Βγάλε τα ακουστικά, έλα. Μπερδεύεσαι με τα ακουστικά. Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα βιβλίο πήρες για το καλοκαίρι?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Δεν πήρα.
0: Ούτε πρόκειται. Πες την αλήθεια, όχι, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Νομίζω τον περιμένουμε από τις 3.30. Τώρα πρέπει να έχει μιλήσει.
1: 3.30 να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: 3.30, ναι.
1: Έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες ότι μάλλον έγινε. Θα τον ακούσουμε.
0: Εντάξει,
1: όταν...
0: μην είσαι. Πες την αλήθεια. Έχουμε και περίπου και τι είπε, δηλαδή.
1: Το πήγε εσύ παρακάτω.
0: Λέω αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ λέω την αλήθεια. Και δεν με πιστεύει και κανένα. Ξέρει να λε την αλήθεια και να μην σε πιστεύουν. Προχθές έγινε κάτι. Εδώ, είχα μάρτυρα τον αδελφό μου.
1: Ωραίο σκηνικό είναι αυτό.
0: Έγινε κάτι και μου λένε, πού ήσουν με αυτόν? Όχι, μου λέει, δεν ήσουν με αυτόν, γιατί μίλησα εγώ στο τηλέφωνο μαζί του και δεν μου το είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο αυτόν. Λέει.
1: Που ήταν μαζί, ε?
0: Ήμασταν μαζί. Ναι, λέει. Ακόμη δυσκολευόταν να πιστέψει το τρίτο πρόσωπο ότι έλεγα την αλήθεια.
1: Πώς λέει ο Νίκος Σταυρίδης, τώρα πότε τα πάτε, πότε τα κανονίσατε, πάνω κάτω έτσι του λέγανε του Χριστού. Και η μεγάλη απορία είναι, ρε παιδιά, αφού εγώ ήμουν εκεί. Ξέρεις εσύ που δεν ήσουν εκεί αν ήμουν εκεί? Τέλος πάντων.
0: Ο Θοδός Σωμάλα μας λέει καλησπέρα, Χρήστος εν Χρήστος.
1: Άντε, ορίστε.
0: Άντε να σκάσει λίγο το χυλάκι μας, γιατί έχουμε πήξει. Λέει, άντε να γεια και στο Γιάννη, λέει.
1: Άντε, να σε καλά, να σε καλά, Χρήστο μου, να σε καλά.
0: Και το... Θα του φάμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ε?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν ξέρω, το σκέφτεσαι? Άλλα μου λέγες μέσα.
1: Πες.
2: Ναι, αλλά τελικά το σκέφτομαι.
0: Το γιατί άντε, έχει δουλειά, ε. Ταλαιπωρία.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Τσουνάκος έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ωραία. Μια χαρά.
1: Εσύ, Χρήστο, τι έκανες το καλοκαίρι?
0: Τι εννοείς?
1: Είπε, ο μικρός είπε, θα κοιμάται, θα τρώει.
0: Καταρχάς, θα δουλεύουμε ακόμη. Μόλις θα ξεκινήσουμε εμείς.
1: Τα δύο τρίτα του καλοκαίρι.
0: Μόλις θα ξεκινήσουμε να κάνουμε διακοπές εμείς. Θα έχει μικρή ημέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα μας έχει πιάσει κατάθλιψη του χειμώνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, θα κάνω διακοπές. Κανονικά. Θα την αράξω στην παραλία φέτος. Και έχω βρει και τη βιβλία θα πάρω.
1: Ναι.
0: Τα έχω δηλαδή τακτοποιημένα όλα. Την άλλη εβδομάδα θα τα αγοράσω. Και θα την περάσω πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, θα τρως.
0: Θα τρώω, θα πίνω, θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω. Την υγεία μας, θα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ?
1: Εγώ θα κοιμάμαι, θα τρώω.
0: Ναι.
1: Θα τρώω, θα κοιμάμαι και στο ενδιάμεσο θα πλατσουνάω και λίγο στην άκρη. Να, μετά. Ναι. Ναι. Δηλαδή, θα Εντάξει, θα βρέχομαι μέχρι το λαιμό, ναι. Τελεία. Ξανά πίσω και τα λοιπά. Δεν θα κάνω τον Mike Phelps.
0: Λέγαμε εγώ, πριν με τον Χριστάκο για τους influencer και λέω: γιατί δεν κάνεις τον μπαμπά σου influencer? Και μου λέει: δεν θα είχε content, μου λέει το βίντεο. Δεν θα είχε περιεχόμενο, μου λέει. Θα είχε 20 δευτερόλεπτα.
1: Αλήθεια είναι. Αυτό στις διακοπές τόσο είναι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι.
0: Γιατί είσαι λίγο μίλητος. Μήπως θες να έρθεις εδώ, δεν σε βολεύει η θέση.
2: Μια χαρά είναι η θέση.
0: Α, τότε τι μου έχεις πάθει σήμερα? Δεν μου μιλάς πολύ σήμερα. Την προηγούμενη φορά λέγαμε περισσότερα.
2: Δεν με ρωτάνε.
0: Τι? Τόσα πράγματα σε
1: δεν το ρωτάς, σου λέει το παιδί, γι' αυτό.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον θέλεις να έρθει?
2: Ναι.
0: Τον θέλεις, ναι. Τον Ντεφράι, τον ξέρεις? Τον έχεις τα χαρτάκια του Ντεφράι?
2: Όχι.
0: Δεν τον έχεις?
2: Τι είναι αυτός?
1: Να, τα χαφτή Σίντερ.
0: Στόπερ, ρε.
1: Στόπερ τη Σίντερ, ναι.
0: Όχι.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Πού? Στο χάντμπολ. Ωραία.
1: Μπορεί να έρθει ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση.
1: Και είναι μεγάλο.
0: Αρχικά, στην Αττική Οδό ξεκινάει η κίνηση από τα Σπάτα και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση.
1: Ω, Παναγία.
0: Ναι. Και είναι και στην Περιφερειακή του Ημίτου έχει κάποια κίνηση και υπάρχει και πρόβλημα και εδώ στην άνοδο του Κηφισού, η οποία φτάνει μέχρι από κάτω χαμηλά, από εδώ δηλαδή σε εμάς.
1: Το Φάληρο, ναι.
0: Το Φάληρο, μέχρι και τα Πατήσια, τη στροφή εκεί, το πώς λέγεται, Ολυμπιακό Κέντρο Λιωσίων.
1: Ναι.
0: Ναι. Το κέντρο της Αθήνας
1: αυτό
0: επίσης.
1: Αυτό ήταν και τις προηγούμενες ώρες, ναι. Η άνοδος.
0: Το κέντρο της Αθήνας επίσης, έχει πρόβλημα και η λεωφόρος Χιστού που βγαίνει στην Αθηνών Κορίνθου. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης από το Δαφνί, από το Βοτανικό Κήπο περίπου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντουρού και μετά είναι εντάξει, αν θέλετε να φύγετε, όσοι την κοπανάτε.
1: Προφανώς φεύγει ο κόσμος, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Προφανώς και φεύγει ο κόσμος, βοηθάει.
0: Και φορτώνουν και τα παραλιακά. Και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά και οι Βουλιαγμένης και οι Βάρης, πώς λέγεται αυτή, Βάρης Κοροπίου. Αυτά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όσοι μπορέσετε να φύγετε, μπράβο σας, να περάσετε όμορφα, προσοχή εκεί έτσι στους δρόμους γιατί...
0: Λοιπόν, η ημέρα έχει περίεργες και δυσάρεστες ειδήσεις. Έχει μια συγκλονιστική αγόρευση του εισαγγελέα για την δολοφονία αυτού του 11χρονου παιδιού του Μάριου το 2017 στο
1: Μενίδη,
0: από την αδέσποτη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία, αυτά είναι με βάση Αμερικανό αξιωματούχο, είχαν προηγηθεί συγκρούσεις και προφανώς προηγήθηκε και κάποια ενόχληση σφοδρή, υποθέτουμε, χωρίς να το ξέρουμε, υπόθεση είναι αυτό, από τον Αμερικανικό παράγοντα προς το Ισραήλ για να σταματήσει εκεί η ιστορία, γιατί υπήρχε και μια προειδοποίηση από το Ιράν προς τα πλοία στο Περσικό να σταματήσουν να κινούνται, να ακούνε τις οδηγίες και τα λοιπά.
1: Άλλωστε αυτό είναι και το αγκάθι, έτσι, γι' αυτό ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο. Ναι. Δηλαδή από τη μία οι Αμερικανοί λένε ότι έχουμε συμφωνία, από την άλλη οι Ιράνοι κάνουν πίσω όσο διαρκούν, λένε, οι επιθέσεις στο Λίβανο και το Ισραήλ που είναι προφανώς άλλο μήκος κύματος αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς δείχνει να εξακολουθεί να επιτίθεται στο Λίβανο.
0: Επίσης, όσοι έχετε επισκεφθεί βενζινάδικο αυτές τις μέρες, προφανώς θα έχετε δει ότι έχει υποχωρήσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Τώρα είδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νόμιζα ότι είναι ψέματα η ταμπέλα.
1: Τι είδες, το ένα μπροστά?
0: Το ένα το έχω δει μέρες, ρε.
1: Αλλά τι?
0: Δηλαδή, τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Εγώ την Τρίτη έβαλα ένα 95,
1: ναι,
0: την προσφορά. Και σήμερα είδα τιμή σε πρατήριο την 95, τώρα που κατέβαινα, ναι, 1,88 και νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
1: Ναι, πρέπει να γυρίσουμε στο Φεβρουάριο για να την ξαναδούμε αυτή την τιμή.
0: Δεν ξέρω πού, πάντως δεν τη θυμόμουν πώς.
1: Ωραία.
0: Είναι.
1: Και άκουσα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι την άλλη εβδομάδα...
0: Τι θα γίνει?
1: Θα δούμε σημαντική πτώση στην Αντλία.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ο Σάββας αναρωτιέται, εσείς που πάνε όλοι αυτοί, όλοι οι δρόμοι είναι πίχτρα, πού πάνε? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόμασταν και εμείς το μεσημέρι πού πάνε όλοι αυτοί, που πήγαμε για μια δουλειά. Τέλος πάντων. Και ο Θεοδόσης Μάλαμας εύχεται στο Χρήστο καλή αρχή.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, μπράβο. Αυτό είναι το βασικό, να λες ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη συνάδελφό μας, την Μέρη Τούμπα. Η Μέρη παρακολούθησε όλη τη διαδικασία στο δικαστήριο για την δολοφονία του 11χρονου Μάριου. Γιατί για μας, τέλος πάντων, έτσι όπως. Για δολοφονία πρόκειται.
1: Τι άλλο.
0: Τόσο, πάμε στη Μέρη να μας πει τι έγινε και την απόφαση του δικαστηρίου και την αγόρευση του εισαγγελέα. Γεια σου Μέρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε με τον εισαγγελέα, όπως είπατε, ο οποίος πριν προτείνει την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τον πρώτο κατηγορούμενο, δήλωσε πως η πράξη αυτή του κατηγορουμένου είναι μια πράξη μεγάλης απαξίας σε βάρος τόσο του θύματος όσο και του κοινωνικού συνόλου. Όπως είπα νωρίτερα, πρότεινε την ισόβια κάθριξη σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου, κάτι το οποίο δέχτηκε το δικαστήριο. Καταδικάζεται λοιπόν ο πρώτος κατηγορούμενος ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καταδικάζεται σε ποινή ισόβιας κάθριξης και υποχρεούται να καταβάλει για το ποσό των 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Τη στιγμή εκείνη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, ξέσπασαν σε κλάματα οι γονείς του Μάριου, οι συγγενείς, οι φίλοι του, οι συμμαθητές του, παιδιά που τότε ήταν 11 μόλις ετών και σήμερα είναι 20 και είχαν έρθει σήμερα στο δικαστήριο με μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του Μάριου για να μπορέσουν να συμπαρασταθούν με το δικό τους τρόπο στην οικογένεια. Αμέσως μετά από την ανακοίνωση είχαμε βέβαια κάποια επεισόδια και από την πλευρά της οικογένειας των κατηγορουμένων, του νυν καταδικαστέντα, ναι, και του αθωμένου, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα, φωνές, υπήρξαν και κάποια επεισόδια βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου. Και να πούμε και τέλος πως βγήκε ο πατέρας μετά του Μάριο από το δικαστήριο, έκανε κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, είπε πως η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε την απόφαση βάση του νόμου. Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε. Η θήκη ικανοποίηση, είπε πως νιώθει, πως ένιωσε στο άκουσμα της ετοιμιγωρίας του δικαστηρίου. Ο αγώνας όλο αυτό τον χρόνο βγήκε σε καλό, γιατί για 9 χρόνια πάλευαν οι άνθρωποι. Θα μπορούμε, λέει, να κυκλοφορούμε στους δρόμους. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας έρθει μια σφαίρα στο κεφάλι, όπως έγινε με το παιδί μας.
0: Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, Μέρη, κάποια δημοσιεύματα, ότι συγγενείς του καταδικαστέντα είπαν μετά, αφού τσακώθηκαν με δημοσιογράφους, με οπερατέρ και είχαν αντεγκλήσει με τις αστυνομικές δυνάμεις, είπαν το σκοτώσαμε, λέει, καλά του κάναμε και το σκοτώσαμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπόθηκε αυτό βγαίνοντας από τα δικαστήρια και μπροστά από τις κάμερες. Βέβαια εκείνη την ώρα υπήρχε μια μεγάλη ένταση, δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί αυτό. Είπαν, υπόθηκε κάτι τέτοιο, όπως και ο καταδικαστέντας είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντροπή και έσχος. Μόνο αυτό έχω να πω. Πάμε σε σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί μιλάει ο Πρωθυπουργός. Κάνει δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για προσδιορίστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε έναν βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινή αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
5: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
4: Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι το πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί και το θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
6: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον ΣΚΑΙ.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και από μένα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
4: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων, και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
7: Στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφετε μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
4: Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο, και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ, πιστεύω, ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και και παροχής εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους, και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά.
6: Κύριος Νίκος Αρμένης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μέγκα, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνι από το Open.
8: Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων? Και επίσης, συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
4: Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε, για το δε πρώτο ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει

0: αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει, και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία και αν, ναι, αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
0: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
2: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες. Με πρόβλημα στη φωνή.
3: Με πρόβλημα στη φωνή, ανεξήγητα λέει. Μάλιστα. Κάπως έκλεισε η φωνή. Μάλλον από τα air condition θα είναι.
2: Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Τι να πω. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ. Για τους τίτλους των. Δεν μπορώ, ναι. Για τους τίτλους των ειδήσεων, επαναρχόμαστε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σοβαρές καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ανοπατήσια αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην Πανεπιστημίου και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αναφερόμενος στην ακρίβεια στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουμε ήδη μια ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Διαβεβαίωσε ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση θα περάσει στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο προς Ελευσίνα, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι έως και 45 λεπτά η ανάσχεση τόσο διαρκεί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είναι ο δήμαρχος της Σύρου, μας ακούτε όλες αυτές τις μέρες να μιλούμε για το στοίχημα Aegean Ball Festival, το οποίο, καλησπέρα κύριε δήμαρχε, συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ζωής και θέλουμε να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους σας τους ακροατές. Σας περιμένουμε στη Σύρο για το 8ο Aegean Ball Festival.
2: Ναι.
0: Το οποίο ουσιαστικά είναι μεταξύ.
2: Δήμαρχε, πώς ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, αν δεν είχαμε τον Γιώργο τον Πρίντεζη, τώρα δεν θα ξεκινούσε μια τέτοια έτσι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ήταν εκεί γύρω στο 2016, όταν ο Γιώργος είχε την ιδέα. Τότε ήμασταν πάλι, εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στην τότε Δημοτική Αρχή.
2: Uh-huh.
1: Πράγματι, υλοποιήθηκε το πρώτο δειλά-δειλά. Ούτε περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα 3x3 της χώρας μας, ούτε περιμέναμε τέτοια πράγματα. Περιμέναμε μόνο στη φήμη του Γιώργου και στο μεγάλο αυτό πρωταθλητή, τέλος πάντων, που είναι ο Γιώργος ο Πρίντες. Από εκεί και πέρα μπήκε νερό στο αυλάκι. Είχαμε 3 διοργανώσεις προ-COVID, έτσι το λέμε τώρα εμείς. Και τώρα πλέον έχουμε και 5 διοργανώσεις. Η 5η θα είναι αυτή που ξεκινάει σε λίγο. Τη μετά-COVID εποχή.
2: Είναι μυθικό, καταρχάς είναι μυθικό το σκηνικό στο οποίο το κάνετε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η πλατεία Μιαούλη είναι μια.
2: Δεν υπάρχει. Από τις καλύτερες πλατείες της Ευρώπης.
1: Είναι από τις λίγες νεοκλασικές πλατείες που υπάρχουν πια στη χώρα μας. Είναι από τις original νεοκλασικές πλατείες. Ναι, για να μιλήσουμε λίγο μπασκετικά.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι, μπροστά στο επιβλητικό δημαρχείο της Ερμούπολης, νομίζω είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να το φτάσει άλλο event.
2: Μάλιστα. Έχει και πολλά φέτος. Έχει μεγάλα ονόματα του μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχει το Τζάμπολ Αγάπης. Έχει το Walking Basketball 60+ και Clinics για τα παιδιά των τοπικών συλλόγων. Η κοινωνική διάσταση για το Δήμο πόσο σημαντική είναι του φεστιβάλ?
1: Η κοινωνική διάσταση είναι τεράστια. Καταρχάς, εμείς είχαμε και ένα πρόβλημα. Ευτυχώς φέτος έχουν ξεκινήσει και γοργά οι εργασίες επισκευής του κεντρικού μας κλειστού στην Ερμούπολη για το μπάσκετ. Δεν είχαμε κλειστό για 5 χρόνια, φανταστείτε. Και ερχόταν αυτή η διοργάνωση να υπενθυμίσει η χειρά κάθε χρόνο. Τι κάνετε ρε παιδιά εσείς εκεί στη Σύρο και δεν έχετε κλειστό? Ήμασταν ένα από τα νησιά που είχαμε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ από τα πρώτα και καταντήσαμε να μην έχουμε καθόλου. Αλλά πέρα από αυτό, η κοινωνική διάσταση είναι πολύ μεγάλη. Τα παιδιά λατρεύουν τον Πρίντεζη. Έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα πια και από το εξωτερικό. Συν τους μεγάλους αθλητές αυτούς που φέρνει ο Γιώργος και η διοργάνωση. Πραγματικά, δηλαδή, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για τις νέες ηλικίες ειδικά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και από τουρισμός έρχονται και επισκέπτες γι' αυτό, έτσι?
1: Προφανώς. Είναι ένα τριήμερο πολύ δυνατό για τον τόπο μας. Έχει καθιερωθεί πια εκεί στα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων ουσιαστικά. Και δεν είναι μόνο το κλείσιμο των σχολείων, είναι και να μην ξεκινήσουν οι παίκτες να έχουν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχει κλειδώσει για τα τέλη Ιουνίου κάθε χρόνο και πραγματικά είναι ένα τριήμερο γεμάτο για μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
0: δεδομένη επιτυχία.
2: Πανέμορφος τόπος η Σύρος. Έχει αρχίσει τώρα, έχει μπει στα ραντάρ όμως, μαθαίνουμε τώρα, και θα πλακώσουν πάλι και εκεί οι τουρίστες. Θα έχετε πολύ τουρισμό φέτος, οπότε προετοιμαστείτε.
1: Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Αθανασίου.
1: Ο
0: δήμαρχος. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Μας περιμένετε, μας περιμένετε. Θα έρθουμε, να ξέρετε. Και άμα έρθουμε εμείς, είμαι κοστίζουμε κάτι παραπάνω, τρώμε πολύ. Λοιπόν, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένοι ατέριαστοι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσένα, Αστέρια, και σε
0: εσένα. Ο Σταύρος λέει: μιλάμε ότι όποιος ακούει το Μητσοτάκη, τον κουλ λέει, τέλος πάντων, να μιλάει, νιώθει ότι ζει στην Ελβετία. Και μόλις σταματάει τη συνέντευξη, επανέρχεσαι στο Ελλανδιστάν. Δήμητρα, καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά. Από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Δήμητρα, πού είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν στέλνει από το σουλάρι. Ναι. Κάτσε γιατί έπαθα. Δήμητρα, γεια σας. Γεια σας, παιδιά, στο όμορφο σουλάρι. 18 καλά. Ιουλίου, λέει, στο 600 πανηγύρι μας.
1: 18 Ιουλίου.
0: Καλησπέρα και στο Θεοδόση, στο Ζερβουδάκι. Γεια σου, Θεοδόση. Ο νικητής από Ερυθρέα λέει: στην μπάλα λέμε τελείωσαν οι πορτοκαλάδες. Τι έγινε η φωνή, ρε παιδιά. Ρετάρι που λέμε. Σήμερα ο Καραμαλής έχει απαγγείλει στίχους και λαϊδώνει. Όχι, λέμε στους Κυριλέ. Το έχετε, λέει. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι από προχθές.
1: Προχθές είναι ο Καραμαλής που είπε στίχο.
0: Ναι. Και ο Παλαιοφιλελεύθερος ξεκαθαρίζει ηρωνικά, το λέω. Ωραία χώρα έχουμε. Ο δολοφόνος κυκλοφορούσε για 9 χρόνια ελεύθερος με την άδεια της πολιτείας. Τουλάχιστον έλαβε μια σωστή απόφαση δικαιοσύνη, αλλά δεν μας είπαν στα πόσα χρόνια θα μπορεί ο δολοφόνος να πυροβολεί και πάλι. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια. Πού σε ρε Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει. Η ερώτηση είναι από που έρχονται, τι μας κρύβουν. Και εγώ το καλοκαίρι, εκτός από αυτά που είπε ο Χρήστος πριν, θα τρώω και παγωτά.
1: Ναι, άρα θα κοιμάσαι, θα. Μάλιστα, περισσότερο ναι. Αυτό θα κάνουμε. Το από που μας έρχονται, τι είναι.
0: Να. Λοιπόν, συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Ο Κηφισός είναι αδιαπέραστος στην άνοδο.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο χάρτης δεν είναι και. Δεν φαίνεται να είναι και αδιαπέραστο. Από το χάρτη τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλλά και η έξοδο από τη Ελευσίνα επίσης έχει πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι, και αλλά βλέπω και.
1: Τι, επίσης και στο σχιστό το ίδιο.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι, αλλά έχει κίνηση, συγγνώμη, στο κέντρο τι γίνεται. Έχει, δηλαδή,
0: έχει κίνηση
1: αν έχει κάτι στο κέντρο.
0: Έχει κίνηση και στην Αττική Οδό που γίνεται χαμός. Και έχει αρχίσει να φορτώνει η Αττική Οδός και από μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα, και προς το αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Καταλαβες, ναι, ναι. Ωραία.
1: Άρα κινείται ο κόσμος, φεύγει. Γιατί για τις εξόδους της πόλης δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν... κινείται, φεύγει για Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησαν τώρα τα Σαββατοκύριακο. Είμαστε πια και στη 20 Ιουνίου.
0: Ο προβοκάστορας λέει. Εκλεκτή αρκουδόμαγκες λέει.
1: Ναι, εμείς.
0: Αναμένουμε με αγωνία την επόμενη συνέντευξη του ανθρώπου δημοψήφισμα. Ναι ή όχι.

0: Τι θες ρε Κώστα. Έλα πρέπει στο μικρόφωνο να πεις ένα για καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θες καλό Σαββατοκύριακο και γεια σας και πάμε.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, ωμωρέ, τι έχεις πάθει σήμερα, γιατί. Σ' ακούει κανένας και δεν πρέπει.
1: Κανένας, καμία.
0: Α, έχουμε τέτοια θέματα. Α, μου κάνεις... Δεν έχουμε κάμερα, μη φοβάσαι. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.
0: Θα διώξουμε το μπαμπά.
2: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Θες από Δευτέρα να έρχεσαι στη θέση του. Θες να έρθεις στη θέση τη δικιά μου, αλλά θα πληρώνω εγώ.
2: Όχι.
0: Και τηλεόραση.
2: Θες του μπαμπά.
0: Γιατί θες του μπαμπά. Το φάγαμε τον μπαμπά σου. Θα πληρώνει το πατέρα σου όμως.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εσένα σε ενδιαφέρει δόξα μόνο. Έλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.

0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ και πάλι φίλοι μας για τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια, και κάθε εβδομάδα εδώ για 14 χρόνια περίπου δίνουμε όλα τα θέματα να είναι πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σήμερα μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, και σήμερα Παρασκευή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, αφού αναμένεται και υπογραφή 19 του μήνα στην Ελβετία, στη Γενέβη, για τη λήξη του πολέμου Αμερικής και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας ενημέρωση και τοποθέτηση για το θέμα που όλοι βιώσαμε στην καθημερινότητα της μετακίνησης με τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη και το πετρέλαιο, και να αναβάλουμε λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη? Ποια είναι η εικόνα σας, τι βλέπετε?
10: Ναι, καλό απόγευμα. Βλέπουμε ότι ήδη οι αγορές έχουν προεξοφλήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα αυτό και βλέπουμε πτώσεις. Βλέπουμε πτώσεις διεθνείς τιμές κατ' επέκταση και στα διελισμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Πέσαμε κάτω από τα 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη, στο 1,72 το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση των 15 λεπτών, και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει να επανέλθουμε στα επίπεδα του προ της 28ης Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
9: Σωστά.
10: Για να είναι και εν όψη καλοκαιριού, να είναι πιο προσιτή η τιμή των καυσίμων, να ενισχυθεί ο τουρισμός, να ενισχυθεί η εσωτερική μετακίνηση, γιατί με το 2.10 ή με το 2.15 και από ψυχολογικής πλευράς θεωρώ ήταν απαγορευτικό για τις μετακινήσεις.
9: Πιστεύω και σε εσάς, γενικότερα σε όλο το πλαίσιο που κινείται στους συναδέλφους βενζινοπόλες πανελλαδικά, θα πρέπει να είχε μειωθεί, έτσι?
10: Ναι, είχαμε, μείναμε.
9: Πρέπει να είχατε κάποια μείωση.
10: πτώση από 6 έως 7 έως και 8% σε κάποιες περιοχές, γιατί ξέρετε και λόγω της άνοιξης και λόγω της αρχής του καλοκαιριού κάποιες περιοχές φεύγουν, πάνε στα νησιά ή πάνε σε τουριστικές περιοχές, αλλά σε κάποιες περιοχές είχαμε μια πτώση των πωλήσεων μέχρι και 8%, πολύ σοβαρή πτώση. Και φυσικά, εντάξει, τις παρενέργειες του πολέμου τις βιώσαμε όλοι από
9: όλοι τις βιώσαμε, και όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, αλλά γενικότερα
10: και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Βεβαίως.
10: Και σε όλα τα προϊόντα, γιατί έχουμε πει ότι ένα προϊόν αν δεν παράγεται, αν δεν μεταποιείται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε διαφορετικά είναι ένα 55 που είχε το Γενάρη μήνα το πετρέλαιο, και διαφορετικά 2-10 που έφτασε το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι τεράστια, και έδωσε και το αρμόδιο Υπουργείο, το κράτος έδωσε μια επιδότηση για 2 μήνες 20 λεπτά οριζόντια, και τώρα τον Ιούνιο 15 λεπτά. Βοηθάει και αυτό να αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και να βοηθήσει την πραγματική οικονομία.
9: Άρα, για πιστεύετε και εσείς με την εμπειρία που έχετε, που είναι πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια και ξέρετε πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουν οι απλοί καταναλωτές και εμείς ακόμα οι δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι θα γυρίσουμε πάλι στην περίοδο που ήμασταν πριν, έτσι, με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ?
10: Θα αργήσει, επειδή έχουν καταστραφεί πάρα πολλές παραγωγές για το πετρέλαιο, δηληστήρια, πηγές, πετρελοπηγές κτλ. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επανέλθουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν οριστικοποιηθεί η ειρήνη πάυση των εχθροπραξιών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επανέλθουμε. Αν θα επανέλθουμε σε ένα μήνα, σε 2 ή σε 3, αυτό δεν ξέρω, ανάλογα και τι ζημιές έχουν γίνει εκεί στις πετρελοπαραγωγές χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι θα επανέλθει, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανά τον πλανήτη τελευταίο γεωπολιτικό γεγονός.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, το τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, και όλοι περιμένουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
10: Έτσι ακριβώς, για να μην είναι όμηρος γενικά ο καταναλωτής σε όλο τον πλανήτη από τις τιμές, όχι μόνο της ενέργειας, από τις τιμές όλων των προϊόντων, γιατί η ενέργεια είναι η αρχή της εκκίνησης.
9: Είναι
10: της
9: το
10: αύξησης,
9: α και το ωμέγα που από εκεί ξεκινούν τα πάντα.
10: Όλων των προϊόντων, και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όχι, είναι όλο των ειδών.
9: Η παραγωγή που γίνεται, η βιομηχανία που δουλεύει, τα πάντα όλα. Τα πάντα.
10: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η ενέργεια όταν είναι ακριβή, ακριβαίνουν όλα. Είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε καύσιμα, φυσικά, οτιδήποτε ακριβαίνει, έχει παρενέργεια να ακριβίνουν και όλα τα άλλα τα προϊόντα.
9: Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ σφαιρική η ενημέρωση που μας δώσατε και μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε, και ευχόμαστε και εμείς από την πλευρά μας τα καλύτερα.
10: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
9: Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Τσιουής, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, που μου έδωσε τη δική του ενημερωτική διάσταση, και πολύ σημαντική, γιατί τι συμβαίνει σήμερα τόσο στην Ελβετία, αλλά και τι θα δούμε στο μέλλον. Και θα πιστεύω ότι θα γυρίσουμε και πάλι όπως ήμασταν παλαιότερα. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, πάντα καλές οι ασφαλείς διαδρομές, και αυτό που ίσως κουράζει, που το λέω πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και μην ξεχνάτε ότι ζώνη και κράνο σώζει ζωές. Να είστε καλά.
0: Η ώρα είναι 6.
11: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλιο ανατμήματα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λιμνικού Μονδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, αθώς κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Η συμφωνία επετέφθη μετά από σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά, όπου έχασαν τη ζωή τους 47 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 97. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε 100% στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Στο μεταξύ, από τις 4 που ξεκίνησε η εκεχηρία, η αεροπορία του Ισραήλ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 10 επιθέσεις. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, το παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, δεν προσήρθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή, προσήλθαν οι 4 από τους 9 και από τους αεροπαγίτες οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. συνελήφθησαν στην Κατερίνη τρεις άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε 52χρονο επιχειρηματία στη Λάρισα από το καλοκαίρι του 25, διαπράττοντας εμπρισμούς οχημάτων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις έγιναν από ανταγωνιστή επιχειρηματία που είναι ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες. Αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Ο Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους ασπρόμαυρους στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Ο νεαρός κόουτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Σαν παγωτό βανίλια, ο Μεσχέμενη Μάλ και η Σιλία Κατραλή μιλούν για εκείνο το νησί που μπορεί να υπάρχει, μπορεί και όχι, αλλά αν δεν δοκιμάσουμε να το βρούμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του.

Απόγευμα Παρασκευής στον Sky και τους 100,3. Είναι απόγευμα Παρασκευής που θα πει πως όποιος μπορεί να εγκαταλείψει το γραφείο τέτοια ώρα πια το έχει κάνει. Πλησιάζει 6 και 4. Άλλοι είναι ήδη στον δρόμο για το νησί, για το εξοχικό ή για οπουδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έχει αρκετή κίνηση και είστε στο σωστό δρόμο, αν ο δρόμος σας οδηγεί έξω από την πόλη. Κάπου διάβαζα πως το καλοκαίρι είναι η εποχή κατά την οποία βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας στον καθρέφτη. Γινόμαστε ομορφότεροι, ο ήλιος, το μαύρισμα, η προσμονή της άδειας και άρα της ξεκούρασης, τα πιο άνετα ρούχα, η περισσότερο κοινωνικοποίηση, πιο πολύ έξω, για ένα σωρό λόγους. Το καλοκαίρι μας ομορφαίνει. Την Κυριακή είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι αυτή η μεγάλη, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Είναι και η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Δεν περιμέναμε βέβαια το θερινό ηλιοστάσιο. Στην πραγματικότητα το καλοκαίρι έρχεται λίγο αργότερα σε σχέση με το πώς το ορίζουμε εμείς, και αν ήταν και πολύ το στο χέρι μας, θα κράταγε όλο το χρόνο. Ένας ακροατής έστειλε χθες ότι στην Σκανδιναβία που ζει είναι μια μεγάλη γιορτή το θερινό ηλιοστάσιο. Γίνονται πολλά και διάφορα φεστιβάλ σε φωτιές, σε λίμνες, σε ακτές, και είναι ωραίο να βρίσκεις πάντα λόγους να γκρινιάζεις. Σαφώς να γιορτάζεις, μάλλον, σαφώς καλύτερα από το να βρίσκεις λόγους να γκρινιάζεις. Αν και το ξέρετε, στο δεύτερο έχουμε, αν όχι όλοι, μάλλον περισσότεροι, μεγαλύτερη έφεση. Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση για αρχή, διότι όπως σας έλεγα και πριν από λίγο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρα, να σας δώσω μια εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε κίνηση από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Αν κατεβαίνετε το καθοδικό Μποτιλιάρη από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, αλλά ανατμήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου έχει κίνηση αρκετή, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός. Έχουμε καθυστερήσεις, συνήθως ήταν του Τετάρτου, τώρα προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα, είναι κοντά στα 45 λεπτά. Από Παιανία έως Μεταμόρφωση, αν κινήσετε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έχουμε καθυστερήσεις σαφώς μικρότερες, εκεί στο τέταρτο, αν βρίσκεστε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυτό είναι κλασική εικόνα απογεύματος καθημερινής. Προβλήματα βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η Αττική Οδός. Είστε εσείς που κινήσετε στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Τώρα, στα της ημέρας υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις που ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι σημαντικές ή από τις σημαντικότερες, τέλος πάντων. Εδώ είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κοντοστέκησε σε αυτές, στην σύνοδο των G7, στην σύνοδο των 7 ισχυρότερων, συνέβησαν πολλά. Συνέβη και κάτι που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες σε αυτό που μέχρι πρότινος θα αποκαλούσαμε οι συμμαχίες του Τραμπ στην Ευρώπη. Ένας καυγάς μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, που κατά την συνηθισμένη του πρακτική εκείνος έδωσε στον τύπο, στα μίντια, στη σύνοδο με οικέτευε να βγούμε φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, είπε εκείνος. Like ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε, του απάντησε εκείνη, και φαίνεται πως αυτή η προνομιακή σχέση μεταξύ των δύο μάλλον δεν υπάρχει. Ο Ταγιάννη, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των προσβλητικών σχολείων που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Στο μεταξύ διάβαζα σήμερα πως υπάρχει ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει την πολιτική σκηνή της Ιταλίας και ενδεχομένως όλους μας το επόμενο διάστημα, ήδη απασχολεί. Λέγεται Ρομπέρτο Βανάτσι και έχει ως σύνθημά του το «Η Ιταλία με τους Ιταλούς». Τα ποσοστά του ξεπερνούν για πρώτη φορά το κόμμα του Αντιπροέδρου. Είναι μια νέα απειλή για την Μελόνι. Είναι πολύ γνωστός για τις εξτρεμιστικές του θέσεις. Στρατηγός αναποστρατεία, ευρωβουλευτής εκλεγμένος με τη Λέγκα. Τώρα είναι ανεξάρτητος. Έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο σύνδεσης με την ακροδεξιά ευρωομάδα Ευρώπη των κυρίαρχων εθνών της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Και φαίνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που αναμένονται μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες ψήφους από το χώρο της ακροδεξιάς, δυσκολεύοντας την Τζόρτζια Μελόνι κατά βάση, η οποία, όπως είπε πρόσφατα, έχει κόψει και το κάπνισμα και τα νεύρα της μάλλον δεν θα είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε, με τη Μελόνι θα ασχολούμαστε. Εδώ έχουμε τα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο έστειλε το μήνυμά του, αυτό που είπε και χθες, δηλαδή, προσερχόμενος στην Σύνοδο, για την τιμή της αμόλυβδης που υποχώρησε κατά 15 λεπτά το λίτρο σε ένα μήνα. Μηνύματα, πολλά μηνύματα από την κυβέρνηση για περαιτέρω μείωση, και όλα θα βελτιώνονται όσο θα διανύουμε αυτό το δρόμο, κοντός ή μακρύς, ποιος ξέρει, προς τις εκλογές. Ας εστιάσουμε λοιπόν στα μεγάλα θέματα, αυτά που δεν λύνονται, ας πούμε, με τέτοιου είδους πολιτική εξαγγελιών, επιδοματική, χρημάτων που κάποια στιγμή θα μοιραστούν στον κόσμο. Ένα από αυτά είναι και το συνταξιοδοτικό. Χθες συζητούσαμε και περισσότερες εφημερίδες το φιλοξενούν σήμερα ως θέμα για το δημογραφικό, πατώντας πάνω στα στοιχεία της Ελστάτ και σε αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις, αν εξαιρέσεις την περιφέρεια της Κρήτης. Παντού στην χώρα μας οι γεννήσεις μειώνονται και δεν υπάρχει καμία αναλογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και καμία, ας πούμε, πρόβλεψη ότι αυτός ο συσχετισμός θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η επαγγελματική ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις». Τώρα εμείς με αυτό το σπορ νομίζω ότι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουμε καμία σχέση. Κατά τον κύριο Στουρνάρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε, διότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης. Τι θα πει δύσκολα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης? Έτσι απλοϊκά θα έλεγε κανείς ότι η σύνταξη δεν θα φτάνει για να διατηρήσεις το επίπεδο της ζωής που είχες ως εργαζόμενος, αλλά θα μας εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Μπούρλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήσασταν εκεί, ήσασταν σε αυτό το συνέδριο?
1: Ναι, συμμετείχα και εγώ στο συνέδριο.
0: Άρα ακούσατε τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τουρνάρας και θα ήθελα να μας βοηθήσετε έτσι λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε.
1: Βεβαίως. Εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Τουρνάρας είναι ότι μελλοντικά οι συντάξεις δεν θα έχουν το ύψος το οποίο απαιτείται για να αποτελούν και να συνιστούν αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνει κάποιος λόγω του ότι αυτό που λέμε εμείς επαληθεύεται το ασφαλιστικός κίνδυνος, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, δεν θα έχουν το ύψος το οποίο απαιτείται, επομένως για να μπορεί κάποιος να έχει αναπλήρωση του εισοδήματος θα πρέπει να προστρέξει σε μια πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή, την οποία μπορούν να προσφέρουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Να επισημάνω εδώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον ασκεί εποπτικό ρόλο στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του που ξεκίνησαν από την αρχή του 2024. Θέλω να πω, εμπλέκεται ούτως ή άλλως, αλλά εμπλέκεται πολύ περισσότερο ο κύριος Τουρνάρας στην υπόθεση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ακριβώς για αυτό τον λόγο. Εκείνο λοιπόν το οποίο είπε είναι αυτό. Βέβαια, αυτό είναι μια επισήμανση την οποία και εμείς αρκετές φορές έχουμε κάνει και την έχουμε κάνει ανεξαρτήτως του δημογραφικού, υπό την έννοια του ότι αν πάρουμε για παράδειγμα έναν ελεύθερο επαγγελματία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι γνωστό, κατά 90% πληρώνουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Ναι. Η χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών με 40 χρόνια ασφάλιση δίνει μια σύνταξη 900 ευρώ. Προσέξτε, με 40 χρόνια ασφάλιση. Επίσης, πλέον για αυτούς που ξεκινούν τώρα, που έχουν ξεκινήσει από 2002 και μετά, η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από την αρχή του ασφαλιστικού τους βίου μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας λοιπόν κάποιος και διανύοντας σημαντικό κομμάτι του ασφαλιστικού του βίου με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να οικοδομήσει υψηλή σύνταξη. Και το λέω αυτό ανεξαρτήτως των λοιπόν παραμέτρων
0: που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά. Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Όπως μια σημαντική παράμετρος είναι το δημογραφικό. Η εισαγωγή που κάνατε ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι, το δημογραφικό είναι μια παράμετρος η οποία επιβαρύνει το ασφαλιστικό και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Μια άλλη παράμετρος είναι η εξέλιξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καλή εξέλιξη στο ασφαλιστικό αν η οικονομία δεν πηγαίνει καλά. Πώς εξελίσσεται το ΑΕΠ είναι μια σημαντική παράμετρος. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, προς τα πού πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί ξέρετε, για μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, κύριε Μπουρλέ, αυτό δεν υπάρχει καν σαν υποψία, ότι πρέπει να ψάξω και να δω με έναν τρόπο, γιατί υπάρχουν κάποιοι τρόποι, να επενδύσω στη σύνταξή μου στην πραγματικότητα.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα και να πούμε και κάτι άλλο. Το βασικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα σε μεγάλη κατηγορία εργαζομένων ή αυταπασχολουμένων, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι ένα κομμάτι εισοδήματος θα πηγαίνει κάπου αλλού. Η δυνατότητα αυτή σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, εμείς οι παλιοί κοινωνικοασφαλιστικοί, τα αντιμετωπίσαμε, μιλάω για τον εαυτό μου, με δυσπιστία το 2002 που ξεκίνησαν, γιατί θεωρήσαμε ότι το κράτος νομοθετεί για να απεμβολήσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι όπως εξελίξαν τα πράγματα όμως, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης τώρα και κυρίως μελλοντικά, για να μην πω ότι θα είναι μια αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Άλλαξε η προσέγγιση. Πέραν αυτού όμως, για να πάμε σε κάποιο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών καλύτερο, πέραν του ότι ευελπιστούμε να υπάρξει καλή εξέλιξη της οικονομίας, θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία από πλευράς πολιτείας στο δημογραφικό ή να βρεθούν όροι συμπληρωματικοί να ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Είναι μια κουβέντα η οποία είχε ξεκινήσει και στο παρελθόν, στις επιτροπές για το ασφαλιστικό το συζητούσαμε πάρα πολύ. Πρέπει να βρεθούν κάποιες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, προβλήματα τα οποία σωρεύτηκαν και τα αντιμετωπίσαμε εμείς την κρίσιμη δεκαετία που περάσαμε.
0: Ναι. Πάντως χωρίς παρεμβάσεις είναι τα πράγματα θα είναι ασφιχτικά σε κάποια χρόνια όπως σήμερα, όχι πάρα πολλά. Και βεβαίως να βάλουμε στην εξίσωση και τον άγνωστο Χ, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτό. Το δημογραφικό είναι κάτι γνωστό, τα στοιχεία της οικοδομίας που αναφέρατε και εσείς και Μπουρλε επίσης, ποιος ξέρει και τι άλλο, έτσι. Θυμίζω ότι κάποιοι κάποτε είχαν επιχειρήσει μια πολύ γενναία μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και αυτή δεν προχώρησε ποτέ, με αποτέλεσμα αυτό όλο να το βλέπουμε μπροστά μας και όλο να μετατοπίζεται. Δεν ξέρω αν μας παίρνει να το μετατοπίσουμε κι άλλο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλώς πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε μια γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία που πρέπει να παρέχει ένα ασφαλιστικό σύστημα και στην διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας των εσόδων με τις συνταξιοδοτικές παροχές. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία. Δεν είναι λύση να πούμε περικόπτουμε τις συντάξεις, ας πούμε, για να έχουμε ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα και από εκεί και πέρα να μην έχουμε υγιείς συνταξιούχους.
0: Έτσι. Πολύ λοιπόν, σωστά, κύριε Μπούρλα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς
1: ισορροπία, λοιπόν.
0: Ισορροπία, το ζητούμενο στα πάντα και στο ασφαλιστικό μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος. Και πάμε κάπως έτσι στις πρώτες διαφημίσεις και στους τίτλους των 6.30.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συμβόλαια.

0: δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντόρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
7: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
6: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Χαραμαγκά. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Μητσοτάξης έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόργο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτροπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο, ωστόσο μέχρι στιγμής το γραφείο του δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

11,3 στα ραδιόφωνά σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την αυξημένη κίνηση που θα συναντήσετε, κυρίως εσείς που είστε στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά από Παιανίες μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αρκετά μικρότερες εκεί του Τετάρτου. Η αναμονή, οι καθυστερήσεις για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στον Κηφισό έχουμε κίνηση, στο ανωδικό από Ρέντι μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στην λεωφόρο Αθηνών, στο εξωδικό από Δάσους Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σήμερα σας δίνουμε για τελευταία μέρα εισιτήρια. Κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής ένα νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Λέρος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Να γνωρίζετε ότι τα εισιτήρια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από το διάστημα αιχμής, δηλαδή 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Τα εισιτήρια είναι πρόσφορα της Blue Star Ferries. Η Blue Star Ferries είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στην Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων θα βρείτε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800. Λοιπόν, ένα από τα θέματα έτσι που διαβάζοντας το συγκινήσε, είναι και η εποχή τέτοια, ξέρετε, είναι αυτό το διάστημα που όσοι, έχετε γονείς, όσοι είστε γονείς το ξέρετε πολύ καλά, είναι το διάστημα των σχολικών γιορτών στα νηπιαγωγεία, στις δραστηριότητες, στα κολυμπητήρια, στα μπαλέτα, πάει λέγοντας. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια δίκη που ξεκίνησε το 2017 και αφορούσε μια τραγική ιστορία. Συνέβη τον Ιούνιο του 2017, πριν από 9 χρόνια, και ήταν πάλι στο ίδιο πλαίσιο, σε μια σχολική παράσταση, σε μια θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του 11χρονου Μάριου, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ξαφνικά το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σχολείο, στο προάβλιο, ετοιμαζόταν να παίξει στο θεατρικό μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, έπεσε ανέστητο στο έδαφος. Έντρομοι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν τη μαμά του, τη τραγική ηρωνία και αυτή, δηλαδή, η οποία ήταν εκεί γιατί ήταν η δασκάλα της 5ης Δημοτικού, ήταν η δασκάλα του παιδιού της, δηλαδή ήταν η τάξη της 5ης Δημοτικού. Σήμερα η δίκη αυτή ολοκληρώθηκε μετά από 9 χρόνια, ξεκίνησε το 2017. Ο άνθρωπος ο οποίος πυροβόλησε, αγνοώντας τις συνέπειες της πράξης του, καταδικάστηκε σε ισόβια. Ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης καταδικάστηκε σε ισόβια. Αυτή η αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη που στήχησε τη ζωή του Μάριου. Θα ήταν σήμερα αυτό το παιδί 20 χρονών.

0: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταμπολίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Έχουμε περισσότερους από έναν λόγους να στρέψουμε τα μάτια μας προς την Ακρόπολη. Αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον μας δίνει αυτή την αφορμή περισσότερες από μία φορές. Ο πρώτος λόγος είναι, τα λέγαμε και χθες βεβαίως, η καινούργια θέα στον Παρθενώνα, το δυτικό αίτωμα του ναού που απαλλάχθηκε από τις χαλουσιές του και ολοκληρώθηκε ένα έργο που το χαρακτηρίζει πάρα πολύ σωστά η Μέρια Δαμοπούλου σήμερα στα νέα, σπαζοκεφαλιά. Αν δεις την εικόνα και αναλογιστείς τι δεξιοτεχνία, τι υψηλή γνώση μαθηματικών χρειάστηκε από τους ανθρώπους που κατάφεραν να το εκτελέσουν για να το, τι να πω, να το φτιάξουν, μια σπαζοκεφαλιά πραγματικά. Ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, ο κ. Μανώλης Κορές, ο άνθρωπος που ηγείται αυτής της προσπάθειας, είπε πως για πρώτη φορά οι επισκέπτες θα έχουν την ωραιότερη πρώτη εντύπωση για τον Παρθενώνα. Η καταστροφή αυτού του δυτικού αιτώματος συνδέεται βεβαίως με την λαιλασία του Έλγιν, αλλά παραμένει άγνωστο αν πραγματοποιήθηκε επί τούτου ή αν απλώς συνέβη κατά την προσπάθειά του να αφαίρεσει τα γλυπτά. Πρόσφατα είδατε και αυτό το ντοκιμαντέρ για το οποίο δούλεψε η Μιμή Ντενίση, έκανε αναφορά στη σύζυγο του Έλγιν, η οποία ήθελε να αποσπάσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα, να τα μεταφέρει με πολεμικά πλοία στη Βρετανία, στο σπίτι της. Ευτυχώς δεν βρέθηκαν τα πλοία για να τα κουβαλήσει όλα εκεί και να κουμπά τον καφέ της και το τσάι της πάνω τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Σταμπολίδη. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις και με τρεις σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, η τεχνολογία συναντά την ιατρική, η νομική, την ψυχολογία και μοναδικές εξειδικεύσεις που για πρώτη φορά συναντά κανεί στη χώρα μας. Στο killgreece.gr θα βρείτε περισσότερα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
9: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το!
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Θα τον εντοπίσουμε, πιστεύω, τον κύριο Σταμπολίδη λίγο αργότερα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο από την Καθημερινή, την Ευγενία Τζόρτζη, που κατ' εμέ υπογράφει το θέμα της ημέρας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Με έναν τρόπο έρχεται να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και μέσα από αυτό το κόσκινο του δημόσιου τηρεσία, το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όπως το βάζει και η ίδια η Ευγενία η Τζόρτζη, θα περνούν όλα. Είναι ένα κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το κράτος θα ξέρει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε, να το πω έτσι απλά. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι έτσι. Ναι, είναι έτσι τα πράγματα. Το σύστημα λέγεται σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, γιατί θα κάνει ακριβώς αυτό. Όχι μόνο θα συγκεντρώνει τα χρέη, αλλά θα παράγει ένα σκορ και θα ουσιαστικά θα πιστοποιεί ή θα επιβεβαιώνει αν κάποιος είναι αξιόχρεος ή μη αξιόχρεος, mm-hmm. με βάση μια κλίμακα.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό τώρα το πιστοποιητικό, πώς θα το λαμβάνουμε, μάλλον θα το ζητάμε εμείς για να μας έρθει και να το προσχωμήσουμε, φαντάζομαι, εκεί που πρέπει να φτάσει.
1: Ακριβώς, θα το ζητάμε εμείς, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που έχει ενδιαφέρον να δώσει, να προσκομίσει αυτό το πιστοποιητικό για να διευκολύνει μια συναλλαγή ή να επιβεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι αξιόχρεος και ότι δεν αφήνει πίσω του χρέη, θα κάνει αίτηση, θα μπαίνει στην ειδική πλατφόρμα στο GoGR, mm-hmm. Θα μπαίνει στο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, όλα αυτά μέχρι το τέλος του μήνα που θα ανέβει το τέλος του μήνα, μάλλον και μετά που θα ανέβει το σύστημα, θα δίνει τους κωδικούς TaxisNet και το password και θα αντλεί στοιχεία για το σκορ του. Βέβαια, πρέπει να θυμίσω ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί επίσης το κεντρικό μητρό πιστώσεων και μη βιαστείς να αναρωτηθείς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γεμίσει στις πλατφόρμες, mm-hmm. αλλά είναι και αυτό χρήσιμο, γιατί ουσιαστικά κάνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ccr.bankofgreece.gr και επίσης να δει όλα του τα χρέη.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν παίρνει σκορ. Δεν υπάρχει βαθμολογία. Βλέπει όμως αναλυτικά τι χρωστάει σε όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα.
0: Αρκεί να ξέρεις να λειτουργήσεις τις πλατφόρμες. Γιατί όπως λες και εσύ, μία πλατφόρμα εδώ, μία πλατφόρμα εκεί, μαζεύονται πολλές. Και το λέω αυτό και εν είδη προαναγγελίας, να το κάνουμε την άλλη ώρα. Βγήκε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι μαζεύεται τελικά και ένας καθόλου μικρός αριθμός ψηφιακά αναλφάβητων σε έναν κόσμο γεμάτο πλατφόρμες. Και αυτό επίσης δείχνει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσω κάτι, γιατί είμαι και παθούσα. Δηλαδή, στο τέλος έχουμε καταλήξει να κάνουμε όλα μόνοι μας. Δηλαδή, από το να κλείνεις ένα απλό εισιτήριο σε μια θέση, σε μια αεροπορική εταιρεία, να επιλέγεις τη θέση, την βαλίτσα που θα μεταφέρεις, όλα αυτά. Τέλος πάντων, πρέπει να εξοικειωθούμε όλα αυτά. Είμαστε εξοικειωμένοι, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Όσοι, ναι, δεν είναι. Δεν έχουν άλλο τρόπο να το κάνουν.
0: Τώρα πια όχι. Όχι. Και απλώς πρέπει να φροντίσει και η πολιτεία να τους εξοικειώσει. Γιατί δεν θέλω να πω, πρέπει να τους δώσει το κίνητρο. Ήδη γίνονται κάποια προγράμματα. Δεν ξέρω αν καλύπτουν έτσι όλο το εύρος. Εν πάση περιπτώσει, το μυαλό όλων μας, Ευγενία, μιλώντας για αυτό το σύστημα, το κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, πάει και στα ενίκια. Γιατί είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει αυτή και έχει μείνει στη μέση. Ότι επειδή υπάρχουν και πολλά φέσια στην αγορά και επειδή και τα σπίτια είναι δυσέπτωτα σήμερα, κανείς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι φερέγγυος στον άνθρωπο που διαθέτει το σπίτι. Πιστεύεις ότι ανοίγει ο δρόμος με αυτό το σύστημα?
1: Θα σου πω, καταρχήν έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί ήδη πολλοί ιδιοκτήτες για να σου νοικιάσουν το σπίτι σου ζητάνε ε1.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Στο εξωτερικό ισχύει κατά κόρον αυτό, δεν σου ζητάνε ε1, αλλά υπάρχουν τα αντίστοιχα credit bureau που ούτως ή άλλως κάποιος, όπως θα κάνουμε και εμείς σε λίγο, έχει μία πιστοληπτική αξιολόγηση την οποία την περιφέρει και όπου ενδιαφέρεται να κάνει μία συναλλαγή. Mm-hmm. Και δεν μεσολαβεί ένας άλλος φορέας που έχει πρόσβαση. Άρα λοιπόν το θέμα των ενοικίων είναι ανοιχτό. Όμως δεν είναι της παρούσης, θα έλεγα, γιατί χθες, προχθές πιο σωστά, ρωτήθηκε η κυρία Λαμπάση, η Γενική Γραμματέας, που ούτως ή άλλως τρέχει αυτό το σύστημα επιστολικής αξιολόγησης, ενώ υπό την ευθύνη της, είπε ότι το θέμα έχει προταθεί, υπήρξε στο τραπέζι, δεν προβλέπεται προς το παρόν από τον νόμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει και η ευκαιρία να γίνει, γιατί δεν μπορείς να είσαι κακοπληρωτής, καταβούληση του άλλου, καταδήλωση μάλλον για να είμαι πιο ακριβής. Θα πρέπει να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, να συγκεντρωθούν αυτές, να καταγραφούν, να συγκεντρωθούν και να υπάρχει εκεί διαλειτουργικότητα ώστε το δημόσιο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις αποφάσεις. Άρα θα πρέπει να είναι κάτι βεβαιωμένο, τετελεσμένο, ώστε να μην υπάρχουν όχι μόνο παρεξηγήσεις, αλλά και λάθη σοβαρά. Mm-hmm. Άρα το θέμα των ενοικίων είναι ανοιχτό ενδεχομένως μελλοντικά, προς το παρόν δεν είναι. Είναι όμως ανοιχτό πιο άμεσα το να ανέβουν σε αυτή την πλατφόρμα, στο σύστημα επιστολικής αξιολόγησης, τα χρέη που έχουμε ενδεχομένως προς το ΣΟΤΑ, που έχει κάποιος προς το ΣΟΤΑ, τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυψης, όλα αυτά που λέμε utilities, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αυτό υπάρχει στο νόμο, προβλέπεται, αλλά θα πρέπει και η ΟΤΑ από την πλευρά τους ή οι εταιρείες να διασυνδεθούν με αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή όλα
0: εύκολο
1: αυτά τα
0: δεν είναι αυτό τώρα, φαντάζομαι δεν είναι και δύσκολο αυτό να γίνει. Δηλαδή
1: το ρωτήσαμε και εμείς χθες, γιατί την ίδια σκέψη είχαμε και μας δόθηκε η απάντηση ότι στον εξοδικαστικό, ας πούμε, που είναι επίσης μια πλατφόρμα που μπαίνεις για να ρυθμίσεις όμως αυτή τη φορά τα χρέη σου, mm-hmm. χρειάστηκαν οι ΟΤΑ να κάνουν ειδική διαλειτουργικότητα. Δεν είναι έτοιμη η Δήμη. Δεν είναι έτοιμη, για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι έτοιμη σε μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να το κάνουν γιατί ο άλλος έπρεπε να ρυθμίσει τα χρέη του, το κάναν με μια σχετική δυσκολία. Πάντως το θέμα δεν είναι άμεσο, είναι όμως στόχος. Γιατί προβλέπεται και στο νομοσχέδιο ότι θα πρέπει να ανέβουν και αυτά τα χρέη, και αυτές οι οφειλές. Τώρα δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να γίνει, γιατί όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι μπήκανε σαν χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έκλεισε.
0: Άρα πρέπει να εξασφαλιστούν οι επόμενοι πόροι. Αυτό νομίζω θα το δούμε αυτό το έργο σε πολλές ιστορίες που έχουμε ξεκινήσει. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ τομείς που έχουμε.
0: Ωραία, το κάναμε. Πώς το συνεχίζουμε τώρα? Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Πολύ σωστά. Πρέπει να το συντηρήσουμε, να το συνεχίσουμε και να το αναπτύξουμε. Οπότε αυτό είναι ένα στοίχημα, γιατί μέχρι το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και να ονομαστεί αυτό, τα λεφτά δεν είναι διασφαλισμένα. Άρα προς το παρόν πάμε με αυτό, με το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα σου δίνει τα χρέη από ΑΔΑΕ και ΑΟ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Παίρνεις το σκόρ σου και άμα θες να πας σε ένα εμπορικό κατάστημα και ενδεχομένως να μην πάρεις δάνειο, γιατί ξέρουμε ότι όταν μπορείς να πάρεις δάνειο, fast loan, σε ένα εμπορικό κατάστημα που έχει συνάψει σύμβαση με την τράπεζα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, η ίδια η τράπεζα, το ίδιο το εμπορικό κατάστημα, αντλεί τα στοιχεία σου αυτόματα με τη συνένεσή σου. Αλλά αν θέλεις να κάνεις αυτό, δηλαδή να πας μέσα από επίσημο κανάλι δανεισμού και θέλεις να πάρεις δόσεις, είσαι έμπορος και θέλεις να προμηθευτείς πρώτες ύλες, προϊόντα κτλ. Και να διαπραγματευτείς σε μία ατομικά με τον αντισυμβαλόμενο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το πιστοποιητικό.
0: Ναι. Σίγουρα έρχεται και μπαίνει μια διαφάνεια, ένα πλαίσιο διαφάνειας. Κάποιοι τώρα αυτό το βλέπουν θετικό, κάποιοι δεν το βλέπουν καθόλου θετικό, γιατί ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί και το εμπόριο. Εύχομαι να φτάσουμε κάποια στιγμή και σε αυτή την εφαρμογή που θα δείχνει αν αυτά που βγάζεις είναι και αυτά που τρως. Γιατί εδώ υπάρχει μια απόκληση πολλών εκατομμυρίων. Μετά θα την πάθουμε και εμείς όπως την πάθανε οι Αργεντίνοι που πήγανε στο Μουντιάλ και τους ρίξαν πόρτα τους αγώνες, γιατί σου λέει ταξίδεψες, ήρθες να δεις τον αγώνα και έχεις τη διατροφή του παιδιού σου απλήρωτη. Ωραίο ήταν αυτό.
1: Πολύ σωστά, γιατί κοίταξε, όλα αυτά τα μοντέλα και τα συστήματα βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία. Η σύγχρονη τραπεζική, ναι, η πιστωτική θα πρέπει να βασίζεται και βασίζεται ήδη σε συμπεριφορικά στοιχεία που αφορούν, που προβλέπουν ουσιαστικά την συναλλακτική σου συμπεριφορά.
0: Έτσι.
1: Οπότε ήδη η τεχνολογία και πολλές τράπεζες κινούνται πέραν από αυτού, και πέραν από αυτής της λογικής.
0: Μάλιστα.
1: Και της προσέγγισης.
0: Ευγενία μου.
1: Είναι το επόμενο.
0: Το επόμενο, έρχεται και αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Διαφημίσεις. Για χαρά.
0: Γεια.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστός Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 20 λεπτών αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε παράλληλα ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποκάλυψε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Αθώος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Η συμφωνία επετεύχθη μετά από σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώσε στο Άξιος ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συμφώνησε 100% στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, το παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση, η οποία θα εναλλάσσεται καθένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Συνελήφθησαν στην Κατερίνη τρεις άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε 52χρονο επιχειρηματία στη Λάρισα από το καλοκαίρι του 25, διαπράττοντας εμπρισμούς οχημάτων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιθέσεις έγιναν από ανταγωνιστή επιχειρηματία που είναι ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες. Αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Την ακύρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία, όπως είπε, είναι οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε Ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Για το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, προετοιμάζονται το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Και στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη στους δρόμους. Φεύγετε, τυχεροί, φεύγετε. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Να σας πω τα χρηστικά. Να ξεκινήσουμε έτσι. Στο ανωδικό του Κηφισού έχουμε κίνηση από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Περιορίζονται κάπως τα προβλήματα. Η ίδια εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από το ύψος του Χαϊδωρίου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κάπως καλύτερη κατάσταση και στην Αττική Οδό. 30 λεπτά η αναμονή από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 3-20 λεπτά η αναμονή για εσάς που κινήσετε προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ελπίζω ότι στο επόμενο ημίωρο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Η παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία. Έρχεται και ο Νότης. Νότης Παπαγιαννάκος. Σε πολύ λίγο θα ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια σας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Έχετε ένα καλό λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι τα ακτοπλοϊκά που σας δίνουμε. Ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια για δύο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μετεπιστροφής Πειραιάς Λέρος. Όσοι γνωρίζετε τι εστί Λέρος, νομίζω έχουμε συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Για τους υπόλοιπους ψάξτε το λιγάκι, αν και κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Πια αν έχεις βρει νησιά που περνάς ωραία, που τα αγαπάς για τους λόγους του καθένα και βρίσκει σημεία σύνδεσης, δεν πρέπει να το πολύ διαφημίζει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Επανέρχομαι στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα την κάνουμε. Ένας ο νικητής, δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, Πειραιάς Λέρος. Μέχρι 30 Νοεμβρίου μπορείτε να επιλέξετε πότε θα πάτε, με εξαίρεση βεβαίως το διάστημα που θα πάνε περισσότεροι, 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα και με την Ευγενία Τζόρτζη, η οποία μας εξήγησε τι είναι αυτός ο καινούριος κρατικός θηρεσίας, δημόσιος θηρεσίας και πώς θα λειτουργεί για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Πάρα πολλές πλατφόρμες, πλατφόρμα εδώ, πλατφόρμα εκεί, πλατφόρμα παραπέρα. Το ζήτημα είναι, μπορούν όλοι οι άνθρωποι αυτές τις πλατφόρμες να τις χειριστούν και να κάνουν τη δουλειά τους? Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις που έχουν κυκλοφορήσει, όχι πολλές, δύο το προηγούμενο διάστημα. Η μία έρχεται από τον ΩΣΑ, η άλλη δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο στην πραγματικότητα έρχονται να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη και η χώρα αυτής σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίησή τους. Και μιλάμε πια για όλους τους τομείς, οι περισσότεροι είναι ζωτικής σημασίας, και πώς εμείς έχουμε ανταποκριθεί στον ρόλο μας ως πολίτες που οφείλουμε πια να είμαστε έτσι ψηφιακά εγγράμματοι. Είμαστε όμως. Λοιπόν, ο ΩΣΑ λέει για παράδειγμα ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και μάλιστα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε και άλλες χώρες που ήταν σε πολύ καλύτερη, δεν ξεκινήσαμε από την ίδια αφετηρία, άρα ήταν πριν από κάποια χρόνια πολύ καλύτερη σε σχέση με την δική μας επίδοση. Έχει και θετικά και αρνητικά σημεία, νομίζω έχει για όλους. Εξαρτάται πού θα εστιάσεις. Εμείς νομίζω όσο οφείλουμε πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα θολά σημεία. Η κυρία Χρύσα Σοφιανοπούλου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η κυρία Σοφιανοπούλου έχει αυτό το γνωστικό αντικείμενο, την ανάλυση δηλαδή της εκπαιδευτικής επίδοσης και της πληροφορικής κατάρτισης. Και επί χρόνια ήταν και η εθνική συντονίστρια του προγράμματος PISA. Αυτή ήταν και αφορμή, νομίζω, που τα λέγαμε τις προηγούμενες φορές. Γεια σας κυρία Σοφιανοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, διαβάσατε την έκθεση?
1: Διάβασα, αυτή, ναι, και τη χθεσινή έκθεση, ναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα πια. Έτσι θα είναι η ζωή μας. Ψηφιακή σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή μας και την συζητήματα, όπως είπα και πριν, υποδομών ζωτικής σημασίας. Το ζήτημα είναι τόσα διαδικτυακά εργαλεία πια. Μπορεί κανείς να τα μεταβολήσει?
1: Μπορεί να τα μεταβολήσει, όπως λέτε. Να πούμε λίγο ποιο είναι το βασικό έβριμα αυτής της έκθεσης, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. λέει ουσιαστικά ότι η Ελλάδα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, έχουμε δηλαδή ένα ψηφιακό κράτος, αλλά δεν τα έχει πάει καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν έχουμε μια ψηφιακή κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, από τα ποσοστά που μας λέει, και δεν θα μείνω πολύ στα νούμερα, περίπου οι μισοί Έλληνες σε ηλικία 16 έως 74 φαίνεται να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης έχει παρουσιαστεί μείωση από το 2023, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνεται.
0: Αυτό τώρα πώς εξηγείται? Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό έβριμα, το γεγονός δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: ότι δεν έχουμε προοδεύσει από το 2023.
1: Δεν έχουμε προοδεύσει. Επενδύσαμε πάρα πολύ σαν χώρα, και σωστά επενδύσαμε, σε ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το λάθος ή τέλος πάντων η αδυναμία, το πρόβλημα ήταν ίσως ότι στηριχθήκαμε, η ελληνική πολιτική στηρίχθηκε στην υπόθεση mm-hmm. ότι αν δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές, τότε οι πολίτες θα προσαρμοστούν αυτόματα. Και αυτό έρχεται ακριβώς και μας λέει αυτή η έκθεση, ότι αυτή η υπόθεση είναι λανθασμένη. Γιατί ο ψηφιακός εγγραμματισμός δεν είναι τεχνολογικό ζήτημα. Είναι εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, ζήτημα διαβίου, μάθησης, σωστή. Είναι ένα σωρό πράγματα. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και αυτό το παράδοξο, το οποίο τονίζεται μέσα στην έκθεση, ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει κβαντικές υποδομές, δημιουργεί data centers, αναβαθμίζει την κυβερνοασφάλεια. Όμως, απ' την άλλη, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι αυτές που θέλαμε και μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρα αν κάπου αναφέρεται μέσα ότι η Ελλάδα επενδύει σε τεχνολογίες του μέλλοντος με ανθρώπινο κεφάλαιο του παρελθόντος.
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί ωραίο είναι τα θέματα να τα βλέπεις έτσι... ξεζουμάροντας την εικόνα. Η συνάδελφός σας στο Χαροκόπιο, με την οποία συνομιλώ, η κυρία Τραγάκη, έχει μιλήσει πολλές φορές για το Silver Economy. Και εδώ μιλάμε για το δημογραφικό, είχαμε την ευκαιρία χθες. Εδώ βλέπω στην έκθεση ότι η ομάδα 55-74, που θέλουμε να είναι μια παραγωγική ομάδα τα επόμενα χρόνια, οφείλουμε να τους...
1: που έχουν δυσκολίες.
0: Τότε ένα 30% μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το περιβάλλον.
1: Και η έκθεση της Επιτροπής προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε τρεις ομάδες. Στα άτομα με πιο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πιο χαμηλή εκπαίδευση, στις μεγαλύτερες ηλικίες και στους αγροτικούς πληθυσμούς. Είναι πια συγκεκριμένα που είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες μας. Δηλαδή δεν είναι τόσο στο σχολείο. Άλλωστε αναγνωρίζεται ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα, έτσι, να μην βλέπουμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό σαν τεχνική δεξιότητα, να γίνει οριζόντια δεξιότητα μες στο σχολείο, αλλά δεν είναι το σημαντικό τόσο το σχολείο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι οι τρεις ομάδες αυτές. Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μετατοπιστεί λίγο το βάρος από το ψηφιακό κράτος σε μια εθνική στρατηγική ψηφιακού εγγραμματισμού.
0: Ναι. Γίνονται κάποια προγράμματα, αλλά πρέπει να γίνουν, λέτε, κάπως πιο στοχευμένα, πιο μαζικά, ναι, να καλύψουν, ναι, μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πετυχαίνει χαμηλές επιδόσεις.
1: Ακριβώς, στις τρεις αυτές ομάδες, ναι, κυρίως, και βέβαια να εμπλακούν ενεργά τα πανεπιστήμια, τα κέντρα διαβίου μάθησης, οι δήμοι, οι περιφέρειες, πολλοί φορείς μαζί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, για να μην φτάσουμε σε σημείο
0: αποκλεισμού.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο ψηφιακός αποκλεισμός να μην γίνει κοινωνικός αποκλεισμός.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Σοφιανοπούλου, που το έχετε μελετήσει και στην πράξη?
1: Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι πια, έχουμε τις γνώσεις, τα πανεπιστήμια μπορούν να οργανώσουν από ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα μέσω των ΚΕΔΙΔΗΜ, οπουδήποτε. και φάνηκε άλλωστε και από τα σχολεία που ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Mm-hmm. Και θέλουμε να τα κάνουμε, το λέω αυτό γιατί
1: και θέλουμε,
0: ένα από τα ευρήματα ήταν ότι οι Έλληνες σε σχέση τουλάχιστον με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν βάλει την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή τους περισσότερο, δηλαδή ένα 44%. Δεν είναι και λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ένα-δύο χρόνια δεν ξέραμε τι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή κάνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εκεί λίγο
0: σε βαθμό κακουργήματος το λέω να πω, βέβαια ρωτάμε το ChatGPT, δεν ξέρω κι εγώ για τι.
1: Ναι. Για πολλά πράγματα, ναι. Εκεί λίγο που υστερούμε είναι ότι καταλάβαμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό ως τεχνική δεξιότητα, ενώ δεν είναι αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει και με την αξιολόγηση των πληροφοριών και με το πώς να αντιμετωπίζω την παραπληροφόρηση μπαίνοντας σε μια πλατφόρμα, να μπορώ να καταλάβω αν είναι fake ή όχι, να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να γνωρίζω θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι πολλά πράγματα τέτοια.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το μεταπτυχιακό. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, θέλω πω, βασικά πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον στα βασικά, να διεκπαιρεώσει ένα αίτημα. Υπάρχει και το παρακάτω μετά, ναι.
1: Ναι, ναι. Πλέον εμείς, όταν μιλάμε για ψηφιακό εγγραμματισμό, εννοούμε κυρίως αυτά. Δηλαδή, τη χρήση των υπηρεσιών θεωρούμε ότι είναι το βασικό. Και ότι πλέον ο ψηφιακός εγγραμματισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα θέματα που είναι περισσότερο οι αξιολογήσεις, η παραπληροφόρηση, η κριτική αντιμετώπιση τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σοφιανοπούλου. Νομίζω ήταν χρήσιμη αυτή η κουβέντα. Να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό. Ωραίο είναι να είναι η χώρα μας μεταξύ των χωρών που καταγράφουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά πάντα υπάρχουν και προκλήσεις, έτσι, ακόμα και στα κατορθώματα.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Επίσης,
0: λοιπόν,
1: γεια
0: σας. Η κυρία Χρύσα Σοφιανοπούλου, καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις μας, οι οποίες είναι μεγάλες και θα πρέπει όλα να καταφέρουμε να τα χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας θυμίσω ότι συμμετέχετε στην κλήρωση, όσοι θέλετε βεβαίως, για τα εισιτήρια της Blue Star Ferries Πειραιάς Λέρος. Και είναι μαζί μας η Vodafone. Η Vodafone έχει τα εργαλεία για να θωρακίσει την επιχείρησή σας από οποιαδήποτε ψηφιακή απειλή μπορεί να την πλήξει. Με το Vodafone Business μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι, γιατί έχετε τους ανθρώπους που σας δίνουν υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να μπορείτε πάντα να είστε προστατευμένοι από hacker και ιούς. Περισσότερα στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
19: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
20: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
21: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
24: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Να ζήσετε!
26: Άσε εμένα πρώτα.
27: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
28: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και
0: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται από Κάντζε έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για το στενό του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόργο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διεσωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τις αμερικανικές απαιτήσεις στον Λίβανο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Κάπως έτσι βελτιώνεται η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, άμα έχεις μπει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγεις, δεν σε πολύ νοιάζει και να καθυστερήσεις λιγάκι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άλλωστε, τα έχει πει ο ποιητής, έτσι. Το ταξίδι μετράει. Λοιπόν, ο Απόστολος Λακασάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει πώς συνδυάζεται το σούσι με το ελληνικό πατροπαράδοτο σουβλάκι στις σχολικές γιορτές που έχουν την τιμητική τους. Καλώς τον, γεια σου Απόστολε.
1: Α, γεια χαρά σου, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
1: Ξέρεις κάτι, θα μείνει με την αίσθηση, άλλη αίσθηση.
0: Ποια αίσθηση, ότι θα πούμε.
1: Επειδή είχαμε σήμερα ένα πρωτοσέλιδο.
0: Μα θα τα πούμε, Απόστολε. Απλώς μου έκανε εντύπωση το σχόλιο σου, διάβασα το σχόλιο σου προχθές την καθημερινή.
1: Με τη μας τη
0: είναι. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ. Είναι όντως αυτό το ότι να είναι, είμαστε κάπως έτσι σήμερα. Πάμε να κάνουμε μια γιορτή σχολείου, άλλος παραγγέλνει σουβλάκι, άλλος κάνει σούσι, μετά αρχίσουν και τα τσιφτετέλια.
1: Ήταν μια γιορτή σχολείου η οποία έγινε μάλλον σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, σε ποια περιοχή να το κατατάξω, κάπου εκεί προς την Γλυφάδα λίγο πριν.
0: Νότια,
1: ακριβώς. Όπου ήταν δημόσιο σχολείο, γιατί στα ιδιωτικά δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία. Καταλαβαίνεις ότι λίγο πολύ είναι και δικό μας πράγμα, γιατί πληρώνουμε. Βέβαια, στα ιδιωτικά ενδεχομένως είναι και πιο αυστηρό το τελετουργικό, ενώ στα δημόσια η εκπαιδευτική δεν ξέρω.

0: νοιάζονται τόσο πολύ να την κάνουν την τελετή αποφύτισης, όσο οι γονείς θέλουν να δουν τα παιδιά να αποφυτούν και να γιορτάσουν. Ναι. Αλλά συνέβη, ήταν ένα μενού που ήταν φτιαγμένο από τους γονείς. Και επίσης βάλανε και λιόλιου και στο τέλος αρχίσαν και χορέμπανε, δεν ξέρω έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν χορέμπανε.
1: Ανεβήκαν πολύ στα θρανία τα παιδιά, ρίξανε και ένα τσιφτετέλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα δεν νομίζω ότι είναι η λιόλιου ούτε το σούσι. Το πρόβλημα είναι γιατί ξαφνικά πρέπει ντε και καλά όλοι να κάνουμε μια τελετή αποφύτισης. Δεν ξέρω, κατ' εμέ, έτσι, μην παρεξηγηθώ, νηπιαγωγείο... Προνήπιο τελετή αποφύτισης, νήπιο τελετή αποφύτισης, δημοτικό τελετή αποφύτισης, το γυμνάσιο αποφύτισης, το λύκειο αποφύτιση. Δεν ξέρω, δηλαδή εμείς που παίζαμε ένα μπουγέλο και αυτό ήταν δίναμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά, δεν πάθαμε και τίποτα, πάθαμε.
0: Μπορεί όχι, πάθαμε. Αλλά έχει γίνει άλλη, άλλα τα ήθη τώρα, ξέρω εγώ, είναι... Να γνωριστούμε καλύτερα, τώρα, υπάρχει μια κοινότητα.
1: Μιλάς με Bluetooth, Απόστολε, γιατί σε ακούμε λίγο με,
0: όχι,
1: με ράμες.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Όχι, τώρα έφτιαξε.
0: Τώρα είναι καλά. Ε.
1: Λες ότι είναι το ο τέμπορα ο μόρες.
0: Ναι, νομίζω πως είναι αυτό, Κατερίνα. Είναι μια, ξέρεις, ένα αίσθημο, ας πούμε, των ιδιωτικών σχολείων που εδώ και χρόνια, δεκαετίες, κάνουν τέτοιες τελετές αποφύτισης και δίνουν και διάφορα βραβεία και τώρα έχει γενικευθεί στο δημόσιο σχολείο, αλλά το κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κατά κύριο λόγο στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή το ζητούν, ενώ τα ιδιωτικά, επειδή έχουν έτσι και την παράδοση να κάνουν μια τελετή αποφύτισης, το οργανώνουν.
1: Ναι, έρχεται λίγο πιο φυσικά, ας πούμε. Αυτό, ναι. Γιατί είναι, ναι, μέσα στην κουλτούρα τους.
0: Είναι ακριβώς, είναι θεσμικά. Υπάρχει ένα τελετάρχης ο οποίος διαλέγει τη μουσική. Υπάρχει μια οργάνωση από νωρίς της σχολικής της αποφύτισης, γιατί είναι ένα γεγονός, όπως και να έχει, οπότε είναι οργανωμένα. Τι θα πούν, πώς θα το φτιάξουν, βίντεο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα στα δημόσια, εντάξει, είναι και λίγο. Είναι ένα άλλο κλίμα.
1: Πάντως πάλι η γραμμή μας δεν είναι καλή, θέλω να πω. Μετακινήσει σε κάπου.
0: Όχι.
1: Είσαι ακούμητος και μιλάς χωρίς Bluetooth και όμως κάποιος δεν θέλει να τα πούμε απόψε. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Λοιπόν.
0: Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα κατηγορήσει την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γι' αυτό και εγώ υπήρξα προβοκάτορα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια? Πάντα, εντάξει, δεν ήμασταν στις πρώτες θέσεις, αλλά είχαμε έτσι αυτή την χαρά να βλέπουμε το Μετσόβιο σχετικά ψηλά. Τώρα γράφει σήμερα ότι πέφτουμε.
0: Ναι, υπάρχει μια έρευνα της QS. Κουαρέλη είναι ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης που έβαλε την τελευταία του έκδοση και από το μετρά με έναν τρόπο νομίζω ότι...
1: Δεν είναι καθόλου
0: καλή. Θέλετε να με ξαναπάρετε?
1: Θα σε ξαναπάρουμε, ναι. Θα σε ξαναπάρουμε για να δούμε μήπως βελτιωθεί κάτι, γιατί έτσι δεν βγάζουμε και πολύ νόημα και είναι νομίζω σημαντική η είδηση δεδομένου ότι κάθε χρόνο έβγαινε αυτή η λίστα, δεν της έδινε κανείς σημασία γιατί το είχαμε και με έναν τρόπο σε αυτονόητο ότι κάποια από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καλά όχι όλα, θα είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Τώρα που... πάνω κάτω στην ίδια κατάταξη, τώρα που έχουν αρχίσει και παίρνουν φόρα προς τα κάτω, είναι νομίζω κάτι το οποίο αξίζει να υποθεί.
0: Ακούω.
1: Α, είσαι εδώ μαζί μας.
0: Ναι, η συνεργάτητά σου είναι
1: αμεσότατη. Λοιπόν, λες η QS έβγαλε την κατάταξη και εκεί που έχουμε πτώσει.
0: Κοίταξε, από το 2017 μετρά μέχρι μέσα σε μια σε βάθος δεκαετίας υπήρξε μια άνοδος η οποία διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια. Η κατάταξη του 2027 το κάνει μια προβολή σε σχέση με την έκθεση του 2026. Δείχνει ότι και τα 7 πανεπιστήμια που ήταν πέρυσι στην λίστα των 1500 που κατετάγησαν έχουν μια μείωση. Αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο, ας πούμε θυμάμαι, γιατί συγχώρεσέ με απ' έξω τα θυμάμαι, το ΕΚΠΑ έπεσε κάτω από τα 400.
1: Ναι, σωστά.
0: Το MEP ήταν 3,78
1: ναι.
0: Και πήγε 3,78. Mm-hmm. Ενδεχομένως είναι μια κάμψη που είναι φυσική από, αλλά αυτό που παρατηρεί από μετά από μια μεγάλη άνοδο, υπάρχει μια κάμψη. Το θετικό είναι να το πούμε, γιατί είναι ότι μπήκαν στη λίστα των 1500 τρία νέα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Έχουμε 10. Αυτό που λέει η εταιρεία και οι εμπειρογνώμονές της είναι ότι τα πανεπιστήμια της Ελλάδας επιταχύνουν με μικρότερες ταχύτητες σε σχέση με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών.
1: Της Σαουδικής, δηλαδή, Αραβίας, ας πούμε, που ανεβαίνει,
0: ναι,
1: full.
0: Ναι, βέβαια δεν είχε ναι, βέβαια. Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει ιδιαίτερα σε πανεπιστήμια, στην πανεπιστημιακή της εκπαίδευση. Και όλος η Μέση Ανατολή, ο κόλπος, και το Ομάν έκανε ντεμπούτο φέτος στη λίστα, και το Κατάρ θυμάμαι ότι είχε αρκετά πανεπιστήμια σε σχέση, δηλαδή, και με τον αριθμό το συνολικό. Εκεί έχουν βέβαια και επενδύουν. Εδώ ξέρω, νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, όλη αυτή η προσπάθεια και της διεθνοποίησης, αλλά και των άλλων δικτών, όπως είναι οι ετεροαναφορές των πανεπιστημιακών, δηλαδή οι δημοσιεύσεις των ίδιων πανεπιστημιακών, πόσο αντίκτυπο έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, και η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων. Επίσης είναι ένα δύσκολο και υποκειμενικό, ας πούμε, κριτήριο, γιατί ένας απόφυτος της Ολλανδίας, αν έχει μια ισχυρή οικονομία, θα βρει δουλειά εύκολα, ενώ εδώ εμείς,
1: ναι,
0: θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα πανεπιστήμια έχουν και τα βαρύδια που έρχονται από τα χρόνια που ήταν ΤΕΗ και ενσωματώθηκαν στα πανεπιστήμια, και οι πανεπιστημιακοί το λένε ότι έχουμε βαρύδια ακόμα, γιατί παλιά, δηλαδή το 2018-19, τα πανεπιστήμια απορρόφησαν τα ΤΕΗ με κυβερνητική απόφαση, με αποτέλεσμα να πάρουν και τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός, όπως πάντα τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, αλλά είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Το θέμα είναι να μην αρνούνται τα πανεπιστήμια να δουν την πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές, έτσι, μια δυσφορία από τα πανεπιστήμια σε σχέση με την έκθεση. Λένε ότι εμείς πάμε καλά, η έκθεση μας αδικεί. Μια έκθεση είναι η έκθεση και δεν νομίζω ότι είναι υποκειμενική.
1: Καλά, τώρα δεν έχει κάποιο λόγο ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης να έρθει και να σου πει ότι εσύ δεν τα έκανες καλά και το έκανε, ας πούμε, τα πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: του κόλπου, ή δεν ξέρω.
0: Η Ιταλία που είναι πολύ καλά.
1: Ναι, είναι στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη βελτίωση.
0: Ναι, βέβαια, δεν νομίζω, αλλά είναι έτσι μια νοοτροπία η οποία δείχνει και μια αμυντική στάση και μια ανενοχή. Δεν υπάρχει λόγος να προχωράμε, δείχνουμε, προσπαθούμε, φαντάζομαι, όπως είναι η ζωή όλη. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι σου είπα ότι από το 2017 υπήρξε άνοδος, άρα υπάρχει και μια κάμψη που μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική, αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό και με την επιτάχυνση άλλων κρατών, έχουμε μια ανυποχώρηση των μεγάλων πανεπιστημίων.
1: Για να έχουμε και τον αριθμό.
0: Στην ΕΕ.
1: Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε 14η σε σχέση με τον αριθμό, και είναι, δεν είναι κακές οι επιδόσεις, απλώς υποχωρούν και δείχνουν κάτι. Το
1: κάτι
0: λέει και η έκθεση, ότι πρέπει να επιταχύνουν, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα οι αλλαγές.
1: Δεν θέλει δογματισμούς, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Όπως ακριβώς το λες, ας πούμε, υπάρχουν αντιδράσεις σε ένα τμήμα μεγάλου πανεπιστημίου για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, και αντιδρούν διότι δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν. Και
1: αναφέρεσαι τώρα στην Παντιό?
0: Όχι, αναφέρομαι στο ΕΚΠΑ.
1: Α, στο ΕΚΠΑ. Γιατί και με τη συνεργασία της Παντίου για αυτό το πρόγραμμα με το Κολούμπια, και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις. Και
0: ναι.
1: Βγήκε η Πρίτανης και είπε διάφορα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πριτάνευση λογική στο τέλος.
0: Στο τέλος πριτανεύει λογική, αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα δημιουργούν ένα κλίμα και δυσκολεύουν και την προσπάθεια όσων θέλουν να προχωρήσουν, με την έννοια ότι άμα έχεις και το συνάδελφό σου που είναι δύο γραφεία παρακάτω και αντιδρά και φωνάζει και φέρνει τους φοιτητές ή ανεβάζει τους τόνους, πολιτικοποιεί ένα θέμα, λες και εσύ, γιατί να μπω εγώ,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί να βγάλω το φίδι από την τρύπα και με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται και πολλοί άλλοι. Επίσης ένα άλλο κομμάτι είναι, παρόλο που έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό και παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέπει, εμείς δεν έχουμε καθόλου ξένους καθηγητές στη λογική του επισκέπτη, αλλά να είναι καθηγητής, δηλαδή να ζητήσουμε από έναν σοβαρό, έτσι, μεγάλο όνομα.
1: Να μας δανείσει έναν καθηγητή του,
0: Όχι, ναι, νομίζω ότι δεν έγινε σαφής. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να έλθουν, Έλληνες καθηγητές εννοώ, να έλθουν να διδάξουν για ένα εξάμεινο στο ελληνικό πανεπιστήμιο, κάνοντας φυσική, μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι ξέρεις, είναι ο τομέας τους. Εμείς δεν έχουμε επισκέπτες καθηγητές, είμαστε μόνο οι Έλληνες. Υπάρχει και μια λογική του Τιμαρίου, ξέρεις, οι Έλληνες πανεπιστημιακοί μην αλλάξουν τις εσωτερικές ισορροπίες. Δεν πρέπει όμως να γκρινιάζουμε, αλλά οι άνθρωποι θεωρούν ότι πρέπει να τα λέμε όλα ωραία.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Έτυχε πρόσφατα και συναντήθηκα με την Ελένη Χατζή, η οποία είναι καθηγήτρια στο ΕΤΧ, στη Ζυρίχη, που είναι μέσα στα καλύτερα, στη δεκάδα, έτσι. Και πρωτοπορεί τώρα στα συστήματα, τα οποία έρχονται και εδώ, μέσω του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες. Δηλαδή, όταν τη ρώτησα, θα έρθείτε, ψάχνω και ένα κίνητρο για να έρθω. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα κίνητρο να φέρεις πίσω έναν άνθρωπο, έστω και για λίγο. Γιατί γίνεται παράλληλα και αυτή η κουβέντα για τους επιστήμονες που βγαίνουν και δεν γυρίζουν πίσω και brain drain, regain, δεν ξέρω και εγώ, το έχω χάσει το μέτρημα.
0: Εδώ όμως είναι θέμα πολιτείας, γιατί το κίνητρο δεν μπορεί να το δώσει μόνο το πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει ένα πρόγραμμα το πανεπιστήμιο για να έλθει κάποιος, αν και νομίζω ότι έχουν ένα αποθεματικό, αλλά και πάλι είναι θέμα της πολιτείας να δώσει τέτοιου είδους κίνητρα και σε συνδυασμό και με τις ενέργειες που θα κάνει το Ίδρυμα.
1: Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, Απόστολε. Εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι, διαφήμισης.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
4: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
3: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
5: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Μας διαβάζω τώρα μία είδηση. Αν δεν θα έχει καλό τέλος ο Στάρμερ. Το θέμα είναι πότε θα πέσει. Για το αν θα πέσει είναι βέβαιο. Του ζητούν τώρα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ομαλής μετάβασης σε νέα ηγεσία. Πυκνώνουν τα τελεσίγραφα. Υπάρχει μια. Τα τελευταία χρόνια δεν στεριώνει η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι σημάδι, σύμπτωμα της εποχής και εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Νότης Παπαγιαννάκος θα με βοηθήσει. Πειραιάς Λέρος, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 33.
1: 33.
0: Α, κάνεις την ανατροπή, Νότη. Λοιπόν, ο κύριος Τρίγκαρης Θανάσης κερδίζει τα εισιτήρια. Μπράβο, με το καλό να πάτε και να επιστρέψετε από την Λέρο. Τώρα, να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone, η οποία έχει όλα τα εργαλεία για να σας θωρακίσει σε κάθε πιθανή απειλή. Είναι το Lockout Mobile Security που προστατεύει τα κινητά σας, το Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον server και το Firewall Management με το οποίο έχει τον έλεγχο της πρόσβασης και της προστασίας δικτύου. Αυτά και άλλα πολλά, αν έχετε επιχείρηση και φοβάστε τις ψηφιακές απειλές, τις απορίες σας σας τις λύσουν σε ένα κατάστημα Vodafone ή αν θέλετε ψάξτε το περισσότερο στο Vodafone. Business. Ήταν μαζί μας και το ΚΙΛ. Φίλες και φίλοι, το ξέρετε, το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια και λειτουργεί στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή της Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά προγράμματα και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται ακάδημα. Ομότιμη, διακεκριμένη στην καρδιά της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος. Θα τα πούμε λοιπόν καλώς εχόντων των πραγμάτων τη μεθεπόμενη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλίμα.
9: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτόν τον μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει το Κίεβο στο πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Η συνεργασία αφορά τόσο εναέρια όσο και χερσαία και υποθαλάσσια συστήματα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Η συμφωνία επετεύχθη μετά από τη σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ενώ 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας από επίθεση της Χεσμπολά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε εδώ στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε μήνα, κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Το βασικό μέτωπο πίεσης, το μεταναστευτικό, έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στον Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Όπως ανέφερε, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. δεν προσήλθαν σήμερα στη Βουλή, τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αρεοπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν την Τετάρτη που πέρασε στο Κοροπή 2 55χρονα δίδυμα αδέλφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέλφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης κατά το παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρων την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής. Ο 64χρονος οδηγός συνελήφθη. Σε κανονική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων, επανέρχεται από αύριο Σάββατο η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του μετρό είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της διεξαγωγής των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός σύνορων και πάλι, για το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα προετοιμάζεται το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Την ακύρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλτ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους ασπρόμαυρους στην μεταλουτσέσκου εποχή. Ο νεαρός κόουτς στη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία, Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανέβαλαν την παρουσία τους στην τελετή και τις συνομιλίες της Λουκέρνης που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Δεν δίνουν λεπτομέρειες, αλλά το Ισραήλ είχε ήδη κάνει ό,τι μπορούσε για να πείσει ότι το κεφάλαιο Λίβανος παραμένει εμπόδιο στην όποια ιρανική φιλοδοξία. Ρωσία. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις και υπαγορεύει τη διαδικασία διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, ενώ οι ακροδεξίοι της κυβέρνησης Νετανιάχου λένε να καεί η Χεσμπολά και οι Αμερικανοί παίζουν τα ρέστα τους για να μην χρεωθούν ένα ακόμη ναυάγιο. Πάμε να ακούσουμε την αναλυτική ανταπόκριση. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν, δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου. Ναι. Για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξέρεις.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις... Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, λένε, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
2: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω, ναι, σε αυτό. Ναι. Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, πιο προωθημένο.
1: Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα αντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Αλλά τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση, ναι, του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Με με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί μια νέα κλιμάκωση, το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σήμερα σε κατάπαυση του πυρός. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη, αλλά και ό,τι νεότερο υπάρχει, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο απεσταλμένος του Sky στη Λουκέρνη.
3: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεσμπολά. Και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεκυρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα. Κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεκυρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις τουλάχιστον 10, λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη, διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο, δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
0: Και την ίδια ώρα οι σχέσεις Τραμπ και Μελόνι περνούν κρίση. Αφορμή στάθηκε μια προσβλητική τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, τοποθέτηση που ενόχλησε αρκετά την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
4: Από εκείνη λοιπόν ήρθε και η πληρωμένη απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, πως η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουν, διεμήνυσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μέσα από ανάρτηση βίντεο στο X, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου κατασκευασμένους, ενώ δήλωσε έκπληκτη για τη στάση του απέναντι στους ίδιους του συμμάχους. Την επίσκεψή του στις ΗΠΑ την ίδια ώρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21 και 22 Ιουνίου, ματαιώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των σοβαρών και προσβλητικών, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεων Τραμπ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση Μελόνι για τον Τραμπ. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς της Αμερικής, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ. Και αφού ακούσαμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και την κρίση που περνάει η σχέση μεταξύ Μελόνι και Τραμπ, πάμε να ακούσουμε και τη συνολική ανάλυση των διεθνών θεμάτων. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεσμπολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς, και τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική η κυρία? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη, και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
5: Έχει δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφή συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν μετεπιτάσεως μεταυδελιγμίας ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία είδε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού.
5: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε λένε σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Βίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Η Σύνοδος Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες είχε πολύ γεμάτη ατζέντα, με το θέμα του προϋπολογισμού να κυριαρχεί και το ευρωπαϊκό μπλοκ να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στενά του ορμούς και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στη Βελγική πρωτεύουσα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Επανέλαβα ότι το ζητούμενο είναι να κλείσει αυτή η παρένθεση της αστάθειας χωρίς να προσθεθούν δεδομένα στο καθεστώς ομαλότητας που υπήρχε πριν από την πολεμική κρίση. Με λίγα λόγια, να μην μπουν διόδια, να μην υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις. Επιπλέον, επανέλαβε και επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ, όπως ορθά ανέφερε, του Βασίλη Τουνέδου στην Καθημερινή, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει μέρος σε μια διεθνή αποστολή, αλλά η εντολή στις ελληνικές δυνάμεις για να δοθεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πρέπει αυτή η διεθνής αποστολή να έχει τη σφραγίδα του ΟΗΕ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
19: Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
0: Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θέματα του πληθωρισμού αλλά και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
18: Ο τίτλος που μπαίνει σε αυτό, και αφού σου συμπληρώσω στην προηγούμενη σύνδεσή μας το γεγονός ότι δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε στους προβολείς σε μια συμφωνία από τα προσεχώς λένε που αφορά στη συνεργασία Αθήνας και Κιέβου για τη συμπαραγωγή drones. Τώρα, ο τίτλος που μπαίνει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι δύο στρατόπεδα και μια μεγάλη απόσταση, ένα χάσμα που δεν γεφυρώνεται. Γιατί από τη μία υπάρχει το μπλοκ των λεγόμενων φιδωλών χωρών, των χωρών του Βορρά, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, που θέλουν ένα πιο σφιχτό προϋπολογισμό, δεν εγκρίνουν την αύξηση. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία 16 χωρών του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν χαράξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή στο να προστατευθούν τα κονδύλια που αφορούν τόσο την κοινωνική συνοχή, δηλαδή τα κονδύλια που δίνονται για έργα υποδομών και δημόσιες επενδύσεις, όπως επίσης και τα κονδύλια για τους αγρότες. Εκεί είναι προφανές και είναι χαρακτηριστική η κίνηση που έγινε από μέλη της ελληνικής αποστολής προς τον ΣΚΑΙ, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου, δείχνοντας χαρακτηριστικά το μέγεθος που απομένει του εδάφους να καλυφθεί. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στη συνέντευξη τύπου ότι είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία στο ύψος αυτών των κονδυλίων που δίνονταν μέχρι και σήμερα, και η Αθήνα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, συζητάνε μόνο την αύξησή τους.
0: Και σήμερα στο μενού της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης βρέθηκε η ακρίβεια, με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να τονίζει πως ήδη καταγράφεται ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να κατηγορούν την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στην οικονομία. Θα ακούσουμε περισσότερα. Αντιπολίτευση συνεχίζουν να κατηγορούν την κυβέρνηση για την

0: πληθωρισμό, η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
1: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
2: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
1: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν όψη των επικείμενων εκλογών.
3: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες.
4: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα που μπορούν να δοθούν. Προφανώς, άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας εφταετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
1: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
5: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
7: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχοχέρδειας.
8: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, το 13% στο 6%.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
9: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη της Ελλάς για πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα βέβαια η κρίση προέρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμή η θέση του Χάρη Δούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία του κόμματος, την οποία κατηγορεί για υποταγή στον Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
10: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
11: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
10: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
8: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
12: Σας πειράζει η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, τι αριθμοί ενημερούν.
8: Δεν πειράζει,
12: σας ενοχλεί.
8: Μήπως
12: ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
13: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
10: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
14: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
10: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό pressing και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
15: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
16: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
17: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστικό.

0: αντιπροσωπευτική δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Αντζολέτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας-Πολάκης στις εκλογές.
4: Με σίγουρα... ποιον τρόπο όμως?
3: Με ποιον τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα, να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
4: Θα το κάνει όπως και να έχει.
3: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
4: ακόμα. Έχει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Τι
12: ξεκινούμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
16: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
18: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αν κάτι δεν μπορεί να μεταβολήσει η Τουρκία, είναι η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ελλάδα με την αποστολή βοήθεια στην έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό, διότι έχουμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, ο ανταποκριτής μας από την Κωνσταντινούπολη.
1: Τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στις δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, τα μηνύματα που έστειλε ήταν ιδιαίτερα σκληρά, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα, χαρακτήρισε ως παράνομη τη συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα της μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας της Γαλλίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, η συμφωνία αυτή δεν διαθέτει την ιδιότητα της εγκύτριας δύναμης η Γαλλία. Αποτελεί ουσιαστικά μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί. Κατά νόμους της Τουρκίας, η ισορροπία που πρέπει να υπάρχει στο νησί είναι η σημερινή. Επίσης, μιλάει για την στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, την αποτρεπτική ικανότητα και τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας που μπορεί να προστατεύσει με κάθε τρόπο τους Τουρκοκύπριους. Όμως, αυτό το σημείο που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, δηλαδή της Γαλλίας και της Κύπρου, αντί να ενισχύσουν την περιφερειακή ασφάλεια, λέει, ενδέχεται να καταστήσουν ορισμένους παράγοντες μέρους των συγκρούσεων και κρίσεων, εγκυμονούν μακροπρόθεσμους κινδύνους για την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Ουσιαστικά, λέει, κινδυνεύεται να υπάρχει μια σύγκρουση, να παρασυρθείτε σε σύγκρουση. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας το λέει αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Γαλλία.
2: Για τον Ερντογάν όμως, Μανώλη, ναι, γιατί έχει σημασία, το βλέμμα του είναι στραμμένο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι στραμμένο σε μια πιθανή συνάντηση με τον Αμερικάνο πρόεδρο, την έχει ανάγκη. S-400, F-35 είναι πολλά τα θέματα.
1: Και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς επιβεβαιώνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με την ομιλία του πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Τουρκία. Θα είναι η σύνοδος κορυφής, 28-29 Ιουνίου θα υπάρχει κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και πολλές άλλες εκδηλώσεις, λέει. Με άλλα λόγια, λέει, το 26 θα είναι έτος συνόδων κορυφής για την Τουρκία. Από τη μία έχουμε την Τουρκία την Νατοϊκή, Τουρκία που έχει σχέση με τη Ρωσία, πήγε ο Φιντάν εκεί, είδε τον Πούτιν, τον Λαυρόβ. Από την άλλη την Τουρκία που ουσιαστικά απειλεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, και λέει μην κάνεις αυτό που κάνεις τώρα στην Κύπρο. Θα δούμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα τα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία.
0: Θα επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τιμής των καυσίμων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε βέρτιγκο στις αγορές, εκτείναξη τιμών και στη συνέχεια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα. Όταν όμως ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία εδώ δείχνει να αντιστέκεται. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1,76 ευρώ, αλλά τώρα έχει πεισμώσει στο 1,90 ευρώ. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και η υπομονή των καταναλωτών εξαντλείται. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
4: Θα πέσουν, λένε.
3: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
5: Και η προσδοκία για γρήγορη επιστροφή των καυσίμων στις τιμές προ-πολέμου δεν επιβεβαιώνεται.
6: Τόσο γρήγορα αποκλείεται. Εάν συνεχίσει το πτωτικό σιγά-σιγά, κάτι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Αμέσως δεν το βλέπουμε τίποτα.
7: Άρα μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο. Περίπου στο 1,88 η τιμή της βενζίνης και περίπου στο 1,63 η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
5: Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πέφτουν, ενόχληση προκαλεί στους οδηγούς ότι σε άλλη μία ενεργειακή κρίση οι αυξήσεις πέρασαν άμεσα στην Αγγλία.
8: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
5: Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Sky, από την έναρξη του πολέμου έως και την 1η Μαΐου, η αμόλυβδη ακολούθησε σχεδόν με παράλληλη πορεία τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στον δεύτερο μήνα καταγράφεται μια σχετική σταθεροποίηση. Όμως, τη στιγμή που ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία δείχνει να αντιστέκεται.
9: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
5: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
9: Απέφευγα να γεμίζω.
5: Και τώρα?
9: Έφτασε το 80.
10: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον.
4: Το μισό.
5: Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1,76 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,57 ευρώ το λίτρο.
10: Σήμερα η τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει στο 1,57.
11: Πριν είναι 1,78, 1,80, 1,85, τώρα είναι 1,57.
10: Τη διαφορά στο πορτοφόλι σας τη βλέπετε?
11: Σίγουρα.
12: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται έχει 1,86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
13: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
5: Η τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται με την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο που ισχύει έως τέλη Ιουνίου.
0: Ως μία από τις πιο δύσκολες δίκες χαρακτηρίζεται αυτή για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στις Αχαρνές. Δύσκολη επειδή ο Γολγοθάς είχε διάρκεια και το μαρτύριο συνεχίστηκε για τους γονείς και τους φίλους του που σήμερα είναι 20 ετών. Στο άκουσμα της απόφασης για ισόβια κάθριξη η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, ενώ εκτός της αιθούσης προκλήθηκε ένταση από την πλευρά των κατηγορουμένων. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
14: Ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
15: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
16: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
15: Νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
17: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
18: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
19: Κοίτα πρώτη έχει να πάμε.
20: Έλα πάμε. Έλα παιχόρα.
19: Ποτέ θα πάρε.
15: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Και έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να έρθει επιτέλους η ηθική δικαίωση. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
21: Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, για να συλλεχθούν τα στοιχεία και να ταυτοποιηθεί ο δράστης. Μιλάμε για μια γιορτή που γινόταν σε ένα σπίτι που δεν βάραγε στον αέρα ένας μόνο, βάραγανε κι άλλοι. Άρα έπρεπε να βρεθεί. Και μάλιστα ήταν και κάτι το οποίο το σημείωσε και ο εισαγγελέας στην έναρξη της αγορευσής του, το ότι έφτασαν 9 χρόνια, πέρασαν 9 χρόνια για να φτάσει αυτή η υπόθεση. Και θα σου πω και κάτι χαρακτηριστικό. Ότι αυτά τα παιδιά που ήταν μαζί, οι συμμαθητές του Μάριου που ήταν σε εκείνη τη γιορτή, γιατί κάποια παιδιά ήταν και σήμερα μέσα στην δικαστική αίθουσα, τότε ήταν του δημοτικού. Τώρα ήρθαν ως ενήλικες στη δικαστική αίθουσα. Νομίζω κάτι λέει και αυτό.
2: Επίσης, ο εισαγγελέας μίλησε και για την κουλτούρα. Μίλησε για τις αδέσποτες σφαίρες. Να το πιάσουμε και λίγο αυτό το θέμα, Άννα, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μας πονάει.
21: Είναι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα έλεγα ότι με αυτή την υπόθεση ταρακουνηθήκαμε λίγο, όσον αφορά τους άσκοπους πυροβολισμούς, που τους θεωρούσαμε τέλος πάντων κάτι το συνηθισμένο, κάτι πάνω στη χαρά μας. Όταν πατάς μια σκανδάλη, δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα. Και το είδαμε αυτό. Δηλαδή, το είπε και ο εισαγγελέας κάποια στιγμή, κάτι παρεμφερές, ότι δεν έχει σημασία αν ο κατηγορούμενος δεν ήξερε το μικρό Μάριο. Όταν πάτησε τη σκανδάλη, ήξερε ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι τραγικό.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι συνεχίστηκε και σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
1: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
4: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
1: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε την.
4: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
22: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
4: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
23: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
4: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
22: Η έδρα γύρισε και είπε στο μάρτυρα: γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
4: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
24: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
22: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
4: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βοτανικό βρέθηκε ο Χάρης Δούκας πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο που προχωρούν οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Μαφέο. Να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
25: Βρισκόμαστε στο σκάμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Από πίσω μας είναι η νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
26: Στο Βοτανικό βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, όπου έκανε αυτοψία στο χώρο που κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
25: Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασαλοποίηση, γίνονται και ειδικές γεωδεσίες για να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε η οικοδομική άδεια.
26: Η επισημοποίηση του χωρισμού του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου τελικά είναι γεγονός. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε το αναμενόμενο εδώ και μέρες διαζύγιο στη συνεργασία του με το Ρουμάνο Τεχνικό.
23: Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
26: Την απόκριση του Παύλο Μαφέου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα.
27: La verdad que me siento muy contento, muy ilusionado de estar en el mejor equipo de Grecia y nada, con muchas ganas de empezar a jugar, de conocer a mis compañeros.
28: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
29: Τι έχουμε?
28: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
30: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
28: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
29: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
31: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
32: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε ο ίδιος νωρίτερα με την Ισραηλινή πλευρά και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία με τη Συντηρητική Οργάνωση. Πάντως, μέχρι στιγμής, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Νετανιάχου δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους. Στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο, όπου 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το στενό του ορμόζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ενοχώς κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Αθώς κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση σχεδόν 10 ωρών, η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα, τον Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αεροπαγήτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπένφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντονέτσκ, άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 επιθέσεις που έπληξαν σήμερα κοντά σε πολυκατοικία και χωροστάθμευσης αυτοκινήτων. Δεύτερο κύμα καύσωνα ξεκινά από σήμερα στην Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στη Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για κρέα ζέστη εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία και για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και την Τρίτη. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόχλου.

0: Το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στη Λιάνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Τσάκερη που ταξιδεύουν τώρα για προς Κόρινθο θα πάνε, υποψιάζομαι. Έτσι δεν πρέπει να έχετε περάσει ίσθυμο. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Γεγονός που σημαίνει ότι παιδιά την κάνετε και πολύ καλά κάνετε δηλαδή. Δεν βλέπω κάπου αλλού. Βλέπω λίγο σε κάποιο σημείο μειώνεται ταχύτητα στο ανωδικό του Κυβισσού. Εκεί προς, ναι, στα γνωστά σημεία, Αχαρνών και πάνω. Από εκεί δηλαδή, κατά τα άλλα ηρεμία. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα παρουσιάζεται στην έξοδο από Χαϊδάρι προς λίμνη Κουμουνδούρου. Καλά, μην φανταστείτε, απλώς ακινητοποιήστε για κάποιο διάστημα. Οπότε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Sky 100,3. Η Λιάνα μου είπε ότι της άρεσε αυτό το τραγούδι. Κοίτα, το ραδιόφωνο είναι μέσω του αυτοκινήτου, έτσι κι αλλιώς. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, θέλω να πω ότι σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1951 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας Άγγελος Σικελιανός. Μπορεί να πει κανείς πολλά για τη ζωή, για το έργο του, αλλά είχε ένα τραγικό θάνατο αυτός ο μεγάλος ποιητής μας. Το 1945 θα είναι υποψήφιος μαζί με τον Καζαντζάκη για την Ακαδημία Αθηνών. Αντ' αυτόν θα εκλεγεί ο Σωτήρης Σκύπης. Το 1946 θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων. Η υποψηφιότητά τους όμως θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη, με το πρόσχημα ότι θα έπαιρναν το βραβείο αριστερή της Ελλάδας. Απογοητεύτηκε ο Σικελιανός. Βεβαίως είχε να παλέψει και με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και με τη φτώχεια. 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού του, αντί για το φάρμακο που ήταν να πάρει, πήρε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Έτσι λοιπόν 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, είναι πράγματα που καλό θα κάνουμε να τα ξέρουμε. Αντί προλόγου, έχω κρατήσει κάτι που είχε γράψει φοβερό και τρομερό για την Αγία Ματρώνα και ένα μοναστήρι. Έχει ζουμί η ιστορία, ο Κώστας Γιαννακίδης. Αλλά πριν πάμε να πάρουμε μια γεύση για τον κόσμο που φεύγει. Τι ωραίο Σαββατοκύριακο που θα είναι αυτό. Θα έχει και ωραίο καιρό. Έχει βέβαια μελτεμάκι, οπότε λίγο προσοχή. Ειδικά για περιοχές που είναι περιοχές υψηλού κινδύνου για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Λιάνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο. Να, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό το χαμόγελο. Εδώ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Όχι.
1: Ωραία, γεια σου Δημήτρη.
0: Όχι. Πού είστε, πού βρίσκεστε?
1: Τώρα περάσαμε τα δύο διαθελευθυνά.
0: Α, φάγατε λίγο κόλλημα στην έξοδο προς Κουμουνδούρου, έτσι. Βλέπω ότι είναι λίγο κόκκινο στο χάρτη.
1: Ήμασταν από Αττική Οδό.
0: Οκ, εντάξει.
1: Οπότε
0: το γλιτώσατε αυτό.
1: Σημαίνει ροή λίγο έτσι στην Αττική Οδό μέχρι το γνωστό ποτάμι Αθηνών Λαμία.
0: Ναι.
1: Αλλά τίποτα, όχι κόλλημα. Ήταν οκ. Τα γνωστά της Παρασκευής.
0: Ναι, ωραία είναι. Μια χαρά. Θα έχει πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα δεν είναι ηρεμία, έτσι, και μετά την έλευση να δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Έχει μια ροή έτσι μέτρια. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Να ρωτήσω τον Γιώργο, προφανώς οδηγεί, έτσι. Μην τον απασχολήσεις.
1: Είσαι ανοιχτή ακρόαση, οπότε.
0: Ωραία, πρόσεχε. Πάνε. Γιώργο, μου έχεις αλλάξει τον τρόπο που οδηγείς, έτσι ώστε να μην καταναλώνεις πολύ καύσιμο.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Αυτά. Το κάνω κι εγώ, οφείλω να ομολογήσω.
2: Είναι περίεργο αυτό που λέω, γιατί νόμιζα ότι δεν θα το έκανα. Ξέρεις, δεν είχε μπει στο μυαλό μου στην αρχή, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η ροή γενικότερα, όσο την παρακολουθούμε, γιατί ξέρεις ότι κατεβαίνουμε στο εξωτερικό,
0: ναι.
2: Όσο την παρακολουθούμε τη ροή το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον, έχουν ρίξει τις ταχύτητες
0: τους όλοι. Ξέρεις, έχει τεράστια διαφορά αν πηγαίνεις με 120 και αν πηγαίνεις ας πούμε με 130. Έχει τεράστια διαφορά στην κατανάλωση. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα ας πούμε, τουλάχιστον στο δικό μου, που ακόμα χάει το χιλιαράκι, κατάλαβες.
2: Και εμάς κάπως έτσι είναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Τα 10 χιλιόμετρα έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Να περάσετε πανέμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα και ξέρεις, νομίζω ότι φεύγω κι εγώ.
1: Εσύ μας κάνεις απίστευτη παρέα και σε ευχαριστούμε πάρα
0: νέο,
1: πολύ.
0: Νέο κερατά, στόχο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ταξίδι.
1: Περιμένουμε να σε ακούσουμε.
0: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, να πω το εξής. Επειδή θα ασχοληθούμε λίγο με την κίνηση του Κηφισού στην συνέχεια. Τώρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την Αγία Ματρώνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία Κώστας Γιαννακίδης. Είναι μια αόματη και νομίζω ότι με τον ίδιο θα μοιραστούμε την αμαρτία. Γεννήθηκε λοιπόν το 1881 σε ένα χωριό στη Ρωσία. Η Αγία Ματρώνα, έτσι. Εκτός από τυφλή, ήταν και παράλυτη. Από τα 17 της. Εκοιμήθη το 1952. Και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι της πατρίδας της, στη Ρωσία λοιπόν. Προφανώς δεν ενταφιάστηκε Αρτιμέλης. Μια ελληνική μονή ισχυρίζεται ότι διαθέτει κομμάτι από τα λείψανά της, καθώς και θαυματουργεί εικόνα της Αγίας Ματρώνας. Και επειδή η Αγία αγαπούσε τα άνθη, το καλό μοναστήρι δίνει στους πιστούς την ευκαιρία να αφήσουν λίγα λουλούδια στην εικόνα της, αλλά από μακριά. Πώς? Online. Αρκεί να καταθέσουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό ή να πληρώσουν μέσω κάρτας. Θα μου πεις, μέγα είσαι κύριε. Μέγας είσαι κύριε. Μέγας. Μέγας, πιο μέγας δεν γίνεται. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να πληρώσετε, αν επιθυμείτε, να σας ανάψουν και ένα κερί ή μια λαμπάδα ή να μνημονεύσουν τα ονόματα των αγαπημένων σας. Θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στο ψυχοσάββατο και στην... το άλλο δεν το ξέρω, αυτό που λέει. Τέλος πάντων, διαλέξτε ένα ψυχοσάββατο. Δηλώνοντας αν η μνημόνευση θα γίνει υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως. Υποθέτω λέει ότι αν ζητήσεις, ο Γιαννακίδης το λέει, μνημόνευση υπέρ υγείας, κάποια στιγμή θα φτάσεις και στο υπέρ αναπαύσεως. Έπρεπε να διατίθεται πλήρες πακέτο. Ίσως στο μέλλον. Σε ποιον ανήκει ο τραπεζικός λογαριασμός που στέλνει τα χρήματα? Στο μοναστήρι. Τι γίνεται με τα χρήματα? Φορολογούνται? Τι γίνεται επίσης με το πώς θα τα διαθέσει το μοναστήρι? Αλλά ας υποθέσουμε το αυτονόητο. Σε φιλανθρωπίες. Εγώ, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό το θέμα, ότι υπάρχει τέτοιο μοναστήρι που σου λέει στείλε λουλούδια online και θα πληρώσει με κάρτα, πιστωτική, χρεωστική και πάει λέγοντας. Κουφό θέμα, έτσι. Κουφό. Γιαννακίδη, εγώ τον διαβάζω, παιδιά, κάθε μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω και δημοσίως. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Χατζή. Ωραίο τραγούδι μου λέει εισαγωγής, καλή εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου χαρά, δική μου τιμή που είστε φίλοι. Το υπόλοιπο δεν το καταλαβαίνω, φίλε μου. Προφανώς έστειλες κάτι για το δελτίο, έτσι. Σεβαστό και θα το μεταφέρω. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Γιατί κουράζει το κεφάλι σου, παιδάκι μου, έχει γίνει τίποτα? Άκουσε, για το επόμενο. Επειδή εντυπωσιάσαμε με το πρώτο, λες τώρα ανεβάσαμε τον πύχη. Μπράβο, έχεις δίκιο. Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμι επιλέγει τις μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Σήμερα περιμένουμε έναν μεγάλο μας συγγραφέα. Όταν λέω μεγάλο μας συγγραφέα, το εννοώ. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Σωτάκη. Είναι πολύ διαβασμένος, πολύ μεταφρασμένος και μάλιστα το βιβλίο του, Μισή Καρδιά, έχει βραβευτεί από τη Γαλλική Ακαδημία. Η οποία Γαλλική Ακαδημία, πρέπει να σας πω ότι έχει βραβεύσει και τον Ουμπέρτο Έκο, τον Αντώνιο Ταμπούκη και τον δικό μας Δημήτρη Σωτάκη. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Και θα τον έχουμε εδώ κοντά μας για μία ώρα να συζητήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα. Όπως έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα κάνουμε τώρα και θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα. Είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και σίγουρα θα μας ξαναέρθει ένα βράδυ. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι το θέμα του Κηφισού μας απασχολεί. Δεν υπάρχει πρωινό που δεν ακούτε τον Γκόλιο Μιχάλη στον Πορτοσάλτε ή και σε άλλες εκπομπές στον Παύλο Τσίμα και τα λοιπά να λέει για την κίνηση. Ο Κηφισός, παιδιά, είναι και να μην το ξέρεις, θα ακούσεις το ανωδικό και το καθοδικό, κίνηση, συνήθως πιάνει από την Καλυφτάκη μέχρι κάτω και στο ανωδικό πιάνει και εγώ δεν ξέρω από πού. Και μη σου κάτσει και τροχαίο. Έτσι, μη σου κάτσει και τροχαίο. Προφανώς είναι κοινός τόπος πως το κυκλοφοριακό στην Αττική αποτελεί μια σοβαρή επιβαρυντική παράμετρο. Μάλιστα, διάβαζα κάποια στοιχεία, είχαν τα νέα κάποια έρευνα, μόνο οι καθυστερήσεις στον Κυφισό, βασικό άξονα της πρωτεύουσας και της χώρας, προσεγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε οικονομικές απώλειες. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, παρεμβάσεις στους κόμβους χιστού, ναυπηγείων και Σκαραμαγκά, η ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο, η δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει την Ελευσίνα και τα Ινόφυτα και επεκτάσεις της Αττικής Οδού κτλ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάθεση να τα πούμε Παρασκευή βράδυ. Πώς πάτε?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και να πούμε ναι, για τον Κυφισό πάλι.
0: Ναι, για τον Κυφισό πάλι. Να δω για πόσα χρόνια θα λέμε για τον Κυφισό. Δεν μου λέτε.
2: Πάρα πολλά.
0: Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό που είπα, ο κόμβος μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Δεν ξέρω πώς είχε χαραχθεί αρχικώς αυτό το πράγμα. Ποιος είχε σκεφτεί ότι εκεί θα υπάρχει μόνο μια λωρίδα που τέλος πάντων θα μου πείτε έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Σχιστού ναυπηγείων και Σκαραμαγκά, δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο. Και αυτός ο κλειστός αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει Ελευσίνα και Ινόφυτα. Είναι ικανά αυτά τα έργα να λύσουν πρόβλημα? Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Βραχυπρόθεσμα μπορεί, μακροπρόθεσμα όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί αναρωτιέστε για ποιο λόγο χάραξε κάποιος μία λωρίδα. Ναι. Τότε βγήκε ότι χρειάζεται μία λωρίδα. Ή εν πάση περιπτώσει μία λωρίδα είναι ικανοποιητική, είναι αρκετή. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πέσει σε ένα φαύλο κύκλο που λέγεται στην επιστήμη μας, λέγεται, είναι ο κύκλος του Βεγγένερ, ο οποίος λέει το εξής: όταν δημιουργείς ένα καινούριο συγκοινωνιακό δίκτυο, όταν δημιουργείς ειδικά οδικό δίκτυο και χώρο για το αυτοκίνητο, αυξάνεις την προσβασιμότητα στις περιοχές πέριξ αυτού του αυτοκινητόδρομου, όπως ήταν η Αττική Οδός. Mm-hmm. Με το που την αυξάνεις την προσβασιμότητα, δημιουργείς νέες χρήσεις γης και δραστηριότητες εκεί πέρα. Και οι νέες δραστηριότητες σου φέρνουν νέες απαιτήσεις για μετακινήσεις, κόσμος που θέλει να μετακινηθεί, εμπορεύματα που μετακινούνται εκεί πέρα γιατί πήγανε όλα τα logistics και όλα τα αυτά πέριξ του τέτοιου. Οπότε κάθε φορά που φτιάχνεις ένα καινούργιο οδικό έργο και επιμένεις τις οδικές μεταφορές, κάθε φορά δημιουργείς νέες χρήσεις γης και κάθε φορά θες νέα οδικά έργα μέχρι δεν ξέρω πού να σταματήσουμε. Ναι. Αυτή είναι γενικότερα η άποψή μου με το αν μπορούν αυτά τα έργα να λύσουν το πρόβλημα. Ναι, πρακτικότεσμα μέχρι να γίνει όλη η αλλαγή των σημείων της ισορροπίας θα υπάρχουν κάποια κέρδη, αλλά είναι πάρα πολύ πρόσκαιρα μπροστά στο κόστος αυτών των έργων και μακροπρόθεσμα, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε ξανά στο ραδιόφωνο και οι δυο μας μεγαλύτερη ηλικία θα είμαστε και πάλι θα λέμε ότι τα είχαμε ξαναπεί και πάλι ξανακαταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Μου είχατε πει αρκετές λύσεις εδώ. Mm. Ποια λύση θα θεωρούσατε ότι θα είχε ένα κόστος, το οποίο όμως θα είχε ως λύση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Το λέω πάρα πολύ απλά, όπως θα το ρωτήσει και μια ακροάτρια και ένας ακροατής μας. Επειδή μιλήσατε για το κόστος και μακροπρόθεσμα, τι σημαίνει αυτό και αν θα καλύψει, που δεν θα καλύψει. Ωραία, να δούμε λοιπόν μια λύση που θα είχε το μικρότερο δυνατό κόστος και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Ωραία, η λύση είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμε είτε τους επιβάτες, είτε τους ανθρώπους δηλαδή, είτε τα εμπορεύματα.
0: Για τον Κυφισό μιλάμε, έτσι.
2: Για τον Κυφισό. Όχι για τον Κυφισό, για την πορεία που ακολουθούν τα οχήματα. Οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα, όχι τα οχήματα. Αφήστε τα
0: εκτό.
2: Θέλουμε να μετακινήσουμε ανθρώπους, θέλουμε να μετακινήσουμε εμπορεύματα. Mm-hmm. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό αποδοτικά και να μην χρειαζόμαστε πέντε πατώματα δρόμους, να το πω τέτοιο, είναι με το σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Με το σιδηρόδρομο και με άλλα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Αλλά για αυτή την περίπτωση είναι ο σιδηρόδρομος. Μπορούμε να το κάνουμε με το λιγότερο κόστος. Ο σιδηρόδρομος μπορεί να παραλάβει πολλούς περισσότερους. Ένα τρένο μπορεί να παραλάβει πολλούς περισσότερους επιβάτες από ό,τι μπορεί να παραλάβουν τα αυτοκίνητά μας. Και φυσικά ένα τρένο μπορεί να παραλάβει πολλά περισσότερα κοντέινερ από το ένα κοντέινερ με δύο που μπορεί να βάλει μια ανταλίκα. Άρα υπάρχει ένα μέσο το οποίο είναι περισσότερο αποδοτικό και απόψη ενέργειας, αν το δείτε. Ναι. καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια για μεταφέρει την ίδια ποσότητα εμπορευμάτων, την ίδια ποσότητα επιβατών. Άρα η λύση είναι μέσω του τρένου, μέσα από μια σοβαρή υποδομή που θα συνδέει από τον Πειραιά μέχρι πάνω και θα γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων και όλων των
0: μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
2: Καταρχήν υπάρχει δίκτυο μέχρι τα Ινώφη.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ο διάδρομος αυτός με κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, η ασφάλεια, σώπεντες διαβάσεις. Τέλος πάντων, να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένας διάδρομος διέλευσης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και το μέχρι το Θριάσιο, για εκείνη την πορεία, ας πούμε, που αυτό δεν έχει εξοπλιστεί στο 100% του και δεν μπορούμε να πούμε ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει συνδεθεί.
0: Ακριβώς.
2: Άρα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προτεραιότητες στις επενδύσεις που κάνουμε.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω να ετοιμαστείτε ένα βραδάκι να τα ξαναπούμε από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Θα το κανονίσουμε και άμεσα. Θα σας καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης να κλείσουμε ένα ραντεβού, γιατί είναι θέματα που προφανώς καίνε και μας απασχολούν. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν προτάσεις, πρέπει όλα αυτά να τα συζητάμε. Οφείλουμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ έτσι για μια πρώτη ανάγνωση για το σχόλιο που ήθελα να κάνω. Και να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Τζούρας είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να λοιπόν μια πρόταση. Προφανώς. Και είχε παρέμβει τότε και ο Δημήτρης Ζυργόπουλος από την Καθημερινή και μου το έλεγε. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντόρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα. Και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
17: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή. και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μετρία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε καταπαυστοπυρός, η οποία

και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για το στενό του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Δύο πιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπένφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σαϊτιά Χατζηγιάννης. Μ' αρέσει και με τον Αλευρά που το λένε μαζί, ντουέτο. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Επειδή το έλεγα και το σχολίαζα εχθές, άκου Λιάνα Σπυροπούλου και Γιώργο. Ακούστε. Χθες σχολίαζα το θέμα του Σκοπελίτη. Επειδή έφυγε τη ζωή ο Καπετάνιος. Και επειδή η Σοφία Καλαβρού είναι από την Άξο, ο Σκοπελίτης ξεκινούσε τα δρομολογιά του από την Άξο και τα ξεκινάει. Αλλά εγώ, επειδή έχω στο μυαλό μου τον πολύ παλιό Σκοπελίτη, δεν έχω αυτόν που έχετε μάθει εσείς. Εγώ είχα αυτόν που δεν έπαιρνε αυτοκίνητα. Ήταν άλλο σκαρί αυτό. Τώρα σου λέω αρχές της δεκαετίας του 90 που είχα πάει πρώτη φορά στα Κουφονίσια. Λοιπόν, μου είπε ότι υπάρχει τραγούδι για το Σκοπελίτη. Οπότε τη Δευτέρα που θα λείπει ο Καραγιάννης και θα είσαι εσύ στην αρχισυνταξία, χρεώνεσαι, στο λέω από τώρα, να μου βρεις το τραγούδι του Σκοπελίτη. Γιατί θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Σκοπελίτη. Και θυμηθείτε εσείς κυρίες και κύριοι, αν έχετε ταξιδέψει μικρές ανατολικές Κυκλάδες με άπειρα μποφόρ και το Σκοπελίτη εκεί στο ύψος των περιστάσεων, πάνω από τα κύματα, μόνιμα. Αλλά εγώ είχα προλάβει εκείνον που έμπαινε μέσα κανένα παπάκι. Όχι παπάκι πάπια, παπάκι, έβαζαν παπάκια, ξέρετε, αυτά τα Honda που είχαμε παλιά. Και κάτι καλάθια, δηλαδή, και σας είπα και το περιστατικό, είχα καεί στα Κουφονίσια, ποιος θα μου φέρνε μια κρέμα από φαρμακείο που δεν υπήρχε τότε, απ' την Άξο, ο Καπετάνιος Σκοπελίτη. Να είναι καλά εκεί που είναι, έχει προσφέρει πάρα πολύ στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες. Την άλλη την ιστορία την ακούσατε με το Βόλο, ειλικρινά. Αυτός ο 34χρονος και μια άλλη παρέα που εκβίαζαν αυτόν τον 13χρονο. Μιλάμε για χιλιάδες λεφτά. Οπότε έχουμε την εξέλιξη ότι στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας θα δικαστεί. Εκεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από ένα 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Προφανώς ήξεραν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του 13χρονου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Υπήρχε λοιπόν μια εκδήλωση. Ο 13χρονος είχε ζητήσει από τον πατέρα του να αγοράσει κάποια βεγγαλικά, τα οποία του τα έδωσε. Και αυτός το 13χρονο.

0: 13χρονο πάρε βεγγαλικά. Τέλος πάντων. Στην εκδήλωση πάει ένας 15χρονος. Προσέγγισε ένας 15χρονος στο θύμα και του ζήτησε να του δώσει μερικά για να ρίξει και εκείνος. Και πήγε στην παρέα που ήταν ένας 17χρονος και ο 34χρονος. Εκεί λοιπόν από κοινού σκέφτηκαν μια κομπίνα για να εκβιάσουν τον ανήλικο. Που γνώριζαν την καλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Επικαλέστηκαν λοιπόν στο 13χρονο ότι δήθεν ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για την κατοχή των βεγγαλικών και ότι έπρεπε να δώσουν οπωσδήποτε χρήματα για δικηγόρο και πως αν δεν έδινε τα χρήματα αυτά θα έλεγαν στην αστυνομία ποιος τους τα έδωσε τα βεγγαλικά. Προφανώς ο 13χρονος τρόμαξε. Αυτές οι πιέσεις και εκβιασμοί κάθε τόσο με τους ίδιους ισχυρισμούς και τη δήθεν αμοιβή δικηγόρων και σταδιακά τι έκανε ο 13χρονος, αφαίρεσε από το σπίτι των γονιών του 370.000 ευρώ. Τι σπίτι είναι γι' αυτό, δηλαδή συγγνώμη, 370.000 ευρώ. Οι γονείς λοιπόν του 13χρονου ανακάλυψαν κάποια στιγμή ότι έλειπαν κάποιες από τις πράξεις των επιχειρήσεων που κάθε τόσο πήγαιναν στην τράπεζα και αρχικώς φοβήθηκαν ότι είχαν πέσει θύμα κλοπής, διάρρηξης και πάει λέγοντας. Γιατί πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο και είχαν αφαιρέσει από το χρηματοκιβώτιο περίπου 60.000 ευρώ. Και έτσι λοιπόν όταν διαπίστωσαν ότι είχε γίνει διάρρηξη στο σπίτι, μιλώντας στο γιο τους, δεν είχε γίνει διάρρηξη, εκείνος παραδέχτηκε λοιπόν τι είχε συμβεί. Φοβούμενος ότι θα δημιούργησε πρόβλημα σε όλη την οικογένεια, τους είπε ότι είχε υποκύψει στους εκβιασμούς που δεχόταν. Και την εξέλιξη είναι αυτή που σας είπα. Εντάξει. Θέμα τώρα, έτσι. Πώς πήραν από έναν 13χρονο, τι σκαρφίστηκαν 370.000 ευρώ. Μάλιστα. Για να δούμε, ήρθε μήνυμα. Ναι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λιάνα μου στείλε το τραγούδι του Σκοπελίτη. Να σε καλά. Θα το βάλουμε τη Δευτέρα, Λιάνα μου. Πάμε στον Αντώνη Ζωγράφο. Εδώ, ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα ωραίες ιστορίες. Θα πω και τα μηνύματά σας στην συνέχεια. Α, μου λέτε ότι χαίρεστε που θα έρθει ο Δημήτρης Σωτάκης στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταυρούλα. Ειλικρινά χαίρομαι πολύ που σας αρέσουν οι καλεσμένες και οι καλεσμένοι μας. Ο Αντώνης Ζωγράφος, Street Stories Greece. Μπείτε στο Instagram, σας το ξαναλέω, έχει αρχίσει και το φορτώνει με υλικό. Ωραίες ιστορίες για δρόμους και περιοχές της Αθήνας και πλατείες και τα πάντα. Street Stories Greece, Instagram, αλλά έχει και άλλα, και νομίζω και στο YouTube και πάει λέγοντας, και στο TikTok, δεν ξέρω. Ο Αντώνης Ζωγράφος είναι εδώ κοντά μας για το ραντεβού που έχουμε τις Παρασκευές, να μας ανοίγει λίγο τα μάτια και όχι τίποτα άλλο, να μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, εσύ πώς?
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πού θα μας πας σήμερα και γιατί?
1: Λοιπόν, τώρα αυτές τις ημέρες ασχολήθηκα λίγο με περιοχές και όχι συγκεκριμένα οδούς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βρήκα την Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Την Πετρούπολη εδώ στην Αθήνα, που οι περισσότεροι βέβαια το συνδυάζουν και με το θέατρο Πέτρας και με τις πέτρες που λένε ότι είχε νταμάρια και τα λοιπά, που ισχύει κατά βάση, αλλά δεν πήρα από εκεί το όνομα, εν τέλει. Λοιπόν, η ιστορία, ας πω, ξεκινά το 1932. Όταν ο εκδότης της εφημερίδας Εσπερινή, Γιάνναρος λεγόταν, ήθελε να πουλήσει περισσότερο την εφημερίδα, περισσότερες πωλήσεις, και ξεκίνησε να κάνει μια προσφορά με κουπόνια. Λοιπόν, είχε βγάλει ότι με 30 κουπόνια αναγόραζαν την εφημερίδα και βέβαια με κάποιες μηνιαίες δόσεις θα πουλούσε οικόπεδα σε μια νέα περιοχή, είχε αγοράσει κάποια οικόπεδα ο ίδιος, η οποία θα ονομαστεί Πετρούπολη. Και ήδη έχουμε τα σπίτια και θα τα φτιάξουμε και θα τα κάνουμε. Ναι. Με τα σπίτια τα πουλούσε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο κόσμος. Είχε αγοράσει 22.000 οικόπεδα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ποια εποχή λέμε τώρα περίπου?
1: 1932.
0: 1932, μάλιστα.
1: Πολύ πρόσφατα δηλαδή.
0: Και θα ήταν τότε εξοχή εκεί.
1: Ήταν εξοχή. Και μάλιστα στην αρχή, για να είμαι πιο ακριβής, είχε ξεκινήσει σαν μεσάζον. Mm-hmm. Είχε βρει κάποια οικόπεδα και είπε θα τα πουλήσω από εκεί που τα αγόρασε και θα σας δώσω το μερίδιο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε τα πουλούσε με κουπόνια, αγόραζε ο κόσμος την εφημερίδα, έδινε και μηνιαίες δόσεις, οπότε είχε και ένα μήνα κάποιο εισόδημα. Και ξεκίνησε, θα την ονόμαζε Πετρούπολη χάρη στον πατέρα του, που ήταν ο αρχαίο εκδότης της εφημερίδας, Πέτρος Γιάνναρος. Και έτσι λοιπόν προέκυψε και το όνομα της Πετρούπολης. Ξεκίνησε λοιπόν, και επειδή πήγαινε πάρα πολύ καλά, αγόρασε και άλλα οικόπεδα. Δηλαδή υπάρχει και στο βίντεο που έχω ανεβάσει και η διαφήμιση ότι αγοράζουμε άλλα 1000 οικόπεδα γιατί γίνεται χαμός. Και βέβαια μετά έπεσε έξοδο. από όλα αυτά, δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Και τα πούλησε σε μια άλλη εταιρεία, η οποία εταιρεία βέβαια τα διπλοπούλησε, τριπλοπούλησε κάποια οικόπεδα, πήγαν σε δικαστικές διαμάχες, είχαν και λίγο μπερδέματα. Και στο τέλος ο Γιάνναρος έπεσε τελείως έξω, πούλησε και την πρώτη πολυκατοικία που είχε χτιστεί στην Αθήνα, Φιλελλήνων και Όθωνος. Υπάρχει ακόμα και το έχουν κάνει και ανακαίνιση και είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πρώτη πολυκατοικία είναι στα Όρωση. Ακριβώς, έχει και ένα γνωστό φασκουντάδικο κάτω για να το δείτε, να καταλάβετε που είναι. Η οποία ήταν η πρώτη πολυκατοικία, παρένθεση αυτό της Αθήνας, μεγάλη, ξαναλέω, 7 όροφη, έχει και το πρώτο ασανσέρ που μπήκε στην Αθήνα πάλι. Υπάρχει ακόμα το συγκεκριμένο, ναι, ακριβώς.
0: Τι μαθαίνουμε.
1: Και πούλησε και αυτό, επειδή δεν πήγε καλά στο τέλος όλο αυτό το σκεπτικό που είχε, τέλος πάντων, το project, ας το πω έτσι. Αλλά πήρε από τον πατέρα του Γιάνναρου, η περιοχή Πετρούπολη.
0: Ωραία. Πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι πληροφορίες? Δηλαδή, αλήθεια περιμένω τις Παρασκευές να έρθει για να μάθουμε κάτι, έτσι.
1: Είναι ωραίο.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να σου ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Να ξαναπώ, περίμενε. Είναι Instagram, είναι TikTok, είναι YouTube.
1: Και Facebook, ναι.
0: Και Facebook. Οκ. Εντάξει, μια χαρά. Street Stories Greece, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία. Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχει καθιερωθεί το ραντεβού. Κάθε Παρασκευή θα μας δίνει τα φώτα σου. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Ωραία. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέει ο Χρήστος για το σκοπελίτι, δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, τη σκηνή από την άξο την αμοργό με οκτωμποφόρο. Μας έδιναν, λέει, σακούλες στους τολμηρούς επιβάτες για να αντέξουν. Αυτό ήταν όμως το ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέω, που έλεγα και χθες η περιγραφή, ότι περπατούσες εκεί στο κατάστρωμα, ήταν πεταμένα εκεί η πνόσακη, η παπούτσια, κάλτσες, τα πάντα. Αλμύρα όλα, γιατί το νερό εργόταν όλο πάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Άντε να τα πλύνεις εκείνη την εποχή μετά αυτά στα κουφονίσια. Οπότε τα έχεις κόκαλα από το αλάτι. Έτσι είναι νότιμο. Αλλά εσύ νότιμο δεν ήσουν. Ήσουν της προβατίνας ορεινής Αρκαδίας. Δεν τα έχεις ζήσει αυτά. Εσύ πήγαινε στη Μύκονο τότε. Σιγά μην έμπαινε στο σκοπελίτι. Αυτό είναι. Ο Νότης ήταν με Ναϊάς. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο Γιώργο, μου λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Εθνική φτιάξαν δύο λωρίδες αριστερά για την Αθήνα και τον Πειραιά και μια λωρίδα, ναι, δεξιά ακριβώς. Γιατί προέβλεψαν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να απορροφηθεί όλος όγκος των επισκέπτων. Δεν τους πήγε το μυαλό ότι μετά τους αγώνες οι ανάγκες της πόλης θα ήταν μεγαλύτερες προς Αθηνολαμίας. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, δεν το σκέφτηκα αυτό για το μοναστήρι που λέγαμε, που παίρνει online παραγγελίες για λουλούδια, κεριά, να διαβάσουμε υπέρ υγείας και πάει λέγοντας. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Μου λέει, από τη στιγμή που μπαίνουν σε λογαριασμό τα χρήματα ή μέσω POS, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μέσω Iris πια. Φαντάζεσαι να πληρώνεις μοναστήρι με Iris. Να λες, επειδή στην Αγία Ματρώνα άρεσαν τα άνθη, βάλε με ένα μπουκέτο πάνω και εγώ πληρώνω τώρα online. Αυτά είναι. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα τα διαβάσουμε. Το ξαναλέω. Είδα ότι ήρθε ο καλεσμένος μας, ο εξαιρετικός συγγραφέας ο Δημήτρης Σωτάκης. Ξέρετε, είναι από αυτούς που διαβάζουν πάρα πολύ στην Τουρκία. Διαβάζουν τρελά οι Τούρκοι το Δημήτρη Σωτάκη. Θα μας τα πει και ο ίδιος στην συνέχεια. Και το ξαναλέω, βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Μία βράβευση που, ας πούμε, έχει κάνει η Γαλλική Ακαδημία και στον Ουμπέρτο Έκο. Έχει κάνει και στο δικό μας Δημήτρη Σωτάκη. Λοιπόν, πάμε στο Ζάπιο. Και θα πάμε στο Ζάπιο γιατί έχουμε κάτι εξαιρετικό. Έναν φιλόδοξο θεσμό. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στο νέο αμφιθέατρο στους κήπους του Ζαπίου υπάρχει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Λέγεται Φεστιβάλ Ολυμπίων. Βέβαια, υποψιάζομαι Φεστιβάλ Ολυμπίων. Πρέπει να λέγεται έτσι, γιατί αν πάει κανείς και να τρέξει την ιδέα για την κατασκευή του κτηρίου, οφείλεται στον εθνικό ευεργέτη, τον Ευαγγέλη Ζάπα. Ο οποίος με την διαθήκη που έκανε το 1800 κάτι, προόριζε το Ζάπιο ως έδρα των Ολυμπίων Αγώνων. Άρα υποψιάζομαι ότι από εκεί είναι και ο τίτλος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ελευθέρη Γιοβανίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, που είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα, να μας πει τι θα συμβεί από τις 21 Ιουνίου. Και θα τον έχουμε κοντά μας, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη. Το είπα και δημοσίως για να υπάρχει σίγουρο αυτό. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμα για να τα καταφέρω όλα αυτά, έτσι.
1: Είναι χαρά μου να μιλάμε και να σας ακούω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω ένα φιλόδοξο θεσμό. Τι έχετε σκεφτεί να κάνετε εκεί?
1: Το Ζάπιο είναι στην καρδιά της Αθήνας. Και έχει αυτούς τους ωραίους κήπους, έχει αυτούς το μνημείο βεβαίως. Και επειδή το δικό μου το background έχει να κάνει με σκηνοθέτης,
0: ναι,
1: έχει να κάνει με τον πολιτισμό, πηγαίνοντας εκεί, βλέποντας όλη αυτή την άπλα και τους ωραίους χώρους, θεώρησα, λέω, ευκαιρία εδώ να κάνουμε ένα φεστιβάλ, να βάλουμε μια κερκίδα και να φιλοξενήσουμε παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις. Και εκεί δουλεύοντάς το, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είναι μια ιδέα που δεν τελειώνει τώρα. Φέτος θα πάει και του χρόνου και θα εξελιχθεί. Και θα βρούμε, είναι σαν ένα τεστ τι μπορούμε ακριβώς και ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει αυτό το φεστιβάλ. Ξεκινάει 21 Ιουνίου με την Big Band του Δήμου Αθηναίου, του Βαγδά.
0: Τι ωραία.
1: Και έχουμε έτσι μια ωραία συνεργασία και συνεχίζουμε με θεατρικές παραστάσεις, όπως είναι η Εκκλησιάσουσα, η Μίδια, ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων. και βεβαίως έχουμε και...
0: Ναι, πολύ μεγάλα ονόματα βέβαια έτσι. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα στην καρδιά της πόλης όπως είπατε. Και είναι κάτι το οποίο θα ανοίξει προφανώς τον δρόμο για το τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι ο σκοπός σας είναι να είναι ένας θεσμός από μια στιγμή και μετά, έτσι.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι λείπει ένας τέτοιος χώρος από την καρδιά της Αθήνας. Και το Ζάπιο θεωρώ, χωρίς έτσι να λέω ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει κάτι δεν είχε γίνει καλά, αλλά περισσότερο ότι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πάλι προορισμός, να λέμε τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε μια βόλτα στο Ζάπιο, να πεπατήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και για μένα ένα στοίχημα να το πετύχουμε αυτό.
0: Καλά, εσείς είστε και ένας άνθρωπος τώρα, γιατί εγώ σας θυμάμαι και στο τιμόνι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, γιατί είχατε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Σας αρέσουν τα στοιχήματα,
1: Πολύ. Δεν μπορώ διαφορετικά. Και ίσως είναι και μια δική μου ανασφάλεια όλο αυτό, ότι πρέπει πάντα κάτι να ανταγωνίζομαι. Ξέρω και εγώ κάπως. Πρέπει να το δω λίγο, γιατί πάντα βάζω πολύ τις στόχους και τους κυνηγάω και είμαι στο κόκκινο.
0: Είναι εύκολο όταν έχετε τέτοιους στόχους να έχετε συνταξιδιώτες στο όραμα που έχετε κάθε φορά. Είναι εύκολο. Γιατί μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για... δεν ξέρω αν δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει, αλλά ξέρετε, το να βάζει κάποιος Γιωβανίδης ένα στοίχημα δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να βρει και συνταξιδιώτες που να έχουν το ίδιο όραμα πάντα.
1: Ναι, αν θέλετε έτσι, το παράπονο δεν είναι οι συνταξιδιώτες, γιατί βρίσκονται και τώρα στο Ζάπιο. Uh-huh. Η ομάδα που δουλεύει εκεί στο Ζάπιο, που δούλευε εκεί πριν πάω εγώ, οι υπάλληλοι του Ζάπιου,
0: ναι,
1: αγκαλιάσαν πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία που λέτε.
1: Ήταν και είναι πολύ παρόντες όλο αυτό και έχουν και πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ το έχω ζήσει το να πρέπει να έχουμε μια πρεμιέρα και να προετοιμαστούμε και...
0: Ναι.
1: Για αυτούς είναι και έχουν πολλή αγωνία και έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Απ' την άλλη, mm-hmm, νομίζω ότι έτσι όπως είναι οι νόμοι και οι διαδικασίες, και είναι σχεδόν απογορευτικό να κάνεις το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Κάνεις κάποια στιγμή και λες ότι εντάξει, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Οι διαδικασίες δεν είναι συνοδοιπόροι. Καταλαβαίνω ότι το δημόσιο λειτουργεί με έναν τρόπο και οφείλει να λειτουργεί με έναν τρόπο για να προστατεύεται, αλλά να μην είναι αυτός ο τρόπος, να μην είναι ένα μόνιμο
0: εμπόδιο. Έτσι. Ναι,
1: δηλαδή. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να δίνουμε μάχη. Και αυτή τη στιγμή το Ζάπιο ανακαινίζεται ριζικά.
0: Τέλεια.
1: Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή. Και δεν γίνει, και δεν μιλάμε τώρα ότι θα βάψουν κάποιους στίχους.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια ουσιαστική ανακαίνιση. Ξαναγίνονται από την αρχή όλα τα υδραυλικά και τα καλώδια, όλο το ηλεκτρολογικό του. Και...
0: Τι σας μαγεύει από το φορτίο που έχει το Ζάπιο, γιατί έχει ένα φορτίο.
1: Είναι στη συνείδησή μας μέσα γραμμένος αυτός ο χώρος. Έχει ενέργεια και το περιστήλιο του.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και ένα στοίχημα για μένα μεγάλο, πώς θα ανοίξουμε πάλι τις πόρτες του Ζαπίου.
0: Τέλεια.
1: Τον Απρίλιο του 2028, που θα έχει τελειώσει η Προεδρία, γιατί τώρα έχει κλείσει το Μέγαρο για να προετοιμαστεί για την Προεδρία, πώς θα ανοίξουμε τις πόρτες και πώς θα μπορέσουμε να δούμε, να φέρουμε στην εποχή, στο 2028 που θα είμαστε τότε,
0: mm-hmm,
1: το Ζάπιο να λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να παράγει πολιτισμό, να προωθεί το εμπόριο όπως και κάνει ούτως ή άλλως. Και εμείς είμαστε Επιτροπή Ολυμπίων, πέρα από την Ζαπίου Κληροδοτήματος. Πράγμα που για μας είναι στόχος, μάλλον έχουμε σαν παρακαταθήκη τη Διαθήκη, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, του ΖΑΠΑ, του Ευεργέτη, που είχε το όραμα μισό αιώνα πριν συμβεί αυτό να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Uh-huh.
1: Γι' αυτό και σε αυτό το φεστιβάλ δεν κάνουμε μόνο θέατρο ή μουσική. Έχουμε εντάξει και αθλητικές δράσεις, Στις 11 Ιουλίου η Ομοσπονδία Ξηφασκίας θα κάνει αγώνες και επιδείξεις.
0: Ωραία.
1: Και στις 12 Ιουλίου ένα νέο Ολυμπιακό άθλημα απ' την άλλη,
0: ναι,
1: το skateboard.
0: Α, θα, αλήθεια.
1: Θα κάνει και αυτό επιδείξεις και θα μας δείξουν.
0: Δεν το ήξερα ότι έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα, μάλιστα.
1: Θα είναι εκεί. Προσπαθούμε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πολυσυλλεκτικό.
0: Ωραία. Την Τρίτη σας περιμένω, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Το πρόγραμμά σας φτιάχτε το, να τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Εντάξει. Η έναρξη λοιπόν είναι 21 Ιουνίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε...
1: Και είναι και η μέρα της, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια.
1: Είναι είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έτσι αρκετή ιστορία. Ο κύριος Λευθέρης Γιοβανίδης, πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει έρθει ο καλεσμένος μας εξαιρετικός, ο Δημήτρης Σωτάκης, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα, να πούμε. Οπότε, ενώ την προλαβαίνουμε, μουσικά να πάμε κάπως. Πάλι, όσο μας είναι.

Από 29 του μήνα και για δύο εβδομάδες θα έχουμε κάτι τετράωρα βραδινά. Γιατί θα πάρει το πρώτο κομμάτι της άδειας στο Βασίλης μας. Οπότε εκεί να ετοιμαστείτε για πολλά, γιατί εκεί θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε για βιβλία, θα μιλήσουμε, θα λέμε και ιστορίες δικές σας, προσέξτε, αλλά για συγκεκριμένα θέματα. Δεν θέλω ιστορίες για αγρίους. Έτσι, θα βάζω κάποιο θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Με επιχειρήματα, με άποψη, με στυλ και τα περαμέντο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑ 103 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
4: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο. Στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα τον Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχτηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σοκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αρεοπαγήτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της Κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. Δεύτερο κύμα καύσωνα ξεκινάει από σήμερα στην Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στη Γαλλία, όπου πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 19 του μήνα. Είδα ότι έφυγε κόσμος, το κατάλαβα αυτό από την έξοδο που είχαμε νωρίτερα και τα προβληματάκια λίγο μετά το Χαϊδάρι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Οπότε καταλαβαίνω σιγά σιγά όλο κάποιοι θα φεύγουν. Ναι, δεν φεύγουμε πια πολλές μέρες, φεύγουμε Σαββατοκύριακα, τριήμερα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Ότη Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-170-4, μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επειδή είπα την πρώτη ώρα ότι περιμένουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, είναι ο Δημήτρης Σωτάκης, συγγραφέας, πολύ διαβασμένος, πολύ μεταφρασμένος και βραβευμένος. Μου στείλε ένα μήνυμα η φίλη Σταυρούλα και θέλω... Γιατί να κάνω εγώ τον πρόλογο, να τον κάνει η φίλη Σταυρούλα. Και μου λέει: χαίρομαι που έχετε προσκαλέσει την εκπομπή απόψε τον συγγραφέα Δημήτρη Σωτάκη. Κάθε καινούριο βιβλίο του είναι και μια ευχάριστη έκπληξη. Προφανώς εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε η μισή καρδιά, υποδόριο χιούμορ, εξαιρετική αφήγηση, βαθύτατα νοήματα, αλλά χωρίς καμία σοβαροφάνεια. Τα βιβλία του έχω διαβάσει μερικά, είναι γραμμένα με γνώση, ταλέντο, φαντασία και κέφι. Η Μισή Καρδιά είναι ένα απολαυστικό μυθιστόρημα, το οποίο μέσα από μια τόσο διαφορετική οπτική μιλά για τις χαμένες επιλογές μας. Πόσες φορές δεν έχει σκεφτεί ο καθένας από εμάς τι θα γινόταν αν. Ο συγγραφέας δίνει τις δικές του απαντήσεις, για κάθε τι που κερδίζουμε κάτι χάνουμε. Το ζήτημα είναι αν δεχόμαστε να πληρώσουμε το τίμημα. Πρόλογος από τη Σταυρούλα. Οπότε, Δημήτρη Σωτάκης κοντά μας, μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδες το μήνυμα της ακροάτριας?
1: Να ευχαριστήσουμε και τη Σταυρούλα για την ωραία εισαγωγή που μας έκανε.
0: Πόσο ωραίο πράγμα να έχεις μια ακροάτρια, έναν ακροατή που καταλαβαίνει ποιος θα έρθει, του λες ποιος θα έρθει και να έχει άποψη. Τι ωραίο που είναι.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια, πόσο μάλλον για αυτό που κάνω εγώ, αυτό είναι και το νόημα, αν θες και όλες τις τέχνες αλλά και της λογοτεχνίας, ότι αν δεν έχεις επαφή με τον αποδέκτη που είναι πάντα ένας αναγνώστης στην περίπτωσή μου, δεν αξίζει τίποτα όλο αυτό. Τη στιγμή που υπάρχουν συνομιλητές, που υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα επικοινωνήσεις, όλα αποκτούν ξαφνικά ένα νόημα. Λες ότι αυτή η μοναξιά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ταλαιπωρούμε τόσο καιρό, κάπου αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ένα βιβλίο εκδόσεις Κέντρος, το οποίο είχε μια τιμητική διάκριση. Για πες μας για αυτή τη διάκριση.
1: Ναι, αυτό ήταν πράγματι από τις πολύ ευχάριστες στιγμές σε όλη την πορεία μου που πλέον έχουν περάσει και πολλά χρόνια, Δημήτρη, γύρω στα 25. Πέρσι ενημερώθηκα από τον Γάλλο εκδότη μου ότι το βιβλίο «Μισή Καρδιά», «De Mikke» στα γαλλικά, ήταν υποψήφιο για ένα πολύ μεγάλο βραβείο, είναι ένα μεγάλο βραβείο στη Γαλλία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το «Prix Méditerranée», δηλαδή το μεσογειακό βραβείο λογοτεχνίας. Και σημαντικό γιατί, διότι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό βραβείο είναι η ιστορία του πως ξεδιπλώνεται, δηλαδή το βραβείο αυτό το έχει πάρει ο Μπέτο Έκο.
0: Το λέγα νωρίτερα.
1: Ναι, αρκετή. Οπότε ήμουν υποψήφιος για αυτό το βραβείο και μάλιστα όταν προσγειώθηκα στο Πεκίνο για μια άλλη δουλειά μου, τέλος πάντων, πέρσι το Πάσχα, ανοίγω τα μηνύματά μου και βρίσκω και ο τύπος ήδη το είχε ανακαλύψει και τον εκδότη μου ότι το πήρε στο βραβείο και ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη, πραγματικά έκπληξη, δεν είχα ιδέα. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Πώς ένιωσες? Καλά.
1: Υπάρχει. Δεν ξέρω αν.
0: Δεν μπορείς να ταξιολογήσεις μια τέτοια διάκριση. Έχει πάρει ο Ουμπέρτο Έκο, ας πούμε, αυτό το βραβείο. Το πήρε και ο Δημήτρης Σωτάκης.
1: Ναι. Έτσι. Είναι σίγουρα μια μεγάλη χαρά. Έτσι, κάπως οργασμική, στιγμιαία και αναπάντεχη. Αλλά όταν πια αυτό καταλαγιάζει και γίνεται συνείδηση και προχωράς με αυτό, είναι κάτι πολύ ωραίο που το έχεις πάνω σου για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αλλά κακά τα ψέματα, είμαστε και σε μια χώρα που η λογοτεχνία δεν είναι και ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μας, υπό την έννοια του ότι οι Έλληνες συγγραφείς, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω αν θα την κάνουμε απόψε, δεν έχουν τις αβάντες, αν θες, ή τις, τα πλεονεκτήματα που έχουν συνάδελφοι μας στο εξωτερικό.
0: Είναι ερώτημα.
1: Είναι
0: και θα το βάλω και σε συγκεκριμένη χώρα αυτό.
1: Ωστόσο, ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή και βέβαια φανώς. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό.
0: Τώρα, να έρθουμε λίγο και στην ουσία του συγκεκριμένου. Έτσι, αφορμή και έμπνευση. Μια φαινομενικά ευτυχισμένη οικογένεια που πάει διακοπές στο ίδιο ξενοδοχείο, που επισκέπτονται κάθε χρόνο. Τα κλασικά πράγματα θέλουν να κάνουν. Mm. Αλλά τι συμβαίνει? Δεν θα μας το πεις όλο, θα κάνουμε spoiler. Έτσι, πες αυτό που θες να πεις εσύ για
1: την ιστορία. Πολύ ωραία. Αναφέρεσαι λοιπόν, Δημήτρη, στο τελευταίο μυθιστόρημα με τίτλο «Πικρή αλήθεια». Πράγματι, αυτό συμβαίνει. Μια οικογένεια, συγγραφέας ο μπαμπάς, είναι μια οικογένεια έτσι καθώς πρέπει, αν θέλουν, δηλαδή είναι χαρούμενοι, είναι εύποροι κτλ. Φτάνουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο επιλέγουν τα τελευταία πέντε συνεχή έτη να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το χειμώνα ανυπομονούν, λένε: «Α, θα πάμε να βρούμε αυτούς τους φίλους μας εκεί, στην πισίνα, στην παραλία κτλ.» Όμως, ακριβώς τη στιγμή που φτάνουν, συνειδητοποιούν ότι δεν τους αναγνωρίζει κανείς.
0: Ενώ ήταν σταθεροί, ήταν μόνιμο.
1: Σταθεροί και έχουν και φίλους εκεί που...
0: Έχει ενδιαφέρον και το όνομα του... Γιατί έχεις βάλει αυτό το όνομα στο ξενοδοχείο?
1: Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά μάλλον με μένα.
0: Αυτό το γέρικι.
1: Ναι, γέρικι αρκούδα. Είναι ένα δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Μου τρέξε πάρα πολύ ένα τεράστιο παλαιό κτίσμα κάπου στην εξοχή παραλιακό που να έχει και μάλιστα μια αρκούδα έξω, ένα λογότυπο. Κάτι...
0: Εμένα για ενδοχώρα θα μου έκανε.
1: Ναι, ενδεχομένως. Ξέρεις πώς το μεταφέρει ο καθένας στη δική του. Αλλά μου άρεσε το όνομα και το κράτησα τελικά. Δεν υπάρχει σαφής λόγος γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για μια κλασική οικογένεια. Γιατί οικογένεια μιλάμε?
1: Και έπρεπε να είναι κλασική οικογένεια. Δηλαδή ήθελα, ο κύριος Άξονας είναι να είναι κανονικοί άνθρωποι, ό,τι και να σημαίνει τον αυτό, γιατί είναι πλέον μια άλλη ανάλυση το τι σημαίνει κανονικός άνθρωπος. Γιατί ήθελα ακριβώς να του συμβεί κάτι τόσο εξωφρενικό, οπότε να το φιλτράρουν μέσα από αυτό που είναι, δηλαδή από μια κανονικότητα. Αν οι ίδιοι ήταν πάρα πολύ ακραίοι στη συμπεριφορά, ίσως και αυτό λίγο θα ήταν θολωμένο που του συνέβη. Αλλά είναι κανονικοί άνθρωποι που θέλουν απλά να διεκδικήσουν χρόνο μαζί ή να ζήσουν αυτό που αναγνωρίζουν ως μια πραγματική ζωή. Και ξαφνικά συμβαίνει αυτό το εξωφρενικό και βλέπουμε τις συνέπειες του.
0: Ναι. Μικρή αλήθεια λοιπόν. Έχεις ανακαλύψει κάποια εσύ πικρή αλήθεια από όλο αυτό το ταξίδι των 25 ετών που γράφεις?
1: Σίγουρα. Και αυτό, αν λίγο το απλώσουμε, δεν ακουμπάει μόνο στη λογοτεχνία αλλά και σε όλη τη ζωή μας. Συμπορευόμαστε με πικρές αλήθειες. Δεν μπορούμε να... Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση ζούμε με αυτές και δεν τις αφήνουμε να είναι εμπόδια στο πώς κινούμαστε κάθε μέρα, πώς σκεφτόμαστε για όλο το σύνολο της ζωής μας. Δεν βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, ακόμα και στο δικό μας εσωτερικό ψυχισμό, αλλά και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, που όλα είναι καταπληκτικά. Οι συνθήκες πάντα είναι έτσι πολύ στιβαρές και ευνοϊκές για μας. Οπότε αυτές τις πικρές αλήθειες, αν είμαστε κάπως ευφυείς και ευέλικτοι, μπορούμε να τις γυρίσουμε σαν μπούμεραγκ σε κάτι καλό, να τις μεταμορφώσουμε σε κάτι άλλο. Αλλά αποκλείεται να μην υπάρχουν πικρές αλήθειες σε σχέση με αυτό που το πώς βλέπουμε στον καθρέφτη τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Υπάρχει αυτό. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
0: Δεν μου λες, πώς βλέπεις την έννοια της αλήθειας, παρεπιπτόντως? Θεωρώ ότι η έννοια της αλήθειας πολλές φορές μπορεί να έχει ένα εγωιστικό στοιχείο. Με την έννοια ότι έχω εγώ κάτι, πετάω τον μπαλάκι στο Δημήτρη Σωτάκη και ας το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα πω ότι είπα τη δική μου αλήθεια ή είπα την αλήθεια. Είναι ο άλλος έτοιμος να την ακούσει?
1: Είναι γεγονός ότι η αλήθεια είναι αρκετά επιλεκτική. Ναι. Πάρα πολλοί από εμάς χτίζουμε ένα προσωπικό σύμπαν με πολλές αλήθειες που μας πάνε και που μας κάνουν και αισθανόμαστε πιο ισχυροί σε πολλά εσώψυχα και λειτουργικά καθένα πράγματα. Όμως αυτό είναι ένα οικοδόμημα πραγματικά που δεν αντέχει και πάρα πολύ. Για μένα ένας άνθρωπος που πρέπει να είναι και πιο ελεύθερος και πιο, να μην φοβηθούμε τη λέξη, πιο ευτυχισμένος είναι αυτός που, αυτό που είπα πριν, ότι θα δεχτεί και μια αλήθεια που τον παραμορφώνει, που τον αλλοιώνει, που δεν θα δικαιολογήσει ακριβώς την εικόνα που είχε τον εαυτό του, και όταν την αποδεχθεί, σίγουρα και αυτή η ήττα, σε εισαγωγικά, θα του κάνει πάρα πολύ καλό. ναι. και δεν θα ζει μια ζωή προφανώς. Σε μια ψευδαίσθηση.
0: Έτσι.
1: Οπότε ναι, η αλήθεια είναι και επιλεκτική, μπορεί κανείς να μην τη δεχτεί ποτέ, αλλά ίσως κάνει λάθος.
0: Ναι. Να ξαναπώ λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ένα το κρατούμενο μισή καρδιά, το μυθιστόρημα που βραβεύτηκε στη Γαλλία. Έχουμε πιάσει τώρα το τελευταίο, την πικρή αλήθεια. Υπάρχουν ιστορίες που σε συγκινούν πιο πολύ, για να ξεκινήσεις να πεις ότι είναι θελκτική αυτή η ιστορία, να κάτσω να γράψω κάτι.
1: Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό γίνεται περισσότερο ασαφές, το τι με συγκινεί και το τι με κάνει να το επιλέξω ώστε να το μετουσιώσω, να το μεταμορφώσω ένα κείμενο, σε ένα μυθιστόρημα τέλος πάντων. Δηλαδή με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή να το απλώσω, να το ξεχυλώσω, κάτι που θα δω, θα ακούσω, για να φτιάξω μια ολόκληρη ιστορία. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι που θα μου πεις εσύ τώρα, κάτι που θα δω στο δρόμο αύριο, κάτι που θα ακούσω και θα το παραμορφώσω. Είμαι ευσυγκίνητος, όχι με την κλισένεια, δηλαδή σε περιφορές, πολλές φορές η καλοσύνη στην αυθεντική της μορφή, η αμηχανία, οι άνθρωποι που, ξέρεις, Δημήτρη, εμένα μου ασκούν έλξη οι άνθρωποι που γενικά είναι ιτημένοι. Δεν έχω και πολύ, πολύ καλή επαφή με τους νικητές σε όλα.
0: Περίμενε. Από μια μορφή ικτού, γιατί όχι, ιτημένη.
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε ζούμε μια ζωή λίγο διαγωνιστική, ζούμε μια ζωή διαγωνισμό, το οποίο δεν το αντέχω άλλο πια αυτό. Δηλαδή το βλέπω να γίνεται κατά κόρον και να γίνεται τόσο συχνά, δηλαδή όλοι θέλουμε να είμαστε νικητές σε όλα. Mm-hmm. Και με την προσθήκη των social media αυτό κτλ, ότι να κοιμηθούμε μια χαρά, όλα τα καταφέραμε σήμερα κτλ. Δηλαδή κανείς δεν θέλει να νιώσει ιτημένος και φοβάται να νιώσει ιτημένος, θέλει πάντα να δείξει, έχει σχέση με αυτό που λέγεις πριν περί να δεχτεί μια αλήθεια. Εμένα με συγκινούν οι άνθρωποι που θα πούνε, ξέρεις, δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το θρόνο.
0: Αυτό που λέμε, δεν αντέχω να είμαι πάντα δυνατός.
1: Μα ναι, δεν οφείλουμε κιόλας να είμαστε. Δηλαδή, τα κρύβει και αυτή μια ειδονή και μια επανεκκίνηση. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρουμε παντού. Υπάρχει περίπτωση και δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι σε κάποιον ή στον εαυτό μας συνεχώς να διακρινόμαστε και να είμαστε, ξέρεις, α, είμαι καταπληκτικός, ας κοιμηθώ τώρα ήσυχος που όλα είναι φανταστικά, άκουσα αυτό για μένα. Όχι, εμένα μας συγκινούν κάποιοι που δεν τα καταφέρουν και πάρα πολύ.
0: Να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Τι σε οδήγησε στη συγγραφή? Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο συγγραφέας Δημήτρης Σωτάκης. Έτσι. Είπαμε ήδη για δύο μυθιστορήματα. Εσένα, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, ξύπνησες ένα πρωί και είπες, θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα. Θέλω να γράφω.
1: Είναι πολύ απλό αυτό.
0: Δηλαδή το διατυπώνω πάρα πολύ απλά.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι όλα ξεκινούν από μια ισχυρή επιθυμία. Δηλαδή η επιθυμία όντως είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική, ας πούμε στην τέχνη τώρα, γιατί αφού μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή η επιθυμία, η λαχτάρα για να φτιάξεις κάτι, να δημιουργήσεις κάτι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Μ' αρέσει που λες τέχνη.
1: Ναι.
0: Μα, δηλαδή ειλικρινά μου αρέσει πολύ που λες τέχνη.
1: Ναι, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά της πεζογραφίας, αλλά γενικά σε σχέση. Ναι. Εγώ, ξέρεις, δεν αισθάνομαι πολύ, ακούγεται λίγο αιρετικό αυτό, πάρα πολύ συγγραφέας. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά ίσως δεν μπορώ να τα κάνω. Λειτουργώ καλύτερα μέσα από αυτή τη μοναξιά του να είσαι σε ένα, όπως είπα πριν, σκοτεινό δωμάτιο και να γράφεις μόνος σου και αυτό όλο το συνέστημα. Θα μπορούσα να είμαι στον δρόμο και να ουρλιάζω, να κάνω performance ή οτιδήποτε, αλλά κάνω αυτό αντί το άλλο. Ναι. Οπότε, ναι, είναι ένας δρόμος αυτός, τέλος πάντων, που έχω πάρει.
0: Το ερώτημα ήταν αν είπες ένα πρωί, θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα. Ναι. Επάγγελμα, το βιοποριστικό, το είδες?
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή ήταν η λαχτάρα να δω στο βιβλιοπωλείο το εξώφυλλο του βιβλίου μου και να υπάρχω μέσα σε όλο αυτό. Αλλά κακά τα ψέματα, πράγματι αυτό αλλοιώνεται με το καιρό. Δηλαδή όταν πια αρχίζεις και παίρνεις μερικά τετραγωνικά, ότι γίνεσαι πιο αναγνωρίσιμος μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Και δεν είναι ότι τρέφεται το εγώ σου με άσχημο τρόπο. Είναι ότι έχεις περισσότερη φιλοδοξία. Βλέπεις ότι κάποιοι είσαι τυχερός και όντως κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτό που κάνεις. Οπότε αρχίζεις και σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά και τεχνικά και όλο το κομμάτι αυτό της λογοτεχνίας. Δηλαδή, εγώ αυτό που ήμουν το 2002, δεν είναι σήμερα, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ήδη, βέβαια, υπάρχουν σε αυτές οι καταβολές και όλα.
0: Ναι,
1: έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς εγώ. Δηλαδή, φτιάχνεις και τεχνικά πράγματα. Ναι, δεν μπορεί. Οι άλλοι σε πραγματικότητα, Δημήτρη, αποφασίζουν αν είσαι εσύ συγγραφέας. Δεν μπορείς να βγαίνεις να πεις είμαι συγγραφέας. Άμα δεν έχεις ένα σώμα αναγνωστών, αν δεν έχεις ανθρώπους που σε ακολουθούν και που θέλουν να σε ακούσουν, μάλλον είσαι ένας άνθρωπος που απλά αιωρείται κάπου και το ψάχνει. Δεν είναι και αυτό έχει την χαρά του, αλλά συγγραφέας νομίζω γίνεσαι επειδή υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για το που κάνεις.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να είσαι σε ένα βιβλιοπωλείο, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω πού, και να δεις κάποιον να επιλέγει ένα βιβλίο σου?
1: Έχω δει, αλλά αυτό εντάξει, καμιά φορά είναι μοιραίο, γιατί όταν έχεις βγάλει και ένα καινούργιο βιβλίο και είναι στις προθήκες, κάποιος θα το πάρει. Αλλά έχουν γίνει κάποια άλλα πιο κωμικά. Ας πούμε, έχω δει 2-3 άτομα να διαβάζουν ένα βιβλίο μου στο μετρό.
0: Α.
1: Μάλιστα, θυμάμαι μια φορά στο μετρό του Κεραμικού, ένας κύριος, έτσι που ένας ωραίος ήσυχος κύριος, διάβαζε, δεν είχε και κόσμο το βιβλίο μου, και εγώ τον είχα περικυκλώσει γύρω-γύρω και τον κοίταζα. Νομίζω ότι
0: ήταν
1: τελείως ψυχασθενής. Ο κύριος δεν κατάλαβε ποτέ μόνο ότι ήμουν εγώ και τον κοίταγα έτσι και λίγο.
0: Δεν είχε και σήμα να πάρει την αστυνομία στο στόχο κάτω.
1: Ευτυχώς δηλαδή, πραγματικά. Και τον έβλεπα το βιβλίο και εγώ του χαμογελούσα κάπως.
0: Εγώ το έχω γράψει.
1: Όχι, δεν το. Φαντάστηκα ότι και ο κύριος πραγματικά πλήμα ήταν. Ευτυχώς είδε κόσμος και ανακουφίστηκε μετά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πιο ωραίο. Και έχω δει και στο μετρό να διαβάζουμε μερικές φορές. Εντάξει, είναι ωραίο το συνέστημα. Όλοι είμαστε παιδιά, όλοι θέλουμε να. Αυτές τις στιγμές είναι ωραίες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Σωτάκη. Είπαμε λοιπόν, το Μισή Καρδιά βραβεύτηκε στην Γαλλία. Μια πολύ σημαντική διάκριση, μας είπε, έχει πάρει αυτό το βραβείο και ο Ουμπέρτο Έκο, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι.
1: Ο Ταμπούκι.
0: Ο Ταμπούκι, ναι, ωραία. Mm. Και βεβαίως μιλήσαμε λίγο και για το τελευταίο, το «Η πιο πικρή αλήθεια», και το οποίο βέβαια εκεί έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Θα δούμε τώρα τι θα προλάβουμε, γιατί έχω πολλά ερωτήματα που θέλω να διατυπώσω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Σωτάκης, συνεχίζουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πρέπει να μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα τα οποία θα τα δω στην συνέχεια. Και παρέως στις 11. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε μέχρι τις 11.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center. Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής για το στενό του Ορμούζου. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στην παρέα του Δημήτρη Σωτάκη, μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα ξαναπώ ότι το βιβλίο του Μισή Καρδιά της εκδόσης Κέδρος έχει βραβευτεί στη Γαλλία. Μια φοβερή διάκριση. Που βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα μπορούσαμε και εμείς στα μέσα να την έχουμε βάλει ακόμα περισσότερο. Γιατί είπαμε, δεν τα πάμε και τόσο καλά με τη λογοτεχνία. Καλά, δεν τα πάμε καλά με τον πολιτισμό γενικότερα, τα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, ιδίως σε τηλεόραση, που θα κρατήσουμε μόνο ένα τσιτάτο από αυτόν τον καλεσμένο μας που ασχολείται με τον πολιτισμό, μόνο και μόνο γιατί αυτό μας βολεύει. Αφήστε το, αυτό τώρα είναι στην άλλη, μια άλλη κουβέντα. Και βέβαια και το τελευταίο, η πιο πικρή αλήθεια, πάλι από τις εκδόσεις Κέδρος, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να πω μόνο ότι ετοιμαστείτε, γιατί και εμείς έχουμε τα δικά μας ωραία. Το ραντεβού στο Κάλι Μάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Σας και μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό βράδυ, μια ξεχωριστή συναυλία. Θα είναι κοντά μας η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσή, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι η φωνή του Μάτσα. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό του Μίνου Μάτσα, φοβερός ο Κώστας. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη και πολλοί ακόμη που θα έρθουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr, λατινικοί χαρακτήρες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί σας λύνει το οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Εγώ ετοιμάζω το υλικό του Λοΐζου σιγά σιγά από τώρα για να είμαι συνεπής το βράδυ στις 14 Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε τη μετάδοση εδώ. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Φοβερό υλικό. Δημήτρη Σωτάκη λοιπόν κοντά μας. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία κουβέντα και για το θέμα της συγγραφής και τα λοιπά. Έχει μια υπαρξιακή ταλαιπωρία όλο αυτό, το γράψιμο, για σένα?
1: Ναι, μόνο δηλαδή, αυτό έχει.
0: Σε πιάνει.
1: Έχει ταλαιπωρία.
0: Σε πιάνει, έτσι.
1: Έχει ταλαιπωρία και εγώ μερικές φορές τη χαρακτηρίζω σαν μια, ας πούμε, ειδονική αγκαρία κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η συγγραφή είναι ταλαιπωρία. Είναι κάτι.
0: Συγγνώμη, μπορεί μια αγκαρία να είναι ειδονική.
1: Ναι, γι' αυτό το οξύμορο, γι' αυτό το λέω. Ναι, η συγγραφή, βρήκαμε κάτι. Θέλω να πω, ξέρεις, στην καθημερινότητα του όλο αυτό είναι ότι, ας πούμε, εγώ προσωπικά γράφω πάντα, ας πούμε, από τα μεσάνυχτα και μετά, για δικούς μου λόγους. Και είναι, τελειώνεις, ας πούμε, γράφεις 4-5 ώρες και λες, okay, αυτό ήταν ένα προσωπικό ταξίδι που έκανα αυτές τις 4-5 ώρες με τον εαυτό μου, αλλά είναι τόσο κουραστικό όλο αυτό. Είναι το τέτοιο μαρτύριο ώρες-ώρες που πηγαίνεις πίσω μπρος, ξανασκέφτεσαι αν αιρείς κτλ. Και είσαι βέβαιος όταν πέφτεις, ας πούμε, για ύπνο πλέον εξαντλημένος, ότι αυτό έχει τελειώσει. Εγώ δεν ξανασχολούμαι με αυτή την ιστορία. Αύριο θα είμαι με φίλους να πίνουμε, θα τελείωσε. Και μετά, όταν είσαι όντως με φίλους και πίνεις την επόμενη μέρα, κατά τις 11-12 λες, πρέπει να φύγω και ανυπομονείς να ξαναπάς αυτό το μαρτύριο που περιέγραψα πριν. Οπότε είναι κάτι που είναι μια μάχη με τον εαυτό συνεχώς. Είναι ταλαιπωρία, είναι και χαρά βέβαια.

0: Αλλά σαφώς και δεν είναι, επίσης πολλές φορές λέω, το οποίο το θεωρώ σχεδόν καταστροφικό, που λένε η συγγραφή είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι ψυχοθεραπεία.
1: Είναι
0: η συγγραφή. Ίσα ίσα η λογοτεχνία μας χώνει ακόμη βαθύτερα σε ένα βούρκο, ο οποίος βέβαια είναι ένας. Μας ευνοεί στο τέλος, γιατί θέτουμε ερωτήσεις, ερωτήματα. Ρωτάει η λογοτεχνία, δεν απαντάει. Συνεχώς ρωτάμε και αυτός είναι ο διάλογος. Δεν υπάρχει απάντηση και λύση σε οτιδήποτε. Αλλά και αυτό έχει την μεγάλη του αξία.
1: Γι' αυτό και δεν ξέρω, συμφωνείς ότι μπορεί να διαβάσω εγώ ένα βιβλίο, να διαβάσει το ίδιο βιβλίο και ο Νότης Παπαγιαννάκος και ενδεχομένως να καταλάβουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα. Ισχύει αυτό?
0: 100%.
1: Ισχύει, έτσι.
0: 100%.
1: Είναι όπως, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση στην ουσία.
0: Μα ναι. Και πράγματι και εγώ πάρα πολλές φορές ανυπομονώ να ακούσω γνώμες αναγνωστών, όχι από μια ευγένεια του, ας πούμε, του δημιουργού προς τον αναγνώστη, σε καμία περίπτωση, γιατί ακούω και εγώ πράγματα τα οποία μου φαίνονται αδιανόητα και πρωτόφαντα και πρώτη φορά τα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος, υπάρχει και αυτό το στοιχείο μέσα σε κάτι που έχω κάνει εγώ. Βέβαια, εσύ θα διαβάσεις κάτι διαφορετικό. Και επειδή μιλάμε τόση ώρα για το εξωτερικό, αυτό συμβαίνει, είναι και ακόμα κάπως συγκινητικό όταν βρίσκεις έναν αναγνώστη στην Γαλλία ή στην Τουρκία ή στην Κίνα και σου λένε: α, στη σελίδα 110, αυτό το σημείο μου άρεσε πάρα πολύ. Και καλά, αυτό είναι πολύ παράξενο. Σχεδόν μεταφυσικό ότι εγώ είμαι σπίτι μου και γράφω ένα βράδυ και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό που έκανα εγώ τότε.
1: Σε γωνιές του πλανήτη.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είπες για την Τουρκία. Σε διαβάζουν πάρα πολύ στην Τουρκία, έτσι?
0: Ναι, πάει πολύ καλά όλο αυτό το κομμάτι στην Τουρκία. Έχω βγάλει πάρα πολλά βιβλία εκεί, 6-7 βιβλία, και έχουν κάνει και πολλαπλές εκδόσεις. Πάνε πολύ καλά. Και πηγαίνω και συχνά, τέλος πάντων, όταν υπάρχουν εκθέσεις για πρόμο του βιβλίου.
1: Έχουν στην Τουρκία τόσο καλή σχέση με τη λογοτεχνία?
0: Δημήτρη, κοίτα, δεν ξέρω το μεγάλο ευρύ κοινό τι σχέση έχει, αλλά ξέρω κάτι που χωρίς δεύτερη σκέψη, ότι οι Τούρκοι είναι απίστευτα οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι. Απίστευτα οργανωμένοι.
1: Τι θεωρείς οργάνωση σε αυτό
0: οργάνωση
1: το κομμάτι?
0: Οργάνωση σημαίνει ότι καταρχάς πάρα πολλά, πολύ πολύ μεγάλα ποσά δαπανούνται για τη λογοτεχνία. Η Εθνική Τράπεζα Τουρκίας είναι σπόνσορας σε όλες τις εκθέσεις. Μιλάμε για μετακινήσεις συγγραφέων με αεροπλάνα από πόλη σε πόλη για να παρουσιάσουν τεράστια πλήθη στις παρουσιάσεις και στις, τα σχολεία όλα. Εγώ έχω πάει να παρουσιάσω τα βιβλία μου σε πολλά τουρκικά σχολεία, λύκεια. Τα παιδιά ξέρουν τα πάντα για το βιβλίο, έχουν διαβάσει, έχουν ερωτήσεις. Είναι απίστευτο τι συμβαίνει. Καταρχάς, ρίξε μια ματιά στο κάτι πολύ απλό. Στην έκθεση, σε μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης, ας πούμε στη Φραγκφούρτ, μεγαλύτερη κάθε Οκτώβρη, αλλά και αλλού. Στην Ιταλία, τα περίπτερα της Τουρκίας είναι από εδώ μέχρι την Νέα Σμύρνη, ας πούμε. Είναι ασύλληπτα μεγάλα και οργανωμένα και θέλουν δηλαδή να προωθήσουν την τουρκική λογοτεχνία, να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, όχι.
1: Εμείς έχουμε ξέρεις, θέμα. Τώρα που σε ακούω με πολύ προσοχή, μου φαίνεται λίγο οξύμορο το σχήμα. Ανοίγουν ορίζοντες μέσα από το διάβασμα, αλλά μιλάμε και για μια δημοκρατία που...
0: Σίγουρα, δηλαδή, εγώ όταν είμαι εκεί...
1: Δηλαδή, υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν έχουν και άλλα κριτήρια, τελείως διαφορετικά κριτήρια. Αλλά μιλάμε τώρα για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία.
0: Εννοείται. Εγώ μιλάω με δασκάλους, με ανθρώπους που έρχονται και μου λένε δεν μπορούν να πούν τίποτα, έτσι, γιατί το καθεστώς είναι... Αλλά ξέρεις, αυτή είναι η μισή, αν πρέπει να το πούμε έτσι, γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη παράδοση στις τέχνες, στα γράμματα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ξέρουμε όλοι για ποιους συγγραφείς μιλάμε και τα λοιπά. Οπότε υπάρχει κόσμος που διψάει γι' αυτό και είναι μέσα στον πολιτισμό και ξέρεις, είναι όντως, ας πούμε έτσι, σχηματικά δύο στρατόπεδα που κάποιοι έχουν απέχθεια για αυτό που συμβαίνει στη χώρα τους. Έχω βρεθεί σε παρουσιάσεις βιβλίων με πάρα πολύ κόσμο, σαν πάρτι μεγάλο σε ένα κήπο και όλοι λένε η Τουρκία να γυρίσουμε πίσω, να είμαστε πάλι δημοκρατία, η χώρα μας αυτό που αξίζει κτλ. Και νιώθω πολύ παράξενο για όλο αυτό. Και βέβαια άλλοι που είναι τελείως ένα άλλο. Μα υπάρχει αυτό που λες.
1: Σε έκοψα στο εμείς δεν.
0: Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το ζήτημα, ότι δεν υπάρχει κάποια στρατηγική συγκεκριμένη από τους ελληνικούς φορείς για το βιβλίο στην το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό. Έρχεται ο προηγούμενος και ανήρει όλα αυτά που έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Δηλαδή είναι πια αυτό ένα μοτίβο αδιανόητα άσχημο. Γενικά, σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα είναι ένα αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, ένδοση συνεννόηση ανάμεσα στους φορείς, το τι έγινε πριν 5 χρόνια, όχι πριν 40, και τι κάνει ο επόμενος κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες εκδότες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις, θέλουν, αυτό είναι ανήκουστο, θέλουν να αγοράσουν βιβλία στις αυτές τις διεθνείς εκθέσεις για να τα πουλήσουν εδώ ως best sellers κλπ. Ναι. Και όχι να, σχεδόν δεν τους περνάει από το μυαλό, να πουλήσουν τη δική τους δουλειά. Να πουλήσουν τον Έλληνα συγγραφέα. Ναι, δηλαδή αν εσύ βγάλεις το βιβλίο σου, εσύ έχεις χαρά να το βγάλεις και τους λέει, α, ναι, αυτοί θέλουν πάντα να αγοράσουν. Για να γίνει, ενώ όλοι, να, ας πούμε οι Τούρκοι, εν παραδείγματι, θέλουν να προωθήσουν τη δική τους λογοτεχνία για να γίνει μεγάλη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια τρομακτική διαφορά και λεπτομέρεια σε όλο την προδιάθεση που έχει ο άνθρωπος του βιβλίου και βγαίνει έξω. Για παράδειγμα, στην Κίνα, αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού δεν έχει στείλει στην Κίνα, που γίνεται σε λίγες μέρες η έκθεση, κανέναν Έλληνα συγγραφέα. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες εδώ και χρόνια για την Κίνα. Έχουμε πάει συγγραφείς, έχουμε πάει περίπτερα και τώρα δεν στείλουν κανέναν. Όταν λέμε κανέναν, εγώ μίλησα με τον Έλληνα πρέσβη πρόσφατα και πέρυσι στο Πεκίνο για αυτό το ζήτημα. Και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μου λέει: μα κύριε Σωτάκη, δεν στέλνουν συγγραφείς. Δηλαδή, ενώ έχουμε κάνει προσπάθειες τόσα χρόνια.
1: Εσένα σε διαβάζουν την Κίνα. Είναι ναι, δύο βιβλία σου, νομίζω.
0: Ναι. Στην Κίνα δύο βιβλία μου και πηγαίνω συχνά στην Κίνα.
1: Τι σε συνδέει με την Κίνα?
0: Πολλά. Καταρχάς, έχει αυτή να κάνει και με την καθημερινή μου ζωή, γιατί εγώ διδάσκω την κινέζικη γλώσσα πολλά χρόνια πια. Και αγαπώ πολύ.
1: Συγγνώμη, όταν ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, είχες πριν πόσα χρόνια?
0: Πλέον πάρα πολλά, Δημήτρη. Πόσο έχουμε αυτά, 22.
1: Τι σε οδήγησε να πεις ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό τότε, πριν 22 χρόνια?
0: Νομίζω ότι...
1: Με τη γλώσσα των Κινέζων.
0: Καθαρά από δική μου, έτσι, αν θες, δική μου διαστροφή για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη πρόθεση ότι το κάνω γι' αυτό, ούτε καν ήθελα να το ασκήσω σε επάγγελμα, ούτε καν μου είχε πέρασει από το μυαλό. Ήταν αυτό το δέος που είχα για αυτή τη χώρα, ακόμα και όπως είναι μορφολογικά οι άνθρωποι, το φαγητό, η κουλτούρα, η γλώσσα ίδια, πώς ακούγεται εξωτικά για μένα, και ήθελα να μιλήσω μαζί τους, και αυτή η σχεδόν αιμονική διάθεσή μου οδηγήσε στο να το κάνω μέρος της ζωής μου.
1: Ναι. Και πας στην Κίνα?
0: Ναι, πηγαίνω στην Κίνα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και συνέχεια, γιατί είναι και μακριά και οι συνθήκες. Πριν ένα μήνα γύρισα από την Σαγκάη και από την Τσόγκτσινγκ για ένα συνέδριο που έγινε εκεί. Ήμουν καλεσμένος στο Πανεπιστήμιο της Τσόγκτσινγκ με την ευκαιρία της θέσπισης της ελληνικής γλώσσας 9 Φεβρουαρίου από την UNESCO. Έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Παραβρέθηκαν Έλληνες ακαδημαϊκοί και εγώ ήμουν ο μόνος συγγραφέας. Και με φιλοξένησε για το Πανεπιστήμιο και αρκετές μέρες για να δουλέψω, να γράψω, να δω την πόλη, τέλος πάντων. Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται πολύ έμπρακτα, δηλαδή με σάρκα και οστά, για τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι απλά ας μαζευτούμε να πιούμε ένα κρασί μαζί, δηλαδή. Όχι. Τους ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα, τους ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία με την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα, και στις τέχνες, στην λογοτεχνία κτλ. Η Ελλάδα είναι αγαπημένη. Ακόμα και σαν αν πας μια βόλτα, ας πούμε, στη Σαγκάη, στο Πεκίνο ή σε οποιοδήποτε πόλη, τέλος πάντων, και πίσω της Έλληνας, πραγματικά τους φαίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό. Έχει ένα πολύ καλό όνομα η Ελλάδα.
1: Τι σε εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα, τουλάχιστον στις περιοχές που έχεις ταξιδέψει και που έχεις πάει?
0: Εντάξει, από τη μία είναι και προσωπικό. Δηλαδή, εγώ στην Κίνα, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να περιγράψω και να αποσαφηνίσω, και δεν χρειάζεται κιόλας, νιώθω μια φοβερή ελευθερία, μια μεγάλη χαρά. Ακόμη και να περπατάω στον δρόμο. Δηλαδή, νιώθω πολύ ωραία όταν είμαι εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι δικό μου, που αυτό δεν οφείλει κανείς να το συμμεριστεί, ας πούμε. Αλλά όντως η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα. Δηλαδή, αυτό που ευτυχώς, λέω ευτυχώς γιατί εγώ αγαπώ πολύ τη χώρα, και στον τύπο πλέον περιγράφεται, είναι ένα θαύμα. Πας στη Σαγκάη, ειδικά να πάει ένας έφηβος, ας πούμε, που είναι και πιο έτσι, εντυπωσιάζεται πιο εύκολα από εμάς, είναι σοκ αυτό. Από την τεχνολογία, από το πώς είναι φτιαγμένη η πόλη, τις παροχές, από τους ουρανοξύστες ακόμα, που ο κόσμος δεν πολύ γνωρίζει πώς είναι η Κίνα ως τοπίο κτλ. Από το ξεκάθε γωνία του δρόμου βλέπεις πράγματα τα οποία τρεις τα μάτια σου, τη μία βλέπεις μία εγκατάσταση τέχνης, μετά βλέπεις κόσμο να χορεύει, βλέπεις μέσα σε ένα κλουβί από καουτσούκ να παίζουν δύο κοπέλες κλασική μουσική. Είναι ένα χάος απίστευτα οειδευτικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκείνο.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, σε προβληματίζει η ιστορία της τέχνης της νοημοσύνης στο θέμα της συγγραφής? Ξέρεις, είναι ένα ερώτημα που έχω ακούσει να το διατυπώνω σε συγγραφείς. Την πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια, γέλασα. Αλλά υπόθηκε μια απάντηση που λίγο μου είπε όπα. Δηλαδή, άκουσα από έναν συνάδελφό ότι μπορεί να βάλω ένα προσχέδιο για να δω τι θα μου βγάλει από περιέργεια.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να φαντάσου.
0: Ανήκω σε αυτούς που δεν ανησυχούν γενικά για αυτό το κομμάτι. Ανεξάρτητα αν θα δικαιωθώ ή όχι, κανείς δεν το ξέρει ακόμα ή στο μέλλον. Έχω απλώς την εντύπωση ότι όλη αυτή η ιστορία με την νοημοσύνη θα πάρει τη θέση της κάποια στιγμή. Mm-hmm. Είναι που είμαστε ακόμα στα πρώτα αναγνωριστικά βήματα. Δηλαδή στην παγκόσμια κοινότητα, όχι στην Ελλάδα. Ακόμα κοιτάμε λίγο ως η ηθαγενής που έπεσε το μπουκάλι από τον ουρανό, ότι τι είναι αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ας πούμε σε 10, 15, 20, δεν θα είναι πια αυτό. Θα είναι ένα κλειδί βοήθειας, ένα λειτουργικό πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί, αλλά δεν θα ανησυχούμε για την ηθική διάσταση αυτής της ιστορίας ή το πόσο πρέπει να βάλουμε ασπίδες για να την αποκρούσουμε κτλ. Θα είναι κάτι πιο φιλικό νομίζω σε εμάς. Το έδαφος θα είναι πιο. Θα είναι όλα πιο ήσυχα, θεωρώ. Σαφώς είναι μια μεγάλη επανάσταση στο πώς σκεφτόμαστε. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να. Ναι. Πιστεύω πάντα το πυρήνας της ανθρώπινης δημιουργίας και αυτής της έμπνευσης, δηλαδή το AI, ας πούμε, δεν κάνει κάτι άλλο. Απλώς αναπαράγει πληροφορίες στην πραγματικότητα. Ακόμα και να του πεις να γράψει κάτι, όλοι ίσως το έχουμε για πλάκα ή σοβαρά κάνει, δεν είναι καθόλου αξιόπιστο, έτσι. Δεν είναι. Φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό, όπως ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ σοβαρός και λίγο αν τον ξύσει, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Η πολιτική ορθότητα στο θέμα της συγγραφής επηρεάζει?
0: Έχουν γίνει εγκλήματα.
1: Δηλαδή
0: έχουν ειδικά στην αυτό που λέμε Δυτική Ευρώπη, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν το έχουν κάνει, ας πούμε, οι ανατολικά μας κτλ. Ούτε οι Σκανδιναβοί. Να αφαιρέσουν κομμάτια από μυθιστορήματα που γράφτηκαν τον 19ο αιώνα, επειδή κάποιος λέει κάποιον ότι είναι στο Μισισιπί και είναι νέγρη, ή μια κυρία έχει περισσότερα κιλά. Εντάξει, είναι τρομακτικό όλο αυτό να λιώνεις κείμενα επειδή είναι άλλες συνθήκες, άλλη εποχή. Έτσι, είναι έγκλημα. Θεωρώ ότι όταν δεν υπάρχει ιστερία και έχουμε μια γαλήνη για να σκεφτούμε όλα αυτά, μπορούμε να τα λύσουμε.
1: Έχεις διαδικασία να αυτολογοκριθείς με κάποιο τρόπο?
0: Όχι, γιατί επειδή εγώ ξέρεις γράφω πολύ με κύριο άξονα το φαντασιακό, δεν έχω τέτοια διλήμματα στο τι να... Αλλά ξέρεις, καμιά φορά δεν το συνειδητοποιείς. Μπορεί να το έχω κάνει και να μην... Ναι. Και εγώ ζω σε μια πόλη που υφίσταται όλο αυτό. Μπορεί και να έχει μπει όλο αυτό το μικρόβιο. Ωστόσο, νομίζω ότι και εκεί, επειδή πάντα οι άνθρωποι, Δημήτρη, έχω από την δική μου εμπειρία καθημερινά, θέλουν συνεχώς να... να μπαίνουν σε μια μάχη για τα πάντα, θέλουν να μπουν και σε μια μάχη και σε αυτό. Δεν χρειάζεται συνεχώς να είμαστε στη συζήτηση για όλα. Δηλαδή και αυτό, άμα καθίσουμε και το δούμε λίγο με εκλογικευμένο και σωστά, μπορούμε να βρούμε μια άκρη για το άντε κάποια πράγματα μπορούμε
1: Όχι
0: όμως αυτή η ιστερία, γιατί υπάρχει ιστερία και από τους μικρούς και από τους δε. Και θεωρώ ότι μόνο κακό κάνει. Mm-hmm. Ως προς το σεβασμό στο τι έχει γίνει πριν από εμάς και στο τι θα γίνει αργότερα.
1: Μου έχεις πει 2-3 φορές ότι γράφεις νύχτα.
0: Εγώ νύχτα.
1: Και χειρόγραφα?
0: Όχι, χειρόγραφα δεν...
1: Ήθελα να φανταστώ λίγο το καλάθι με τα δίπλα. Φαντάζομαι καπνούς, κάνα ποτάκι έχει.
0: Μερικές φορές.
1: Αλλά νύχτα,
0: Νύχτα και για... ψυχολογικούς λόγους.
1: Δηλαδή, αυτοσυγκέντρωση είναι το θέμα τη νύχτα. Γιατί?
0: Καταρχάς, όντως είναι
1: και. Έχεις μαζέψει όλες τις πληροφορίες της μέρας.
0: Καταρχάς, είναι και λειτουργικό, γιατί δεν σε ενοχλεί πολλοί κόσμος τη νύχτα. Τηλέφωνα, άγχος για το τι θα γίνει για δουλειές μες την ημέρα, εκκρεμότητες. Είσαι εσύ και εσύ, είναι πολύ πιο ναι, βολικό το όλο το τοπίο. Απ' την άλλη, τη νύχτα, επειδή εγώ έχω και μία κόπωση από όλη την ημέρα, είμαι πιο ελεύθερος. Δεν είμαι τόσο, δεν πάω να αποδείξω ότι είμαι εγώ, έχω ένα ρόλο, είμαι ο Δημήτρης, κάνω το ένα το άλλο. Είμαι λίγο, οι άμυνες μου είναι πιο πίσω, ναι, οπότε μπορώ να φύγω και από μένα λίγο και να γράψω, να είμαι πιο ειλικρινής σε όλο αυτό και πιο δοτικός αυτό που κάνω. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις και στο κάτω-κάτω δεν γράφει, δηλαδή ο Δημήτρης που είναι κάθε μέρα ή σε ένα καφέ ή σε ένα ραντεβού για τη δουλειά του, δεν είναι αυτός που γράφει τα βιβλία, είναι κάποιος άλλος, έτσι, ναι, γιατί έχουμε πολλούς εαυτούς. Οπότε επιλέγω αυτόν που θέλω εκείνη την ώρα και κάνει τη δουλειά αυτή. Οπότε η νύχτα είναι κατάλληλη συνθήκη.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, σε φώναζε κάποιος από ένα υπουργείο και σου έλεγε αύριο, κύριε Σωτάκη, θέλω να μου προτείνετε τι πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε για το βιβλίο στην Ελλάδα. Τι θα του έλεγες?
0: Θα ξεκινούσα από μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία είναι ότι αυτό, αν τελικά ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, να μην μείνει στη μέση. Αυτό δεν είναι, για μένα, αλλιώς δεν ξεκινάω.
1: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από μια μικρή εμπειρία που είχα στο παρελθόν, όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή εδώ και είχα μια συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, όταν άλλαξε ο Υπουργός και ξυλώθηκε όλος ο μηχανισμός, έχασα την συνεννόηση που είχα.
0: Μα ναι.
1: Το πιο απλό που λέω. Ενώ ήταν η ίδια κυβέρνηση.
0: Το πρόσεξε. Καταλαβαίνω. Αυτό πήγα να πω. Και να μην αλλάξει.
1: Ναι, δηλαδή, μόλις αλλάξει ένας Υπουργός, αλλάζει το σύμπαν.
0: Μα ναι. Εγώ, αν ήσουν παρόν, ας πούμε, κάπως, αυτά που έχω συζητήσει από υποσχέσεις από πρέσβει στην Κίνα, για παράδειγμα, για το κομμάτι, ή εδώ, και τι έχει γίνει τελικά, είναι χαοτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα μια στρατηγική γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση, γιατί με απασχολεί και εμένα πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία που εγώ. Μια χαρά πάει όλο αυτό, δεν είμαι χάρης με τη δουλειά μου εκτός χώρας, αλλά υπάρχουν εξαιρετικούς συγγραφείς, καλούς συγγραφείς που δεν έχουν αυτή την τύχη, δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, αν θες, όχι την τύχη. Θα πρέπει λίγο να οργανωθούμε περισσότερο, να φύγει αυτό το ξέρεις, ο επαρχιωτισμός της, ακόμα και σε μεγάλες θεσμικά όργανα, και να, σαν μια κοινότητα ανθρώπων που τους ενδιαφέρει η λογοτεχνία, τους ενδιαφέρει το τι κάνουμε αύριο και δεν είναι απλά τι είπε ο Γιώργος ή ο Δημήτρης και δεν έχουμε πια πρόσωπα, αλλά κάνουμε σαν μια ομάδα που mm-hmm. λειτουργεί ανεξάρτητα, να αφήξουμε λίγο το εγώ μας απ' έξω, μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα, γιατί υπάρχει παρθένο έδαφος, δυστυχώς που υπάρχει, αλλά και απ' την άλλη είναι και καλό αν όντως το επιχειρήσουμε να το κάνουμε σωστά.
1: Εμείς διαβάζουμε.
0: Εδώ πέρα θα ακουστώ κάπως αιρετικός και θα πω ότι διαβάζουμε, αν και οι έρευνες λένε ότι ένας Έλληνας διαβάζει τη ζωή του από 0 μέχρι 1 βιβλίο. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, να σου πω να καταλάβεις, στην Αγγλία, που όντως ο κόσμος διαβάζει πολύ, βλέπεις όντως το μετρό. Ναι, αλλά το θέμα είναι και τι διαβάζει. Ο Έλληνας αναγνώστης, ας πούμε, το γνωστός βιβλιοφάγος, αρκετά συχνά, όχι πάντα, διαβάζει καλά έργα, αν θες, και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και της ελληνικής. Θα μου πεις και αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί μπορεί λίγο να μπορεί να συντηρήσει την αγορά, αλλά η ανάγνωση ως διαδικασία νοητική και πραγματική, δηλαδή κάθε μέρα το πώς την βάζουμε, είναι κάτι που είναι σχεδόν στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό. Δηλαδή ναι, δεν υπάρχουν πολλοί αναγνώστες, έτσι, εν δυνάμει που τους βλέπεις. Δηλαδή εδώ ξέρω πια, δεν το λέω με τον συντηρητικό τρόπο ότι μεγαλώνω εγώ, βλέπω παιδιά ή μαθητές που δεν ξέρουν τι σημαίνει βιβλίο. Ναι. Είναι πια γνωστό αυτό.
1: Τώρα στη Σουηδία επιστρέφουν πάλι στο πίνακα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το γράψουν.
0: Γιατί
1: το έχασαν και οι ίδιοι. Και φαντάσου ότι τι σημαίνει αυτό.
0: Η Σουηδία είναι, επειδή πηγαίνω στη Σουηδία, yeah, υπάρχει και ένα ωραίο σπίτι λογοτεχνών που με φιλοξενεί καμιά φορά. Mm-hmm. Στο Gotland Island, στη Βαλτική θάλασσα. Είναι πραγματικά φοβερή σε όλο αυτό το κομμάτι της λογοτεχνίας με τα παιδιά και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Είναι απίστευτη η Σουηδία.
1: Ετοιμάζεις κάτι?
0: Ναι, ετοιμάζω κάτι. Δηλαδή είμαι σε μια κατάσταση που γράφω. Ακόμα αναγνωριστική είναι πρώτες μέρες. Είναι πολύ νωρίς. Με μεγάλη χαρά θα το έλεγα σε σένα. Απλά είναι τόσο νωρίς.
1: Όχι, όταν γίνει θα γίνει. Μεγάλη
0: χαρά.
1: Άρα έχουμε μείνει στο η πιο πικρή αλήθεια, έτσι.
0: Πικρή αλήθεια, σωστά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δημήτρη.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και...
0: Έλεγα.
1: Πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί σου. Είναι δηλαδή, γιατί η τελευταία που είχαμε κάνει ήταν τηλεοπτική για την ΕΡΤ.
0: Είναι αλήθεια. Ένα ωραίο, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που δεν ήταν καθόλου κλεισέ ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
1: Όχι, ωραία. Προς Θεού. Είσαι καλά. Δεν...
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να τις ανοίγουμε λίγο τις κουβέντες μας και να μένει και κάτι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Έχω μισό λεπτό, Νότι. Ποιον θεωρείς καλό αναγνώστη?
0: Τον αναγνώστη που δεν έχει αποφασίσει από πριν τι του αρέσει.
1: Άρα να είναι ανοιχτός στα,
0: ναι,
1: στα ερεθίσματα.
0: Γιατί έτσι, οι περισσότεροι αναγνώστες έχουν μία χαρτογραφημένη και τελείως παγιωμένη εικόνα για το τι τους αρέσει και είναι εκεί για πάντα. Θα πρέπει λίγο να μετακινηθούν.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, εμείς θα μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε. Ραντεβού την Δευτέρα το βραδάκι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο Δημήτρης Σωτάκης ήταν κοντά μας για 1 ώρα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
0: Επίσης σε όλους.

0: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Φάουν. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Εάν η Χεζμπολά τιμήσει τη συμφωνία και πάυσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεζμπολά κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε στο Αλτζαζίρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διάλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούβιο, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το περιστατικό ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αριουπάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα, τον αντιπρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο Σοκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Συναγερμός σήμανε απόψε στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για αδιατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. 2-0 είναι το σκορ στο ημίχρονο. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Έχουμε καταναλώσει πάρα πολλές μέρες από τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να ρίξουμε ρυθμούς, αν και βέβαια η εποχή αυτό δεν το επιτάσσει. Είναι η κατάσταση διαφορετική. Είναι υψηλά στρεσογόνος περίοδο. Είναι μια περίοδος μάλλον με υψηλό στρες, εντάσεις και θέματα που δεν λύνονται. Μέχρι και η Μελόνι τάσπασε με τον Ντόναλντ Τραμπ από τις κολακίες στις ηκεσίες. Για το ποιος παρακάλεσε ποιον να βγουν φωτογραφία, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι παρακαλούσε η Μελόνι να βγει φωτογραφία μαζί του. Η Μελόνι λέει ούτε η ίδια ούτε η Ιταλία ποτέ παρακαλούν. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Δύο σχόλια πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Το πρώτο, για τα πάρα πολλά πανηγύρια σχετικά με τον gov.gr. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ναι, μεν έχουν απλοποιηθεί πάρα πολλές διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχει λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα δεν επικοινωνεί το τάξης με την Εργάνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια τελείωτη γραφειοκρατία για όλες τις επιχειρήσεις. Περιστατικό δεύτερο, παράδειγμα δεύτερο. Θες να μπεις στα καθάριστα GR και να δηλώσεις το οικόπεδο. Ακόμη και αν έχεις εγγραφεί στο κτηματολόγιο και μπαίνεις στην πλατφόρμα της υπηρεσίας και εμφανίζεται όντως το οικόπεδο, ενδεχομένως η άλλη πλατφόρμα για καθάριστα να μην έχει πάρει αυτά τα στοιχεία. Οπότε δεν σε επιτρέπει να προχωρήσεις. Δύο απλά παραδείγματα. Έχουμε κι άλλα. Δεύτερο θέμα κοινωνικής πραγματικότητας στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα που πάλι ακούμε πανηγύρια από όλους. Εκεί λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, η υποβάθμιση ζει και βασιλεύει. Υπάρχουν οι δρόμοι των ναρκωτικών και δεν είναι υπερβολή. Η Καποδιστρίου, εκεί που υπάρχει ο φορέας για την ελεγχόμενη χρήση συγκεκριμένης ουσίας για τους τοξικοεξαρτημένους, είναι ένας δρόμος με πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν προχωρήσει κανείς στη Σοκράτους παραδίπλα, είναι όλο το εμπόριο ανθισμένο. Όλες οι παράνομες υπηρεσίες εντός εισαγωγικών, όλο το εμπορικό κέντρο της παρανομίας, ναρκωτικά, πορνή, είναι στην Σοκράτους. Δεξιά και αριστερά. Στο κέντρο της Αθήνας. Από πάνω είναι η τουριστική Αθήνα, δίπλα το αστυνομικό τμήμα, παραδίπλα το Δημαρχείο. Ωραία τα βίντεο, μια χαρά τα πανηγύρια, ωραίες εκδηλώσεις. Αναλύουν να λυθούν και κάποια ζητήματα στην Αθήνα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Και εδώ, όπως λέγαμε και επί εποχής Μπακογιάννη, το πρώτο ζήτημα είναι της ελληνικής αστυνομίας, άρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε σχέση με την χρήση και το εμπόριο των ναρκωτικών και τις κλοπές μικρές ή μεγάλες στο κέντρο της Αθήνας. Και το δεύτερο, του Δήμου Αθηναίων, να τηρεί την καθαριότητα. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μιλήσαμε πολύ. Πάμε στα στιγμιότυπα της μέρας. Στην δηλώση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες για τις μειώσεις στην Αντλία.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Προσέχουμε για να έχουμε, για να δούμε αν θα περάσουν οι μειώσεις και η άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα στενά του ορμούς.
1: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Και η σχέση Ελλάδας με την Ουκρανία.
1: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, στιγμή ότι πας Sky 100,3-2-10-48-0-0-170 ως κατέσσερα τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Δεν θα έχουμε απόψη εκτάκτως τον Στέφανο Νικολαίδη, θα πορευτούμε μόνοι μας. Πριν περάσουμε κυρίες και κύριοι στον πολιτισμό, μια είδηση προχειτά από το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ο Athens Voice Radio σταμάτησε να λειτουργεί στην συχνότητα που χρησιμοποιούσε, διότι επήλθε διαζύγιο ανάμεσα στη σχέση της ιδιοκτησίας της εφημερίδας και του συνεταιρισμού των εργαζομένων που ήλεγχαν την λειτουργία της, που είχαν δυνατότητα να εκπέμπουν από τη συχνότητα. Παρόλα αυτά, ο Voice συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να εκπέμπει το πρόγραμμά του στο διαδίκτυο. Θα στραφεί εναντίον των εργαζομένων συνεταιριστών και έπεται συνέχεια περιμένουμε και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θα περάσουμε τώρα κυρίες και κύριοι στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στην επισκόπηση του τύπου, διότι τα νέα για την Ακρόπολη έχουν ξεπεράσει, όπως ήταν φυσικό, τα ελληνικά σύνορα.
2: Μετά από περίπου 200 χρόνια ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, γράφει το Spiegel και σημειώνει. Επιπλέον τα εξωτερικά ικριώματα στη δυτική πλευρά του αρχαίου ναού που μακρύνθηκαν οριστικά. Έτσι η δυτική πρόσωψη είναι και πάλι πλήρως ορατή για πρώτη φορά μετά από περισσότερους από 2 αιώνες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Με την τοποθέτηση 2 ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαταστάθηκε η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες αποτελούσαν μέρος ενός εκτενούς προγράμματος αποκατάστασης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρη από το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης είχαν ξεκινήσει ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι εργασίες ήταν τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικές και απαιτούσαν τη μέγιστη ακρίφη. Στόχος ήταν να αποκατασταθεί στο μέτρο του δυνατού η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος.
0: Η Μαρία Ριγούτσο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και περνάμε κυρίες και κύριοι στα όσα είπε για το ίδιο θέμα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το πρωί στο Sky 100,3 στον Παύλο Τσίμα.
3: Είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι οι Έλληνες, ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη. Είναι διαφορετική αίσθηση και δεν είναι μόνο το αέτομα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία. Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι πίσω 220 χρόνια και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες. Από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές. Ξεκίνησε τότε, ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα. Αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο, απελευθερωμένο από δεσμά. Ειδικά για την Ακρόπολη να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θραύσμα από το αρχαίο υλικό. Παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη αξιοποιείται κάθε θραύσμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θράσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Το μεν ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό. Τον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θράψματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
0: Στη Λίνα Μενδών, υπουργό πολιτισμού, το πρωί στον Sky 100,3 και στον Παύλο Τσίμα. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή έχετε μια πληθώρα επιλογών. Έχετε πάρα πολλά περιοδικά να λάβετε. Το περιοδικό ΚΑΠΑ, το οποίο αναζητεί, κυρίες και κύριοι, το μέλλον, σε τι κόσμο θα ζούμε τον 2056, αναρωτιέται. Το περιοδικό Ινοχώς προτείνει 140 κρασιά για κάθε καλοκαιρινή περίσταση. Αν σας αρέσει ο Σνούπι, έρχονται τα Peanuts για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Ο Σνούπι, ο Τσάρλι Μπράουν και αξεχαστή παρέα των Peanuts επιστρέφουν στον πρώτο τελευταίο τόμο της σειράς κάθε Κυριακή, που προσφέρει Καθημερινή τα τελευταία 4 χρόνια. Από το 1950 ως το 2000, τα 17.897 ημερήσια κυριακάτικα strip του Τσάρλ Σούλτς έγραψαν ιστορία στα κόμιξ, μιλώντας με χιούμορ, τρυφερότητα και αποκλειστική σοφία σε νέες γενιές αναγνωστών σε όλο τον κόσμο. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή το νέο τόμο με την Καθημερινή για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Επίσης, μαζί με την εφημερίδα Καθημερινή, ΚΑΠΑ Γυναίκες, οι γυναίκες μιλούν για τις γυναίκες και το περιοδικό Οθόνη με τις προτάσεις για την τηλεόραση. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3, 11 και 18 πρώτα λεπτά. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης με 2-0 της Αυστραλίας, εμείς επιμένουμε στο χώρο του πολιτισμού και στα πρόσωπά του. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμανο Στάδιο. Συμμετέχουν ένα φιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ώρα για το πολιτισμό από όλες του τις διαστάσεις και στα πρόσωπα που τον εκφράζουν. Η Ναταλή γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, στη Μάλτα και σπούδασε ζωγραφική. Δίδαξε τη μαλτέζικη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο, έγραψε για την τέχνη και εικονογράφησε ακαδημαϊκά συγγράμματα. Είχε μια πολύ αναγνωρίσιμη πορεία στη χώρα της, αλλά αγάπησε την Ελλάδα και αποφάσισε να μείνει στη χώρα μας. Πρώτα στην Θάσο και μετά στην Ξάνθη, όπου κάθισε για περίπου 11 χρόνια. Και τώρα βρίσκεται στα Άγραφα, στα βουνά, οι γείτονές της τη φωνάζουν Ναταλία. Και εκείνη το υιοθέτησε. Η κυρία Ναταλία Μικάλεφ είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
4: Καλά, πολύ καλά.
0: Είστε πάνω στα βουνά?
4: Ναι, ναι.
0: Και σας έχει δροσιά, σας αρέσει?
4: Ναι, είναι σαν δεν θέλει να αρχίζει καλοκαίρι, μία βρέχει. Πριν 3 μέρες είχαμε και χαλάζει ξανά. Αλλά μου αρέσει, γιατί εγώ δεν θέλω ζέστη, δεν αντέχω το ζέστη.
0: Στη Μάλτα έχετε πολύ ζέστη.
4: Ω, ναι, χαμός στη Μάλτα.
0: Βράζει ο τόπος, που λένε στα ελληνικά. Αν και πάντα είναι πάρα πολύ όμορφη, τουλάχιστον σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε στη τηλεόραση εμείς για τη Μάλτα. Λοιπόν, πώς και αποφασίσατε να μείνετε, γιατί αποφασίσατε να μείνετε στην Ελλάδα?
4: Εγώ πάντα, από μικρή, μ' άρεσε Ελλάδα. Και τώρα εγώ είμαι 46, τότε δεν είχαμε ούτε ίντερνετ. Ήταν κάτι που δεν ξέρω. Άρχιζα με τη μυθολογία, διάβαζα από μικρή. Και μετά σπούδαζα και ιστορία τέχνη και τρελάθηκα πιο πολύ. Ήρθα στην Ελλάδα, στην Αθήνα και καλά μέσα πόλη ήμουνα, αλλά μ' άρεσε. Και να ακούσω μόνο ελληνικά, τρελάθηκα.
0: Ναι.
4: Και μετά σιγά σιγά άρχισα να, όταν ήμουν στη Μάλτα, να νιώθω homesick.
0: Ναι, ένας άρρωστος, μάλιστα.
4: Ναι, και τι να πω, είναι κάτι που δεν μπορώ να πω σε λόγια, είναι κάτι μέσα μου που εδώ νιώθω σπίτι. Και σιγά σιγά άρχιζα να αποφασίσω ότι δεν θέλω πόλη, θέλω βουνό. Ήρθα εδώ πριν τώρα 5 χρόνια και τρελάθηκα, είπα καλά εδώ θέλω να γεράσω. Εδώ θέλω να πεθάνω στα βουνά.
0: Στα Άγραφα, ωραία. Και τώρα ζωγραφίζετε, κυρία Μικάλεφ?
4: Ναι, είναι δουλειά μου, είμαι ζωγράφος. Και αν δεν έχω δουλειά, καλά, είναι δύσκολο να μην έχω δουλειά, γιατί πάντα ζωγραφίζω, συνέχεια ζωγραφίζω. κάθε μέρα. Δεν μπορώ χωρίς ζωγραφική. Και είναι κάτι που μου αρέσει, είναι το χόμπι μου.
0: Ναι.
4: Και τώρα είναι, ήταν πάντα το όνειρό μου να είμαι στο βουνό, να είμαι με ζώα και να ζωγραφίζω. Οπότε είμαι χαρούμενη.
0: Είστε χαρούμενη. Και τι ζωγραφίζετε κυρίως?
4: Ανάλογα τι παραγγελίες έχω,
0: ναι.
4: Πιο πολλοί θέλουν να κάνω τα ζώα τους.
0: Τα ζώα τους, ενδιαφέρον.
4: Ναι, σκυλιά, γάτες και αυτά και portraits. Ναι. Αλλά και άνθρωποι κάνω, αλλά το πιο πολύ τι μου αρέσει εγώ να κάνω είναι ελληνική κουλτούρα.
0: Mm.
4: Τώρα ας πούμε εδώ στην Αργυταία έκανα ζωγράφιζα και ήταν ένα στάση που σταμάτησε το λεωφορείο και ήταν πολύ χάλια και εγώ ζωγράφιζα πως ήταν οι άνθρωποι παλιά.
0: Τη στάση, έκανα... ζωγραφίσατε τη στάση δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε σαν 3D, σαν αληθινό.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο.
4: Και είναι κάτι που κάνω έτσι πολύ από καρδιά μου και όταν το έκανα έκλαιγα. Έκανα και μια γιαγιά και την έκανα να, πώς θέλω να είμαι εγώ όταν τα γεράσω. Αλλά έτσι, είναι κάτι που είναι sentimental για μένα, που έτσι νιώθω ότι ή σαν ήμουνα εδώ παλιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να έχετε τέτοια έμπνευση στα άγραφα που ζωγραφίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μικάλεφ, για την παρουσία σας απόψε στο
4: ραδιό. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεννημένη στη Μάλτα, η Ναταλία πλέον. Μικάλεφ αγάπησε την Ελλάδα και έχει βρει το αποκούμπι της στα άγραφα. Ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι θα γίνει με τα ταξίδια και πότε θα επιστρέψει η κυρία Μαρία Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν εξαρτάται τον ομιλούντα, αλλά από την κυρία Μαρία Τριβιζά και τη δυνατότητά της να ταξιδέψει και να τα μεταφέρει στους ακροατές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αληθινές εμπειρίες τα όσα περιγράφει στους ακροατές και τις ακροάτριες, οπότε πρέπει πρώτα να κάνει ένα ταξίδι και να έχει δυνατότητα να είναι ξανά μαζί μας. Η Χαρά λέει καλησπέρα σε όλους, αγαπώ Βουλαρίνο, δήλωση και αυτή. Στιγμιότυπα Sky 100,3, θα παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του πολιτισμού. Η έκθεση «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος, επιμελητική αυτομυθοπλασία» παρουσιάζει για πρώτη φορά δημόσια ένα σημαντικό μέρος συλλογής του επιμελητή και ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Η συλλογή διαμορφώθηκε σταδιακά την τελευταία 25 ετία και περιλαμβάνει έργα 111 καλλιτεχνών. Ο κύριος Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Τι ωραία. Επιλογή «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος».
5: Ναι. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη έκθεση που γίνεται στο Αρχοντικό Χρυσανθόπουλο.
0: Αρχοντικό Χρυσανθόπουλο.
5: Το οποίο βρίσκεται ναι, έτσι ονομάζεται. Είναι παράρτημα, αποτελεί παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου Κίνης.
0: Ναι.
5: Το χωριό λέγεται Πύργος. Είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κίνη. Στην κορυφή του Λόφου λοιπόν υπάρχει αυτό το αρχοντικό.
0: Έχουν πει ότι είναι αυτή πολύ είναι... ωραίο. Το λένε ότι είναι πολύ όμορφο.
5: Αυτή είναι η τρίτη έκθεση που επιμελούμε. Ξεκίνησα το 2024 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κίνης και του Πύργου, του χωριού δηλαδή. Ξεκινήσαμε με μια έκθεση με θέμα τη χειροτεχνία το 2024 το καλοκαίρι. Ακολούθησε το 2025 μια έκθεση με γεωλογία για τίτλο «Υπογεία». Δηλαδή καλλιτέχνες που έχουν σχέση με τα έργα τους έχουν σχέση με τη γη, το έδαφος, το υπέδαφος, τη γεωλογία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι καλλιτέχνες και φέτος λοιπόν στην τρίτη έκθεση η οποία θα εγκαινιαστεί στις 25 Ιουλίου και θα διαρκέσει ως τις 30 Αυγούστου θα παρουσιάσω τη συλλογή μου. Γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είμαι στο χώρο, που δραστηριοποιούμε, έχω καταφέρει να συγκεντρώσω έργα από 111 εικαστικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες. Εδώ φυσικά δεν χωράνε όλα. Θα παρουσιάσω 140 έργα, ναι, από 81 καλλιτέχνες. Θα είναι δηλαδή ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της συλλογής και φυσικά έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και για μένα είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Νομίζω ίσως να είναι και πιο ιδιαίτερη έκθεση από τις 150 εκθέσεις που έχω επιμεληθεί αυτά τα 25 χρόνια.
0: Πολλή δουλειά, πολλά χρόνια, πολλή εμπειρία.
5: Είναι πολλά χρόνια και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή η έκθεση ουσιαστικά τι θα είναι. Θα είναι μια σύνοση της επιμελητικής μου πορείας, ναι, της διαδρομής μου. Και αυτό φυσικά είναι πολύ και ιδιαίτερο γιατί δεν συνηθίζεται, δεν ήθιστε δηλαδή ένας επιμελητής να επιμελεί την ίδια τη συλλογή. Ναι. Από όσο γνωρίζω αυτό μπορεί και να, ναι, για πρώτη φορά Ελλάδα, γιατί έχουμε στο παρελθόν περιπτώσεις όπως ο Αλέξανδρος Ψήδης, γνωστός τεχνοκριτικός στη δεκαετία του 50-60-70, ο οποίος είχε συγκροτήσει και αυτός μια συλλογή, την άφησε στο Μακεδονικό Μουσείο Συγχρόνης Τέχνης, αλλά δεν την επιμελήθηκε.
0: Ναι.
5: Τη δώρησε στο μουσείο, αλλά δεν την επιμελήθηκε. Ναι. Εδώ έχουμε έναν επιμελητή, ο οποίος επιμελείται ο ίδιος στη συλλογή του. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά ιδιαίτερο.
0: Και έχετε και σημαντικούς καλλιτέχνες, τα έργα τους δηλαδή.
5: Ναι, έχω.
0: Πάπα Ηλιάκη.
5: Κεντρώσει αρκετά. Ναι, πολλά έργα του Ηλιάτου Παπαγιάκη. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί είναι συνεργάτες μου, στενείς. Δηλαδή. Ναι, και έτσι και αυτά ήρθαν και στα χέρια μου. Δηλαδή, επειδή και ήδη καλλιτέχνες, δεν τα έχω αγοράσει τα έργα.
0: Ναι, σας εμπιστεύω.
5: Αν εξαιρέσω. Ναι, δηλαδή με εξαίρεση πόσα, 5 έργα, ας πούμε, τα υπόλοιπα είναι
0: δώρα των ίδιων των καλλιτεχνών.
5: Ναι, δεν είναι. Που θέλω να εκφράσω την ευγνωμή τους απέναντί μου για τη συνεργασία μας. Γιατί έχω γράψει κείμενα για αυτούς τους καλλιτέχνες, έχω επιμεληθεί πολλές εκθέσεις τους. Οπότε κάπως έτσι ήρθαν τα έργα αυτά στα χέρια μου. Και ναι, είναι και μια, όπως λέμε, μια προσωπογραφία αυτή η έκθεση. Δηλαδή αποτυπώνει μια πορεία. Και είναι σίγουρα για μένα. Ίσως να είναι και η πιο σημαντική έκθεση. Και σίγουρα θα είναι μια απολαυστική έκθεση. Η ίδια έκθεση έχει στηθεί από τώρα, δηλαδή είμαι εδώ ήδη στον πύργο και την έχω στήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την έκθεση, γιατί ήθελα να έρθει τώρα και τα νωρίτερα. Και θα είναι αρκετά απολαυστική και χορταστική. Οπότε ναι, αξίζει δηλαδή να την επισκεφτούν.
0: Μέχρι. Αν η διαδρομή του είναι ικανός, καμίας είναι στην Κήμη της Εύβοιας, είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ο πύργος και η συγκεκριμένη έκθεση, και να μην είναι επιλογή πάντως, κανείς δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να φτάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
5: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης, 11:30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χέσμπολα συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα ασθενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Ομενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Συναγερμός σήμανε απόψε στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. 2 επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr ιστοσελίδα. Συμφωνούμε με τον Κώστα που μας λέει ότι η ζωή είναι δύσκολη και χρειαζόμαστε ανάπαυλα, και η κυρία Μαρία Τριβιζά μας ταξιδεύει και ανοίγει ορίζοντες και μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε. Συμφωνούμε. Και ο Βασίλης λέει ότι ανυπομονεί να ταξιδέψει. Δεν ακούω άλλους να ζητάνε τις διηγήσεις που μας διδάσκουν και ο χειμώνας ταξιδεύει και ανοίγει ορίζοντες και μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε.

0: ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 1994. Χάσαμε λίγο τις μέρες, αλλά μια και είναι βράδυ Παρασκευής, θα έχετε έναν επιπλέον κίνητρο να μείνετε συντονισμένοι στον Sky και μετά μεσάνυχτα για να ακούσετε τα ίδια τα λόγια, καλά και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ στον Sky, την εποχή της Φιλελλήνων, από τους 100,4 παρουσίαζε το τέταρτο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε, μένετε εδώ να ακούσετε τον Μάνο Χατζηδάκη, τη φωνή του και τα τραγούδια του. Πόσο στήχησε ο πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πόλεμος στο Ιράν? 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 μέρες, γράφει η Καθημερινή στην ιστοσελίδα της. Πολιτική επικαιρότητα και ανάλυση, να δούμε τι γίνεται στο χώρο της λεγόμενης κέντρο αριστεράς. Η δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Νταλιάνη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει, διότι θυμίζει λίγο reality. Και μάλιστα παλιάς εποχής.
1: Καλό.
0: Οι πρωταγωνιστές, οι δευτεραγωνιστές, οι άνθρωποι που δεν έχουν και υψηλή ανοσογνωρισμότητα συγκρούονται μεταξύ τους για θέματα που δεν καταλαβαίνει η κοινωνία, η οποία έχει άλλα προβλήματα.
1: Ναι, είναι εκπληκτικό το πώς το πολιτικό σύστημα εγκλωβίζεται γύρω από αυτή την αυτοαναφορικότητα, δηλαδή αυτό που είπατε, μέσα στο βουτιά, βαθιά βουτιά, μέσα στα δικά τους τα θέματα. Και όλο αυτό το πράγμα βέβαια καταλήγει να είναι και αποθετικό προς την κοινωνία, έτσι, κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αναταραχή βρίσκεται στον χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ευρύτερα. Εκεί έχουμε, ας πούμε, το «Έλα να δεις». Καμιά φορά δυσκολευόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να παρακολουθήσουμε. Θέλει να έχει συνέχεια ένα ευρετήριο, ένα κατάλογο. Πρέπει να θυμάσαι ότι αυτός ήταν εκεί πριν από λίγες μέρες, δήλωσε το άλλο. Τώρα κοιτάζει για το να πάει στο τρίτο. Είναι ανεξάρτητος, αλλά είναι έτοιμος να μεταπηδήσει αλλού. Δηλαδή είναι ένα reality κανονικό αυτή η ιστορία.
0: Μοιάζουν σαν άνθρωποι που δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους, ενώ πια είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Και την ίδια ώρα δηλώνουν πρόθυμοι να λύσουν τα προβλήματα όλων των υπερλίπων και φυσικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, όπου όλοι νομίζω θα θέλανε με πολύ λίγες εξαιρέσεις να κυβερνήσουν τη χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τουλάχιστον υπουργοί και θα κάνουν και καλύτερα τη δουλειά από αυτό που κάνουν οι άλλοι πολιτικοί. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες το έχουμε λίγο στο αίμα μας, το μικρόβιο της πολιτικής. Είναι και ευχή και κατάρα αυτό. Είναι και ευχή γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που ασχολείται με τα κοινά, αλλά είναι και κατάρα γιατί για όλα αυτά που επίσης ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε κατά βάθος τι είμαστε και τι κάνουμε. Το ξέρουμε πολύ καλά χρόνια τώρα, δεκαετίες.
0: Προφανώς, προφανώς. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον τρία κόμματα στον ίδιο χώρο. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής από ό,τι φαίνεται, και η ΕΛΑΣ, η οποία δεν έχει δείξει καμία πολιτική ταυτότητα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε αν έχει αφημί, αλλά το πρόγραμμα δεν έχει εμφανίσει.
1: Τις επόμενες ημέρες έχω την εντύπωση ότι θα ανακοινωθούν οι ισχυώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα και έτσι θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μια μορφή αυτό, μια πιο καθαρή μορφή. Μέχρι τώρα έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα, όπως είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία μπορεί παλιά να είχε κάποια ενασχόληση να είχε κάποιο ρόλο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Τώρα συστήνεται και νομίζω ότι τα πάει και πολύ καλά η κυρία
0: Κουφονικολάκου. Ναι, έχει μια σταθερή παρουσία, ξέρει πώς να μιλήσει, να τοποθετηθεί, έχει σαφήνεια στο λόγο.
1: Ναι.
0: Δεν φλιαρεί. Πρώην συνήγορος του παιδιού στο παρελθόν.
1: Ακριβώς, και βεβαίως δικαιώνει και την άποψη που λέει ότι αυτή η δουλειά τελικά, κύριε Κουφόπουλε, είναι για δικηγόρους. Ναι. Παύλος Μαρινάκης, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Θεόνη Κουφονικολάκου, Κώστας Τσουκαλάς στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δουλειά τελικά είναι για δικηγόρους, οι οποίοι αποκτούν πολύ μεγάλη τριβή μέσω του περίφημου, θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό ρόλο, debate.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι στην ουσία της επιστήμης τους, έτσι, το κάνουν πολύ καλά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα πρόσωπα που θα τοποθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας στους διάφορους τομείς. Έτσι θα αρχίσει λίγο να ανοίγει τα χαρτιά του και να μορφοποιείται και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τρία χρόνια όπου κυνηγούσαν την ουρά τους, κατέληξαν πριν από λίγες ημέρες στους περίφημους κύκλους, το οποίο όμως και αυτό είναι ένα πράγμα ασαφές.
0: Τι έχουν αυτοί οι κύκλοι?

0: 8 κύκλους πολιτικής, όπου ανακοίνωσε να πω για παράδειγμα στον κύκλο εξωτερικών και άμυνας, επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Και από κάτω ήδη γνωστοί βουλευτές, οι οποίοι ο Μιχάλης Κατρίνης κάνει το Εθνικής Άμυνας,
1: ο
0: Μάντζος, ή το Μεάρχες, μπράβο.
1: Δεν αυτό έχει
0: το
1: κάτι.
0: Όχι, δεν έχει κάτι καινούριο. Αλλά είπε για να δείξει, ας πούμε, κατά την εκτίμηση τη δημοσιογραφική, να δείξει ο κ. Ανδρουλάκης ότι κάτι κάνει περισσότερο. Έτσι. Και αυτές τις μέρες στο κόμμα ξεκίνησαν να γίνονται συσκέψεις, ειδικά για το λεκανοπέδιο. Έτσι, περνάνε 3-4 ώρες εκεί στην Χαρλαό Τρικούπη και όπου συνεδριάζουν. Οι σταθεροί σε αυτούς τους κύκλους είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Βαρδακαστάνης, ο κύριος Ηρακλής Δρούλιας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το 2021 που εξελέγει, και μετά τα πολιτικά στελέχη που χρέωσε, στα οποία χρέωσε περιφέρειες του λεκανοπεδίου. Αυτοί λοιπόν συζητάνε και οργανώνονται για το πώς το επόμενο διάστημα θα εξορμήσουν, να κάνουν αυτό κλασικά που κάνουν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων προεκλογικά.
1: Καφενεία, πόρτες.
0: Γειτονιές, καφενεία, πολύ λαϊκή.
1: Λαϊκή, ναι.
0: Έχουμε να δούμε πολύ λαϊκή.
1: Δεν πάει και κόσμο στη λαϊκή, δεν πάει γιατί λόγω της ακρίβειας. Δεν θα πούν πολύ κόσμο.
0: Ή για να αποφύγει και πολιτικούς που τάζουν, ίσως.
1: Ναι, μπορεί και αυτό. Και αυτό
0: να αποφύγουν.
1: Γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει, να έχει τα χτυπήματα στην πλάτη. Δεν τον νοιάζει αυτό. Πολιτικές θέλω που άμεσα υλοποιήσιμες. Και εδώ μια τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια του εξυγχρονισμού ή τα παπανδρεϊκά να είναι ένα κόμμα της πράξεως, της κυβερνητικής πράξεως. Δηλαδή να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να εφαρμόζει και να δρέπει τις δάφνες του αποτελέσματος. Εδώ τώρα είναι μια τελείωτη θεωρητικολογία.
0: Είχε νεύρο παλαιότερα. Ναι. Είχε νεύρο και το άκουγε και η κοινωνία. Όμως εντάξει, πέρασε την. Χειρίστηκε το πρώτο μνημόνιο, έσκασε πάνω του αυτή η ιστορία, την χειρίστηκε με τον τρόπο που τη χειρίστηκε, συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, έπεσε στα τάρταρα, πήγε με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά στο 8, μετά με τον Ανδρουλάκη πήγε στο 11-12 και έκτοτε παραμένει εκεί. Δεν έχει καταφέρει να ξανααποκτήσει αυτό το νεύρο, παρότι τα προηγούμενα τρία χρόνια μετά τις δίδυμες εκλογές του 2023 έπαιζε μόνο του μπάλα στο γήπεδο.
1: Και οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι του πήγαν να ψηφίσουν στην εσωτερική διαδικασία. Μην το ξεχνάμε. Ήθελαν να βγει, να έχει ένα αποτέλεσμα η ψήφο, η κάλπη. Δεν το είδαν. Δηλαδή ψήφισαν, έκανε την επιλογή του, αλλά μετά είναι σαν να σταμάτησε η διαδικασία. Πάτησαν το πώς. Μπήκαν στο αθόρυβο οι συνομιλίες τους, των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
0: Και τώρα άρχισαν να και οι στενοί του συνεργάτες απεδείχθησαν ιδιαίτερα ικανοί στην οργάνωση των εσωκομματικών εκλογών, αλλά ίσως δεν έχουν εκείνα τα στοιχεία που είναι επαρκή ώστε να παρασύρουν και το κόμμα, ενώ με τον ίδιο ενθουσιασμό και την αποτελεσματικότητα που διεξάγουν τις εσωκομματικές εκλογές, θα μπορούσαν να χειριστούν και την εικόνα συνολικά του κόμματος, το οποίο είναι εγκλωβισμένο μεταξύ 11 maximum 13-14% εδώ και τρία χρόνια. Είχε ένα μικρό πέταγμα μετά τις εσωκομματικές, το οποίο όμως κατά την προσωπική μου γνώμη οφείλεται στην άψογη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών.
1: Όντως, ήταν...
0: που ακολουθήθηκε. Ναι, και ήρθε και σε συνέχεια των κακών στιγμών από την άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τις συνεχείς διασπάσεις του. Και αυτή η φόρα ήταν που είχε δώσει εκείνη την αναλαμπή. Μετά έπεσε ξανά στα τάρταρα, έπεσε πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να ξεφουσκώσει ο Αλέξης Τσίπρας, να ξεφουσκώσει η Καρισιανού, για να ξανανεύουν στη δεύτερη θέση και να μπορούν έτσι να...
1: Το δημοσκοπήσουν.
0: Το δημοσκοπήσουν, ακριβώς, για να μπορούν να υπηρετήσουν το αφήγημα. Ναι. Να μπορέσουν να κρατηθούν ενωμένοι.
1: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, διότι παλαιότερα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτά ήταν τα ποσοστά που πρέπει να τους δημοσκοπήσει και τότε ήταν απέναντί τους. Δηλαδή είχε καταγγείλει το κυβερνών κόμμα την εποχή εκείνη τους δημοσκόπους για τα νούμερα που έδιναν. Και τώρα αυτά τα νούμερα εμφανίζονται περίπου ως επιτυχία και λέμε ήδη είμαστε δεύτερο κόμμα. Οι ίδιες εταιρείες δημοσκοπήσεων σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Ένα άλλο κόμμα μόνο.
0: Να πω ότι αυτή τη στιγμή καταρχήν βλέπουμε σαφώς ότι έχει αλλάξει, έχετε δίκιο, τη ρητορική του και ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στις δημοσκοπήσεις και συνολικά τη ματιά απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις αυτό τον 1,5 μήνα που υπάρχει, πόσο είναι από τις 26 Μαΐου, αυτό τον 1 μήνα, είναι έχει καταφέρει να έχει ένα 15%. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, η διαφορά επίσης με το ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλούτσικη, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι,
1: είναι
0: καταφρόνητη. Είναι 5,5 μονάδες, 6 μονάδες. Εντάξει, υπάρχει και μία που έδωσε την πρώτη φορά η interview, αν δεν κάνω λάθος, το έδωσε μισή μονάδα διαφορά, η οποία στη δεύτερη όμως μέτρηση έδωσε διαφορά του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ 2,5 μονάδες και στο ΠΑΣΟΚ χαίρονταν γι' αυτό, επειδή εμφανίστηκαν ως τρίτη, νομίζω, και όχι ως τέταρτη. Έτσι συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
1: Πολιτική δεν βλέπουν, πολιτική.
0: Είναι βραχυκλωμένο, είναι σαφές ότι ένα κομμάτι του εκφράζεται από την κυρία Διαμαντοπούλου, το οποίο θα έβλεπε θετικά μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις πρώτες κάλπες, και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο εκφράζεται κυρίως με τον Χάρη Δούκα, το οποίο θα έβλεπε την από αριστερά και πέρα μετά τη συνεργασία. Ανάμεσα σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει καμία θέση, προφανώς γιατί ξέρει ότι ό,τι και να πει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του, θα ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για τις συνεργασίες. Αλλά παρόλα αυτά η κουβέντα γίνεται.
1: Μα πριν τις συνεργασίες, αυτό αφορά την μεθεπόμενη ημέρα. Αλλά πριν την μεθεπόμενη, υπάρχει το τώρα. Και στο τώρα δεν υπάρχει απάντηση προς τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες περιμένουν και από τα δύο κόμματα να ακούσουν κάτι. Μια πολιτική, μια πρόταση που είναι σοβαρή. Όχι τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά το πώς θα μειωθεί η παρουσία τους στα αυτοκίνητα που είναι κάθε μέρα καθυλωμένη για 2 ώρες. Και δεν το ακούνε. Δεν το ξέρουν.
0: Μα γιατί όχι. Έχει πει και ο Σανδουλάκης ότι λείπουν από την Αττική να γίνουν ανισόπεδοι κόμβοι. Δεν το έχετε παρατηρήσει, κύριε Κουφόπουλο? Δεν σας ικανοποιεί αυτή η λύση?
1: Όχι, δεν ικανοποιεί αυτή η λύση. Δεν είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο.
0: Γιατί θα λυθεί κυκλοφοριακό στην Αττική?
1: Γιατί
0: όπως δεν μας αρέσει.
1: Όπως είχε. Γιατί ο Πασόκ είχε συνηθίσει. Δηλαδή ο Λαλιώτης δεν το έκανε ποτέ, δεν έλεγε, δεν έβγαινε, ο μάστορα της επικοινωνίας, ο Grand Mert, δεν έβγαινε ποτέ, θα πει ότι θα φτιάξουμε ανισόπεδους κόμβους, έλεγε θα λύσουμε το πρόβλημα. Και έφτιαξε το και υπέγραψε το μετρό. Είδαμε, θυμόμαστε.
0: Ευτύχησε.
1: Ναι, αλλά ό,τι κάνει.
0: Όχι, να πούμε γιατί ευτύχησε όμως. Ευτύχησε γιατί ήταν τη δεκαετία του 90, όταν έρεαν τα κοινοτικά λεφτά και οι προϋπολογισμοί και ήταν στραμμένοι στα έργα υποδομής. Ευτύχησε λοιπόν η Ελλάδα εκείνη την εποχή να έχει το Πασό και τον Κώστα Λαλιώτη και να υλοποιήσει πάρα πολλά έργα.
1: Και αν μας άκουγε τώρα ο κ. Λαλιώτης, θα έλεγε.
0: Σίγουρα μπορεί να μας ακούει.
1: Και η Νέα Δημοκρατία που είχε αυτή τη δυνατότητα, επί χώρα στη Θεσσαλονίκη είχε την τρύπα κούβελα για το μέτρο.
0: Θα είναι μια σωστή παρατήρηση.
1: Θέλω να πω ότι
0: ευτύχησε μετά η Ελλάδα μέσα στην συγκυρία των Ολυμπιακών να έχει χρονοδιαγράμματα και έτσι τελείωσαν. Δεν θα τελείωναν, θα κράταγαν σίγουρα άλλα 10 χρόνια μετά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι για πλάκα. Και έτσι αποκτήσαμε Αττική Οδό, Ρίο Αντίριο, αεροδρόμιο, περιφερειακή Ημιτού, μετρό Αθήνα. Δηλαδή χάρη στο deadline των Ολυμπιακών, έτσι. Να τα θυμόμαστε.
1: Και γιατί
0: αυτά
1: δούλεψαν οργανωμένα και έκαναν και ένα bypass. Δηλαδή δεν το άφησαν στο χάος των Υπουργείων. Φτιάχτηκε τότε, ήταν η
0: Βέβαια.
1: Υπό τον Κώστα Καρτάλη, Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρχε.
0: Η δική νομοθεσία για τη fast track.
1: Διπουργική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν το άφησαν δηλαδή. Οι άνθρωποι ήταν από πάνω από τα έργα και γι' αυτό είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια κατάσταση να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
0: Ναι, και βλέπουμε, αναφέρω, είναι μια, δεν είναι πολύ γνωστή, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, λέγεται QED, η οποία κάνει κάτι συνδρομητικά, κάποιες έρευνες σε εβδομαδιαία τάση. Μου έκανε εντύπωση στην τελευταία εβδομάδα, στην πρόσφατη, είχε ένα ερώτημα για το ποιοι αρχηγοί περνάνε περισσότερο εύκολα τις θέσεις τους. Ναι. Το οποίο πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτη είχε την Καριστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την Καριστιανού, μετά είχε τον Βελόπουλο και μετά είχε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι δηλαδή οι πολίτες δυσκολεύονται να καταλάβουν, δυσκολεύεται να περάσει τις θέσεις του κόμματος στους πολίτες. Φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα. Βέβαια να πούμε ότι η συγκυρία δεν είναι και εύκολη, έτσι. Δηλαδή και σε επίπεδο ευρωπαϊκό έγινε τώρα η Σύνοδος Κορυφής. Είναι η τελευταία πριν το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο θα γίνει ξανά η επόμενη, με την επόμενη προεδρία, η οποία είναι της Ιρλανδίας. Και να πούμε ότι ήταν η πρώτη σύνοδος κορυφής την οποία συζήτησαν, σε εισαγωγικά τσακώθηκαν, για τον, πώς να το πούμε τώρα, μην το πούμε τεχνικά, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη επταετία, η οποία θα ξεκινήσει από το 28. 28 με 34. Yeah. Πόσα θα είναι τα λεφτά, για να το πούμε απλά,
1: σημαντικό,
0: που θα βάζει το κάθε κράτος μέλος και πού θα πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουν στο Ταμείο Συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν άλλες χώρες στον Βορρά που θέλουν να πηγαίνουν σε ανταγωνιστικότητα ή σε καινοτομία ή σε πράσινη ανάπτυξη, σε κλίμα, σε άλλους τομείς, σε άλλα ταμεία. Αυτή η συζήτηση θα είναι σε εξέλιξη, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, και οι πιθανότητες να κληθεί, οι αποφάσεις να ληφθούν επί ελληνικής προεδρίας είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή του χρόνου τον Ιούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει πολύ δυνατά η κυβέρνηση και στο οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, θα πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αρχίσουν να αρθρώνουν προτάσεις, να ακούμε τι λένε.
1: Μάλιστα.
0: Να βγαίνουν λίγο έξω από το ισοκομματικό του.
1: Γιατί αυτό είναι πολιτική, να φεύγουμε το reality και να δίνουμε απαντήσεις απέναντι στους εταίρους και στην κοινωνία.
0: Έτσι. Να ξεκινάνε από το μακροοικονομικό και να φτάνουν στο πορτοφόλιο του κάθε πολίτη που τα λεφτά του τελειώνουν στο 15 του μήνα.
1: Ναι, προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Ίσως και εγώ ευχαριστώ. Ίσως και κάποια στιγμή να προσθέσουμε κάτι. Άκουγα έτσι και πάντα είναι πολύ συγκινητικό την κυρία που είχατε βγάλει από τη Μάλτα που ζει στην Ελλάδα, ναι, στα Άγραφα. Είναι πολύ συγκινητική η ματιά των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα να ζήσουν στη χώρα μας. Είναι μια ματιά πολύ τρυφερή, η οποία βλέπει όλα τα καλά και βλέπει και τα άσχημα και είναι και πολύ δημιουργική. Μήπως θα έπρεπε και οι δικοί μας πολιτικοί να αρχίσουν να βλέπουν έτσι τη χώρα.
1: Πολύ ωραία,
0: με λίγο περισσότερη αγάπη και τη χώρα και τους πολίτες της και με λίγο τρυφερότητα και πιο δημιουργικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. 11 και 50 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως την καταγράφει το sky.gr. Πρώτο θέμα, Ιράν. Νέος μηχανισμός διαχείρισης του ορμούς μετά τις 60 μέρες. Έκθεση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Το Ισραήλ ενδέχεται να εκτροχιάσει τη συμφωνία Τραμπ. Και ποιος κερδίζει από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπορείτε να ψηφίσετε στο sky.gr. Στην ελληνική επικαιρότητα, ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη. Ένταση έξω από το δικαστήριο. Μητσοτάκης, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετέχει σε μια διεθνή αποστολή ασφάλειας στο Ορμούς. Στην Κρήτη, συνέλαβαν τον ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο σπίτι. Και στο ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, απάντηση στο αίτημα να παρίστανται οι κατηγορούμενοι στη δίκη, περιμένει η οικογένεια. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
2: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
3: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
2: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούν τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
3: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
4: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
3: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
5: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
3: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
4: Γύρισε και είπε στο μάρτυρα, γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
3: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
6: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηνα να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
4: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Έλα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 11:53 πρώτα λεπτά, στη διεθνή επικαιρότητα εξελίξεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ο Μιχάλης Ιγνάτιο.
7: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν, δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου. Ναι. Για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξέρεις.
8: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
7: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις... Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
8: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
7: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη τη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
8: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό.
7: Ναι.
8: Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, πιο προωθημένο.
7: Όχι, το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα αντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
1: Ο Μιχάλης Εγκλατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στη Λένα Φλιτζάνη, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr στο σελίδα. Τρίτο λεπτά, κυρίες και κύριοι, πέραν της κανονικής διάρκειας του αγώνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Αυστραλίας με 2-0. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη μέσα από τα δικά του λόγια τις εκπομπές του των Sky 100,3, τότε Sky 100,4, το τέταρτο πρόγραμμα και φυσικά τα τραγούδια του.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν. Αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Να σημειωθεί πως οι προγραμματισμένες για χθες συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στον Λιβανό. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Την ίδια ώρα πάντως οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον Νότιο Λίβανο. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως ανέφερε η ιατρική πηγή του Λιβάνου στο Reuters. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθερξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και θέσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το περιστατικό ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. 2-0 είναι το σκορ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας Σκωτία-Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα αναπνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
0: Φύσηξα αέρας και μου πήρε το καπέλο. Μες στο μετρό κι δυο θα είμαστε αγκαλιά. Την γκρίζα πόλη θα τη λύγει η φωτιά κι εγώ στα χέρια σου σαν βρέφος θα ανατέλω. Μέσα στο στόχο μη κοιτάς μιας εξουσίας που δεν κατέχει από πόνο και χαρά. Τα δυο σου μάτια σου φιλάω τρυφερά, παιδί της μοναξιάς και της αθανασίας. Όλα μου φαίνονται σαν όνειρο στη μένα, μα έχω πάψει από καιρό να απορώ. Έλα και κάτσε εδώ στα πόδια μου μικρό και μη χαρίσεις την καρδιά σου και σε μένα. Μέσα στο στόχο μη κοιτάς τις εξουσίες που δεν κατέχει από πόνο και χαρά. Τα δυο σου μάτια σου φιλάω τρυφερά, παιδί της μοναξιάς και της αθανασίας.

Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 23 Οκτωβρίου του 1925 και έφυγε από τη ζωή 15 Ιουνίου του 1994. Με αυτή την αφορμή θα θυμηθούμε τη βαθιά πολιτική του σκέψη, το λόγο του για τον πολιτισμό και τις δημιουργίες του.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.
1: Η σημερινή μέρα μου φέρνει και κάτι άλλο στο νου. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η πολιτική πράξη οφείλει να μην εξαντλείται στην αντιμετώπιση μόνο των τρεχόντων προβλημάτων. Πρέπει να δημιουργεί και την αναγκαία υποδομή για την διαρκή πνευματική ανέλυξη και την πολιτιστική ακτινοβολία του έθνους. Όργανο της μακρόπνοης αυτής πολιτικής είναι η παιδεία και γενικότερα η φροντίδα για την νεότητα. Η παιδεία είναι αυτή που διαπλάθει ελεύθερους ανθρώπους και δημοκρατικούς πολίτες, ικανούς να συμβάλλουν στην προαγωγή της χώρας. Και βέβαια προσυπογράφω με την ψυχή μου. Ας αναρωτηθούν όμως οι τρεις βασικές πολιτικές παρατάξεις της χώρας μας αν έχουν σε πρωτεύουσα θέση την παιδεία και τι εννοούν με τη λέξη αυτή. Η υποχρέωση δεν είναι μόνο η παιδεία σαν γνώση και πληροφορία. Για να καρπίσει χρειάζεται κλίμα, ατμόσφαιρα και συνθήκες. Αλήθεια, αναρωτήθηκε το κράτος κατά πόσον ευνοούν την δημιουργία ελευθέρων δημοκρατικών πολιτών η συμπεριφορά της αστυνομίας, του στρατού, πολλών δασκάλων και των δημοσίων υπηρεσιών απέναντι στους νέους, στους όποιους νέους. Εκεί ίσως θα βρουν την απάντηση στην αποτυχία τους για την μη δημιουργία ελευθέρων πολιτών ή μάλλον για την πληθώρα των αδιάφορων στα κοινά νέων. Γιατί έτσι, παιδεία είναι και το κατηχητικό σχολείο που παράγει αυνανιζόμενους νέους. Παιδεία είναι και η βασική εκπαίδευση στους στρατώνες που εκμηδενίζει την αξιοπρέπεια των νέων στο όνομα μιας αμφισβητήσιμης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός εχθρού που ερωχεύει σε όλη μας τη ζωή και ίσως δεν εμφανίζεται ποτέ. Στο μεταξύ αποδεχόμεθα τον κυριότερο εχθρό του νέου και ζωντανού ανθρώπου, τον υποανάπτυκτο, τον συμβιβασμένο, τον εχθρό κάθε ζωντανής ύλης. Αλήθεια λοιπόν, τι εννοούμε σαν λέμε παιδεία και δημοκρατία? Την τάξη και την αναξιοπρέπεια, τις απεχθάνουμε και τις δύο. Εμένα με ενδιαφέρει ό,τι προάγει τον άνθρωπο και ποτέ δεν πρέπει να μην ξεχάσουμε να το απαιτούμε. Διαφορετικά οι ιδεολογίες και τα συστήματα είναι φορέματα, μόδες, συνήθειες για τους καφενόβιους νέους των μακρινών συνοικιών. Σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, προοδευτισμός, λέξεις ανεγκέφαλες και άσχετες με ό,τι προάγει τον άνθρωπο. Οφείλουμε να φτάσουμε εκεί που λέει ο ελίτης στους προσανατολισμούς του, εκεί που ελπίζει ο κόσμος, εκεί που ο άνθρωπος δεν θέλει παρά να είναι ο άνθρωπος.

Το πέμπτο πρόγραμμα στο Sky 100,4 FM για τέταρτη εβδομάδα, Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 12 η ώρα μεσημέρι, με τον Σύριο που σχολιάζει εθνικός όπως και λίαν κοινωνικός, μεταμουσικής γνησίως λαϊκής ή και συμφωνικής, μηδέποτε όμως ελαφράς ή ελαφρολαϊκής, την οποίον ο Σύριος και οι παρεπιδημούντες εις αυτόν απεχθάνονται λίαν εντόνως, όπως απεχθάνονται τους οδηγούς ταξί, την πλειοψηφία τους δηλαδή, τους φανατικούς οπαδούς ομάδων ποδοσφαίρου, όλους χωρίς εξαίρεση, τους μυστικούς αστυνόμους που ενεργούν δήθεν για την ασφάλειά μας, αλλά βυσοδομούν πίσω από αυτήν, τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, ο οποίος ουδέποτε διέθεσε μουσική σκέψη, και κάθε σύλλογο που δήθεν απεργεί για τα συμφέροντα του κλάδου χωρίς ίχνος ευαισθησίας για το κοινό καλό. Όπως επίσης απεχθάνονται με τα βδελιγμία στους εχθρούς των ζώων και οπαδούς κτηνών, τους επικινδύνους αρρώστους αναγνώστες της αυριανής ώρας λόγου και φιλάθλου. Ακούσατε. Φροντίστε να μην είστε ανένταχτοι. Η πανέξυπνη ασφάλειά μας τους υποπτεύεται τους ανένταχτους. Φροντίστε να ενταχθείτε σε μια κομματική παράταξη, για να μπορέσουν οι ασφαλίτες να κοιμούνται ήσυχοι και να σας παρακολουθούν βάσει του ηλεκτρονικού φακελώματος. Γιατί μην είστε αφελείς αν νομίζετε πως με το κάψιμο των φακέλων κάηκε και η βρώμικη παράδοση του φακελώματος, που ήδη ανήκει μέσα στο έθνους στις ιερές παραδόσεις. Κομματικοποιηθείτε λοιπόν για να μην κακοποιηθείτε.

Ανέκαθεν υπήρχε η ωραιότης πλάι στην ασκήμια, η χειδεότης πλάι στην ευγένεια, η βαρβαρότης πλάι στην ευαισθησία. Και καθώς φαίνεται ποτέ δεν θα απαλλαγούμε από αυτή την έκριθμη συνύπαρξη. Γιατί εμείς οι ίδιοι περιέχουμε μέσα μας και μεταφέρουμε στους αιώνας και τα δυο. Το θύμα της ιερής εξετάσεως και τον ιεροξεταστή. Το βασανιζόμενο από την Εσά και το βασανιστή. Το χίτη και τον ηθικό εαμίτη στην κατοχή. Το ρατσιστή και τον καταδιωκόμενο μαύρο. Είμαστε το ίδιο πρόσωπο. Στο Ποντίκι διαβάζω στις 29 Σεπτεμβρίου πως τον διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειρίζονται τραγούδια μου. Μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πολύ σωστά. Τα τραγούδια μου διδάσκουν την ανυπακοή και την ερωτική ανεξιθρησκεία και παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Και εφόσον τα τραγούδια μου είναι υψηλών προδιαγραφών, ασκούν ως είναι φυσικό επιρροή στους μαθητές. Και φυσικά, κατόπιν αυτού, πώς θα ηχήσουν και πώς θα δεχθούν τα νεκρόφιλα περί πατρίδος και εκκλησίας που καλούνται να διδαχθούν στην επίσημη δημόσια εκπαίδευση. Όχι, νομίζω πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθη στο ύψος της. Απηγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Οι νεολαίοι οφείλουν να είναι νεκροί με εμβατήρια και προσευχές, ώσπου να τοποθετηθούν νεκροί επίσης στους νόμιμους πολιτικούς σχηματισμούς της ενδόξου γυραιάς πατρίδος ημών.

0: Ο λόγος του Μάνου Χατζηδάκη για την Εθνική Συμφιλίωση.
1: Αυγή, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Άρθρο του κυρίου Φιλίππου Ηλίου με τίτλο «Ιστερόγραφο για τους φακέλους». Και γράφει: «Και οι λίγες ελπίδες που θα μπορούσε να έχει κανείς για το ζήτημα των φακέλων τελικά διαψεύστηκαν. Ούτε η ομόθυμη αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας, ούτε και οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις που έδειχναν ότι υπάρχει πρόβλημα, στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν τη ζημιογόνα απόφαση. Τελικά πριτάνευσε η λογική των ιεροστράτων. Λυπάμαι, όμως η Εθνική Συμφιλίωση απαιτεί και ανάλογη παιδεία, συμπληρώνω εγώ, για να επιτευχθεί. Κυβερνητικές αποφάσεις δεν αρκούν για να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός που ελοχεύει μέσα στον υποανάπτυκτο και ακαλλιέργητο εαυτό μας. Πάντα θα υπάρχει κάποιος διχασμός. Τον αναζητάμε έντονα και η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Οι προσφυλέστερες λαϊκές απασχολήσεις μας δίνουν απλώς ερίσματα, προσφέρουν αιτιολογίες, δημιουργούν συγκυρίες που τελικά οι αρμόδιοι, τα πολιτικά πρόσωπα, οι αθλητικές ομάδες εκμεταλλεύονται μετονομάζοντας τις αντιδράσεις μας σε λαϊκό πάθος ή λαϊκά αιτήματα. Εφόσον δεν έμαθα ποτέ να δέχουμε το αντίθετό μου και μάλιστα αυτό ακριβώς να με καθιστά ολόκληρο, πώς θα συμφιλειωθώ με αυτό, με μια σκέτη κυβερνητική απόφαση και μάλιστα εθνικός?»
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
1: Αρνητική άποψη.
0: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μία διαφορετική άποψη.
1: Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.
0: Αμήνω οι τρεις μας το κάνουν.
1: Στάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.

0: Ταιριαστό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά. Δεν μου ανήκει και ούτε θέλω να την έχω καμία, να έχω καμία σχέση. Το ότι είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 1961 δεν απατώμε πατήκα. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
0: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
0: Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είπε κάτι εύστοχο, το οποίο επαυξάνω. Αριστερός σήμερα είναι εκείνος που είναι εναντίον της εξουσίας, που μάχεται την εκβάθρον διαφθορά της εξουσίας. Δεξιός είναι ο επωφελούμενος της εξουσίας, ο στηρίζων την εξουσία, για να απολαμβάνουμε τρεις διαφορετικούς εξουσιαστές ενωμένους, τον Οριέγκα, τον Πάπα και τον Κάστρο. Ζήτω θάνατο.

κράτος των ονείρων μας, που γεννήθηκα στις αρχές του αιώνα και πέθανα στο τέλος του. Γι' αυτό, κύριε Στοδωράκης, θα μας πει τραγούδια του ως αρχαίος άνεμος σε ποίηματα του Διονύση Καρατζά. Τραγουδά μαζί του η Σοφία Μιχαηλίδη.

0: όταν ο Μάνος Χατζηδάκης μιλούσε για το Μίκη Θοδωράκη.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είπε μια από τις πιο έξυπνες φράσεις του γύρω από τη συνάντηση που είχε με τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο στο Πουέρτο Ρίκο. «Κάψαμε και οι δυο αμοιβαία τους φακέλους μας». Την βρίσκω εξαίσια φράση άξια του Μίκη προς ένα τέος βασιλέα. Και δυσαρεστήθηκαν μερικοί ανεγκέφαλοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί όψιμα αριστεροί και θύμωσαν ο Κίμων Κουλούρης. Ποιος είναι αυτός? Ο ποδοσφαιρόφιλος γιορτοπλάστης του Πασόκ. Και έκανε ή θα κάνει ερώτηση στη Βουλή. Και φωνασκεί θυμωμένα. Πώς είναι δυνατόν να μας εκπροσωπεί ο κύριος Θεοδωράκης? Μας εκπροσωπεί, κύριε Κουλούρη, θέλετε δεν θέλετε. Και μας εκπροσωπεί άξια. Εσείς ποιον εκπροσωπείτε δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε. Θα ήταν καλό να κάνετε ο ίδιος εσείς μια επερώτηση στη Βουλή για σας τον ίδιον. Ποιον εκπροσωπείτε αλήθεια? Φροντίστε να μην είστε ανένταχτοι. Η πανέξυπνη ασφάλειά μας τους υποπτεύεται τους ανένταχτους. Φροντίστε να ενταχθείτε σε μια κομματική παράταξη για να μπορέσουν οι ασφαλίτες να κοιμούνται ήσυχοι και να σας παρακολουθούν βάσει του ηλεκτρονικού φακελώματος. Γιατί μην είστε αφελείς αν νομίζετε πως με το κάψιμο των φακέλων κάηκε και η βρώμικη παράδοση του φακελώματος που ήδη ανήκει μέσα στο έθνους στις ιερές παραδόσεις. Κομματικοποιηθείτε λοιπόν για να μην κακοποιηθείτε.
0: Εις διπλούν το μήνυμα του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Και όπως τα έχετε διαπιστώσει, ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ με την εκπομπή του στον Sky δεν στεκόταν μόνο στην πολιτική ή στον πολιτισμό, στα τραγούδια του, με το λόγο του παρενέβαινε συνολικά στην κοινωνία.
1: Το κυνήγι κάποτε ήταν ανέβρεση τροφής για τον άνθρωπο. Αργότερα έγινε τρόπο ζωής για τους άρχοντες που ο χρόνος είχε για αυτούς 8.760 ατέλειωτες ώρες και έπρεπε να τις διαβούν. Σήμερα το κυνήγι είναι ρατσισμός και αναισθησία. Μια κατάλληλη νομοθεσία θα έθετε τέρμα στην εγκληματικότητα των κυνηγών, θα προστάτευε τις ψυχές των πουλιών και σε προέκταση τη ζωή των παιδιών μας. Θα περιμένουμε.
0: Οι πολλές διαστάσεις του Μάνου Χατζηδάκη. Αλήκη στο ναυτικό.

0: Και τώρα θέλω να ξεχάσετε την ασκήμια και να μπλεχτείτε μαζί μου σε γεωπελαγίτικους ανέμους, κάτι μεταξύ ελίτη και πεντζίκη αν γίνεται. Οι δυνάμεις του Αιγαίου είναι η δεύτερη φορά που ηχογραφούν στο Σύριο. Σωστά τις λένε δυνάμεις του Αιγαίου, γιατί αλαφροίσκιωτες παίρνουν μελίσματα από τη Μικρανασία, ρυθμούς και ήχους από τα νησιά, παίζουν όργανα παραδοσιακά και από όλα αυτά βγαίνει ένας έρωτας για το κορίτσι ζωγραφιά, που διάφανο καθώς περνά αφήνει να διαφαίνονται από μέσα του παράλια φωτογραφιών, μνήμες προγόνων που μιλάνε και ελληνικά και τουρκικά, βυζαντινοί αρχιερείς και ατέλειωτοι ήχοι που φτερουγίζουν στο Αιγαίο πότε στα δυτικά και πότε ανατολικά. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ πως το αποτέλεσμά τους θα ήταν τόσο ελκυστικό αν δεν τους άκουγα πολλές φορές, άπειρες φορές, και αν δεν τους ξαναέβρισκα μέσα μου άλλες τόσες φορές. Οι δυνάμεις του Αιγαίου επικαλούνται το σήμερα σαν να ήταν παράδοση χαμένη μες στον χρόνο. Γιατί ο έρωτας που τραγουδούν ανήκει στην περιοχή του ονείρου. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι χωρίς αμφιβολία ένα αριστούργημα. Δέστε πως τραγουδούν οι αληθινοί Έλληνες και όχι οι ανεγκέφαλοι και οι φτιασιδωμένοι. Πως τα μελίσματα κυλάνε αβίαστα και πως το αίσθημα δημιουργεί ανεπανάληπτη μαγεία. Και λένε οι στίχοι. Φύσηξε αέρας και μου πήρε το καπέλο. Μες στο μετρό κι οι δυο θα είμαστε αγκαλιά. Την γκρίζα πόλη θα τη λύγει η φωτιά κι εγώ στα χέρια σου σαν βρέφος θα ανατέλω. Μέσα στο στόχο μη κοιτάς μιας εξουσίας που δεν κατέχει από πόνο και χαρά. Τα δυο σου μάτια σου φυλάω τρυφερά, παιδί της μοναξιάς και της αθανασίας. Όλα μου φαίνονται σαν όνειρο στη μένα, μα έχω πάψει από καιρό να απορώ. Έλα και κάτσε εδώ στα πόδια μου μικρό και μη χαρίσεις την καρδιά σου και σε μένα. Μέσα στο στόχο μη κοιτάς τις εξουσίες που δεν κατέχει από πόνο και χαρά. Τα δυο σου μάτια σου φυλάω τρυφερά, παιδί της μοναξιάς και της αθανασίας.
1: Οι δυνάμεις του Αιγαίου εδώ, σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, μιλώ μου κόκκινο.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις, στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται.
1: Πιο επικαιρό σχόλιο δεν υπάρχει.

0: Και με ένα τάγκο σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον επίλογο από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Όμως θέλω να βγω τώρα για σήμερα από την εκπομπή μου αυτή κάπως μελαγχολικά. Όπως έβγαινε περίπου ο χορός από την γιορταστική Λυσιστράτη με τη μουσική μου, αυτή που είχα συνθέσει το 1957. Η έξοδος λοιπόν, η έξοδος του χορού και η δικιά μου από την σημερινή εκπομπή.

σκέψη, ο λόγος, η δημιουργία, τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη στην ανάμνηση όλων όσων άφησε παρακαταθήκη, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης εξακολουθεί να υπάρχει παρά το πείσμα των καιρών που θέλουν αλότρια, άλλα τραγούδια, μουσικές προτάσεις και θέσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ελένη Μπουλιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελήθηκε την μουσική για αυτή τη δεύτερη ώρα. Ο Βασίλης Χρυφόπουλος στην παραγωγή και την εκτέλεση και παρουσίαση της εκπομπής. Στιγμιότυπα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργα από το Sky 100,3 και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Βραδινή επιστροφή από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Καλώς βράδυ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν. Αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Να σημειωθεί πως οι προγραμματισμένες για χθες συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεσμπολά κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στον Λίβανο. Πάντως, το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λιβάνο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Πάντως, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον νότιο Λίβανο. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως ανέφερε η ιατρική πηγή του Λιβάνου στο Reuters. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενάτου Ορμούς σε συντονισμό με το Ομάν. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενάτου Ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα ασθενάτου Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και θέσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το περιστατικό ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγέρμος σήμανε νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία. Αυτήν την ώρα η Σκωτία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρειο-πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει πρώτα απ' όλα να στηρίξει τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κατέβασε τα βρακιά του στο Ιράν, αλλά φαίνεται ότι δεν τα κατέβασε αρκετά. Και έτσι το Ιράν δεν πάει στις συνομιλίες μετά τις υπογραφές, διότι το οποίο το Ισραήλ κτλ. Ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες περίγελο του πλανήτη και γι' αυτό θα πρέπει λογικά να είναι ο αγαπημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της αριστεράς. Τώρα τα κάνει θάλασσα και στην εξωτερική, τα κάνει θάλασσα γενικά παντού. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη χώρα της Δύσης και κάθε της ήττα είναι ήττα όλων μας. Έτσι κατάφερε τώρα... ξεκίνησε ένα πόλεμο στο Ιράν και τώρα το Ιράν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στην έναρξη του πολέμου, διότι πλέον έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με κατεβασμένα τα βρακιά να αρθούν οι κυρώσεις στο Ιράν, να έχει και 300 δισεκατομμύρια να τους περιμένουν άμα υποσχεθούν να μην κάνουν πυρηνικά. Και όλοι ξέρουμε ότι ο λόγος των μουλάδων είναι συμβόλαιο. Ορμούς πλέον έχουν καταλάβει ότι μπορούν να το ανοίγουν και το κλείνουν όποτε γουστάρουν. Είναι μεγάλος διαπραγματευτής ο πρόεδρος Τραμπ και είχε δίκιο η Αφροδίτη Λατινοπούλου που πανηγύριζε την εκλογή του. Λέω από τους διάσημους που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχαν και άλλοι άσημοι, αλλά τώρα έναν ανόητο δεν τους ξέρω να τους πω, οπότε λέω τον εκπρόσωπό τους. Δεν άντεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ακριβή τη βενζινούλα τους και κατέβασαν τα βρακιά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συμβαίνει με τη Δύση, παιδιά. Πρέπει να το. Πώς να το πούμε, να πούμε είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε οι τελευταίοι που ζουν την κυριαρχία της Δύσης. Καλύτερες μέρες για τη Δύση δεν πρόκειται να έρθουν. Έτσι, ελπίζω να το έχετε καταλάβει και να το έχετε χωνέψει. Γι' αυτό οι διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες του τύπου εμάς, οι γονείς μας, όταν ήταν, ελπίζαν σε ένα καλύτερο αύριο. Ναι, γιατί η Δύση κυριαρχούσε. Παρά τις προσπάθειες των συντρόφων, η Δύση ήταν η δύναμη. Τώρα πια κατεβάζει βραγιά στην πρώτη ευκαιρία. Τώρα πια οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι εκλέγουν για πρόεδρο κάποιον σαν τον Ντόναλντ τον Τραμπ, για να μην εκλέξουν κάποια σαν την Καμίλα τη Χάρις. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στη σκύλα και τη Χάριβδη περίπου. Βέβαια ο Τραμπ παρά ήταν για τέρας, παρά ήταν μεγάλο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι όταν κυβερνήσει επιτέλους, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που θα βάλουν τάξη στις πολεοδομίες. Θα τα πει ο Υπουργός Παπασταύρου αυτά. Προς το παρόν να πω, το ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις, ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή να ελεγχθούν οι υπάλληλοι των πολεοδομιών. Oh yeah. Είναι 2026, πρέπει να έχει αργήσει καμιά πενταριά χρόνια. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά και είναι καλό που το ανακοινώνουμε από τις ειδήσεις. Ο καθένας όποιος μπορεί να κρυφτεί, να κρυφτεί. Είναι σωστό να ευνηδιάζουμε τους ανθρώπους. Πολεοδομίες τις οποίες όλοι έκπληκτοι κοιτάμε και λέμε τι, μόνο τόσο πιάσανε. Και επίσης κοιτάμε έκπληκτη, δηλαδή παρετούνται γενικοί γραμματείς που δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι.
1: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
2: Είναι, ναι.
1: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
2: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευθυξία.
2: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
1: Όχι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
2: κοιτάξτε.
0: Αφού ρε παιδιά, είχε κλείσει τον κύκλο του, είπαμε. Έκλεισε τώρα, έτυχε το κλείσιμο, δηλαδή τελείωνε ο κύκλος. Ερχόταν, το έφερνε, τσακ. Τελείωσε ο κύκλος πάνω που πιάσανε τον κουνιάδο του. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μη σε θέλει ρε παιδάκι μου. Κάνε εξαγγελίες, Υπουργέ μου.
2: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα one stop shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες.
0: κάνει, να γίνετε κυβέρνηση να το κάνετε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τις πολεοδομίες. Τώρα πια μπαγλαρώσανε μερικούς 7 χρόνια μετά. Όχι ότι υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες, για όνομα. Τι, εντάξει, επειδή φυτρώνουν αφαίρετα όπου μπορούν να φυτρώσουν, σιγά τι έγινε να πούμε. Είναι, είναι το έδαφος της χώρας τέτοιο και φυτρώνουν εύκολα. Τι να κάνουν εκεί οι άνθρωποι στις πολεοδομίες.

0: είναι ο Κώστα?
1: Ναι βρε, να απαγγείλεις.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
1: Δεν θα ανησυχώ για τη δουλειά μου όσο οι πολιτικοί δεν βρίσκουν, δεν μπορούν να έχουν, δεν αποκτούν αίσθηση του γελίου. Θα έχω πάντα ψωμάκι. Και εσείς κάτι να ακούτε.

0: Ο Αϊμίτσους μια χαρά όταν τα 300 δις θα πάνε για την ανακατασκευή του Ιράν και προφανώς έχει συμφωνήσει με τους μουλάδες. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει και αν δεν έχει συμφωνήσει. Αυτό που ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε καλά είναι ότι ο τύπος έβγαλε λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Κατέστρεψε τη Δύση, τη χώρα του, την εικόνα της, ενδυνάμωσε τους μουλάδες, το Ιράν, το φρικαλέο αυτό και επικίνδυνο για όλο τον πλανήτη καθεστώς, αλλά ο ίδιος τσέπωσε με τα ανεβοκατεβάσματα του χρηματιστηρίου, οπότε... Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους ψηφοφόρους του. Η ψηφοφόρη του, οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, το σινιάλο στην Ευρώπη ότι πρέπει όσο το δυνατόν, και καλά, νομίζω το έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να απογαλακτιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να χωρίσουν τα τσανάκια μας. Είμαστε πολύ πιο αδύναμοι για να γίνει αυτό ξαφνικά, προφανώς. Αλλά είναι καλό να το έχουμε στο νου μας. Δεν μπορείς να κάνεις χωριό, παιδιά, με μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι μπορεί να ψηφίζουν Τραμπ. Είναι επικίνδυνο να εξαρτάσαι, αυτό θέλω να πω. Και να σου βάζουν χέρι κάτι φελή σαν τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος με το που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου το Υπουργείο Αμήνης, έχασε τον πόλεμο. Αλλά εντάξει, είπαμε, τον έχασε γιατί δεν αντέξαν οι Αμερικάνοι, δεν ήταν θέμα... Δεν αντέξανε, 2 μήνες με ακριβή βενζίνη. Και δώσαν ένα σινιάλο ότι δεν θα αντέξουν στον παραμικρό πόλεμο. Γιατί μόλις λίγο τους κουνήσεις, λίγο τους πειράξεις την άνεση, βάζουν την ουρά στα σκέλια και τρέχουν, ένα κακό σημάδι για την υπερδύναμη του πλανήτη. Τέλος πάντων, δεν έχουν αυτά σημασία. Εδώ έχουμε ενημέρωση για πολύ πιο σημαντικά θέματα. Θα μιλήσουμε με τον Μόρφου, με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Είναι στην Κύπρο αυτός, δεν ξέρω αν πήρε αύξηση, δεν νομίζω. Θα μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τον Άλιστον Κούπερ. Σεβασμιότατε, τι έκανε ο Άλις Κούπερ που λέγατε πριν και δεν ακούγανε οι ακροατές?
1: Ο Άλις Κούπερ που είπα πριν μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
1: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Σημειώνω μετά.
1: Η εταιρεία εκεί, ναι, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής,
0: ναι,
1: που προωθεί,
0: ναι,
1: τις ταινίες και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν,
0: ναι,
1: όλον τον κόσμο.
0: Είναι μια εταιρεία που το κάνει αυτό. Θέλω να πω, γιατί λέτε η εταιρεία που τις ταινίες και τις ταλέντες. Αλλά εσάς τι σας πειράζει τώρα που αυτή η εταιρεία το λέτε πολύ έτσι, σαν να είναι τίποτα βρικόλακες αυτοί.
1: Ποιοι τα διευθύνουν?
0: Ποιοι?
1: Αυτά όλα τα συνεργεία.
0: Οι διευθυντές.
1: Είτε...
0: Τα συνεργεία ποια?
1: Του κινηματογράφου.
0: Να, ναι.
1: Είτε της μουσικής.
0: Ποιοι?
1: Όλοι,
0: ναι,
1: μα όλοι,
0: ναι,
1: Εβραίοι. Το έχω όταν ακούει, ακουέτο. Και ο νόν, νοήτο.
0: Και ο
1: νόν, άλλο σχόλιο.
0: Όχι, τι άλλο σχόλιο. Τώρα σας πήραμε χαμπάρι που λένε, δεν χρειαζόμαστε άλλα σχόλια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, και ο εθνικός σοσιαλισμός ιδεολογία είναι. Τι είπε ο Κούπερ, τι άλλο είπε?
1: Με πήγα, λέει,
0: ναι,
1: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος ο... Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλον το όνομα του. Άλις,
0: ναι,
1: σημαίνει αλήκη.
0: Ναι.
1: Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέντα.
1: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρέσει στο σατανά,
0: ναι,
1: ό,τι είναι του Θεού,
0: ναι,
1: να το διαβάλει, να το διασπά.
0: Μάλιστα, είναι μερακλής ο σατανάς. Του αρέσουν τα αγόρια που με ονόματα γυναικεία. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, ήρθε κάτι εκεί που του καλέσαν το πνεύμα? Είπατε κάτι για πνεύμα που εκλήθη το, ήρθε ή είχε δουλειές?
1: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι,
1: ο Άλις Κούπερ. Με βάλα, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα τον εφόσον, ναι,
1: ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι, ναι.
1: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: ναι,
1: και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας, θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, και έτσι έγινε. Μάλιστα, έχω και άλλο τέτοιο μήνο. Μάλιστα, και έτσι και έγινε. Συνεχίστε, γιατί τώρα καταλάβαμε, για πείτε.
1: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Το πνεύμα τον είπε.
1: Αλίκη Άλις.
0: Άλλη.
1: Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν.
0: Μόνο.
1: Που θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι του εκάμαν.
0: Τι του εκάμαν. Τι του εκάμαν.
1: Και να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Με το αίμα του, ναι.
1: Ότι ναι. Η ψυχή σου, ναι. Όταν πεθάνεις,
0: ναι.
1: Θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο Σατανάς.
0: Α, το Σατανά.
1: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Πω από τους μάγους.
1: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι.
0: Ναι.
1: Για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους. Και το υπογράφουν με το αίμα τους. Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχουν μελάνια. Πάει, δεν έχουν μελάνια. Υπογράφουν με αίμα. Μα καλά. Άμα έχουν δώσει την ψυχή, έτσι κι αλλιώς δεν πάνε στην κόλαση. Πρέπει να βάλει και υπογραφή. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Είναι πιο δραματικό με υπογραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ξέρετε όλη την αλήθεια για τον Άλις Κούπερ, παιδιά. Τι είναι, Πρωθυπουργέ?
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι και τρομερά δύσκολο τώρα με τα Facebook, τα Twitter και αυτά. Τους βρίσκουμε εύκολα.

0: Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα πάντως, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς το μεταφός.
7: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο κωδικοποιητής διευκρινίζει, γιατί είχαμε την απορία πριν με το, αυτά που ακούσαμε, τις αποκαλύψεις του Μόρφου για τον Άλιστον Κούπερ. Λέει, μέχρι και οι δαίμονες του Χόλιγουτ είναι δέσμοι της γραφειοκρατίας. Δεν φτάνει η αθάνατος ψυχή. Χρειάζεται και μια υπογραφούλα κάπου. Υπάρχει τάξη στην κόλαση, δεν είναι... Από τότε που στον πέταξα θα ήθελα να διορθώσω τον Μητροπολίτη Μόρφου, γιατί επειδή έχω συγγενικούς δεσμούς με την οικογένεια Κούπερ, γνωρίζω ότι το Άλις προήρθε από τον Μπακάλις. Επειδή ο πατέρας του είχε κατάστημα με εδόδημα απικιακά στο Φίνιξ Τεσσαριζόνες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, ελπίζω ομιλία Καραμαλή να ήταν σε ταβέρνα, γιατί η πίεση ανοίγει την όρεξη. Όχι, δυστυχώς ήταν στην αποφύτηση ενός κολεγίου. Πήγε εκεί να διασκεδάσει. Τα παιδιά είχαν, λέει, θα έχουμε διάφορα, θα μουσική, κλόουν, ποιήση. Το πρόεδρο της Ενώσεως Συνεταιρισμών Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Γιατί είναι πρόεδρος εκεί. Φοβερό, ρε παιδί μου, δεν είναι.

Ο Φρυθίνγκερ, με όλο το σεβασμό στον κύριο Ιερέα, στον Μητροπολίτη Μόρφου, ο Σατανάς τι τις κάνει όλες αυτές τις ψυχές, τες ψυχές. Τες βάζει να κάνουν όργια και κοιτάζει. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι ξέρουμε ότι κάνει συλλογή ο Σατανάς. Δεν έχει τι να κάνει και είναι συλλέκτης. Ο αριστερός με στραβισμό, ο Μπαζούζου φταίει για τον Άλιστο Κούπερ.

0: ο Τατάκης αυτό με τον Κώστα τον εργατικό, Κωνσταντίνο τον εργατικό, τον εργασιομανή, χθες που το έβαλες νόμιζα το είχαν κάνει με AI. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το είπε όντως. Βεβαίως και το είπε. Και είναι αυτό, παιδιά, το βασικό με τους πολιτικούς. Και πώς να το πούμε, η διαβεβαίωση ότι δεν θα μείνω χωρίς δουλειά, ότι πάντοτε θα έχω υλικό, θα έχουμε εδώ πράγμα να ακούμε, είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής. Ούτε του γελίου, ούτε της ντροπής. Να πούνε, ρε, μην το πω έτσι, θα είναι γελίο. Δεν θα ντρέπομαι να τα πω αυτά τα πράγματα. Τα λένε και τους ευχαριστούμε.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Πάμε τώρα σε άλλους σατανάδες εκεί στο Πασόκ. Στο Πασόκ που δεν τους έρχεται την κατραπακιά τους καημένους η μία μετά την άλλη. Δεν ακούσανε Βουλαρίνο. Τους το έλεγε 3-4 χρόνια πριν. Πότε είναι η πρώτη φορά που τους είπα. Ρε, μην κάνετε τους αριστερούς. Θα φάτε. Τι φάγανε, δεν ακούνε. Και δεν θέλει και πολύ μυαλό. Λίγο μυαλό είναι. Αλλά μα δεν έχει ούτε λίγο μυαλό, την πατάς έτσι. Και έρχονται κάτι παλαιές συντρόφισσες και σου λένε κλείστο μωρέ το ρημάδι του κόμματος. Και έλα να προσκυνήσουμε όλοι μαζί τον Τσίπρα.
1: Αυτή η όσμωση, αυτός ο διάλογος, τυπικός ή άτοπος, μεταξύ των δύο ή τριών κομμάτων που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, δεν είναι καλύτερο να αρχίσουν έναν άτυπο διάλογο γύρω από προγραμματικές θέσεις, γύρω από, από κοινή πορεία κτλ.
0: Δεν είναι καλύτερο να έρθετε να φιλήσουμε τα πόδια του Τζοκόντου όλοι μαζί. Να του... Τι? Του Τζοκόντου ρε Παναγιώτη, έχασε μαθήματα. Είναι ο Τζοκόντος, ο αρχηγός της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, όχι της αστυνομίας της άλλης. Μας τα είπε ο ηθοποιός Χιλάκης, ο κομφερασιέ του. Είπε ότι μου θυμίζει το Τζοκόντα. Τον πίνακα, λέει, γιατί όπου πας σε κοιτάει, σε παρακολουθεί, απομίζω. Σε παρακολουθεί να δει άμα είσαι αφηρημένος να σορπάξεις το πορτοφόλι.

0: Συντρόφισσα Κατσέλη, θυμίζω, ήτανε του ΓΑΠ. Ήτανε του λεφτά υπάρχουν. Ήτανε, μετά ανακάλυψε δεν υπήρχαν λεφτά. Σου λέει, βούλιαζε και το πλοίο του Πασόκ. Τσουπ, πήδηξε στο πλοίο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά αποστασιοποιήθηκε γιατί δεν ήξερε ποιο από τα πλοία θα βουλιάξει. Τώρα εμφανίστηκε ο Αλέξης πάλι. Τσουπ, τρουπώνει. Δεν είναι κανένα κορόιδο. Σύντροφος Σκανδαλίδης. Σύντροφος Σκανδαλίδης από το Πασόκ. Μας εξηγεί τι δεν πάει καλά.
1: Υπάρχει ένα θέμα ότι η πολιτική μας, έτσι όπως είχε εκφραστεί και έχει οργανωθεί όλο αυτό τον καιρό, μέχρι το συνέδριο δεν περνούσε πολύ στην κοινωνία. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Και γι' αυτό τώρα πέφτει το Πασόκ συνέχεια. Έτσι εξηγείται, γιατί προσπαθούνε. Άμα δεν προσπαθούνε, μπορεί και να την γλιτώσουνε. Αυτοί είναι τόσο ανίκανοι που όταν προσπαθούνε πάνε χειρότερα. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που δεν είναι υποχρεωτικό να κατάλαβα εγώ καλά ή να κατάλαβε εκείνος τι είπε, εάν τους ήθελε ο Τσίπρας μια χαρά θα πηγαίνανε. Αλλά τώρα που δεν τους θέλει πώς θα πάνε.
1: Θέλει ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί με τον Πασόκ, δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν θέλουμε από τη στιγμή που δεν θέλει και αυτός και δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι επιδιώκεις με την ίδρυση αυτού του προσωποπαγού κόμματος. Καλά.
0: Από πότε το Πασόκ ενοχλείται από προσωποπαγή κόμματα, τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά δεν το, πώς θα πάμε, δεν θέλουμε να πάμε αφού δεν μας θέλει αυτός. Αλλά άμα μας ήθελε το συζητούσαμε, τι να μείνουμε χωρίς δουλειά. Γιατί μια χαρά και με Τσίπρα θα πάνε, είναι έτοιμοι οι σύντροφοι, είναι σε απελπισία, τι να κάνουνε. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους πνιγμένους, από τους Σιριζαίους τους πιάνονται.
1: Υπάρχουν τα πρόσωπα που είναι ενεργεία βουλευτές, τα οποία χειρίζεται η Επιτροπή Υποψηφιωτήτων και ο Πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Εγώ έχω σχέση με παλιά στελέχη που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν
2: ψηφίσει Νέα Δημοκρατία κτλ. Αυτά θα κάνετε πρόταση να γυρίσουν.
1: Όλα αυτά θα γυρίσουν.
2: Δεν κάνουμε face control,
1: face control σε κανένα που δεν είναι βουλευτής τώρα.
2: Άρα πρόσωπα που έφυγαν, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, εσάς η πρότασή σας είναι να γυρίσουν.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας περισσεύει.
0: Είμαστε σε τόσα χάλια που θα μαζέψουμε και αυτούς που μας έφτυναν. Θα τους πούμε, δεν πειράζει που μας φτύνατε. Κάναμε επιδερμίδα, ελάτε. Σε φτύλα, λίγο μπορεί να πει κάποιος. Όχι, Πασόκ θα πω εγώ. Έχει αρχηγό, θυμίζω τον Ανδρουλάκη. Οπότε οι άνθρωποι τι να κάνουνε. Και ίσως έτσι να μπορούσαμε να τους λυπηθούμε λίγο περισσότερο. Να έβγαινε ο Σκανδαλίδης να πει: ψηφίστε μας, μωρέ, τον Ανδρουλάκη. Έχουμε αρχηγό, σας παρακαλώ πολύ. Ψηφίστε μας να τον εδιώξουμε. Θα μου πεις άμα τους ψηφίσαμε δεν θα τον εδιώξουνε. Οπότε τον έχουν ψηφίσει και δύο φορές. Τέλος πάντων είναι, έχουμε πει έτσι, όλοι δουλεύουν για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Είναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι λες και είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αλλά κανένας ποτέ άνθρωπος του Μητσοτάκη δεν θα έκανε τόση καλή δουλειά όσο κάνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ή γενικώς οι Πασόκοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν πρέπει να ανησυχούν βέβαια πολύ. Διαβάζω εδώ, δεν πρόλαβα να το κόψω δυστυχώς. Ο Γερουλάνος μίλησε στον Παύλο και είπε: είναι τρία Πασόκ που περιμένουν και δεν ψηφίζουν. Είναι το ένα Πασόκ που πάει και ψηφίζει και είναι τρία άλλα που δεν ψηφίζουν τίποτα και περιμένουν. Δηλαδή, λογικά ο Γερουλάνος σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ πρέπει να βγάζει 40%. Δεν είναι, εντάξει, είναι ένα που ψηφίζει το 10% και είναι άλλα τρία Πασόκ που περιμένουν, αλλά μπορεί να πάνε να ψηφίσουν και αυτά Πασόκ άμα του πείσουν, οπότε το έχει το 40%. Άμα δεν τα καταφέρουν να πείσουν πολλούς, ένα τριαντάρι το πιάνει άνετα. Ύστερα λέμε για τον Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πέννη Δαλαμούρα. Συντρόφισσα Πέννη Δαλαμούρα, δεν την ήξερα. Την έμαθα χάρη στο Σταμάτη το Ζαχαρό. Δεν φτάνει η Βάση Αναστασίου ακόμα, αλλά δεν είναι και κακή. Συζητούν για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Το κόμμα του Ανδρουλάκη συζητά για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας και...
3: Νομίζω ότι προφανώς και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη. Είναι ο ίδιος
4: το συμπέρασμα, γιατί το λέτε συνέχεια για το κόμμα.
3: Αυτό το συμπέρασμα πηγάζει από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 5 φορές.
4: Και εσείς είναι πόσες φορές έχετε χάσει?
3: Πολύ πιο. Εμείς περάσαμε μία. Καταρχήν.
4: Πόσες φορές έχετε χάσει, δεν μου λέτε όμως.
3: Εμείς περάσαμε μια μεγάλη περιδίνηση στην παράταξή μας. Αναλάβαμε μόνοι μας τη χρεοκοπία της χώρας το 2010.
0: Πότε, τότε που έλεγε ο Γιώργος ότι λεφτά υπάρχουνε, αυτό που κορόιδευε την κοινωνία επειδή του πάσαρε ο άλλος, ο βασικός υπεύθυνος για την κατάσταση που βρήκε την Ελλάδα, η κρίση, του πάσαρε την κυβέρνηση ο άλλος, μη χάσει, πήγε και την άρπαξε. Αυτό με την αυτοθυσία του Πασόκ είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που έχει ακουστεί. Το Πασόκ ήταν ο Γιώργος που έλεγε λεφτά υπάρχουν και ξεγέλαγε την κοινωνία. Είναι αυτό. Εσύ τα σπάσες, εσύ θα τα φτιάξεις μετά. Επίσης το Πασόκ κορόιδευε παραδοσιακά και πολύ και απροκάλυπτα. Πουλούσε σοσιαλισμό. Λογικό είναι να χάσει τις περισσότερες ψήφους. Όπως τις έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι. Αυτοί πουλούσαν τα παραμύθια της αριστεράς, αυτοί χάζανε τις ψήφους. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά μάλλον θα πάνε, γιατί συμπαθιώνται το Πασόκ και ο Κιελάς και το κόμμα του Τζοκόντου. Απλώς δεν μας το λένε από τώρα. Σύντροφος Βαρδακαστάνης.
5: Και όπως έχουν πει πολύ μεγάλοι πολιτικοί του περασμένου αιώνα και όχι μόνο, οι συνεργασίες συζητώνται πάντα μετά τις εκλογές.
0: Οπότε εσείς μπορεί να ψηφίσετε Πουχού Πασόκ, αλλά στην ουσία να ψηφίζετε Τζοκόντο. Που σημαίνει ότι είναι καλή και η ψήφος στο Πασόκ. Αυτό θέλω να πω. Εγώ στηρίζω την ψήφο στην Ελλάδα απευθείας. Αλλά και Πασόκ μια χαρά είναι. Τζοκόντος πάλι. Τέλος πάντων, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το αφήνουν ανοιχτό. Ο Δήμαρχος Χρυσόστομος το θέλει. Ναι, Χρυσόστομο το λένε. Θα το τσεκάρω και τώρα, γιατί έτσι με κοίταξε με απορία, αλλά ναι. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, σας έχω πει, από τους... από τους κακούς μαθητές, από τους μη επιμελείς μαθητές, από τους μαθητές που χάνουν μαθήματα και έρχονται μετά και κάνουν ερωτήσεις. Και Αντώνης, κάποιο μάθημα έχω χάσει, δεν άκουσα τίποτα ηχητικό για τον Τζοκόντο που βύραρε τις άγκυρες και πρόσωλοταχώς. Έπρεπε να του πεις να κάνει προπόνηση στο ανεμολόγιο και να προσέχει στις στροφές 180 μοιρών. Αντώνη μου, όχι ένα, πρέπει να έχεις χάσει πολλά μαθήματα εσύ. Σε βλέπω για επαναλήψη. Λοιπόν, κατευθείαν στο Spotify ή στο Apple Podcast, όλες οι εκπομπές είναι εκεί. Επανάληψη. Και να ακούσεις και αυτές που δεν έχεις ακούσει και αυτές που έχεις ακούσει, επανάληψη. Γιατί νομίζω ότι δεν θα περάσουμε τη χρονιά. Διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, κλήρωση.
6: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τέλος πάντων, Τζοβάνι Μπουκάκιος, μόνο αυτό. Ομολογώ ότι φοβάμαι ότι έχω χάσει και εγώ κάποιο μάθημα. Δεν ξέρω γιατί τον Φαραντούρη, τον λέμε Φανφαραντούρη. Δεν χρειάζεται να έχεις παρακολουθήσει μάθημα. Γιατί είναι φανφάρας. Και γι' αυτό τον αγαπάμε ως φανφάρα. Και εξού και το Φανφαραντούρης. Φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν προλάβατε να τελειώσετε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Να σημειωθεί πως οι διαπραγματεύσεις χθες για τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεζμπολά κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στον Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Την ίδια ώρα πάντως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Πάντως, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον νότιο Λίβανο. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός χθες, όπως ανέφερε η ιατρική πηγή του Λιβάνου στο Reuters. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με την στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει η μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές τους ευθύνες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια στην Τουρκία και την Κίνα εντός του 2026. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήγηρε σημαντικά ηθικά και σταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και θέσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το περιστατικό ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από νέα διαδήλωση στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. κτηνοδία στη Γαστούνη. Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία. Αυτήν την ώρα η Σκωτία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 0-1. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και μπήκαμε με ατίκ, φίλες και φίλοι, Δανάη της μιας δραχμής στα Γιασεμιά, στίχη μουσική ατίκ.

0: τη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μας ξαναθύμισε ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική.
1: Μαθαίνουν τόσα μυστικά.
0: Εμείς βέβαια όταν το γνωρίσαμε πιτσιρικάδες με τα μυαλά έξω από το κεφάλι τα κοροϊδεύαμε όλα αυτά, αλλά σύν το χρόνο οριμάσαμε κι εμείς όπως πρέπει να οριμάζει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι αυτοβελτιώνεται, γιατί αν είναι να μένει γιδαραίος δεν έχει κανένα νόημα. Και δυστυχώς το δεύτερο δυστυχώς επικρατεί στη μνήμη λοιπόν του φίλου μου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε χθες. Σε αυτήν την μορφή του αθηναϊκού κέντρου, σε αυτή τη φυσιογνωμία, όταν διάφοροι παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές, ένας ήταν ο αντιεξουσιαστής, ο πραγματικός. Σκοτώνονται αναρχικοί, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα, εκεί στα Εξάρχεια, με τα ΜΑΤ. Αλλά πρέπει να διασχίσει την πλατεία με το παπί, ο υπέρβαρος Ανδρέας Μαζαράκης. Και στο ένα χέρι ο φραπές. Όχι φραπέ, φραπές. Οπότε ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο πρόεδρος της ομάδος ποδοσφαίρου Αστέρας Εξαρχείων. Είναι υπεύθυνο, έχει ομάδα βόλεϊ, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει τα πάντα μπάσκετος, θέλει να αναβιώσει το Παγκράτιο, είναι αρχαιολάτρης, είναι βαρεμένος και έχει διάφορα. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κλείνει συμφωνίες στην Ελβετία με παραγωγούς τυριών για τα τυριά που θα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Μιλάω για μια τέτοια φυσιογνωμία ανθρώπου. Ταυτοχρόνως κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο ως Εξαρχείων, μιλάει για το ποδόσφαιρο, μιλάει για τα αρχαιοελληνικά, μιλάει για τον Παρθενώνα, μια που έγινε χθες και μπήκε το δυτικό αίτωμα, έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά. Και επειδή λέω πολλές φορές άσχημα πράγματα για το δημόσιο, αν υπάρχει μία, και υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες στο κράτος μας, αλλά υπαριθμόν πρώτη υπηρεσία θα ανακήρυσα εγώ προσωπικά την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Σε αυτήν που σήμερα προείσταται η Ροζαλία Χριστοδηλοπούλου, και για αυτό που έγινε θες το δυτικό αίτωμα εργάστηκαν κυρίες και κύριοι μεγάλο δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, υπό την κυρία Βάσο Μανιαντάκη, προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, και το αρχιτέκτονα Κοσμά Σκαρή, που όλοι μαζί όμως, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, όλοι μαζί αυτή η υπηρεσία στην διάρκεια αυτών των 40 ετών, με επικεφαλής τον κορυφαίο καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι η παγκόσμια, σε επίπεδο παγκόσμιο, η πρώτη υπηρεσία συντήρησης μνημείων αρχαιότητας. Ναι, εδώ η Ελλάδα έχει παραγάγει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και το αποτύπωμα αυτών των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εσάς, που κάποιοι από εσάς λέτε «μα είναι τόσες χρόνια στις καλοσχέσεις ο Παρθενώνας». Τράβα, πήγαινε φτιάχτον, εσύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή έτσι, επειδή είμαστε προπέτες. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά μας, πέραν από το φθόνο, είναι και ότι είμαστε και προπέτες. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτόν τον τύπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε χθες αδόκητα, αλλά έτσι γίνεται πάντα, φεύγουμε οι άνθρωποι, και μένει πίσω αυτό το κενό. Λοιπόν, απλώς παίρνω μηνύματα, με συγχωρείτε που για τα γέλια μου, αλλά έχω τον φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος έζησε αυτή την περίοδο εκεί του Sky με τον Ανδρέα Μαζαράκη, και εμείς τα νιάτα που λέγαμε, που ήμασταν το μυαλά έξω από το κεφάλι, και βγαίνονταν διάφορα αστεία πράγματα, τα οποία τώρα μου τα υπενθυμίζει και τον ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα Μαζαράκη θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αύριο στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών, για όσες και όσοι τον αγαπήσαμε και τον θεωρούσαμε αυτή τη φυσιογνωμία φίλο μας, αυτή τη φυσιογνωμία ο οποίος, επαναλαμβάνω, όποια πέτρα και αν σήκωνες, αυτόν τον αντιεξουσιαστή τον έβριξες από κάτω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, σκοτώνονται αναρχικοί και ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρχείων, αλλά πρέπει να περάσει ο πρόεδρος. Μάλιστα, ο πρόεδρος επιβαίνων Παπακίου. Μάλιστα, προπροπή και στο ένα χέρι το φραπέ, στο άλλο χέρι τυρόπιτα. Είχε μια συνήθεια, βουτούσε την τυρόπιτα μέσα στο φραπέ και λιώναμε. Εμείς οι πιτσιρικάδες λιώναμε, δεν αντέχαμε δηλαδή. Γινόταν η κόλαση. Και ο ίδιος μας έλεγε κι άλλα, ας πούμε, και μας φούντωνε. Οπότε σηκώνεται εις εκ των αντιεξουσιαστικών αναρχικών εκεί όλων χαβαλεδιάριδων που σκοτώνται με τα ΜΑΤ, φωνάζει παιδιά, ο πρόεδρος. Ανοίγουν οι αναρχικοί, περνάει ο πρόεδρος με το παπί. Όμως παρακάτω απέναντί τους είναι τα ΜΑΤ. Σηκώνεται ο αρχηγός αξιωματικός εκεί των ΜΑΤ και λέει παρακαλώ, ανοίξτε να περάσει ο πρόεδρος. Μετά ξανασκοτώθηκαν πάλι, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε να περάσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης. Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Δεν πρέπει να το γνώρισες.
2: Μεγάλη φυσιονομία, και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είχε και πολύ βαθιά μόρφωση. Είχε, με έλεγε συνάδελφο, γιατί είχε τελειώσει και αυτός την ΑΣΟΕ και την νομική. Και παρότι έκανε μια απόπειρα να δουλέψει ως δικηγόρος, ήταν αντιεξουσιαστής ως στάση ζωής, ναι, όχι ως ιδεολογία. Και εγώ τον έζησα και στα Εξάρχεια, βέβαια, γιατί εγώ στο Βουλευσάρφα αυτήν ναι, είχαμε πολλές φορές.
0: Βαθιάστος ήταν ο Ανδρέας.
2: Εντελώς.
0: Εντελώς.
2: Και έχει αστική παιδεία και ευγένεια και κουλτούρα και πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και έχω να σου πω ότι τελευταία έκανε κάποιες εκπομπές στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
2: Και έκανε βραδινές εκπομπές. Με παρακάλεσε λοιπόν ένα βράδυ, μου λέει σε παρακαλώ πολύ, θέλω να έρθει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω τι ώρα είναι εσύ, Άντρε, αυτή. Μου λέει ξεκινάμε στις 11. Του λέω ρε φίλε, 11 ώρα, πού να κάθε που του λέω εδώ. Μου λέει σε παρακαλώ πολύ. Με κράτησε μέχρι 5 το πρωί. Δεν μου άφησε να φύγω, αλλά ήθελα και εγώ να φύγω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Είναι από τις κλασικές φιγούρες οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται και πολύ ορθά το έκανε. Και προς σημείο σου δηλαδή. Να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Όπως εννοείται. Ελεύθερα εδώ, μιλάς ελεύθερα. Με διακόπτεις και λες το δικό σου.
2: Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Παρθενώνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι τα περισσότερα αναφιώτικα και τα σπίτια κάτω από την πλάκα είναι χτισμένα με μαρμάρα που έχουν πάρει από τον Παρθενώνα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια υλικά. Οπότε ανέβαιναν απάνω, έκοβε ο καθένας ό,τι του είπε και το έβαλε στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς μπορούμε
0: να το μαζέψετε.
2: Και τι είναι τελικά αυτό, γιατί αυτά δεν ήταν αμυγώς τοποθετημένα, ήταν ανάμεσα σε άλλα υλικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα και των διαφόρων.
0: Έχουν μαζέψει όλα τα κομμάτια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η δουλειά αυτό που έχει γίνει στο ναό και σε όλο
2: δουλειά,
0: το συγκρότημα της Ακροπόλεως επάνω.
2: Είναι
0: όλα τα κτίρια. Έχουν μαζέψει κομμάτι-κομμάτι ό,τι τσάκησε ο Μοροζίνη.
2: Ακριβώς.
0: Ό,τι τσάκησε ο Έλγιν. Δηλαδή ακριβώς, ό,τι τσάκησε η ιστορία, εν πάση τόση, ας το πούμε έτσι.
2: Και από κάτω από εκεί είναι η λεγόμενη, το λεγόμενο η αρή των θαυμάτων. Που έχουν γυρίσει πολλά ελληνικά έργα, στα οποία ο Έλγιν διαμέλισε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και μάλιστα όταν είμαι Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το χαρακτηρίσαμε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και νομίζω είναι και επισκέψιμο σήμερα.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί ξέρεις, πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το λέμε κι αυτό. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, ξέρεις ότι είσαι η τέταρτη Παρασκευή,
2: ναι, ναι,
0: που είσαι εδώ, ήρθες τέλος Μαΐου,
2: ναι,
0: και κοιτούσα το ημερολόγιο πριν ναι, ξεκινήσουμε, δηλαδή εννοώ το πρωί όπως προετοιμάζω.
2: Είναι καλές κουβέντες, μου αρέσει
0: κουβέντες. Και λέω, ρε εσύ, ο Γιώργος είναι εδώ από τις 29 Μαΐου και πιάσαμε 19 Ιουνίου.
2: Θα πάρει το παραγιό εδώ.
0: Γεγονός ότι αν με αφήσεις μπορώ να κάνω και 24ωρο πρόγραμμα, γιατί έχω πολλά να πω και καταπιέζομαι. Περιορίζομαι δηλαδή, όχι καταπιέζομαι, ζητώσα, περιορίζομαι, γιατί ξέρεις μπορεί το ένα μου γεννάει με ένα άλλο χίλια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω την κωμωδία της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πραγματικά κόμεντι. Πραγματικά είναι
2: η πρώτη ανάγνωση είναι κόμεντι, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά είναι δηλαδή τσουβέλας. Δηλαδή, αν τους βάλεις κάτω, θα σου βγάλω αποτέλεσμα τσουβέλα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πάμε σήμερα, επειδή πρέπει να σε στριμώξω, θέλω να πάμε σήμερα στην εσωτερική αντιπολίτευση, την εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Την εσωτερική, μάλλον την εσωπαραταξιακή.
2: Υπάρχει τέτοιο.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Χτυπάνε τα καμπαναριά. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο μ' αρέσεις.
2: Ξεροτένις
0: εγώ.
2: Ξεροτένις. Πατάς μια μπάλα, σου γυρίζω πίσω μια ωραία.
0: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Έχει αλλοιωθεί ιδεολογικά η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε εισδοχή ξένου παράγοντα?
2: Δύο λεπτά. Όλες οι μεγάλες παρατάξεις είναι πολύ συλλεκτικές. Και δεν μπορεί να είναι μία παράταξη μεγάλη εάν δεν είναι πολύ συλλεκτική. Το καταπληκτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ενώ έκανε διευρύνσεις κατά καιρούς, κατάφερνε να ενσωματώσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνει παραγωγικά κύτταρα της παρατάξεως. Άρη, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν είμαι ούτε κεντρός ούτε ακροδεξιός. Είμαι δεξιός. Εγώ προέρχομαι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα να πάω κάπου, δεν ήρθα από κάπου. Είμαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Παρότι η Νέα Δημοκρατία κατά γύρω έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες να φύγω να πάω αλλού και είχα και πολύ εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές να πάω αλλού. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μπουνταλάδων, να το πούμε έτσι, που έχουν αυτή την στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ θα σου έλεγα και πού να πας.
2: Ναι.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας το συζητήσουμε. Μπορούμε στην πλατεία να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή,
2: αυτό θα φέρω μια μέρα και την Παβίνα που είναι ψυχολόγο να μας κάνει ανάλυση. Στο δικό μας το επίπεδο δεν καταλήγει κάπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό το ενσωμάτωνε, το αφομοίωνε. Σημασία πάντα είχε το κέντρο βάρους. Πού ήταν το κέντρο βάρους? Αυτό εμένα πάντα με ενδιαφέρε και αυτό νομίζω ενδιαφέρει και την παράταξη. Πώς προσδιορίζεται το κέντρο βάρους, Άρη μου? Από δύο παράγοντες. Από το κόμμα και από τους λεγόμενους newcomers, αυτούς που έρχονται μέσα στο κόμμα για πρώτη φορά. Θα μου πεις, ρε φίλε, τα κόμματα είναι ξεπερασμένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα και τα λοιπά, και κομματικός παρατηρητισμός και τα λοιπά. Ναι, αλλά το κόμμα δίνει μία συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προέκυψα στο κόμμα μέσα από την νεολαία. Διαπαιδαγωγήθηκα με ιδέες, αξίες μέσα από το μηχανισμό. Και αυτό έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια ιστορική συνέχεια. Και σαν και εμένα υπήρχαν και άλλα παιδιά. Παιδιά εντός εισαγωγικών, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είστε σαν τον Φιδία Παναγιώτου και σαν την Κωνσταντοπούλου
2: όχι,
0: που ψήφισαν υπέρ Ερντογάν στο ψήφισμα της Ευρώπης, έτσι? Δηλαδή, όχι, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή ή σε, ας πούμε, λες. Υπάρχουν πολλοί που σήμερα λένε στο όνομα του αντισυστημισμού δεν θέλουμε τα συστημικά κόμματα. Αυτά τα αντισυστημικά, η Κωνσταντοπούλου και ο Φιδίας κάτω στην Κύπρο, που πήραν ψήφους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Δεν λέω ότι επέβαλαν την παρουσία τους στην πολιτική. Πήραν κάποιοι άνθρωποι, πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτοί σήμερα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του Ερντογάν. Οι καλύτεροι οπαδοί.
2: Συμφωνώ. Επανέρχομαι. Εγώ είμαι υπέρ των συστημικών κομμάτων. Υπέρ των κομμάτων θεσμών. Γιατί αυτά τα κόμματα έχουν ιστορική μνήμη και συνέχεια μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται και να συνεισφέρουν στη δημοκρατία. Γιατί η Άρη, το σύστημά μας εμάς, στηρίζεται στα κόμματα. Η δημοκρατία μας, κατά το Σύνταγμα, στηρίζεται τα κόμματα.
0: Και σε αντίθεση με το άλλο μεγάλο κόμμα, με την άλλη, όχι κόμμα, συγγνώμη, με την άλλη μεγάλη παράταξη, ναι, με την οποία διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη μας νεότητα.
2: Για το Πασόκ.
0: Εννοώ το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η δεξιά, κεντροδεξιά, όπως θέλετε, κεντροδεξιά, δεξιά.
2: Όλοι χωράνε.
0: Και όλοι χωράνε, ναι. Μπράβο. Καταφέρνει ακόμη από το 1974 έως σήμερα να υπάρχει. Να υπάρχει στο όλον. Και να μην.
2: Ωραία.
0: Όμως αυτό θέλω να είναι η συνέχεια μας. Μήπως κάποιοι θέλουν να την κάνουν κομματάκια?
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή κάποιοι θέλουν να την κάνουν Πασόκ.
2: Ωραία. Δύο απαντήσεις θα σου δώσω. Δύο απαντήσεις.
0: Θες μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία δέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραήλ. Ο Ελληνός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από όλοι σας και όλες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, για 6 Σάββατα θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έγινε εκπομπή ραδιοφωνική. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Με θέμα την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ερεύνησαν και έγραψαν ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή με πολλές μουσικές. Πώς θα το πω, ξαναφτιάχνουμε αυτή την περίοδο έτσι μέσα στη φαντασία του ραδιοφώνου για τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένω την κριτική σας στο τέλος. Ξέρω ότι οι αριστεροί μου φίλοι θα ενοχληθείτε λίγο, γιατί ξέρω έχετε. Που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια εποχή ζόφου η δικτατορία, δεν το συζητώ, όμως παρά το ζόφο και παρά την καταπίεση άνθησε ο πολιτισμός. Αυτό ερεύνησαν και καταγράφουν με έρευνα οι δύο συγγραφείς, ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη. Περιμένω την κριτική σας καθώς θα εξελίσσεται η παρουσίαση και την Κυριακή, το δεύτερό μας ραντεβού με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι προσήλθατε τώρα. Για τέταρτη εβδομάδα ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Αλεοθάλαμο και συζητούμε για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Κωστά, δύο απαντήσεις.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Γιατί επιβιώνει η Νέα Δημοκρατία και δεν επιβιώνουν τα άλλα κόμματα.
3: Και κυρίως η παράταξη Πασόκ. Αυτό
4: ωραία, ναι. Λοιπόν,
3: η αριστερά, ξέρουμε, συνεχώς διασπάται, οπότε δεν είναι επιβιώνει να ασχοληθούμε.
4: Κωστά, όχι, η δεύτερη για την εσωκομματική αντιπολίτευση.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο. Αν ρωτήσεις ένα, ας πούμε, και το αριστερό και το πεις ποια ευθερία την εσωκομματική αντιπολίτευση.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο.

0: Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός επικράτησε του σοσιαλισμού και η μεγάλη μάχη του προηγούμενου αιώνα κρίθηκε από τη ζωή, όχι από τα γραφεία, όχι από τους φιλοσόφους, όχι από τα πανεπιστήμια, όχι από τα think tank. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν...
1: Και από τα αποτελέσματα, θα μου επιτρέψει, του καπιταλισμού... Που άλλους ενοχλούν, άλλους όχι.
0: Είναι, αλλά... καταγραφή.
1: Αυτό είναι, είναι μέρος της ζωής, αυτό λέω, ως αποτέλεσμα της ζωής.
0: Το στοίχημά μας, αυτό θα το κάνω μια άλλη εκπομπή, είναι πώς θα εξανθρωπίσουμε αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό κράτος και τα λοιπά. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολίτευση, Άρη μου.
1: Ας τα εξανθρωπίσουμε αφού παραδεχτούμε τα αποτελέσματά του, τα θετικά όμως.
0: Ναι,
1: και
0: καλά, εννοείται.
1: Τη στοχοποίηση δεν κάνει κάποιους πάρα πολύ πλούσιους, σωστά.
0: Εννοείται.
1: Αυτό θέλει ισορροπία. Αλλά φτωχότεροι σε σχέση με το παρελθόν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, έχουν πρόσβαση σε ένα μισθό.
0: Ναι, και η άλλη διαφορά είναι ότι αυτή η ιδεολογία παράγει πλούτο, ενώ η άλλη εξειδικεύεται στη διανομή του. Τη διανομή την κάνουμε όλοι εύκολα. Δώσ' μου λεφτά, θα μοιράσω. Το να βγάλω τα λεφτά.
1: Κυμπάρι, και αυτά με και κυμπάρι.
0: Το να βγάλω τα λεφτά είναι το δύσκολο. Την παραγωγή του πλούτου. Άρα, ο φιλελευθερισμός εξειδικεύεται στο να παράγει πλούτο, ο σοσιαλισμός εξειδικευόταν στο να τον διανέμει τον πλούτο. Και εκεί αρχίζουν τα παρατράγουδα. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω ο Δούκας γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τζίπρα, να τελειώνει. Γιατί του ταλαιπωρεί. Και γιατί ταλαιπωρείται με τον Δούκα. Και θα μου πεις ότι σε κόφτει τώρα που δεν είσαι Πασόκ. Με κόφτει γιατί θέλω ένα θεσμικό κόμμα δίπλα μου. Θέλω να έχω μια επιλογή που να ξέρω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια. Δεν γουστάρω να ξαναζήσω τη δεκαετία του 2015. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Δηλαδή θα φτάσω στο τρέλα. Πώς το λέω. Πάω στο γραφείο μόνος μου. Και σαν και εμένα όλοι οι άνθρωποι που παίρνανε κοσάρικα πριν.
1: Και εντελώς ιδιωτελώς και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε το 50.
0: Ακριβώς.
1: Το 15 εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και οι άνθρωποι που ήταν έξω από τις τράπεζες και ήταν σε κατάσταση πώς θα το πω. Έτσι, καταρακωμένοι έξω από τις τράπεζες.
0: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα για τον Πασόκ. Αλλά θα τα βγουν μόνοι.
1: Κατά τον Βαρουφάκη που τον έβλεπα τώρα στην κρατική τηλεόραση και μπράβο στην κρατική τηλεόραση, μην δε χάσει αν δεν ακούσουμε τη γνώμη Βαρουφάκη, έλεγε ότι πάνε να πάρουν κάτι ψωρό ευρώ. Έλεγε το 15 ότι στέκονται έξω από τις τράπεζες.
0: Αγάπη, με έκλεισα τις τράπεζες. Α, μην τα λέμε τώρα. Αυτά το είναι κωμικοτραγικά. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, Άρη μου, δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ πιο ύπουλο. Έχει μια σιωπηλή αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μετά το 23, η Νέα Δημοκρατία διολύστησε σε ορισμένες πολιτικές που δεν ήταν σε απόλυτη αρμονία με τη βάση της. Παραδείγματος χάρη, η νομιμοποίηση του γάμου των ομοφύλων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία του μέτρου, το οποίο εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα αν ήμουν στη Βουλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κλείνω. Πολλοί ενοχλήθηκαν και πήγαν στην άκρη.
1: Ενοχλήθηκαν από το κυρίως, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 6 πράγματα και να γίνει το 7ο αυτό.
0: Έτσι,
1: ενοχλήθηκαν από την αιμονή και την έμφαση. Εντάξει, που
0: δεν θέλω να το κρίνω. Όταν λέμε ενοχλήθηκαν.
1: Ναι,
0: για δικούς τους λόγους ο καθένας.
1: Ενοχλήθηκαν, συμφωνώ βέβαια.
0: Δεύτερον, έχουν ενοχληθεί από μια λαζονία κάποιων στελεχών οι οποίοι μιλάνε ύφος 15 καρδιναλίων. Το οποίο επίσης ενοχλεί αρκετό κόσμο. Τρίτον, όλοι αυτοί. Οι κακοί χειρισμοί σε σχέση με τα Τέμπη, που με τα ξυλόλια, που δεν ήταν ξυλόλια, που τα κρυμμένα βαγόνια, που δεν ήταν κρυμμένα βαγόνια, που αντί κυβέρνηση να βγει από την αρχή να πει τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Ουσιαστικά αυτοθυματοποιήθηκε σε ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε, γιατί εξηγείται με την απλή λογική.
1: Ναι.
0: Το τρίτο.
1: Ένας το έκανε αυτό, για να το πω τώρα. Ένας το έκανε και τον λέει και του βάζανε κόκκινη κάρτα από το παξί μου. Ένας υπουργός το έκανε.
0: Εμείς τώρα εδώ συζητάμε.
1: Άδωνη τον λένε στο μικρό του.
0: Ναι, εμείς εδώ συζητάμε τώρα συνολικά
1: για σε κατάλαβα.
0: Λειτουργούν όπως αντιβίωση. Μαζεύουν μονάδες στο αίμα κτλ. Τρίτον, υπάρχει μια κουβέντα που είπες προηγουμένως περί πασοκοποιήσεως. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις τοπικές επιτροπές κτλ. Σου λένε ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν α πούμε τα. Πιο προεργημένα στελέχη να είναι άνθρωποι από άλλους χώρους ενώ εμείς ας πούμε και τα λοιπά. Όλα αυτά Άρη μου τα λέω γιατί είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Στις μετρήσεις άντες η συσπήρωση της Δημοκρατίας είναι 80%. Όμως οι μετρήσεις δεν πιάνουν τη σιωπηλή αποστασιοποίηση του ψηφοφόρου ο οποίος δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει παράταξη αλλά δεν θα πάει στο καφενείο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα κατεβεί στον δρόμο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα βγει μπροστά σε μια μάχη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έχει κινήσει τώρα κατά τη γνώμη μου αυτές τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις όχι για να κάνει εκλογές αύριο. Για να συσπηρώσει την παράταξη να αντιμετωπίσει τις εκλογές του 27 κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, μόνο

0: καταλαβαίνουν οι υπουργοί του. Αυτό και οι βουλευτέ των
1: δημοσίων.
0: Για την ιστορία και έρχονται εδώ και λένε στα παράθυρα, αφήνουν υπονοούμενα.
1: Ναι, αυτό είναι δικό του θέμα. Όμω πρόσεξε τώρα. Ο Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου, αν είμαι εγώ τώρα, σκέφτομαι όπω είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνομιλητή, όπω ξέρει, ούτε ανήκω στον κύκλο των άνθρωπων που το συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω αυτό μπορούσε να το συμβουλεύσει κιόλα. Όμω θα σου πω τη γνώμη μου. Το Μητσοτάκη το συμφέρον εκλογέ αργά. Πρώτον. Διότι πιστεύω ότι η Καρυφιανού δεν μπορεί να επιβιώνει κρυπτόμενη. Πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τον πόνο και εκτός από το, όλο αυτό το συναισθήμα το οποίο εκφράζει.
0: Να μας αποδείξει ότι πάει για αυτοδυναμία, όπως λέει ο Θανάσης.
1: Ναι, πρέπει να πει και πέντε κουβέντες γιατί να ψηφιστεί. Δεν είναι εντάξει, ο Κουκουσάς τον Άρη που είναι ωραίος και μάγκα και καραμπουζουκλής, αλλά κάτι πρέπει να μου πει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρώτον, δεύτερον. Προϊόντος του χρόνου, το Πασόκ ή θα αποσυνδεθεί. Ή θα αντιμετωπίσει το τέρας που έχει απέναντί του. Αυτή η ιστορία με το Δούκα, με τα εσωτερικά, με τα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτό θα επιδεινώνεται. Τρίτον, ο Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει μία αμφιθυμία. Θέλει να το παίξει συστημικός, αλλά έχει το DNA του, το οποίο είναι αντισυστημικό. Είναι σαν εγώ αύριο να φωνάζω τη Μιμάνο Κουκουέ. Θα μου πει ο πάντρε χαβαρέ. Αυτά όλα τα πράγματα σε βάθος χρόνου Άρη μου δεν κρατάνε. Γιατί θα αποκαλυφθούν. Αντιστρόφως η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα. Διαφωνείς, μπορεί. Να έχει κάνει λάθη, επίσης.
0: Δεν μπορεί να πιο τολμηρή την κυβέρνηση. Τι θέλει,
1: ναι.
0: Στα ουσιαστικά.
1: Δεν μπορεί να πει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή.
0: Αλλά υπάρχει μια γκρίνια με τον Μητσοτάκη προσωπικά. Δεν είναι γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα. Γιατί, ας πούμε, με βάση το σενάριο τώρα για να το πάω λίγο, να το κάνω λίγο όπως το συζητάμε πάνω στα καφενεία. Λοιπόν, είναι ότι να επιχειρηθεί να πέσει κάτω από το 25, έτσι ώστε να σηκωθούν κάτι χεράκια βουλευτών. Ή να σηκωθεί κάποιος άλλος και να πει «Πρόεδρε, σε έχω, σε βλέπω».
1: Ναι.
0: Και, αλλά και η πρόθεση, ας πούμε, όπως λέγεται, λέω τώρα, η πρόθεση, αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά αν κάνει, είναι όχι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, να πλήξει προσωπικά τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκη, να έρθει ένας άλλος και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία της να κυβερνά τον τόπο.
1: Όχι, λένε κάτι άλλο, Άρη, το οποίο τα λένε μεταξύ τους, έτσι, ναι. Αλλά τι λένε. Λένε να επαναληφθεί το σενάριο που έγινε επί Πασόκ. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός, να κινήσει.
0: Ναι.
1: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον Κουβά.
1: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον Κουβά όμως.
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Ναι. Τώρα το ξαναφέρανε με το αποτέλεσμα των εκλογών πια. Εγώ όχι το περασμένο φθινόπωρο.
1: Εγώ δεν λέω τι λέμε εμείς εδώ στο
0: Δεν το κατάλαβα. Λέω. Όχι, εγώ τα έχω συζητήσει αυτά στον αέρα.
1: Ναι.
0: Το περασμένο φθινόπωρο μας λέγανε ότι θα γίνει αλλαγή εν κινήσει. Και έλεγες πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Μα δεν γίνονται έτσι. Ναι.
1: Εγώ επειδή
0: τώρα το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών και σου λέει να επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία, ότι ο ψηφοφόρος, ο δεξιός και το δεξιός πες όπως τον θέλεις, αυτός λοιπόν έχει τα παράπονά του με τον Μητσοτάκη, με την διοίκηση σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν προσωποποιείται με τον Μητσοτάκη. Γενικά έχει τα παράπονα.
0: Έχει τα παράπονα. Ωραία. Λοιπόν, γιατί βλέπει τον Χρυσοχοίδη, βλέπει τον Φλωρίδη, αλλά αυτοί είναι νεοδημοκράτες όμως.
1: Ναι.
0: Αυτοί τώρα είναι νεοδημοκράτες. Δεν μπορεί να τους πει Πασόκ.
1: Όχι, και ψηφίστηκαν κιόλα.
0: Και ψηφίστηκαν. Μπράβο.
1: Ο Χρυσοχοίδη ψηφίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Ο Πιερακάκη ψηφίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή πήγα εγώ που είμαι δεξιό και τον ψήφισα.
0: Τον Πιερακάκη τι θα πει. Για τη Μενδώνη τι θα πει. Ναι.
1: Τώρα εγώ πρόσεξα, δεν θέλω ούτε σε πρόσωπα.
0: Να μην πούμε σε πρόσωπα, καμία αντίρρηση.
1: Επίσης,
0: εγώ σκοπίμως το κάνω για να το
1: κατάλαβα.
0: Το λίγο.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν συνδέω, εμένα οι αρχηγοί στην Νέα Δημοκρατία μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Με κάποιους ήμουν φίλους, με κάποιους δεν ήμουνα. Με ενδιαφέρουν στον βαθμό που είναι αρχηγοί του κόμματός μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί είναι οι αρχηγοί του κόμματός μου. Προσωπικά μπορεί να μην έπαιρνα ούτε καφέ μαζί τους. Μπορεί να μην είχα κουβεντιάσει στον τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Πρόσεξε τώρα. Όταν ένα κόμμα είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία, είναι λογικό να υπάρχει και κόπος και γκρινιά και να υπερτονίζονται και τα λάθη κτλ. Άλλο είναι το ερώτημα πρέπει να απαντήσει αυτό. Οποιοδήποτε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον γουστάρουμε. Γιατί μου τη σφυράει. Τον βλέπω τρελό, βγάζω καντήλες. Και ποιο δεν έρθει, Άρη. Εγώ είμαι πρόθυμο να φύγω. Από το πει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει, να το καταψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα
0: και
1: μου.
0: Θα φύγει μια μέρα. Όχι εκ των πραγμάτων,
1: κάποια
0: μια μέρα
1: θα φύγει,
0: θα φύγει και θα έρθει ένα επόμενο σύμβολο.
1: Αυτή κάποια μέρα, μιλάμε για τώρα.
0: Για τώρα.
1: Εγώ λοιπόν σου λέω να φύγει. Και συμφωνούμε εμείς εδώ, εμείς ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία, να φύγει. Το ερώτημα δεν είναι ένα.
0: Κυκλοφορεί ο νομαγός, δεν θέλω να το πω όμως άλλη φορά εδώ στον Sky, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω κανένα όνομα. Άλλο
0: ναι, σε καταλαβαίνω. Στο καφενεία πάνω κυκλοφορεί το όνομα. Όμως επειδή ο άνθρωπος. Πρέπει να. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο, έτσι. Δεν τον άνθρωπο σέβομαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά και να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα στο ενδιάμεσο των εκλογών, σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, θέλω να πάω να τον ρίξω και να γίνω εγώ. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο άνθρωπο.
1: Καταρχήν δεν έχει λεχθεί από κανένα, αλλά το επαναλαμβάνω.
0: Τα λέω γιατί μας ακούν στα καφενεία εγώ. Μιλάω με τον Γιώργο Βουλγαράκη. Με τον Θαραλέο Γιώργο Βουλγαράκη που κάνει τις ωραίες αναλύσεις στο One κάθε βράδυ. Απευθυνόμενος σε αυτούς που ακούνε και αναπαράγουν αυτά όλα τα καφενειακά σενάρια.
1: Συμφωνώ.
0: Σε απευθύνομαι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πρόσεξε. Φίλη η Νέα Δημοκρατία, φίλτατη η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή με ρωτάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέμε λοιπόν να φύγει. Να φύγει να πάει στον πύργο των εξώτερων. Ποιος θα έρθει, θα μου πεις εμένα. Διότι δεν είναι το θέμα αν πάρει 3 ώρα το βράδυ κάποιο τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρα μεσημέρι 12 η ώρα και να πει νεούζα απ' έξω από το μαξί μου. Και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, κατάλαβες, αν είναι ποιο το θέμα.
0: Απολύτως το καταλαβαίνω.
1: Επομένως θα μου πεις, καλά ρε φίλε, το μη χείρον βέλτιστον. Υπάρχει αυτή η οπτική. Ας είχαν στην αντιπολίτευση σοβαρευτεί, ας είχαν διατυπώσει μια πλατφόρμα και να πούνε, έλα εδώ κύριε Βουλγαράκη, εμείς θέλουμε να ψηφίσεις για αυτό το λόγο. Το συγκεκριμένο. Όχι επειδή δεν γουστάραμε το Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει. Και εγώ δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, ας πέρα το πρωτάθλημα.
0: Αλλά ως προς την ασέβεια του, λένε κάποιοι, είναι ασεβής ως προς τους πρώην προέδρους. Καραμαλή Σαμαρά.
1: Τώρα αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
0: Που μπορεί όμως να επηρεάσουν κάποιον
1: άνθρωπο. Για να είμαστε απόλυτα
0: ειλικρινείς.
1: Εμένα δεν μου αρέσει που η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ένα συνέδριο που δεν ήταν η πρώην πρωθυπουργή της και αρχηγή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που έχουν αποστασιοποιηθεί εκατέρωθεν. Ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου αρέσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ούτε αυτό μου αρέσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως και να το κάνεις σε μια κρίσιμη στιγμή που και μία ψήφος μετράει, η Νέα Δημοκρατία τις έχει ανάγκη όλους. Αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να το καταλάβει αυτό. Δεν πρέπει να το καταλάβουν μόνο αυτοί που καλείς. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ που στέλνεις την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει.
0: Δείχνει σημάδι ότι το ψιλοκαταλαβαίνει τώρα ότι. Ότι
1: να
0: όχι.
1: Βάλω ένα τίτλο.
0: Να βάλω.
1: Στη σημερινή πολιτική συγκυρία. Όποιος σκέφτεται την παράταξη Άρη μου και συγκινείται όταν ακούει τον ύμνο της παρατάξεως όπως κάτι αφελής που, όπως εμείς, εγώ δηλαδή για να μην σε παρεξηγώ σαν, οι εγωισμοί δεν χωράνε. Εδώ δεν υπάρχουν εγωισμοί. Διότι αυτοί που θα συμπεριφερθούν εγωιστικά, η ιστορία θα τους κρίνει πάρα πολύ αρνητικά. Είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι. Είτε ηγούνται, είτε ακολουθούν.
0: Διάλειμμα. Κυρία Σταματήμου, θα πει μια κουβέντα ο άνθρωπος και έχω και. Θα μας διώξετε, ξέρω. Πρέπει να φύγουμε.
1: Θα καλύψω ποιο το σήμαντε. Τούτον, θέλω να πιστεύω ότι όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές και το οποίο θα αποσαφηνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ουσιώδες στην προσέγγιση μας στο τι θέλει να κάνει κάθε κόμμα. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά. Αυτά που θα βλέπουμε θα είναι ενδεχομένως και ζητήματα που θα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Όμως το πολιτικό σκηνικό, Άρη, από ένα πράγμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Εάν σηκωθεί το 40-45% του καναπέ και πάει να ψηφίσει, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Γι' αυτό τα κόμματα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις δύο Ελλάδες. Αυτή που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις και αυτή που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Σε χρήζω σχολιαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 4 εβδομάδες που ήμασταν παρέα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παίρνεις πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλα ξεκίνησαν από το βιβλίο σου για την ρητορική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.